0: τα κοιτάπια και τα αρχεία για να βρω τις μεγαλύτερες νίκες που έχουν γίνει στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχω μπροστά μου τις 50 μεγαλύτερες νίκες και η πρώτη και καλύτερη ήταν αυτή για την οποία μου τηλεφώνησε και μου μίλησε ο κύριος Γιώργος από τη Σίμη, στον οποίο και είναι αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή. Μιλάμε για το 11-0 της ομάδας του κυρίου Γιώργου, του Ολυμπιακού, επί του Φωστήρα στις 3 Μαρτίου του 1974. Και πάμε να θυμίσουμε, γιατί πραγματικά μέσα από το ψάξιμο βγαίνουν εντυπωσιακά πράγματα, πάμε να θυμίσουμε τι είχε γίνει σε αυτό το παιχνίδι και παράλληλα μετά θα δούμε και όλους τους αγώνες, τα 50 μεγαλύτερα αποτελέσματα, νίκες που έχουν σημειωθεί στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος και παλιότερα από το 59 με το που έγινε η πρώτη εθνική και στη μεταξέλιξή της στη σημερινή αποκαλούμενη Super League. Έχω μπροστά μου την εφημερίδα Ομάδα που κυκλοφορούσε κάθε εβδομάδα στο φύλλο της 5ης Μαρτίου του 1974. Για το 1-1 ερωτηματικό, βγάζουμε την παύλα, 11-0, εκδίκηση με ρηπή. Τα κανόνια του Ναβαρόνε ήσαν δύο στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία. Τα κανόνια του Ολυμπιακού στον προχθεσινό αγώνα του προς το Φωστήρα ήσαν 7 και βρόντιξαν 11 φορές. Το κανόνι Γιούτσοφ 3 φορές, 8, 45 και 71. Το κανόνι Τριαντάφυλλος άλλες 3, 49, 53 και 68. Ενώ από μία φορά βρόντιξαν τα κανόνια Παμπουλή στο 13, Δελικάρη στο 17, Περσίδη στο 62, Γκαϊτατζή στο 78 και Βιέρα στο 87. Μεγαλειώδης η προχθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού, όχι μόνο για το αστρονομικό σκορ που επέτυχε επί του Φωστήρος με 11-0, αλλά και για το υπέροχο ποδοσφαιρικό θέαμα που οι παίκτες του προσέφεραν στους 37.000 περίπου θεατές. Σημούνι ελιθρόλευκη η σημαία παρέσυρε τον ανήμπορο να παρακολουθήσει τον τρελό ρυθμό του Φωστήρα και τον οδήγησε στη συντριβή. Ρεκόρ από συστάσεις εθνικής κατηγορίας επέτυχαν οι άσοι του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε εντυπωσιακά και από το πρώτο λεπτό του αγώνος έδειξε ότι οι παίκτες του δεν ήταν διατεθειμένοι να επιτρέψουν στην αντίπαλό τους να σηκώσει κεφάλι. Φτερά στα ποδάρια και καρδιές λεόντων είχαν και οι 11 ερυθρόλευκοι. Δεν έγινε καμία αλλαγή στον αγώνα, έτσι. Έτρεχαν μανιασμένα σε όλο το μήκος και πλάτος του γηπέδου, επί 90 λεπτά, και η δίψα για γκολ δεν έλεγε να σταματήσει. Όλοι στην επίθεση και όλοι στην άμυνα ήταν το σύνθημά τους, γι' αυτό άλλωστε βλέπαμε τον Γιούτσο να απομακρύνει κινδύνους από το ύψος της περιοχής της ομάδας του και τον Γκαϊτατζή να σημειώνει γκολ. Η φυσική κατάσταση των παικτών του Ολυμπιακού είναι αρίστη, κάτι που δεν συμβαίνει με τους φωστηριώτες, οι οποίοι κατά διαστήματα ήσαν θεατές του μάτς γιατί δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν το κινηματογραφικό παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Ηγέτης των νικητών αναδείχθηκε ο θαυμάσιος Νίκος Γιούτσος. Κατήφθηνε με μαεστρία τους συμπαίκτες του και με τις υπέροχες ενέργειές του τους οδήγησε στο θρίαμβο. Ο ίδιος επέτυχε 3 γκολ και δημιούργησε άλλα 3. Δίπλα του σε απόδοση βρίσκεται και ο Τριαντάφυλλος, ο οποίος με την ζηλευτή του αγωνιστικότητα και δύναμη έδωσε πνοή και απέδειξε ότι στο ποδόσφαιρο οι παίκτες που διαθέτουν τις αρετές αυτές είναι απαραίτητοι. Από τους υπόλοιπους 9 ουδής υστέρησε. Η απόδοση όλων κυμάνθηκε σε πολύ καλά επίπεδα. Ο Παμπουλής, Γκαϊτατζής, Αγγελής, Χιώκος, Περσίδης, Πουπάκης, Βιέρας, Συνετόπουλος και ο Δελικάρης δούλευαν σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Καμία παραφωνία, καμία διάθεση για προσωπική διάκριση. Η μπάλα άλλαζε πόδια με ταχύτητα και το ένα γκολ διαδέχεται το άλλο. Ο σκοπός ήταν ένας, νίκη της ομάδας τους και πολλά γκολ. Η ρεβάνς του 1-1 του πρώτου γύρου έπρεπε να είναι τέτοια που θα σκορπούσε στις χιλιάδες φίλους της ομάδας τους υπερηφάνεια και ικανοποίηση. Το πέτυχαν και μάλιστα με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Εδώ λοιπόν βγαίνει και ο τίτλος που έλεγε εκδίκηση με ρηπή, ήταν για το 1-1 στον πρώτο γύρο στο παιχνίδι που έγινε στον Ταύρο. Λοιπόν, έχει και βαθμολογία τώρα η εφημερίδα. Ολυμπιακός βαθμοί 196, Πουπάκης 18 με άριστα το 20, έτσι. Γκαϊτατζής 18, Σιώκος 17, Συνετόπουλος 17, Αγγελής 18, Περσίδης 17, Βιέρα 16, Δελικάρης 16, Παμπουλής 19, Τριαντάφυλλος 20, Γίτσος 20. Φωστήρ βαθμοί 119. Τσοτούχας 11, μπήκε αλλαγή στο 55 ο Φακής και αυτός 11. Μπάρτζης 11, Ρέλης 12, Καπίρης 11, Κατάνιας 11, Βαγιανέλης 10, στο 57 μπήκε ο Γεράκης στη θέση του. Χριστοδούλου 10, Λοΐζος μάλλον Λάζος 10, Πανόπουλος 12, Συνανίδης 11, Ρεμούνδος 10. Διαιτητής ο κύριος Κατσόρας. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ρεπορτάζ τηλεοπτικό, έτσι, από τα αθλητικά χρονικά από τον αγώνα αυτό. Και ρεπορτάζ με τους παίκτες πρωταγωνιστές να μιλάνε.
1: Ήταν 3 Μαρτίου του 1974. Η νίκη του Ολυμπιακού επί του Φωστήρα με 11-0 παραμένει μέχρι και σήμερα η μεγαλύτερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήταν εκείνη την ίδια χρονιά, 1973-74, που η επίθεση της ομάδας είχε φτάσει τα 102 γκολ και η άμυνα είχε δεχθεί μόνο 13. Από 3 γκολ είχαν πετύχει στο Φωστήρα ο Γιούτσος και ο Τριαντάφυλλος.
2: Στον πρώτο γύρο είχαμε παίξει με το Φωστήρα στον Ταύρο. Τότε ο Φωστήρας ήταν ο φωνέας των γιγάντων, το λέγανε. Με Δεϊ Μέζη, θυμάμαι τότε, και κάποιους παίκτες οι οποίοι πραγματικά είχαν αφήσει εποχή. Μας είχαν χτυπήσει και μας είχαν παίξει και λίγο αντιαθλητικά. Ο κύριος Γουράδρης, επειδή κάποια στιγμή ήθελε σαν εκδίκηση αυτό το παιχνίδι, το δεύτερο που παίξαμε στο Καραϊσκάκι, σκέφτηκε κάποια στιγμή, ήθελε να πάρει που λέμε τη ρεβάνς, και μπήκε λοιπόν στα αποδυτήρια και μας λέει: σήμερα παίζουμε το Φωστήρα, ε. Λέω: ναι, πρόεδρε, με το Φωστήρα. Λέει: κοίτα, δεις, σήμερα θα πρέπει να δώσετε το μεγαλύτερο, μέγιστη προσπάθεια για τα πρώτα γεγονότα που έχουν γίνει, αλλά εκτός από αυτό θα έχετε και ένα επιπλέον κίνητρο. Τελικά, ποιο είναι το κίνητρο? Αρχίζουμε λοιπόν, λέει ο πρόεδρος, ότι στο ένα γκολ ας πούμε θα παίρνετε 50 δραχμές πριν ο καθένας, στα δύο θα παίρνετε 25, στα τρία θα παίρνετε 100, μας έπαιρνε μονάζι γάλαδι. Φτάσαμε λοιπόν κάποια στιγμή στα 9 γκολ, θυμάμαι, και ήταν 80-85 λεπτό, λέω εντάξει καλά είμαστε, λέω τώρα παίρναμε ας πούμε, ξέρω εγώ, 40.000 ο καθένας, λέω. Δεν υπάρχει, αλλά κάποια στιγμή γίνεται ένα σουτ, θυμάμαι, από τον Τριαντάφυλλο, ξέχασα, δεν θυμάμαι, πάει γκολ 10, στα 10 παίρναμε τα μισά, πήγαμε στα μισά. Οπότε ήθελε 3-4 λεπτά, αρχινάμε και κοιταζόμαστε μεταξύ μας, τι γίνεται, γιατί το βάλετε, τι κάνατε, λέει, χάσαμε το λογαριασμό, ξεκινάσαμε κάποια στιγμή, δεν ξέραμε πότε ήταν μονά, πότε τζιγά. Και θυμάμαι, ξέχασα το 88-87, εγώ είχα βγει έξω από το τέρμα, είχα πάρει μια μπαλιά έτσι που μου είχε γυρίσει ο Γαϊτζής, θυμάμαι, και την κάνω διαγώνια μεγάλη, έγινε μια δεύτερη μπαλιά, ο Κρητικόπουλος, δεν θυμάμαι, ή ο Αργυρούδης, μπήκε το 11ο και είχε 1,5 λεπτό, λέω, δεν χρειάζεται τώρα, λέω, όχι το 10ο, και σταματήσαμε εκεί πραγματικά, και μετά μπήκε ο Γουλαδής, λέει, όταν θέλετε, όχι 1 και 2 βάζετε, και 10 και 11 βάζετε, και γέλαγε.
0: Η δεύτερη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος έρχεται στις 17 Μαΐου του 1981, όταν ο Εθνικός συντρίβει με 10-0 τον Ατρόμητο. Με μία λεπτομέρεια όμως, ο Ατρόμητος έπαιζε μέρας τέχνες λόγω απεργίας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, κάτι το οποίο δεν ακολούθησε ο Εθνικός. Διαβάζουμε λοιπόν το ρεπορτάζ από την... μισό λεπτό να δω και ποια εφημερίδα είναι εδώ, έτσι, γιατί τα έχω μπροστά μου όλα. Εφημερίδα Απογευματινή, Δευτέρα 18 Μαΐου 1981. Ο Εθνικός έπαιζε μόνος του και έβαλε 10 γκολ στους εραστέχνες του Ατρομήτου, του Κώστα Μιλωνά. Ο Εθνικός με το εντυπωσιακό σκορ των 10-0 θερμάτων έδωσε τη χαριστική βολή στον Ατρόμητο, που λόγω απεργίας των επαγγελματιών παικτών του αγωνίστηκε με εραστέχνες. Σε ένα παιχνίδι που δεν αντέχει κριτική, οι γηπεδούχοι, χωρίς να παίξουν ποδόσφαιρο αξιώσεων, πέτυχαν σκορ μαμούθ. Το σκορ θα μπορούσε να έχει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αν οι παίκτες του Εθνικού δεν έχαναν αρκετές κλασικές ευκαιρίες. Ο Δημήτρης Αιταρίδης ήταν το πρόσωπο του αγώνα με τα 5 τέρματα που πέτυχε. Με σωστές τοποθετήσεις και εύστοχα σουτ πέτυχε εύκολα τα μισά τέρματα της ομάδας του, ενώ με μεγαλύτερη ψυχραιμία θα μπορούσε να είχε σκοράρει άλλες 2-3 φορές. Ο Ατρόμητος στηρίχθηκε μόνο στον ενθουσιασμό των νεαρών παικτών του, ήταν συγκινητικές οι προσπάθειες των περιστεριωτών να σταθούν απέναντι στους επαγγελματίες συναδέλφους τους, φυσιολογικά όμως υπέστησαν την ήττα και κατέρευσαν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κοτίδης στο 15 μετά από σέντρα του Τσαλαμάνκα και άστοχη έξοδο του τερματοφύλακα Στέρπη έκανε εύκολα το 1-0. Ο Μητρόπουλος στο 30 από θέση offside δεν δυσκολεύτηκε να πετύχει το 2-0. Ο Κοτίδης στο 37 από πάσα του Σεϊταρίδη ανέβασε το σκορ σε 3-0. Ο Σεϊταρίδης στο 45 με δυνατό σουτ πέτυχε το 4-0. Ο ίδιος στο 46 και πάλι με σουτ μέσα από την περιοχή πέτυχε το 5-0, καθώς και το 6-0 στο 63 από πάσα του Λαμπρινού. Στο 66 ο Σεϊταρίδης ανέβασε το δίκτυο του σκορ σε 7-0 από πάσα του Τσαλαμάνκα. Στο 72 ο Σεϊταρίδης πέτυχε το 5ο τέρμα του και το 8ο του Εθνικού. Το 9-0 έγινε στο 79 από πλασέ του Κουτσιβίτη. Το τελικό 10-0 πέτυχε ο Μαυρουδής στο 35, το δεύτερο ημιχρόνο, από πάσα του Τσαλαμάνκα. Ο Σεϊταρίδης ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Εθνικού. Πολύ καλά πήγαν ακόμα οι Τσαλαμάνκας, Παπαδόπουλος, Μουτάφης, ενώ από τον Ατρόμητο ξεχώρισαν Τσαντάκης και Στέρπης. Τώρα να δούμε τις συνθέσεις. Ναι, Εθνικός Μακριονίτης, Μουτάφης, Κοντοθεοδόρου, Σιώκος, Παπαδόπουλος, Τσαλαμάνκας, Κοτίδης, Ιωακιμίδης. Στο 46 πήρε τη θέση του ο Κουτσουβίτης. Μητρόπουλος στο 46 τον αντικατέστησε ο Μαυρουδής, Σεϊταρίδης και Λαμπρινός. Ατρόμητος, Τέρπης, Λέκας, Μάκαρης, Γουργούλης, Τζαλακώστας, Κολομπράτσος, Πανταζής, Τσαντάκης, Λύκος, Γαργουλάκης και Μεντζελόπουλος. Στο 40 ο Καραλής στη θέση του Κολομπράτσου και στο 60 ο Πολυμενόπουλος στη θέση του Πανταζή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον Νίκο Καρβέλα να ερμηνεύει το τραγούδι «Άρε Εθνικάρα» για τον θρυλικό Εθνικάρα.

Εθνικάρας λοιπόν, ο Γιάννης Ματζουράκης, αξέχαστος. Πάμε στην τρίτη μεγαλύτερη νίκη, η οποία σημειώθηκε το 1970 στις 14 Μαρτίου, όταν η προοδευτική φιλοδόρησε με 9-0 τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Διαβάζουμε το φύλλο της 17ης Μαρτίου του 1970 της εφημερίδας Ομάδα. Με 9-0 η προοδευτική αθριάμευσε επί του Ολυμπιακού Λευκοσίας και σημείωσε ρεκόρ τερμάτων. Δεν χόρτεναν. Αφού στα 5 πρώτα λεπτά οι παίκτες της προοδευτικής έχασαν δύο εντυπωσιακές ευκαιρίες να ανοίξουν το σκορ, στο 7 ο Παρτασίδης υπέπεσε σε πέναλτι και ο Σκούφος άρχισε το χορό των τερμάτων με εύστοχο σουτ. Ο Βουρδαμής στο 21 με δυνατή κεφαλιά από μικρή απόσταση σημειώνει το 2-0 και ο Σπετσαρίας επίσης με κεφαλιά ανεβάζει στο 28 το σκορ σε 3-0. Η προοδευτική συνεχίζει να παίζει με μεγάλη όρεξη και αναπτύσσεται άνετα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι Κύπροι προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορούν. Το σκορ του πρώτου ημιχρόνου έκλεισε ο Νικολακάκος στο 33. Ήταν το πιο εντυπωσιακό γκολ του αγώνος, αφού πέρασε διαδοχικά 6 αντιπάλους του, πλάσαρε τον Ζημαρά και καταχειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους. Και 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Από την αρχή του δεύτερου ημίχρονου η ομάδα της Λευκοσίας άρχιζε να παίζει επιθετικά με την ελπίδα να μειώσει το σκορ. Από πλάγια θέση ο Βουρδαμής στο 50 επιτυχάνει ένα ωραίο γκολ και ανεβάζει το σκορ σε 5-0, ενώ ο Σκούφος από μικρή απόσταση το 66 σημειώνει το έκτο τέρμα. Ο Ολυμπιακός σε μια αντιπίθεσή του δημιουργεί κίνδυνο για την εστία της προοδευτικής, που περνάει όμως χωρίς συνέπειες, αφού ο Αβραμίδης σουτάρει από τη μικρή περιοχή στο δοκάρι στο 77ο λεπτό. Και η προοδευτική συνεχίζει. Ο Βουρδαμής και πάλι στο 68 με ευθύβολο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής ανεβάζει το σκορ σε 7-0. Με όρο συνδυασμό οι παίκτες του Κορυδαλλού φτάνουν μέχρι το σημείο του πέναλτι και ο Σκούφος δεν δυσκολευόταν να πετύχει το 8ο τέρμα στο 80. 4 λεπτά αργότερα ο Βουρδαμής πετυχαίνει γκολ και το 9ο της ομάδας του, δίνοντας έτσι στο σκορ την τελική του μορφή. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιους έπαιξε η προοδευτική. Τζανετουλάκος, Σκριβάνος, Πανουσάκης, Γκλέζος, Πετσέρης, Νικολακάκος, Ρουμπάνης, Σκούφος, Βουρδαμής, Πετσαρίας και Μπέσης. Δύο αλλαγές, ο Μπαρμπαλιάς στη θέση του Μπέση και ο Οικονόμου στη θέση του Τζανετουλάκου και οι δύο στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Και ο Ολυμπιακός Λευκοσίας, Ζημαράς Αργυρού, Κωνσταντίνου Πορτοσίδης, Γεωργίου Ξυπολιτάς, Ευθυμιάδης, Φραγκίσκου, Πιερίδης, Αβραμίδης, Νικολάου. Και δύο αλλαγές, στο 30 ο Μιχάλης στη θέση του Αργυρού και στο 55 ο Φεγγαρά στη θέση του Νικολάου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον ύμνο της προοδευτικής.

0: Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 1992 στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Θεσσαϊκός 9-1 είναι η τέταρτη μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με τον Καπουράνη στο 7ο λεπτό. Ήταν η πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και στα 7 λεπτά ο Γιώργος Καπουράνης πετυχαίνει γκολ. Στο 8ο λεπτό ο Μπορέλη με ένα ψιλοκρεμαστό σουτ πετυχαίνει το 2-0. Το 3-0 το πετυχαίνει ο Βαζέχα μετά από παλιά ακριβίας του Μπορέλη. Μειώνει ο Εδεσαϊκός με τον Μπάρι Ζουμπούλη στο 29 και στη συνέχεια με το 4ο γκολ του Παναθηναϊκού με την συνεργασία του Φραντζέσκου και του Αντωνίου, έτσι, το οποίο επέφερε το 4-1. Το 5-1 γίνεται μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπαίνει και το 5ο γκολ με τον Κριστόφ Βαζέχα με πέναλτι. Σε αυτή τη φάση αποβάλλεται και ο Καραϊσαρίδης του Εδεσαϊκού. Μένει με 10 ομάδες, με 10 παίκτες η ομάδα της Έδεσας. Και στη συνέχεια έχουμε άλλα 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 61 με το Στράτο Αποστολάκη, στο 73 με το Βαζέχα, στο 83 και στο 89 και πάλι με τον Βαζέχα. Τελικό αποτέλεσμα Παναθηναϊκός Εδεσαϊκός 9-1 και ακούμε το ρεπορτάζ του αγώνα αυτού.
1: Μπορέλη, θα κάνει το σούτ, αποκρούει κάποιος στήθος του, ήταν ο κότσι φάς, νέο σούτ, την μπαλαγκόλ. Το σούτ αυτή τη φορά από τον Καπουράνη, στην πρώτη του εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό, ανοίγει το σκορ. Καραγεωργίου, Αποστολάκης, πάντα Αποστολάκης, την παλιά για τον Μπορέλη. Ο Μπορέλη θα σηκώσει την μπάλα, το 2-0, ένα εκπληκτικό γκολ από τον Μπορέλη. Μέσα σε ένα λεπτό ο Παναθηναϊκός κάνει δύο του τα γκολ. Από την όμορφη πάσα του Αποστολάκη μέσα στην περιοχή του Εδεσαϊκού, ο Μπορέλη είδε τον Νικολαίδη να βγαίνει από τα γκολπός του, σήκωσε την μπάλα, τον πλάσαρε πανέμορφα, έκανε το 2-0 μέσα σε δύο λεπτά. Αντωνίου για τον Βαζέχα. Βαζέχα πάτησε πολύ ωραία την μπάλα και απέφυγε τον Καραϊσαρίδη. Βγάζει τη σέντρα. Ο Μπορέλη με κεφαλιά το 3-0. Δεύτερο γκολ λοιπόν για τον Αργεντίνο. Ο Παπαδόπουλος για τον Ζουμπούλη είναι σε καλύτερη θέση, αλλά θα κάνει το λάθος ο Καραγεωργίου. Και το 3-1 τελικά για τον Εδεσαϊκό. Φραντζέσκο στην εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα περνάει από όλους και ο Αντωνίου με κεφαλιά κάνει το 4-1. Στο δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ λοιπόν που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, ο Φραντζέσκος έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Αντωνίου ψηλότερο από όλους με κεφαλιά σχεδόν εξ επαφής έκανε το σκορ 4-1. Αναγκώς προσπαθεί για τον Βαζέχα, Μπορέλη. Θα γίνει το λάθος, νομίζω έχουμε πέναλτι. Αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Δημητριάδης. Φραντζέσκος. Τώρα είναι πέναλτι. Καραϊσαρίδης αποσύρεται από το παιχνίδι. Κύριος Δημητριάδης δίνει την εντολή. Ο Βαζέχα παίρνει φόρα και κάνει το 5-1 για τον Παναθηναϊκό σχεδόν στο 45ο λεπτό. Μπορέλη θα πετάξει την μπάλα στον Αποστολάκη. Αυτός απευθείας στον Βαζέχα. Βαζέχα ευνοείται, γλίστησε κάποιος παίκτης. Αποστολάκη μέσα στην περιοχή. Πλασάρι και 6-1. Βαζέχα στον Αντωνίου. Αντωνίου προσπαθεί να βρει τον Βαζέχα. Βαζέχα κάνει το σουτ. Η μπάλα στο δοκάρι. Αποστολάκης πετάει την μπάλα στον Βαζέχα, ο οποίος πολύ όμορφα με προσπίση του σώματος αποφεύγει τον Κότσιφα. Βαζέχα μέσα στην περιοχή. Πλασάρι με το αριστερό. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή, όπως λέει αμέσως ο επόπτης και ο κύριος Δημητριάδης. 7-1 λοιπόν το σκορ από αυτή την έξοχη προσπάθεια του Βαζέχα, ο οποίος προσποιήθηκε έξω, πολύ έξω από την περιοχή στον Κότσιφα. Πήρε την μπάλα, πέρασε μέσα στην περιοχή με το αριστερό, πλάσαρε τον Νικολαίδη. Το σκορ έγινε 7-1. Καπουράνη στο Μαραγκό. Μαραγκός ξανά στον καφέ. Καφές μέσα στην περιοχή. Πολλές τρίπλες πίσω στον Μαραγκό. Μαραγκός βγάζει τη σέντρα αμέσως. Στρώνει την μπάλα με το σύντος ο Βαζέχα. Το σουτ, ένα πανέμορφο γκολ από τον Πολωνό που κάνει hat-trick. Πετυχαίνει το τρίτο του σημερινό γκολ. 8 για τον Παναθηναϊκό. Μπάλα φτάνει στο Φραντζέσκο. Φραντζέσκος πετάει την μπάλα θαυμάσια στον καφέ. Καφές μέσα στην περιοχή. Βγάζει τη σέντρα. Κεφαλιά του Βαζέχα. 9-1. Τέταρτο γκολ του Βαζέχα από την έξοχη πάσα του καφέ. Αλλά τι να πει κανείς και για την όμορφη πάσα του Φραντζέσκου που βρήκε ξεμαρκάρισε τον νεαρό. Ο νεαρός έβγαλε τη σέντρα μέσα στην περιοχή του Εδεσαϊκού. Η κεφαλιά του Βαζέχα 9-1.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πέμπτη κατά σειρά μεγαλύτερη νίκη. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Παναχαϊκή στις 5 Ιουνίου του 1977 και κερδίζει με 9-1. Σας διαβάζω εδώ από την εφημερίδα Απογευματινή. είναι το φίλο της 6ης Ιουνίου του 1977. Αχόρταγος Ολυμπιακός έκανε σκορ μαμούθ. Στο ρεπορτάζ του Χρήστου Ράπτη, όλοι ήθελαν και όλοι έβασαν γκολ στην Παναχαϊκή. Να σας δώσω έτσι ένα στίγμα και τον σκόρες εκείνης της αναμέτρησης για τον Ολυμπιακό. Ο Δελικάρης το 2, ο Γαλάκος, μάλλον ο Δελικάρης 2 γκολ, ο Γαλάκος 2 γκολ και από ένα Συνετόπουλος Δαβουρλής σε βάρος της ομάδας του, έτσι, Καραβίτης Βιέρα και Σταυρόπουλος, τον γκολ της Παναχαϊκής ο Σπεντζόπουλος. Πάμε να ακούσουμε τώρα το Γιάννη Πάριο να ερμηνεύει το τραγούδι «Η θάλασσα του Πειραιά».

0: Και πάμε στο 2001, 20 Οκτωβρίου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Παναχαϊκή και τη συντρίβει με 8-0. Διαβάζουμε το ρεπορτάζ από την εφημερίδα Τα Νέα της επόμενης ημέρας. Ένα εκπληκτικό 20 λεπτό δίκησε στον πράσινο θρίαμβο. Βλάουβιτς 5 αστέρων προχθές στη Λεωφόρο, όχι στο Ολυμπιακό Στάδιο που είπαμε, σε ένα μάτς που η νίκη για τον Παναθηναϊκό ήταν επιτακτική ανάγκη κόντρα στην Παναχαϊκή και ήλθε από το 27. Τότε ήταν 3-0 το αποτέλεσμα. Ο Κροάτης το πήρε προσωπικά και σκόραρε 5 φορές, ενώ ο άμυρος Γιώργος Αμπαδιωτάκης μάζεψε την μπάλα 8 φορές από τα δίκτυα της εστίας του, αφού γκολ σημείωσαν επίσης Κωνσταντίνου Θείο και Κόλκα. Μάλιστα ο Κυράστας, ο Κύπριος επιθετικός δείχνει ότι σιγά σιγά βρίσκει τη φόρμα του, πετυχαίνοντας 2 υπέροχα τέρματα. Όταν ο Γιάννης Κυράστας, αυτό είδα και έτρεξα λίγο παραπάνω, ζητούσε από τους παίκτες του μόνο νίκη απέναντι στην Παναχαϊκή, σίγουρα δεν φανταζόταν ότι το πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού θα έλεγε με 5-0 για τους πράσινους. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού μπήκαν αποφασισμένοι στον αγωνιστικό χώρο για μια καλή εμφάνιση αλλά και νίκη τη δεύτερη στο πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός σε ένα εκρηκτικό 20 λεπτό στο πρώτο μέρος καθάρισε το παιχνίδι και έφτασε δίκαια στη νίκη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ εκείνη τη αγωνιστική για εκείνο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού επί τη Παναχαϊκή στο 8-0. Στη Λεωφόρο.
1: Στήσια τον Παλέ. Με το λάθος Καραγκούνης. Παλιά τρύπα για τον Κωνσταντίνο. Δεν υπάρχει offside. Εδώ ο Κύπριος. Πολύ ωραία ενέργεια. Κοντά στον κόλο. Παναθηναϊκός του Ρογατοβί. 1-0 στο 22 με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Ανοίγει το σκορ. Εδώ ο σκόρερ. Βλάουβιτς, Μίκαλσεν. Κόσμος αποθεώνει τον Κωνσταντίνου και τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Στη σέντρα με το δεξί, καλή πάση για τον Παναθηναϊκό, γκολ 2-0 με τον Γκόραν Βλάουβιτς στο 26, κεφαλιά του Βλάουβιτς, το πίσω δοκάρι.
2: Πρώτα πράγματα βέβαια θα γίνουν πολύ πιο εύκολα για τον Παναθηναϊκό, όσον αφορά την Παναχαϊκή.
1: Να δούμε το Μίκαλσεν, τον Κωνσταντίνου, το σουτ, γκολ καταπληκτικό από τον Μιχάλη τον Κωνσταντίνου στο 28, 27 και κάτι δευτερόλεπτα. Μιχάλης ο Κωνσταντίνος και ραπνοβολή, λίγο τον Αμπαδιωτάκη, στέλνει την μπάλα. Γκαρφώνει κυριολεκτικά στα δίκτυα.
2: Είναι ο Γκόραν Βλάουβιτς που θα εκτελέσει το πέναλτι. Στο 35, 36ο ήδη λεπτό. Ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά στο σκορ με 3-0. Βλάουβιτς εκτελεί. Αλλά είναι γκολ 4-0 με τον Γκόραν Βλάουβιτς. Στο το πέναλτι του Κροάτη ο Παπαδιωτάκης. Έπεσε στην αριστερή του γωνία. Βρήκε την μπάλα. Εδώ όμως δεν μπόρεσε να αποσοβεί στο μοιραίο. Τότε είχαμε κάνει ένα λάθος, είχαμε υπολογίσει δράση στον κόσμο. Λέγαμε για 8.000 φίλαθλοι, θα γίνουν στους 13.000-14.000. Εδώ όμως ευκαιρία ξανά με τον Βλάουβιτς, το σουτ γκολ 5-0. Κόραν Βλάουβιτς στο 39. Τρίτο γκολ για τον Κροάτη. Της πρόκρισης, Champions League στην επόμενη φάση. Εδώ Κόλκα βγάζει τη σέντρα για το κεφάλι του Βλάουβιτς, νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Γκολ 6-0. Πολύ νωρίς, μόλις το τέταρτο λεπτό της επανάληψης. Από τη σέντρα του Κόλκα, από αριστερά. Βλάουβιτς με κεφαλιά και το έκτο γκολ του Παναθηναϊκού.
3: Έχει βάθος πλέον ο Παναθηναϊκός και μπορεί εύκολα να ξεκουράζει παίχτες για να είναι φρέσκοι στην Ευρώπη. Βέβαια βλέπουμε.
1: Να δούμε τη σέντρα όμως, πάλι ευκαιρία με τον Βλάουβιτς και το γκολ από τον Κροάτη, σέντρα του Κόλκα και Γκόραν Βλάουβιτς, 5 γκολ σήμερα, βλέπετε. Εντυπωσιακή προσπάθεια από τον Κροάτη, θα πάσει και η σέντρα του Κόλκα.
2: Νίκος Καρούλιας έχει το λόγο, Νίκο.
3: Θα ήθελα να πω για το παιχνίδι αυτό της Τετάρτης.
1: Να δούμε όμως αυτή τη φάση. Κόλκα από αριστερά. Ναι, ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Γκολ από τον Κόλκα. 8-0 το σκορ. 33 λεπτά το δεύτερο ημίχρονο. Γιώνας Κόλκα ο σκόρερ.
0: Λοιπόν, πάλι Παναθηναϊκός. Πάμε στο 1994, 27 Μαρτίου. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Δόξα Δράμας και την Φιλοδωρή επίσης με 8-0. Ο χορός τερμάτων ξεκίνησε με τον Μπορέλη στο 14, διαβάζω εδώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Με το γκολ του Μπορέλη λοιπόν στο 14 το 1-0, συνεχίστηκε με τον ίδιο παίκτη στο 28. Στην πρώτη περίπτωση είχαμε υπέροχο σόλο και πλασέ και στη δεύτερη αριστουργηματικό πλασέ. Στο 35 ο Καλπάκης ανέντεψε το Βαζέχα, το πέναλτι χτύπησε ο Πολωνός 3-0 στο 44. Ο Αποστολάκης με ωραία προσπάθεια και παλιά έβγαλε το Βαζέχα σε θέση βολής, επακολούθησε Κεραυνός και 4-0. Στο 58 ο Γεωργιάδης με σούτ πέτυχε το 5-0 και στο 60 ο Βαζέχα με νέο πλασέ ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 6-0. Στο 75 ο Δόνης με μπάσιμο και πλασέ έκανε το 7-0 και στο 90 ο ίδιος παίκτης έδωσε ωραία παλιά στο Βαζέχα που έκλεισε το σκορ 8-0. Η σύνθεση του Παναθηναϊκού: Βάτσικ, Αποστολάκης, Σουζουνίδης, Μπορέλη, Καλιτζάκης, Νιόμπλιας, Σαραβάκος, Κολιτσιδάκης, Βαζέχα, Γιώργος Γεωργιάδης και Μάρκος. Με τον Δόνη να μπαίνει στο 69, αλλαγή στον Αποστολάκη, ακόμα πιο επιθετικός ο Παναθηναϊκός, και το Μαραγκό στη θέση του Καλιτζάκη στο 46. Δόξα έπαιξε με Λογαρά, Παχατουρίδη, Τελίδη, Καλπάκια, Ευαζίδη και Οσέ, Τερζή, Γιασλάνη, Θωμαίδη, Κοσμίδη και Λαζαρίδη, με δύο αλλαγές στο 46 τον Ραφαηλίδη στη θέση του Τελίδη και τον Κυριακίδη στη θέση του Γιασλάνη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον αγώνα αυτό.
4: Η μπάλα πολύ ωραία προσπάθεια του Αργεντινού, τετατέτ και το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Γεωργιάδης με στην περιοχή παλιά για τον Μπορέλη, δυνατό το σουτ και το 2-0. Τώρα η παλιά του Μάρκου για τον Βαζέχα με στην περιοχή, ο Βαζέχα που σπρώχνεται και έχουμε πέναλτι. Βαζέχα λοιπόν απέναντι στο Λογαρά εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα. Θα δώσει τώρα για τον Μπορέλη. Αλλάζει αυτός και πάλι με τον Αποστολάκη. Είναι δυνατή παλιά. Πρόλαβε ωστόσο ο Αποστολάκης το δυνατό σουτ από πολύ κοντά από τον Βαζέχα και το 4-0. Μάρκος, πολύ ωραία προσπάθεια. Η παλιά στην περιοχή. Η μπάλα 5-0 από το πλασέ του Γεωργιάδη. Ευνοείται από την κόντρα ο Μπορέλη. Μπροστά τον Αϊβαζίδης. Κάνει τώρα τη σέντρα για τον Βαζέχα. Κοντρόλ με στην περιοχή. Γίνεται και το πλασέ. Και 6-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Δόνης έχει μπροστά τον Κοσμίδη, τον αποφεύγει. Πάντα ο Δόνης που κάνει μόνος την προσπάθεια, συνεχίζει, κάνει και το σούτ, ένα θαυμάσιο γκολ και το 7-0. Ο Δόνης που ξεπέρασε τον Κοσμίδη, να πάλι ο Δόνης γυρίζει για τον Βαζέχα, το πλασέ και το τέταρτο γκολ του Βαζέχα, το 8-0 για τον Παναθηναϊκό.
0: Πάμε στις 10 Δεκεμβρίου του 1989 στη Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ υποδέχεται την Ξάνθη και την συντρίβει με 8-0. Στην Ξάνθη τότε έπαιζε και ο Νίκος Κωστένογλου, μετέπειτα παίκτης της ΑΕΚ και προπονητής. Το σκορ ανοίγει στο 28. Ο Πατίκας από δεξιά επιχειρεί ένα μπάσιμο, τον κλαδεύει ο Ζουνίδης. Ο διαιτής αφήνει όμως το πλεονέκτημα. Η μπάλα καταλήγει στον Οκόνσκι, ο οποίος από πλάγια θέση δεξιά σερβίρει στο Χριστοδούλη που με κεφαλιά κάνει το 1-0. Το 2-0 στο 30, ο Κόνσκι χτυπάει φάουλ από αριστερά. Ο Μανολάς με κεφαλιά στέλνει την μπάλα να χτυπήσει στη ρίζα του δεκαριού και ο επερχόμενος Πατίκας δεν δυσκολεύεται με σούτ να βρει το στόχο. Στο 44, Χριστοδούλη, ο Κόνσκι συνδυάστηκαν άψογα και ο Πολωνός με σέντρα ακριβίας βρήκε τον Πατίκα που με κεφαλιά κάνει το 3-0. Στο 52 σημειώθηκε το γκολ για βραβεία από τον Χριστοδούλου. Ενώ με ένα φοβερό τακουνάκι, παιδιά, ποιο το έχει δει θα το θυμάται. Όποιοι ήταν μέσα ακόμα περισσότερο τυχεροί. Στο 64, μετά από ωραίο συνδυασμό του Παπαϊωάννου με τον Πατίκα, η μπάλα καταλήγει στο Χριστοδούλου, ο οποίος με προβολή την προωθεί στα δίχτυα. Στο 72, με απευθείας χτύπημα φάουλ, αλλά πλατινή ο Κόνσκι κάνει το σκορ 6-0. Στο 74, ο Σαββίδης πασάρει στο Φαμέλη που με σούτ πλασί κάνει το 7-0. Και στο 89 η ΑΕΚ κλείνει το σκορ με πέναλτι που καταλόγησε ο διαιτητής σε ανατροπή του Πατίκα από τον τερματοφύλακα της Ξάνθης. Το πέναλτι χτύπησε ο Καραγκιοζόπουλος. 8-0 η ΑΕΚ αγωνίστηκε με Μίνου, Βασιλόπουλο, Σταματή, Μανολά, Πεπέ, Παπαϊωάννου, Πατίκα, Σαβεύσκη, Χριστοδούλου, Οκόνσκι και Σαββίδη. Δύο αλλαγές, στο 65 ο Φαμέλης στη θέση του Τόνι Σαβεύσκη και στο 75 ο Καραγκιοζόπουλος που χρήστηκε και σκόρερ στη θέση του Μίροσλαβ Οκόνσκι. Η Ξάνθη έπαιξε με Γεωργούση, Χατζιαποστολίδη, Κουτσίδη και Χαγιά, Ουζουνίδη, μετέπειτα προπονητής, Κωστένογλου, Χαλκίδης, Μαρινάκης, Αδαμόπουλος, Τζάντζος, ο Μάξιο Τζάντζος, μεγάλη παιχτάρα, και Μαυρομάτης. Δύο αλλαγές, στο 46 ο Μουστάκας στη θέση του Αδαμόπουλου και στο 58 ο Χατζόπουλος στη θέση του Μαυρομάτη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του αγώνα αυτού.
5: Αντεπίθεση ΑΕΚ. Ο Κόνσκι μέσα στην περιοχή. Βγαίνει ο τερματοφύλακας, σκάβει την μπάλα και είναι το γκολ από τον Χριστοδούλου. Στο 28 λεπτό με την θαυμάσια προσπάθεια του ο Κόνσκι, ξαναβλέπουμε τη φάση που άρχισε από τον Πατίκα. Μέσα στην περιοχή ο Κόνσκι ξέφυγε από την έξοδο που επεχείρησε ο Γιωργούσης, έκανε μια ψιλοκρεμαστή σέντρα και από εκεί και πέρα για τον Χριστοδούλου η υπόθεση γκολ ήταν εύκολη, με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα. Φάουλ για την ΑΕΚ, ο Κόνσκι 31 λεπτό, κεφαλιά του Μανολά, δοκάρι στη συνέχεια, σουτ και γκολ από τον Πατίκα τη φορά αυτή. Να λοιπόν, δύο λεπτά αργότερα η ΑΕΚ με τον Πατίκα ζευγαρώνει τα τέρματά της. Έκτο κόρνερ για την ΑΕΚ, εκτελεί ο Κόνσκι, κεφαλιά από τον Πατίκα και τον Μανολάκη, είναι το γκολ. Ο Πατίκας τελικά είναι αυτός που βρέθηκε πρώτος στην μπάλα, καθώς είχε έρθει και ο Μανολάς. Τη στέλνει στα δίχτυα του Γιωργούση στο 43ο λεπτό. Έχουμε το ΑΕΚ Ξάνθη 3-0 με το δεύτερο γκολ του Πατίκα. Πήρε τελικά ο Σαβίδης, κάνει τη σέντρα Χριστοδούλου, ένα καταπληκτικό γκολ από τον Χριστοδούλου. Ένα φοβερό γκολ από τα σπάνια που βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα. Αξίζει να το ξαναδεί κανείς πολλές φορές. 7ο λεπτό της επανάληψης. Η αμυντική της Ξάνθης μετά από αλλεπάλληλα σφάλματα στην προσπάθεια να αλλάξουν μεταξύ τους την μπάλα, έδωσαν την ευκαιρία στο Σαβίδη να την πάρει να κάνει μια σέντρα και με τον εντυπωσιακό τρόπο αυτό ο Χριστοδούλου στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει έτσι το 4-0. Χριστοδούλου για τον Παπαϊωάννου. Πατίκας. Χριστοδούλου, Πατίκας. Το πλασέ και νέο γκολ από τον Χριστοδούλου στο 1-2 που έπαιξε με τον Πατίκα. Ο Χριστοδούλου λοιπόν σημειώνει το τρίτο του γκολ σε αυτό το θριαμβευτικό παιχνίδι της ΑΕΚ, όπου το σκορ είναι ΑΕΚ Ξάνθη 5-0. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Κόρσκι στο φάουλ και η μπάλα στα δίχτυα. Ένα εκπληκτικό σε εκτέλεση φάουλ του Οκόνσκι, από αυτά που θυμίζουν Πλατινή, και η ΑΕΚ έχει σημειώσει το έκτο της γκολ με αυτό το επιτυχημένο και εντυπωσιακό, επαναλαμβάνουμε, κτύπημα φάουλ του Οκόνσκι. Σαβίδης. Να, ο Φαμέλης θα κάνει το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα. 7 τα γκολ για την ΑΕΚ με τον Φαμέλη τη φορά αυτή σκόρερ. Καραγκεζόπουλος και το 8. Το 8-0 για την ΑΕΚ είναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη νίκη που σημείωσε ο Πανιώνιος επί του Ολυμπιακού Λευκωσίας στις 22 Οκτωβρίου του 1969. 8-0 κέρδισε ο Πανιώνιος, με τέρματα που σημείωσαν ο Δέδες στο 16, στο 21, στο 77, στο 82 και στο 86. 5 γκολ πέτυχε ο Γιώργος Δέδες, ο Χιώτης στο 43 και το 75 και ο Μπάμπης Τζόγλου στο 54. Να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες εκοφαντικές νίκες του Πανιωνίου πέρα από αυτό το 8-0 επί του Ολυμπιακού Λευκωσίας. Σε επίσημο παιχνίδι έχουμε το 10-1 επί του Εθνικού Περιστερίου στο Κύπελλο Ελλάδας το 58-59. Θα δούμε σε άλλη εκπομπή, θα στήσουμε για τα μεγάλα σκορ, γιατί είναι και κάποια ακόμα πιο εντυπωσιακά στο κύπελλο Ελλάδας με σαφώς μικρότερης δυναμικότητας ομάδες. Η νίκη επί της Κονκόρδιας στο πρωτάθλημα Αθηνών Πυρός το 1922-23 με 9-1. Η νίκη επί του Παγκρατίου στο πρωτάθλημα Αθηνών 1946-47 με 10-0 και η νίκη επί της Δάφνης στο ημιεπίσημο κατοχικό πρωτάθλημα της ΕΠΟ το 1943. Υπάρχουν και άλλα πολλά που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι. Όπως ένας αγώνας που έληξε το 1947 στη Θεσσαλονίκη για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κόντρα στο Μακεδονικό, ο Πανιούνιος επιβλήθηκε με 8-4, έτσι, με 4 γκολ του Ρίζου κλπ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον ύμνο του Πανιωνίου, όπως τον έχει γράψει ο Σπύρος Χαλκιόπουλος, ή μάλλον όπως τον ερμηνεύει ο Σπύρος Χαλκιόπουλος, σε μουσική και στίχους του Σάκη Αποσπόρη.

Λοιπόν, και πάμε στη 10η μεγαλύτερη σε ευρύτητα νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά η πρώτη μεγαλύτερη εκτός έδρας. Έτσι, την πετυχαίνει η ΑΕΚ το 1963, στις 8 Σεπτέμβρη του 1961, συγγνώμη, 63, κόντρα στο Εγάλεο με 8-0. Και σας διαβάζω από την εφημερίδα Ομάδα με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 1961. Εθνική κατηγορία, φτερούγησε ψηλά, σημειώνοντας 8 γκολ η ΑΕΚ εναντίον του Εγάλεο, έδειξε ότι έχει μεγάλη δύναμη πυρός. Στο 30 σημειώθηκε το πρώτο γκολ του αγώνος από τον Γκούβα και αυτό το γεγονός τσάκισε τους παίκτες του Εγάλεο που μέχρι τότε αντιμετώπιζαν την ΑΕΚ με μεγάλη επιτυχία. Ακολούθησαν 2 γκολ του Νεστορίδη στο 40 και στο 43 και ο χάρτινος πύργος που είχαν φτιάξει τα φιλότιμα παιδιά του Εγάλεο κατέρευσε. Αποδοτική ήταν μια κούρσα και σου του Πετρίδη που χάρισαν στην ΑΕΚ το 4ο γκολ και επέτειναν την αγωνία και τη σύγχυση στο Εγάλεο ώστε ένα πέναλτι που χτυπήθηκε 2 φορές προς την εστία του Σεραφίδη από τους Κανελόπουλο και Γιαφάλογλου να μην μειώσει τη διαφορά. Πώς έγινε τώρα και το παρέσαν 2 διαφορετικοί, φαίνεται θα το πιάσει εκεί ο Στέλιος. Το 4-0, το χάσιμο του πέναλτι και συνεχώς αυξανόμενη πίεση των αεκτζίδων οδήγησαν το Εγάλεο σε μια πλήρη παραδοχή της καταστάσεως και επέτρεψαν στην ΑΕΚ στα υπόλοιπα 24 λεπτά του παιχνιδιού να σημειώσει άλλα 4 γκολ, εκ των οποίων τα 3 στο τελευταίο δεκάλεπτο, Σταματιάδης 73, Σταματιάδης στο 81, Νεστορίδης στο 89 και Γκούβας στο 90. Αυτά λοιπόν από τον αγώνα Εγάλεο ΑΕΚ 0-1 που ήταν και η μεγαλύτερη νίκη εκτός έδρας και να προλάβω να πούμε κάποια άλλα έτσι αποτελέσματα από τις μεγάλες νίκες που έχουν σημειωθεί. Έχω μπροστά μου εδώ τα χαρτιά. Ο Ολυμπιακός Ξάνθη 8-1 το 91, Ηρακλής Ρόδος 8-1 το 79, Παναθηναϊκός Ατρόμητος 8-1 το 73, Απόλλων Δόξα Δράμας 8-1 το 61, Παναθηναϊκός Προοδευτική 8-1 το 60, Ολυμπιακός Πανεγιάλιος 8-1 το 60, ΠΑΟ Κλαμία 7-0 το 25, Πλατανιά Ασκαλονή 7-0 το 2014, Ολυμπιακός Ακράτητος 7-0 το 2003, Ολυμπιακός Παναχαϊκή 7-0 το 2002, Παναθηναϊκός Πανελλιακός 7-0 το 1997, Αθηναϊκός ΑΕΚ 07 το 1996, ΑΕΚ Κόρινθος 7-0 το 92, Ολυμπιακός Πανσεραϊκός 7-0 το 91, Παναθηναϊκός Κόρινθος 7-0 το 91 και συνεχίζω. Ολυμπιακός Δόξα 7-0 το 86, ΑΕΚ Καβάλα 7-0 το 79, Παναθηναϊκός Βίζαντα Μεγάρων 7-0 το 70, με 7-0 κέρδισαν. Ο Παναθηναϊκός το Βίζαντα είπαμε το 70, αλλά και το Εγάλεο την ΑΕΛ Μεσού το 69, ο Παναθηναϊκός την ΑΕΛ Μεσού το 69, ο Άρης την ΑΕΛ Μεσού το 69, ο Παναθηναϊκός τον Πανσεραϊκό το 69 και η ΑΕΚ τον Ατρόμητο Πειραιώς το 61. Το 93 είχαμε Ξάνθη Πιερικός 8-2, το 81 Λάρισα Καβάλα 8-2, το 74 Ολυμπιακός Απόλλων Σμύρνης 8-2, το 70 ΑΕΚ Βέρεια 8-2, το 64 Ολυμπιακός Ηρακλής 8-2. Και πάμε τώρα σε ορισμένα 7-1 που σημειώθηκαν το 2001 ΠΑΟΚ Καλαμάτα, το 1999 Παναθηναϊκός Παναχαϊκή, το 1994 Ολυμπιακός Καβάλα, το 1991 Ολυμπιακός Απόλλων, το 1989 ΑΕΚ Πανιώνιος και το 1987 ΑΕΚ Βέρεια. Και ακόμα, το 1974 ΠΑΟΚ Καστοριά 7-1, Παναθηναϊκός Άρης το 1973 7-1, Πανιώνιος ΑΕΛ Μεσού το 69 επίσης 7-1, Απόλλων Όφη το 68 7-1 και Πανιώνιος Πανεγιάλιος το 65 7-1. Μιας και είπαμε για τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ με 8-0 επί του Εγάλεο το 61, πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της ΑΕΚ που ίσχυε εκείνη την περίοδο, ένα ύμνος γραμμένος το 1906 νίκη της ΑΕΚ με 8-0 επί του Εγάλεο το 61, πάμε να ακούσουμε τον ύμνο της ΑΕΚ που ίσχυε εκείνη την περίοδο, ένα ύμνος γραμμένος

0: μας μαζί, ζήτω ζήτω στην Λαμπάδα, που δοξάζει την Ελλάδα.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Αυτός ο υπέροχος πασατέμπος λοιπόν. Εδώ σε διασκευή, αλλά με όποιον τρόπο και να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, νομίζω μας αγγίζει. Υπέροχο κομμάτι από τα παλιά και μια υπέροχη λέξη, έτσι, που δείχνει πόσες επιρροές έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Πασατέμπος λοιπόν, πασατέμπο για να περνάει ο χρόνος, αλλά δεν ήξερε ο ερμηνευτής ή αν θέλετε ο στιχουργός ότι θα ήταν απλώς ένας πασατέμπος για να περνάει η ώρα. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα, λίγο λιγότερο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος, είναι στην κονσόλα του ήχου αυτή την ώρα στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, εδώ στην Αγία Παρασκευή, μία ηλιόλουστη ημέρα, ένα ηλιόλουστο πρωινό. Ο Οκτώβριος σαν να άρχισε λίγο να μας χαμογελά. Καλημέρα λοιπόν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και όπως πάντα τέτοια ώρα θα σας προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Θα κάνουμε μια διαδικτυακή βόλτα στους μεγαλύτερους ιστότοπους της Ομογένειας, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, ποια είναι τα όνειρα και κυρίως ποιες είναι οι δράσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό. Και αν όλα πάνε καλά, θα συνομιλήσουμε και με μία συγγραφέα σήμερα. Θα ξεφυλίσουμε το βιβλίο της, το αφήγημά της, που ουσιαστικά βασίζεται σε πραγματική ιστορία, και θα γνωρίσουμε έτσι και την ιστορία ενός ανθρώπου που εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα αναγκάστηκε να μεταναστεύσει, που αλλού στην Αμερική.

Πού να αρχίσουμε τη βόλτα μας, θα έλεγα από το Παρίσι. Ας πάμε μέχρι το Παρίσι. Εκεί υπάρχει ελληνική κοινότητα Παρισιού και περιχώρων και μάλιστα όχι ακριβώς με τον τίτλο ελληνική κοινότητα, αλλά με διαφορετικές ονομασίες. Έχει γιορτάσει όμως έναν αιώνα ζωής η οργάνωση, η παρικία μας, η οργανωμένη παρικία μας στην πόλη του Φωτός. Και σε πολύ λίγο διάστημα, από τις 15 μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, θα διοργανωθεί στο Παρίσι το Διεθνές Συνέδριο για το Θέατρο του Ελληνισμού της Διασποράς. Λοιπόν, το πρώτο συνέδριο, σας θυμίζω, είχε διοργανωθεί στις Βρυξέλλες, νομίζω προδιετίας, δεν είμαι 100% σίγουρη, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, με το Πανεπιστήμιο εδώ των Αθηνών και με το Τμήμα της Θεατρολογίας, και θα έλεγα ότι εύλογα είχαν επιλέξει τις Βρυξέλλες, την πρωτεύουσα του Βελγίου, στην καρδιά της Ευρώπης, για να πραγματοποιήσουν αυτό το πρώτο διεθνές συνέδριο για το θέατρο της Διασποράς, γιατί όπως θα έχετε ακούσει επανειλημμένα σε αυτή την εκπομπή, στις Βρυξέλλες έχουμε 9, ίσως και 10 ερασιτεχνικές, θεατρικές, ελληνικές βεβαίως ομάδες. Λοιπόν, το δεύτερο συνέδριο στο Παρίσι. Αυτά διαβάζω στο earthnews.gr / ομογένεια, στον δικό μας ενημερωτικό ιστότοπο, στον ιστότοπο της ΕΡΤ λοιπόν, ότι η ελληνική κοινότητα Παρισιού διοργανώνει αυτό το τριήμερο, το δεύτερο διεθνές συνέδριο για το θέατρο του ελληνισμού της Διασποράς, και θέμα είναι δραματουργικές γραφές και παραστασιακές πρακτικές στην ελληνική Διασπορά, τη νεότερη και σύγχρονη περίοδο. Θα εξεταστούν οι δραματουργικές, θα λέγαμε, μορφές του θεάτρου της ελληνικής Διασποράς, οι καλλιτεχνικές πρακτικές, η εξέλιξή του πέρα από τα εθνικά σύνορα. Ερευνητές, πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν διαφορετικές προσεγγίσεις και προοπτικές που αφορούν το ρόλο του θεάτρου στα διακρατικά δίκτυα από την ελληνική Διασπορά του 19ου αιώνα έως σήμερα. Και αυτή τη φορά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι μέρος της διοργάνωσης, όπως και το Πανεπιστήμιο στη Λίλ, στο Στρασβούργο, στο Μονπελιέ, τα Ελληνικά Ιστορικά Αρχεία της Ανατολικής Μεσογείου, το γνωστό μας ΕΛΙΑΜ, και βεβαίως η κοινότητά μας στο Παρίσι.

Και αφού έχουμε πιάσει έτσι τον τομέα του πολιτισμού πάντα μέσα από τη διασπορά, μέσα από τον ελληνισμό της διασποράς, να πάμε και στην 78η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Φραγκφούρτης. Ανοίγει τις πόρτες της. Ανοίγει τις πόρτες της ουσιαστικά αύριο η διεθνής αυτή έκθεση, 7 Οκτωβρίου. Μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, όπως γνωρίζετε, είναι η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου, αυτή που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Φραγκφούρτη. Για πρώτη φορά την ευθύνη τώρα της ελληνικής εκπροσώπησης αναλαμβάνει το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού και ο πρόεδρος του, κύριος Νίκος Μπακουνάκης. Θα προσπαθήσουν έτσι να δώσουν ένα νέο μοντέλο παρουσίασης με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, με δυνατότητες δικτύωσης και ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής.

82 ελληνικά βιβλία. Θα μπορεί να δει κανείς στο ελληνικό περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου του Φραγκφούρτης από αύριο μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου. Φέτος θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά και σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή 5 κατάλογοι εκδόσεις ουσιαστικά στα αγγλικά υπό τον τίτλο Books from Greece με επιλογές από την ελληνική βιβλιοπαραγωγή των τελευταίων ετών, μυθοπλασία, ποίηση, graphic novels και παιδική λογοτεχνία. Θα γίνουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις. Θα έχουν έμφαση στο πρόγραμμα Greek Lit, είναι το πρόγραμμα ουσιαστικά επιδότησης μεταφράσεων ελληνικών βιβλίων σε άλλες γλώσσες. Και είναι πραγματικά πολλές οι εκδηλώσεις που έχουν. Έχουν μια θεματική ενότητα από το βιβλίο στην οθόνη. Ο συγγραφέας Μιχάλης Αλμπάτης θα συνομιλήσει με την Κατερίνα Φράγκου για την τηλεοπτική μεταφορά του βιβλίου «Και οι νεκροί ας θάψουν τους νεκρούς τους». Ο συγγραφέας Τηλέμαχος Κότσιας θα μιλήσει με τη μεταφράστριά του, τη Μιχαέλα Πρίτσιγκερ, για τη μετάφραση του βιβλίου του «Συνική Μελάνη». Η Μαρίνα Πετσάλη την έχουμε φιλοξενήσει και εμείς εδώ στην εκπομπή, γιατί είναι μία Ελληνίδα του εξωτερικού συγγραφέας. Θα συζητήσει με τη διδάκτορα νεοελληνικής φιλολογίας και μεταφράστρια Ειρήνη Παπακυριακού για το βιβλίο της «Δεν ήταν μέθη». Η μεταφράστρια του έργου «Μαύρα του Αρκά», η Χριστίνα Ανδρίτσου, θα συνομιλήσει με τον Χρήστο Καρβούνη, που είναι καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μάιντς, για τη μετάφραση του «Μαύρου χιούμορ σε ξένη γλώσσα». Και ο συγγραφέας και μεταφραστής Χρήστος Αστερίου θα συνομιλήσει με τον Γερμανό εκδότη του. Είναι πραγματικά πολλές οι εκδηλώσεις και αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι θα έχουν και μία παρουσία η Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων της Γερμανίας στο περίπτερο της Φραγκφούρτης. Θα παρουσιαστούν λοιπόν κατά τη διάρκεια της έκθεσης 11 Έλληνες και 11 Ελληνίδες συγγραφείς που έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο.

πραγματοποιείται στη Φραγκφούρτη, είπαμε, η μεγαλύτερη έκθεση βιβλίου παγκοσμίως και βασικά για το ελληνικό περίπτερο, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι θα παρουσιαστεί το έργο της Εταιρείας Ελληνών Συγγραφέων Γερμανίας. Είναι μια πολύ σημαντική εταιρεία και βεβαίως οι περισσότεροι συγγραφείς έχουν ένα μεταναστευτικό υπόβαθρο, είναι Έλληνες που μένουν στη Γερμανία αρκετά χρόνια τώρα. Ο Μιχάλης Πατένταλης είναι ο πρόεδρος εταιρείας, συγγραφέας και αυτός. Ας ακούσουμε όμως ένα ακόμη τραγούδι και εδώ διασκευή με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά και μετά θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με μία συγγραφέα που βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα, αλλά το αφήγημά της έχει να κάνει με τον ελληνισμό της Διασποράς.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και υπάρχουν ιστορίες, φίλες και φίλοι, που μένουν θαμμένες στο πέρασμα του χρόνου, και άλλες θα λέγαμε που περιμένουν καρτερικά να βγουν στο φως. Μία τέτοια ιστορία που είναι έτσι βαθιά προσωπική, αλλά θα λέγαμε και οικουμενική, ξετυλίγεται στις σελίδες του νέου βιβλίου της Μαρίλης Διαμαντή, «Αργοναύτης στα έγκατα της γης». Με αφετηρία έτσι λίγες φωτογραφίες, η συγγραφέας ξεκινάει ένα συγκλονιστικό ταξίδι αναζήτησης για να δημιουργήσει και πάλι, να ανασυνθέσει τη ζωή του προπάπου της, του Παναγή. Και είναι μια διαδρομή που αρχίζει από τη στρώμη της Φωκίδας, τα μεταλλεία του Λαβρίου, για να φτάσει μέχρι την Ίσο Έλλης και την Αμερική. Ένα βιβλίο που αποτελεί έτσι μια συγκινητική εξερεύνηση της μνήμης, της μετανάστευσης πάνω απ' όλα, αλλά και αυτών των δεσμών που μας ενώνουν με την πατρίδα και με το παρελθόν μας. Και σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τη Μαρίλη Διαμαντή, να συνομιλήσουμε μαζί της για την δύναμη της ρίζας, για τη γοητεία της ιστορικής έρευνας και τη δημιουργική διαδικασία της συγγραφής. Καλωσορίσατε συντροφιά μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βετσιαδίωνος, και ομολογώ ότι η εισαγωγή σας ήταν εκπληκτική. Νομίζω ότι τα κάλυψε όλα.
0: Δεν καλύψαμε ακόμα τίποτα, έτσι. Μπορούμε να μιλάμε πολλή ώρα, κυρία Διαμαντή, για το βιβλίο σας αυτό. Έχει τον τίτλο «Αργοναύτης στα έγκατα της γης». Είναι βασισμένο, όπως είπαμε, σε αληθινή ιστορία. Κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Αγγελάκη. Τι ήταν αυτό που σας όθησε, και μάλιστα τη δεδομένη στιγμή, να πάρετε την απόφαση και να αποτυπώσετε την ιστορία του προπάπου σας στο χαρτί?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μία ιστορία. Mm-hmm. Δεν ξεκίνησε ξαφνικά ο Αργοναύτης. Έχω πρώτα απ' όλα... μου αρέσει η γραφή. Δεν ξεκίνησα να γράφω ένα πρωί. Πάντα κατέγραφα σημειώσεις σε συναισθήματα, ημερολόγια... την εποχή του κορονοϊού το 20, που ήμασταν όλοι πιο με περισσότερο χρόνο, άρχισα να καταγράφω μία άλλη ιστορία, οικογενειακή πάλι, και απόλυτα αληθινή, την ιστορία του πατέρα μου, που διαδραματίζεται στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι μία συγκλονιστική ιστορία. Δεν θα σας πω έτσι δύο λόγια, που πέρασα εκτελεστικό απόσπασμα και επέζησε. Αυτή η ιστορία ήταν, ναι, είναι μια συγκλονιστική ιστορία πραγματικά. Αυτή η ιστορία έπρεπε για μένα να καταγραφεί, κυρίως για τις επόμενες γενιές, γιατί ξέρετε, και αυτός είναι ο λόγος που συνέχισα και με τον Αργοναύτη, οι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή και είναι κρίμα, γιατί όλοι έχουν αφήσει ένα αποτύπωμα σε αυτή τη γη και σε αυτή τη ζωή. Είναι κρίμα να ξεχνιέται και να μην περνάει στις επόμενες γενιές ο αγώνας τους, οι αγωνίες τους, οι φόβοι τους, η επιβίωσή τους. Έτσι λοιπόν, επειδή είδα ότι έγινε πραγματικά ζεστά αποδεκτός ο επιζώντας και ότι η οικογένειά μου το αγκάλιασε, γιατί βρήκαν ακριβώς αυτό το κομμάτι, το ότι η ιστορία τους κάπου έχει καταγραφεί και δεν θα ξεχαστεί. Έτσι συνέχισα με την καταγραφή γεγονότων του προπάπου, τον οποίο αγαπούσε πάρα πολύ η μητέρα μου. Στην πορεία η μητέρα μου έφυγε και εκείνη από τη ζωή, οπότε όλες τις σημειώσεις που είχα κρατήσει από τις διηγήσεις της αποφάσισα να τις συνθέσω και να γράψω την ιστορία του παππού της.
0: Μάλιστα. του παππού της μητέρας σας και δικό σας προπάπους. Να πω
1: σωστά.
0: Γιατί μόλις με ρωτά η φίλη ακροάτρια η Χρυσάνθη από την Ιρεμβέργη, άκουσε αυτό που λέγατε για τον... για την ιστορία του πατέρα σας. Πώς λέγεται το πρώτο βιβλίο λοιπόν που έχει να κάνει με την ιστορία του πατέρα σας που μας λέγατε ακριβώς πριν?
1: Ο Επιζών, μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Μάλιστα, ο Επιζών, μια
1: έχει
0: δεύτερη ευκαιρία.
1: Έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά, αν έχει καμία σημασία, ως second chance.
0: Πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Μπήκατε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία μέσα από τις διηγήσεις της μητέρας σας να ανασυνθέσετε και μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω μετά την απώλεια της μητέρας σας να ανασυνθέσετε, έτσι, γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του, να πάρετε αυτή την απόφαση να αποτυπώσετε την ιστορία του προπάπου σας στο χαρτί, να ανασυνθέσετε ουσιαστικά όλη τη ζωή του Παναγή. Ποιος ήταν τελικά αυτός ο άνθρωπος και ποια στοιχεία του χαρακτήρα ή της διαδρομής του σας γοήτευσαν περισσότερο κατά τη διάρκεια της έρευνάς σας? Γιατί σαφώς για να μπορέσετε να γράψετε ένα βιβλίο και να ανασυνθέσετε μια ολόκληρη πορεία, έναν ολόκληρο βίο, υπήρξε και πολύ μεγάλη έρευνα, έτσι?
1: Ναι, γιατί οι μαρτυρίες δεν ήταν τόσες που να μπορέσω να γράψω όλα όσα ήθελα για αυτόν τον άνθρωπο. Οπότε έπρεπε να κάνω έρευνα και ιστορική και να βρω όσα περισσότερα αρχεία μπορούσα να βρω και με το όνομά του. Το οποίο ήταν πολύ συγκινητικό αυτό, το να βρίσκεις έναν άνθρωπο που έζησε πριν τόσα χρόνια γραμμένο σε μανιφέστα και σε αρχεία.
0: Πού χρειάστηκε δηλαδή να πάτε?
1: Πέρα από το Λαύριο, που ήταν το κοντινό, ταξίδεψα στην Αμερική. Αυτό βέβαια δεν είναι ότι το ξεκίνησα για το βιβλίο, για να είμαι ειλικρινής. Είναι ένα ταξίδι που κάνω συχνά λόγω της δουλειάς του συζύγου και γιατί έχω ξενιτεμένο και το γιο μου που είναι χρόνια πλέον εκεί.
0: Οπότε μάλιστα.
1: Εκμεταλλεύτηκα αυτή μου την καλή τύχη, αν θέλετε, το ότι βρισκόμουν στη Νέα Υόρκη. Έκανα ένα ταξίδι αστραπή στη Γιούτα, το οποίο δεν είναι και τόσο αστραπή γιατί παρότι είναι μια εσωτερική πτήση, είναι 5 ώρες πτήση. Αφιέρωσα λοιπόν χρόνο σε χώρους που είχε περάσει ο Παναγής. Δεν μπορείς βέβαια παρά μόνο από τις φωτογραφίες να καταλάβεις, από τα ιστορικά αρχεία και τις φωτογραφίες να έχεις τις εικόνες εκείνης της εποχής, αλλά είναι συγκλονιστικό γιατί ακόμα και η είσοδό σου στη χώρα που περνάς τον έλεγχο των διαβατηρίων και βιώνεις αυτή την ατέλειωτη ουρά των 2 ωρών για να περάσεις τον έλεγχο, σου φταίνει αν κλείσεις τα μάτια την εικόνα από αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να μπουν τότε στην Αμερική από την Ίσο Έλλης, περιμένοντας ατέλειωτες ώρες την ουρά μετά από ταξίδια 15 και 20 ημερών ταλαιπωρημένοι. Οπότε αυτό με έκανε να βιώνω κομμάτια από τη διαδρομή του Παναγή. Η Νήσος Έλλη από μόνη της είναι ένας χώρος ιστορικός που πραγματικά νομίζω ότι όποιος τον επισκεφθεί αισθάνεται αυτό το δέος, το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη για αυτούς τους ανθρώπους που ταξίδεψαν εκεί.
0: Αυτό μου έλεγε μόλις τώρα και ο ηχολήπτης μας, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, που έχει επισκεφθεί αυτό το σημείο και πραγματικά μου μιλούσε για το ίδιο δέος.
1: Ναι, το έχουνε, δηλαδή παρότι δεν κυκλοφορούν μετανάστες, μπορείς να έχεις όπως περνάς από δωμάτιο σε δωμάτιο αυτή την αίσθηση και είναι ανατριχιαστικό που σας το λέω. Δηλαδή μόνο βλέποντας τις φωτογραφίες και διασχίζοντας τα δωμάτια ή τους χώρους που έχουν κρατήσει από 1-2 κρεβάτια και το χώρο που πλαινόντουσαν, πραγματικά νιώθεις την αγωνία και την αίσθηση του ψάχνω ένα καλύτερο αύριο αυτών των ανθρώπων.
0: Μάλιστα. Αναλυτικά γράφεται στο βιβλίο σας όλο αυτό το κομμάτι. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε από τη Στρώμη της Φωκίδας, πήγε στο Λαύριο μετά, εργάστηκε εκεί στα μεταλλεία και μπήκε στη διαδικασία να φτάσει στην Αμερική, να μεταναστεύσει στην Αμερική για μια καλύτερη ζωή. και έφτασε βεβαίως μέχρι την Ίσο Έλλης. Έχετε αναλυτικά όλο αυτό το κομμάτι, το οποίο πραγματικά είναι απίστευτο, για το πώς ακριβώς γινόταν η εξέταση. Ναι. Στην Ίσο Έλλης έχετε μέχρι και ένα πινακάκι με σύμβολα και τη σημασία τους, αν έχει επιπεφικίτιδα, αν έχει τραχωμάτωση, αν οι πνεύμονες σε τι κατάσταση είναι, ο λαιμός, η κύλη, αν είναι ύποπτος για πνευματική ανεπάρκεια. Γράφεται κιόλας ότι οι γιατροί χρησιμοποιούσαν λευκή κυμολία για να σημειώνουν γράμματα στα ρούχα των μεταναστών ανάλογα με το πρόβλημα που εντόπιζαν. Αν το πρόβλημα ήταν σοβαρό ή απαιτούσε περαιτέρω έλεγχο, ο άνθρωπος οδηγούνταν σε δεύτερο στάδιο ελέγχου ή και στην καραντίνα, δηλαδή προσωρινό αποκλεισμό. Το νησί είχε νοσοκομιακή πτέρυγα και μερικοί έμειναν εκεί μέρες ή εβδομάδες. Και αν κάποιος κρινόταν ακατάλληλος λόγω υγείας ή ψυχικής κατάστασης, επέστρεφε πίσω με το ίδιο πλοίο και πολλές φορές χωρίς επιστροφή χρημάτων. Ξέρουμε τι σημαίνει η νήσος Έλλης για τον ελληνισμό της διασποράς, έτσι. Είναι ένας συμβολικός τόπος. Όπου και αν έχει μεταναστεύσει κανείς, η νήσος Έλλης νομίζω πραγματικά είναι σαν ένα σύμβολο αυτής της μετανάστευσης που έχουν ζήσει οι Έλληνες σε πάρα πολλά μέρη. Εσείς οι ίδια λοιπόν επισκεφθήκατε αυτά τα μέρη και πώς νιώσατε πατώντας έτσι στα ίδια χώματα που περπάτησε ο προπάπου σας τόσα χρόνια μετά? Τα αισθήματα ποια ήταν? Σαφώς δύσκολο να βρείτε μαρτυρίες, δύσκολο ίσως να βρείτε ονόματα, δεν ξέρω αν βρήκατε το όνομα του.
1: Ναι, και στις φωτογραφίες που παραθέτω, που είναι τα μανιφέστα, υπάρχει το όνομα. Ναι. Και από το ένα του ταξίδι και από το άλλο, γιατί έκανε δύο ταξίδια. Νιώθεις ένα δέος. Ότι δεν ήθελα να αρκεστώ μόνο σε όσα είχα ακούσει, είχα διαβάσει. Ήθελα να βρεθώ σε αυτούς τους τόπους. Ήθελα να τους αγγίξω, αν θέλετε. Να δω το περιβάλλον που βρίσκονταν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό ήταν και κυρίως που με παρότρινε, γιατί πλέον η αλήθεια είναι διαδικτυακά, μπορείς να βρεις πάρα πολλές πληροφορίες, αλλά αυτή η αίσθηση του να περπατήσεις, να βιώσεις το χώρο που πέρασε κάποιος πρόγονος, είναι πάρα πολύ σημαντική και εμένα προσωπικά με βοηθούσε στο να φανταστώ, αν θέλετε, το πώς το βίωνε ο ήρωάς μου. Γιατί όπως και να το κάνουμε, έζησε πολλά χρόνια πριν από μένα και δεν ήταν εύκολο να έχω αυτή την επαφή.
0: Ναι. Υπάρχουν όμως πραγματικά σημεία στο βιβλίο. Τώρα το προηγούμενο που διάβασα ήταν απλώς ένα κομμάτι ιστορικό, έτσι, το οποίο αναφέρεται, δεν είναι κομμάτι της ιστορίας. Εξηγείται ακριβώς πώς το έκαναν οι γιατροί. Αλλά σε γενικές γραμμές, όπως διαβάζει κανείς το βιβλίο, νιώθει αυτό που λέτε, δηλαδή καταλαβαίνει ότι προσπαθούμε μέσα από τα μάτια του ήρωα, ζούμε σε μια άλλη εποχή. Ας πούμε, έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο που γράφεται: «Το χωριό στεκόταν σαν γριά μάνα στην πόρτα. Σπίτια με καμινάδες που ακόμη κάπνιζαν, πέτρες γδαρμένες από τα χιόνια, μονοπάτια που ήξεραν απ' έξω τις πατημασιές τους. Το χώμα από που φεύγεις το κουβαλάς μέσα σου, στην ψυχή σου», σκέφτηκα. Και η σκέψη αυτή κάθισε σαν βαρύδι στο λαιμό μου και σαν να βάρινε τους ώμους μου. Ύστερα, χωρίς να κοιτάξω πίσω, γιατί αν κοιτάζα θα λύγιζα, πήρα τον δρόμο για την Ιταία. Από εκεί το ατμόπλιο θα μας έριχνε στην Πάτρα. Και από την Πάτρα το μεγάλο καράβι θα μας έπαιρνε για την Αμέρικα. Δεν ήξερα τι με περίμενε, αλλά ήξερα πολύ καλά τι άφηνα πίσω. Και αυτό ήταν ακόμα πιο βαρύ από όλες τις βαλίτσες. Η νοσταλγία λοιπόν, οι βαλίτσες που ουσιαστικά ήταν κατά βάση σχεδόν άδειες εκείνη την εποχή, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολες εποχές, αλλιώς κανείς δεν θα άφευγε και να αφήσει πίσω κάτι τόσο βαρύ, πιο βαρύ από μια βαλίτσα, την οικογένεια, τους συγγενείς, το σπίτι που μεγάλωσε. Θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. θέλω να μου πείτε τι σημαίνει τελικά για σας η αναζήτηση της ιστορίας των προγόνων μας. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να γνωρίζουμε τη ρίζα μας και πώς αυτή η διαδικασία άλλαξε εσάς την ίδια ως άνθρωπο, που μπήκατε σε μια διαδικασία να γράψετε ένα βιβλίο για τη ζωή του πατέρα σας και μετά ένα βιβλίο για τη ζωή του προπάπου σας.
1: Πρώτα απ' όλα η αφορμή ήταν η παρότρινση, αν θέλετε, των παιδιών μου, γιατί πραγματικά πολλές φορές καθόμασταν, συζητούσαμε πράγματα, αλλά αυτά ξεχνιούνται. Και εκ των πραγμάτων, αν θα έφευγα και εγώ αύριο από τη ζωή, δεν θα είχαν κάπου να αναφερθούν. Οι οικογενειακές ιστορίες δεν είναι μόνο ιστορίες και διηγήσεις του παρελθόντος. Είναι ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι μέσα σε μας, είναι οι άνθρωποι μας, είναι αυτοί που έζησαν πριν από μας. Συνέβαλαν στο να υπάρχουμε εμείς σήμερα. Ήθελα λοιπόν, γράφοντας για αυτούς, να τους ξαναδώσω, αν θέλετε, μια φωνή. Να τους κρατήσω ζωντανές με τις λέξεις μου και να τους παραδώσω στις επόμενες γενιές. Και είναι κάτι περισσότερο από ονόματα, τόπους, ημερομηνίες. Είναι η ιστορία τους, η αγωνία τους, τα όνειρά τους, οι αξίες τους. Αν θέλετε, περνάνε και μέσα σε εμάς. Είμαστε εμείς αυτό που ήταν εκείνοι. Υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος που ήθελα να το γράψω, αν θέλετε, και από ευγνωμοσύνη. Mm-hmm. Γιατί τους χρωστάμε αυτό που είμαστε εμείς σήμερα. Η δική τους η θυσία, αν θέλετε, η πάλη, οι φόβοι που αντιμετώπισαν, ήταν αυτό που τους έκανε να στήσουν τη δική μας ζωή. Δεν ήθελα λοιπόν όλα αυτά να χαθούν. Και μία παρένθεση σε αυτό που λέγατε, ότι για τα ιστορικά γεγονότα που αναφέρω και το βρίσκει κανείς και στα δύο βιβλία, δεν ήθελα να είναι οι ιστορίες μου στεγνές, δηλαδή απλά να ακολουθώ έναν ήρωα και τα παθήματά του. Ήθελα να τους βάζω μέσα στην ιστορία, γιατί ήταν ένα κομμάτι της ιστορίας και όλοι μας είμαστε ένα κομμάτι της ιστορίας. Μπορεί να μην ανήκουμε στην ιστορία με γιώτα κεφαλαίο να ήταν κάποια σημαντική προσωπικότητα, αλλά όλοι είμαστε ένα κομμάτι. Και θέλω οι νεότερες γενιές, και μ' αρέσει που το αγκαλιάζουν ζεστά τα παιδιά μου και οι φίλοι τους, να τους δίνετε μια ευκαιρία να μαθαίνουν το τι γινόταν, που μπορεί από μόνοι τους να μην το αναζητήσουν διαφορετικά.
0: Mm-hmm. Πάντα από μια ηλικία και μετά μπαίνουμε σε μια διαδικασία αναζήτησης για το από πού κρατάει η ρίζα μας, ποια είναι η καταγωγή.
1: Σωστό.
0: Μας. Θέλουμε να δούμε από κοντά τόπους που έζησαν οι προγονείς μας. Ισχύει αυτό, υπάρχει αυτή η αναζήτηση και όπως είπατε είναι μέρος του εαυτού σας ούτως ή άλλως, και αυτό εξηγείται και ψυχολογικά πλέον, δηλαδή μιλάμε για γενεολογικά τραύματα ή διαγενειακά τραύματα που είναι μια ψυχική βλάβη που μεταδίδεται από τους προγόνους στους απογόνους, και βεβαίως για όλους τους πρόσφυγες έχουν πει ότι πολλές γενιές μετά υπάρχει μέσα στους ανθρώπους που ζουν χρόνια πολλά αργότερα, αλλά κουβαλούν ουσιαστικά αυτό το ανεπίλητο τραύμα. Ένα ανεπίλητο τραύμα που μπορεί να έχει να κάνει από δύσκολες εμπειρίες, όπως πολέμους που έζησε ο πατέρας σας, όπως κακοποίηση, όπως φτώχεια, μετανάστευση, απώλειες που έζησε ο προπάπου σας. Άρα περνάει στις επόμενες γενιές και περνάει και μέσα από την γονιδιακή έκφραση και σαφώς περνάει μέσα από τις διηγήσεις, όπως είπατε και εσείς, τις ιστορίες λοιπόν που ακούγατε όταν ήσασταν μικρό κορίτσι. Και αναρωτιέμαι αν έχετε σκεφτεί αν η μητέρα σας ζούσε τώρα που είχε μια αδυναμία στον παππού της, τι πιστεύετε ότι θα σας έλεγε διαβάζοντας το βιβλίο?
1: Θα μεταφέρω αυτό που μου είπε η θεία μου, που είχε το ανάλογο συνέστημα με τη μητέρα μου. Μεγάλη συγκίνηση. Του συγκίνησε πάρα πολύ, γιατί αυτά που ακούγανε και τα είχανε σαν εικόνες, πλέον μπορούν να τα δούνε σαν ταινία μπροστά τους, και ήταν σαν να νιώθουν. Είναι δύο ηχείες, συγγνώμη, γι' αυτό μιλάω στο πληθυντικό.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν σαν να νιώθουν ότι ζήσανε μαζί με τον Παναγή. Και αισθάνθηκα έτσι μια ανακούφιση, γιατί αν θέλετε έκανα και το χατήρι της μητέρας μου, το ότι μπόρεσα να τον άνθρωπο που αγαπούσε να τον να καταγράψω τη ζωή του και να δημιουργήσω έτσι μια αλυσίδα, να ενώσω το χθες με το σήμερα και το σήμερα με το αύριο.
0: Ναι. Το Πατρίς ήταν γερασμένο πλοίο, ένα στομάχι από μέταλλο που κατάπινε μετανάστες και τους ξερνούσε πίσω στις πατρίδες τους. Στην τρίτη θέση οι κουκέτες ξύλινες, τριμωγμένες. Δίπλα μου Ιταλοί, Ισπανοί και δύο άλλοι Έλληνες από την Ήπειρο. Δεν μίλαγαν πολύ. Όλοι είχαν γυρίσει από μακριά και με πληγές. Τα πρωινά μας έδιναν ψωμί και καφέ. Τα βράδια ριζόσουπα ή φασόλια. Οι πιο νέοι τραγουδούσαν. Οι πιο κουρασμένοι κοιτούσαν το ταβάνι. Καθόμουν στην κουπαστή και έβλεπα τον Ατλαντικό να απλώνεται σαν χρόνος. Στο μυαλό μου μετρούσα τα χρόνια που είχαν περάσει. Κάθε κύμα με έφερνε πιο κοντά σε μια πατρίδα που ίσως να μην ήταν πια ίδια, αλλά ήταν η δική μου πατρίδα. Οι Έλληνες μετανάστες μιλούσαν για την Ελλάδα με νοσταλγία, αλλά και με φόβο. Πολλοί είχαν περάσει χρόνια στην Αμερική, αλλά η σκέψη της επιστροφής τους γέμιζε με αβεβαιότητα. Είχαν αλλάξει? Θα είχαν θέση εκεί? Υπήρχε η αίσθηση πως κάτι δεν ήταν το ίδιο, σαν οι δυο κόσμοι της Αμερικής και της πατρίδας να μην μπορούσαν να συγχωνευτούν. Ένα ακόμη απόσπασμα από το βιβλίο της Μαρίλης Διαμαντή, «Αργοναύτης στα έγκατα της γης». Κυρία Διαμαντή, γιατί ο τίτλος του βιβλίου περιέχει τη λέξη «Αργοναύτης»? Πώς συνδέεται έτσι ο μυθικός αυτός όρος αργοναυτικής εκστρατείας με το πολύ σκληρό ταξίδι στα έγκατα της γης του προπάπου σας?
1: Ο Αργοναύτης γεννήθηκε από την ανάγκη να δώσει ένα συμβολικό χαρακτήρα στην ιστορία του Παναγή. Ήταν ο άνθρωπος της βιοπάλης, της ξενιτιάς, που αναγκάζεται να φύγει από τον τόπο του, όχι αναζητώντας ένα θησαυρό, αλλά για να ανοίξει ένα δρόμο σε έναν άγνωστο κόσμο, για μια καλύτερη ζωή, για τον ίδιο, αλλά κυρίως για τους απογόνους του. Γιατί αφού έχετε διαβάσει το βιβλίο, βλέπετε ότι όλη του η αγωνία είναι πως οι απόγονοι του θα έχουν μια καλύτερη ζωή. Είναι λοιπόν για μένα ένας αργοναύτης που έφυγε, ταξίδεψε, πάλεψε με τις δυσκολίες, αντιμετώπισε φόβους και αβεβαιότητες και προσπάθησε να δημιουργήσει το καλύτερο αύριο για την οικογένειά του. Και για μένα η αργό του ήταν η ζωή του. Όλο αυτό το ταξίδι που κάνει, αντί για το μυθικό καράβι, με τη ζωή του για το καλύτερο αύριο. Τώρα τα έγκατα της γης είναι η κυριολεξία. Γιατί ξεκίνησε δουλεύοντας στα έγκατα της γης στο Λαύριο, στα ορυχεία, και μετά συνέχισε το ίδιο να κάνει και στη Γιούτα, διασχίζοντας μεν τον Ατλαντικό, αλλά πάλι δουλεύοντας στα έγκατα της γης.
0: Μία τελείως διαφορετική ουσιαστικά ξενιτιά ζει, όπως μας είπατε, και βιώνει ο γιος σας στην Αμερική. Πραγματικά μια τελείως διαφορετική, αλλά δεν πάβει, πιστεύω, πάντα να υπάρχει ο νόστος και στη μετανάστευση πάντα να υπάρχει ένα τραύμα. Είναι έτσι? Ο ίδιος τι σας είπε κιόλας, διαβάζοντας την ιστορία του προπροπάπου του?
1: Εννοείται ότι τον συγκίνησε και ότι υπάρχουν κομμάτια που τον έχουν αγγίξει. Η ξενιτιά πάντα είναι ξενιτιά. Είτε γίνεται για σπουδές, είτε γίνεται για δουλειά, είτε αν και αν υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες, πάντα νιώθεις τον νόστο για τον τόπο σου. Θα σας πω μια χαρακτηριστική του φράση, ότι η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα στον κόσμο. Νομίζω ότι αυτό το νιώθεις και πονάς όταν είσαι μακριά. Όμως αν είναι τέτοιες οι συνθήκες, από την άλλη, το θεωρώ ευχή, και αυτό το μεταφέρω γιατί είναι και δική του κουβέντα, είναι ευχή το να μπορείς και να σου δίνονται ευκαιρίες, είτε για να κάνεις σπουδές διαφορετικές, είτε για να δοκιμάσεις τον εαυτό σου σε μια καλύτερη δουλειά, διαφορετική δουλειά, και έτσι πάντα μπορείς να επιστρέψεις. Δύσκολο να ζεις βέβαια ανάμεσα σε δύο πατρίδες, αλλά πάντα μπορείς να επιστρέψεις στον τόπο σου, έχοντας πάρει κάτι καλύτερο ή έχοντας προσφέρει κάτι καλύτερο.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία εξομολόγηση που κάνατε για το βιβλίο σας, το οποίο, όπως είπαμε, περιέχει και εξαιρετικές φωτογραφίες από την εποχή και μια πραγματικά πάρα πολύ ωραία φωτογραφία του προπάπου σας του Παναγή και της Χρυσαυγής από τον γάμο τους. Είχαμε λοιπόν τον Επιζώντα, τώρα έχουμε τον Αργοναύτη. Ιστορικά αφηγήματα ουσιαστικά, εμπλέκεται πάντα η προσωπική ιστορία, τα αληθινά γεγονότα, με τις οικογενειακές μαρτυρίες, με αρχαϊκές πηγές. Είναι μια εξερεύνηση της μνήμης, και το ένα βιβλίο και το άλλο. Σκέφτεστε να στο μέλλον να πειραματιστείτε και με κάποιο άλλο είδος γραφής, ή τελικώς το ιστορικό αφήγημα είναι αυτό που σας ταιριάζει, κυρία Διαμαντή?
1: Μου αρέσει, γιατί νομίζω ότι πραγματικά αφήνω μία παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Θα ήθελα, επειδή πάντα γράφω και συναισθήματα, ακόμα και αν διαπληκτιστώ με μέλος της οικογένειάς μου, προτιμώ να γράψω αυτά που νιώθω παρά να τα εκφράσω προφορικά. Μου δημιουργεί μεγαλύτερη ασφάλεια, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει κατά καιρούς διάφορα κείμενα, έχω μία συλλογή από απόψεις. Θα μπορούσα να γράψω κάτι διαφορετικό. Απλά αυτό που συνδυάζεται με τα ιστορικά γεγονότα μου αρέσει καλύτερα. Είναι ένα ταξίδι ζωής, αν θέλετε.
0: Ναι, και είναι και ένας τρόπος, αν θέλετε, να προσελκύσουμε και τη νέα γενιά που μπορεί να έχει απομακρυνθεί από το βιβλίο.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα έτσι από ένα μυθιστόρημα, το οποίο όμως ξετυλίγεται μια αληθινή ιστορία, και βλέπεις και πραγματικά γεγονότα, μπαίνεις σε μια διαδικασία να μάθεις περισσότερα για το τι συνέβη κάποτε, για να μάθεις περισσότερα για την ιστορία. Είναι ένας τρόπος να προσελκύσεις και τους νέους στο βιβλίο και στην έρευνα. Έχει παρουσιαστεί το συγκεκριμένο βιβλίο? Θα κάνετε κάποια παρουσίαση?
1: Όχι, δεν έχουμε κάνει ακόμα κάποια παρουσίαση. Λέμε να το κάνουμε μετά τη νέα χρονιά.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε θα είστε και προσκεκλημένοι.
0: Να είστε καλά, κυρία Διαμαντή. Αργοναύτη στα έγκατα της γης, ένα μυθιστόρημα βασισμένο λοιπόν σε αληθινή ιστορία, μια εξερεύνηση της μετανάστευσης και των δεσμών που ενώνουν τις γενιές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι καλό ταξίδι το βιβλίο σας, και καλή συνέχεια σε όλα.
1: Σας ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα. Να είστε καλά.

Κουβέντες μακρινές εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, ο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, και διαβάζω στην ομογενειακή ιστορική πλέον εφημερίδα της Μελβούρνης, τον Νέο Κόσμο, ότι 17 νέοι από την Αυστραλία γνώρισαν την Ελλάδα από κοντά, με γεμάτες αποσκευές από εμπειρίες, εικόνες, νέες φιλίες. Είχαν μια ουσιαστική σχέση με την Ελλάδα. Επέστρεψαν στη Μελβούρνη λοιπόν 17 νέοι ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 14 έως 16 ετών. Συμμετείχαν στο τρίτο Greek Youth Camp της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης. 10 ημέρες. Σε 10 ημέρες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Ελλάδα όχι ως απλοί επισκέπτες. Ήταν ένα πλούσιο εκπαιδευτικό και πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Ένα πρόγραμμα που φέρνει σε άμεση επαφή νέους ελληνικής καταγωγής με την ιστορία, με τον πολιτισμό, με τη γλώσσα και πάνω απ' όλα με τη σύγχρονη ζωή της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό νέοι από το εξωτερικό να επισκέπτονται την πατρίδα μας, να πηγαίνουν στα μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, να ζουν δραστηριότητες. Το φετινό πρόγραμμα είχε και επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα πραγματικά πολύ πετυχημένο πρόγραμμα. Είπαμε, το διοργανώνει η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, φιλοξενείται όμως από την περιφέρεια της Αττικής, είναι πάντα σε συνεργασία. Και διαβάζω στο Νέο Κόσμο μία έτσι φράση που είπε ένα από αυτά τα 17 χρόνια παιδιά: το να βρίσκομαι στην Ελλάδα έκανε τον πολιτισμό μου να μοιάζει πολύ πιο αληθινός. Είναι διαφορετικό να μαθαίνεις για αυτόν στην Αυστραλία και διαφορετικό να βρίσκεσαι εδώ στην Ελλάδα και να βιώνεις εσύ ο ίδιος τον πολιτισμό. Επισκέφθηκαν μέχρι Ευρωπαϊκό Μουσείο Άρτου. Είδαν τη θέση που κατέχει το ψωμί στην ελληνική παράδοση. Ήρθαν σε επαφή με την ελληνική αμπελουργία και τη διαδικασία της ίνοπαραγωγής. Είχαν και επιπλέον δραστηριότητες όπως αγώνα μπάσκετ, πήγανε στο γήπεδο. Και βεβαίως στο Σύνταγμα είδαν παρέλαση των ευζώνων υπό τους ήχους της στρατιωτικής μπάντας. Και όπως σας είπα, δεν περιορίστηκαν μόνο στην Αθήνα, πήγανε και στις Μυκήνες και στην Επίδαυρο, Ναύπλιο, Σουνίο, σε πάρα πολλούς έτσι αρχαιολογικούς τόπους, μέχρι και στο Μέγαρο Μαξίμου. Πολύ σημαντικές δράσεις από την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης για παιδιά ελληνικής καταγωγής. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα. Σας αφήνουμε κάπου εδώ. Ας είναι Τρίτη, σας αφήνουμε με μια συνεφιασμένη Κυριακή και με τη Χριστίνα Μαξούρη. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, Florence and the Machine, είχαν έρθει και εδώ στην Αθήνα. Οπότε και το μουσικόφιλο κοινό που την παρακολουθεί, αυτή και το συγκρότημά της, την παρακολούθησε από κοντά και νομίζω ότι άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις. Αυτό λοιπόν το καταπληκτικό τραγούδι, λίγο πολύ όπως τα πιάσατε και από τα αγγλικά, έχει να κάνει με πολλά. Γιατί στην ουσία λέει, δεν χρειάζεται να είμαι ήσυχος, δεν χρειάζεται να είμαι ευγενικός, δεν χρειάζεται να είμαι τόσο πολύ φυσιολογικός και αντιμέλητος και απίστευτος, αλλά στην ουσία όλοι ουρλιάζουν, όλοι χορεύουν, τραγουδούν, κινούνται και τελικά όλοι ουρλιάζουν. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, φαίνοντας στο μυαλό μου και την κραυγή του Μούνχ και οτιδήποτε μπορεί να έχει κάνει το ουρλιαχτό, το υπέροχο ποίημα που έχουμε παίξει και σε μουσική από τον Πάνο Κατσιμίχα, αναρωτιέμαι, έχουμε λόγους να φωνάζουμε, να ουρλιάζουμε, να διατρανώνουμε με δυνατή φωνή, για να το πω έτσι πιο, όχι ευγενικά, δεν είναι και το ζήτημα, για να μην του δίνω ένα δραματικό, τραγικό στοιχείο, περισσότερο από όσο υπάρχει στη ζωή μας. Έχουμε τη δυνατότητα, δηλαδή και την ευκαιρία, την όρεξη, τη δύναμη, τη θέληση να διατρανώνουμε δυνατά τα θέλω μας, τα πιστεύω μας, τις διεκδικήσεις μας, τα αιτήματά μας και εν τέλει τη διαμαρτυρία μας.

0: σε κάποιες χώρες, σε κάποια σημεία του πλανήτη, σε κάποια σημεία της Ευρωπαϊκής Υπήρου, όχι πολύ μακριά από μας. Φαίνεται πως το έχουν και το κάνουν και το πράττουν καθημερινά, ακούραστα, επί εβδομάδες, επί μήνες, μέχρι να πετύχουν κάτι. Και κάπου το πετυχαίνουν.
1: Life ain't always empty. Life ain't always empty.
0: Ακόμα καλύτερα, διάβαζα χθες που πολύ σωστά μου επισημάνατε ότι ήταν η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού, η 5η Οκτωβρίου, ότι οι εκπαιδευτικοί ανά τον κόσμο έχουν ακριβώς αυτό, αυτή τη δύναμη, να διοχετεύουν, να τροφοδοτούν με γνώση τους μαθητές. Τους μαθητές, τους φοιτητές, όσους, τους πολίτες, τον κόσμο, το λαό, όποιον πεινάει για γνώση και την ψάχνει και την αφομοιώνει. Και αυτό ακριβώς, δηλαδή το τελικά, το δικαίωμα στη γνώση και την αφομοιωμένη γνώση, την πρόσβαση σε αυτήν, θυμίζω Προμηθέας, όλο αυτό το δώρο που μπορεί να έχει κανείς ή επιβάλλεται να κατέχει, είναι αυτό που φοβούνται σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι που στηρίζουν το σύστημα και στηρίζονται από αυτό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ μένουμε. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Μας ακούτε και από το Earth Echo, earth-echo.gr ή αλλιώς σκέτο Earth Echo, η εφαρμογή που μπορείτε να έχετε κατεβάσει και να το κάνετε αν δεν το έχετε κάνει στις συσκευές, στα κινητά σας, στα tablet σας, για να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα της Earth και όλα τα ραδιοφωνικά δρόμενα στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση.

Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, αυτή την ώρα 5 με 6. Η ώρα ήδη πλησιάζει 5 και 4, αυτό εδώ το απόγευμα της Τρίτης, 6 του Οκτωβρίου. Μέχρι τις 6 λοιπόν θα είμαστε παρέα εδώ παρακολουθώντας την επικαιρότητα που είναι γεμάτη και πλούσια και σήμερα και απόψε.

Και μέσα σε όλα προέκυψε και η έκτακτη είδηση σχετικά με το τι συμβαίνει ακριβώς σε δύο πολυκατοικίες στην Καλλιθέα που έχουν εκενωθεί για προληπτικούς λόγους. Ένας πολίτης φαίνεται να εντόπισε μια επικίνδυνη ουσία, ένα κρυσταλλοποιημένο πικρικό οξύ, εκρηκτική ύλη στην ουσία μέσα σε φιαλίδια στην οδό Λασκαρίδου 174. Αναμένουμε, έχουμε κάνει την επαφή και αναμένουμε ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας της Καλλιθέας, του Προαστίου, αφού και αυτός ενημερωθεί θα μας δώσει, λέει, τα νεότερα. Εδώ είμαστε λοιπόν και παρακολουθούμε την επικαιρότητα, παρακολουθούμε φυσικά την έλευση, την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο, κατά άλλους με τα πολλών βαΐων και κλάδων και επένων για το τι θα μας φέρει, για το τι θα πει, γιατί τι συζητήσεις θα γίνουν, τι διαπραγματεύσεις, ποια θέματα θα ανοιχτούν, αν θα υποθούν και πράγματα πίσω από τις κλειστές πόρτες και τι θα αποκομίσουμε από όλη αυτή την επίσκεψη. Κατά άλλους, ένας Αμερικανός αξιωματούχος σε ανώτατο, πολύ υψηλό επίπεδο που έχει να κάνει με τα εξωτερικά θέματα και την εξωτερική πολιτική, τον ΗΠΑ, δεν είναι σχεδόν ποτέ θετικά αποδεκτός, δεν είναι persona grata για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, κάπου στη μέση, αν κάποιος σταθεί και καταλάβει και κατανοήσει το συμφέρον της χώρας και το τι μπορεί να σημαίνει αυτή η επίσκεψη, θα το δούμε, θα το παρακολουθήσουμε, θα το σχολιάσουμε, θα το δούμε στην πορεία. Καλό είναι να στέκεται κανείς και να ακούει όλες τις απόψεις χωρίς να φτάνει σε ακρότητες, κατά την ταπεινή μας γνώμη, χωρίς αντικείμενο. Δηλαδή, εντάξει, παραδοσιακά γίνονται πορείες και διαμαρτυρίες για να δείξει ένα κομμάτι του ελληνικού λαού ότι είναι όχι ο συγκεκριμένος ο Ρούμπιος πρόσωπο, αλλά το αξίωμά του ότι δεν είναι αποδεκτό εντός της ελληνικής επικράτειας για άλλους λόγους, πολύ αρκετά παλαιότερους, κάποιος μπορεί να βρει και νεότερους, αλλά καλό είναι να κοιτάμε μπροστά, η δική μου γνώμη, και να δούμε τι μπορούμε να πάρουμε από τον κάθε ένα, από την κάθε μία που επισκέπτεται τη χώρα ή ανάλογα με τις σχέσεις που έχουμε με τις χώρες. Τώρα, αυτό είναι το ένα πολύ σημαντικό θέμα που περιμένουμε. Ουσιαστικά θα είναι τριήμερη επίσκεψη, έρχεται σήμερα, αύριο Τετάρτη θα είναι η πιο σημαντική μέρα των συναντήσεων από το πρωί και μέχρι την Πέμπτη το πρωί, περίπου προς το μεσημεράκι που θα αποχωρήσει, θα υπάρχουν και πολλά μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και μπορείτε να τα δείτε και στη σελίδα του Earth News και γενικότερα, μέτρα στα μέσα μεταφοράς και στη διακοπή κυκλοφορίας και σε ό,τι άλλο έχει λάβει η τροχέα και γενικότερα η πολιτεία για να περιφρουρήσει αυτή την επίσκεψη. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε τη συνέχιση των επαφών, είπα, Ιράν μέσω Κατάρ με το επίκεντρο στα στενά του Ορμούζ, που αλλού. Αυτό σημαίνει ότι ανεβοκατεβαίνει το πετρέλαιο Brent και γενικότερα όλες οι άλλες τιμές που συμπαρασύρει. Έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα από άποψη των αστυνομικών τώρα, το αστυνομικό δελτίο είναι αυτό, ή εμπίπτει στο οικονομικό έγκλημα εάν αποδειχθεί. Τις 25 εταιρείες που στήθηκαν από τη Σπύρα με αρχηγό τον κάποτε υποψήφιο ως Περιφερειάρχη Αττικής και φερόμενο, παρουσιαζόμενο ως δημοσιογράφο. Δεν λέμε ονόματα, δεν ξέρω γιατί δεν λέμε ονόματα, λέει δεν το λέει, δεν το επιτρέπει ο νόμος, τέλος πάντων. Για ολόκληρη απάτη λοιπόν που είχε στηθεί κατά του ΙΕΦΚΑ με αχυρανθρώπους, με μεγάλη ζημία και με Σπύρα λοιπόν που δρούσε με αρχηγούς τον φερόμενο λοιπόν το γνωστό αυτόν, τέλος πάντων, τηλεορασάνθρωπο, δεν ξέρω πώς να το πω, άνθρωπο των μέσων και τη σύζυγό του. Έχουν ήδη συλληφθεί αυτοί οι δύο. Στην Ισπανία, νέα αντιπαράθεση στη σκιά της παρέτησης Σάντσεθ. Ακόμα και εδώ, στην Ελλάδα, υπάρχουν μετασεισμικές δονήσεις από αυτή την παρέτηση και τις εκλογές που κήρυξε ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης επέκρινε την Ισπανική κυβέρνηση για αποτυχία στη διαχείριση της στεγαστικής κρίσης και το Πασόκ απάντησε ότι η ελληνική τραπεζική κρίση αντιμετωπίστηκε με προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ η Νέα Δημοκρατία προωθεί μαζικούς πληστηριασμούς. Αυτά και άλλα πολλά. Δεν τον έχουμε τον κύριο Παπαχρήστο? Πάμε σε τραγούδι.

Λοιπόν, δεν χρειάζεται να έχουμε τον αντιδήμαρχο, ούτε και τον δήμαρχο με τον οποίο επικοινώνησε η Λουίζα Μαραβελάκη, που έχει και τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την ευχαριστώ πολύ. Μας διαβεβαίωσε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να βγει να πει κάτι ο κύριος ο δήμαρχος της περιοχής, γιατί το επεισόδιο θεωρείται λήξαν. Έχει αναλάβει η αστυνομία, η περιοχή ελέγχθηκε, οι κάτοικοι γύρισαν στα σπίτια τους. Οπότε, πώς να το πούμε τώρα, δεν υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει και φωτιά. Στην περιοχή εκεί της Καλλιθέας, που νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, εντοπίστηκαν αυτά τα φιαλίδια με το επικίνδυνο οξύ.

Ηχός από τη Λουίζα Μαραβελάκη, ο Θάνος Τιμέκας επιμελείται την εκπομπή, τον ήχο και τεχνικά και γενικώς την εκπομπή, και η Δέσποινα Σαρκίρη είναι, δεν βλέπω, δεν νομίζω πως είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, είναι, δεν τη βλέπω, Δέσποινα μου κάνει δύο νοήματα, στο 210-60-09-604 και 605. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας γραπτή και πολύ άμεση είναι το Viber φυσικά, στο Earth News Radio και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες που πολλές φορές σας έχουμε αναφέρει και κοινοποιήσει. Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο.

0: όπως λέγαμε χθες, αυτές τις μέρες, τις μέρες του Οκτωβρίου, το πρώτο δεκαήμερο, έχουμε παραδοσιακά κάθε χρόνο τις ανακοινώσεις των απονομών, των βραβεύσεων από την Επιτροπή της Στοκχόλμης για τα βραβεία Νόμπελ στους τομείς που απονέμονται, έτσι. Χτες είχαμε την απονομή του βραβείου Νόμπελ 2026 για τον τομέα της ιατρικής και φυσιολογίας σε τρεις επιστήμονες σχετικά με τις ανακαλύψεις τους στα φωτοευαίσθητα κανάλια ιόντων και την οπτογενετική. Οπότε δεν σας κρύβω ότι και για μένα, σε μένα προσωπικά, δημιουργήθηκε απορία. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και σε πολλούς ακροατές και φίλους, δηλαδή γενικώς συναδέλφους, που μου είπανε, Έλενα, βρες κάποιον άνθρωπο, ειδικό επιστήμονα, να μας εξηγήσει τι είναι αυτή η οπτογενετική και τι μπορεί να σημαίνει αυτό το επίτευγμα και η βράβευση για τον ίδιο τον άνθρωπο τελικά, πώς θα τον ωφελήσει. Και βρήκαμε τον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Στράτο Κοσμίδη, που είναι καθηγητής φυσιολογίας, νευροφυσιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Είναι πάντα τιμή μας για τους σπουδαίους επιστήμονες της χώρας να μιλούν στην εκπομπή και πιστέψτε με ότι τους ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και χαρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτή την περίφημη οπτογενετική, και μόνο ο όρος μας είναι αρκετά καινούριος, κύριε καθηγητά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι και τι σημαίνει πάνω απ' όλα ως τεχνική αυτό που κατάφεραν να αποκωδικοποιήσουν, να το πω, να ελέγξουν, να εντοπίσουν οι τρεις αυτοί νομπελίστες τελικά, ο Ντάισεροθ, ο Χέγκεμαν και ο Νάγκελ.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, η οπτογενετική, όπως λέει το όνομά της, είναι ένας συνδυασμός οπτικών τεχνικών, δηλαδή να χρησιμοποιείς το φως, μαζί με κάποιες μορφές γενετική τροποποίηση που πρέπει να επιφέρεις στα κύτταρα, προκειμένου να πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Αυτή είναι η γενική ιδέα του τι είναι οπτογενετική. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, το Νόμπελ δόθηκε στην ικανότητα που, στη δυνατότητα που δόθηκε στην επιστημονική κοινότητα, με το φως να διεγείρουν επιλεκτικά νευρώνες ή να τους αναστέλουν.
0: Νευρώνες του εγκεφάλου, φυσικά.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Μπορεί να το κάνει σε οποιοδήποτε κύτταρο, αλλά επειδή οι νευρώνες είναι τα κατεξοχήν κύτταρα που διεγείρονται ή μπορεί να ανασταλούν, και εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Εκεί αναπτύχθηκε η τεχνική. Η ιδέα είναι ότι ξεκινάει αυτό με, ή τέλος πάντων, ξέρετε, σε κάθε τέτοια περίπτωση, όταν αναπτύσσεται μια τέτοια τεχνολογία, αναπτύσσεται ταυτόχρονα και ένα αφήγημα για αυτήν. Mm. Οπότε το αφήγημα είναι ότι, και η πραγματικότητα, ότι ο Francis Crick, ο γνωστός επίσης νομπελίστας για τη σπουδαία ανακάλυψη της δομής του DNA, ο Francis Crick, λοιπόν, αφού πήρε τον Νόμπελ για την ανακάλυψη του DNA, μετέστρεψε την προσοχή του στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Και το 1979 έκανε μια σειρά από δημοσιεύσεις που αντιστοιχούσαν σε κάποιες διαλέξεις που είχε κάνει στο Scientific American, και εκεί είπε ότι προκειμένου να μελετήσουμε τον εγκέφαλο, ο οποίος είναι από τα πλέον πολύπλοκα συστήματα που έχει η φύση, θα ήταν καλό να έχουμε μια τεχνική με την οποία να μπορούμε να επιδρούμε σε συγκεκριμένα κύτταρα και να αφήνουμε όλα τα υπόλοιπα ανέγγιχτα. Και αυτό το είπε γιατί μέχρι τότε και για πολλά χρόνια ακόμα, ένας τρόπος για να μελετάς τον εγκέφαλο αλλά και άλλα τέτοια συστήματα ήταν να καταστρέψεις μια δομή και να δεις τι επίπτωση έχει αυτό στον υπόλοιπο εγκέφαλο. Αυτά ήταν τα περίφημα lesion studies, τα οποία στην αρχή μπορούν να γίνουν χειρουργικά, μετά μπορεί να γίνουν φαρμακευτικά και εδώ καθεξής. Mm-hmm. Είχε πει λοιπόν ο Κρίκ ότι καλό θα ήταν να μπορούσαμε να ελέγχουμε συγκεκριμένα έναν τύπο κυτάρου και να τον διεγείρουμε, τον αναστέλουμε, να δούμε τι θα κάνει το υπόλοιπο σύστημα, και είχε προβλέψει ότι το φως θα ήταν ιδανικά ένα μέσο, γιατί μπορείς με το φως να έχεις πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια και είναι και πάρα πολύ γρήγορο, γιατί η δυναμική των νευρώνων είναι της τάξης των μιλισεκόντων, οπότε θες κάτι πάρα πολύ γρήγορο, είναι πάρα πολύ μικρή, αλλά θες να είναι και πολύ ακριβές. Είχε πει λοιπόν το φως ενδεχομένως να είναι αυτό που θα μας βοηθήσει, αλλά τότε ήμασταν σχετικά μακριά. Mm-hmm. Τώρα, είπα στην αρχή ότι αυτή η ιστορία ήταν αφήγημα το 79, γιατί η πρώτη στην πραγματικότητα ένδειξη ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το φως για να μελετήσουμε τους νευρώνες αλλά και άλλα κύτταρα είχε δοθεί ήδη το 1949 ήταν μια δημοσίευση που είχαν κάνει Keynes και Hill, που είχαν καταγράψει δραστηριότητα νευρώνα χρησιμοποιώντας ιδιότητες του φωτός. Οπότε στην πραγματικότητα από το 49 θα έλεγα μπαίνει αυτή η ιδέα.
0: Το ξέραμε, ας πούμε, ναι.
1: Δεν ξέραμε, γιατί δεν θέλω τώρα να υποτιμήσω το Νόμπελ, γιατί είναι για άλλο πράγμα το Νόμπελ.
0: Ναι.
1: Αλλά η ιδέα ότι το φως μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γι' αυτό ήταν ήδη από το 49, και το 73 είχαμε και τις πρώτες καταγραφές με χρωστικές ανόργανες που μπορούσαμε να βάφουμε νευρώνες και να δούμε τη δραστηριότητά τους. Έχοντας λοιπόν να πει τώρα, να ξαναγυρίσουμε στο 79 και δίνοντας αυτή την ιδέα, ο Κρικ, χρειάστηκαν δύο, θα έλεγα εγώ, σταθμοί στην κατανόησή μας. Ένα ήταν, και έρχομαι στο φετινό πανάξιο Νόμπελ, στην παρατήρηση που έκανε αρχικά ο Πίτερ Χέγκεμαν, ότι υπήρχε ένα θήκος, όπως και πολλά άλλα βέβαια, έτσι, το οποίο κινούνταν, είχε την ικανότητα, είναι μονοκύτταρος οργανισμός αυτό το θήκος, και μπορεί να κινηθεί προς το φως και μάλιστα μπορεί να αποφύγει και το φως. Οπότε μπήκε η ιδέα πώς μπορεί ένας οργανισμός να ανταποκριθεί στο φως και να εκτελέσει και κίνηση ανάλογα με το φως, και να μιλάμε για ένα κύτταρο. Οπότε μαζί με τον Νάγκελ βρήκανε την πρωτεΐνη αυτή, η οποία είναι φωτοευαίσθητη, άρα βρήκανε μια πρωτεΐνη μέσα στο κύτταρο, την απομόνωσαν, την χαρακτήρισαν, η οποία είναι μια πρωτεΐνη η οποία ανταποκρίνεται στο φως. Έχει δηλαδή, έχει βασικά ρετινάλι, όπως έχουν και τα κύτταρα του οφθαλμού μας, και όταν πάρει φωτόνιο ανοίγει κάποιο κανάλι. Αν το κανάλι διεγείρει το κύτταρο, τότε το κύτταρο διεγείρεται. Αν αναστέλει, ήταν η τσαναλοροντόψιν και η χαλοροντόψιν, που παρεπτόν η σελοροντόψιν είχε ανακαλυφθεί πιο παλιά, το 1971.
0: Αυτό το φύκος που λέτε είναι αυτό που ο λαός μας γνωρίζει καλύτερα ως πράσινο φύκι.
1: Ναι, αλλά είναι μονοκύτταρος
0: οργανισμός. Όχι ότι πάμε στη θάλασσα και βρίσκουμε τα φύκια, ναι, κατάλαβα.
1: Είναι ένας μικροοργανισμός, έχει πάρα πολλούς τέτοιους. Απλά αυτή την κλαμιντομόνα που μελετήσα. Αυτή λοιπόν ήταν η μία ανακάλυψη. Και το άλλο πράγμα που χρειάστηκε για να γίνει η οκτογενετική ήταν να συνειδητοποιήσουμε ότι για να έχουμε πολλά διαφορετικά κύτταρα και στο σώμα μας αλλά και στον εγκέφαλο, προφανώς αυτά, γιατί όλα έχουμε τα ίδια γονίδια, προφανώς τα διαφορετικά είδη κυττάρων εκφράζουν διαφορετικές πρωτεΐνες. Άρα υπάρχουν διαφορετικά γονίδια που είναι ενεργοποιημένα ανάλογα με τον ιστό κτλ. Οπότε έγινε μια χαρτογράφηση εκεί πέρα και καταλάβαμε ότι μπορείς να βρεις συγκεκριμένα γονίδια που εκφράζονται σε συγκεκριμένα κύτταρα. Και υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα στο DNA που ονομάζονται κινητές, οπότε μπορείς να ξέρεις ότι ένα συγκεκριμένο είδος κυττάρου θα εκφράζει μια πρωτεΐνη, άρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον εκκίνητή του.
0: Κύριε καθηγητά, μένουμε εκεί, μην κλείσετε τη γραμμή σας, σας παρακαλώ, να ακούσουμε τίτλους στο Κεμισή υποχρεωτικά, γιατί συνδέονται πάνω μας και άλλοι σταθμοί, και πολύ μετά ευχαριστώ, να συνεχίσουμε ακριβώς από εκεί που το αφήσαμε, από αυτή τη διαδρομή. Δηλαδή, όπως είπατε, φως, πρωτεΐνες, ανοίγουν τα κανάλια των ιόντων, από εκεί και μετά τι μπορεί αυτό να σημαίνει και φυσικά τι μπορεί να σημαίνει συνολικά για τον ίδιο τον άνθρωπο σήμερα, βεβαίως. Σας ευχαριστώ.

0: είμαστε και πάλι μετά τους τίτλους ειδήσεων Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece μαζί. Εδώ στην εκπομπή μένουμε εδώ σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου και μέσα σε όλα τα γεγονότα της επικαιρότητας και η απονομή των Νομπέλ. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Στράτο Κοσμίδη, καθηγητή φυσιολογίας, νευροφυσιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και κύριε καθηγητά, γεια σας και πάλι.
1: Γεια σας.
0: Και συζητούσαμε, είχαμε μείνει ακριβώς εκεί λοιπόν, στο πώς φωτίστηκε το φύκος και μετά συνεχίστηκε, φαντάζομαι, με ποιο τρόπο η διαδικασία, όσο μπορείτε συνοπτικά, για να τα κατανοήσουμε κιόλας.
1: Τα έκανα στα χέρια της πραγματικότητα δύο εργαλεία. Ένα, ξέραν ότι μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα κομμάτια κινητών για να εκφράσουν όποια πρωτεΐνη ήθελαν σε όποιο κύτταρο ήθελαν. Και είχαν και αυτές τις πρωτεΐνες, οι οποίες ήταν φωτοευαίσθητες. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία τα συνέδεσαν, τα έβαλαν σε ιούς, σε αδενοϊούς, οι οποίοι είναι απενεργοποιημένοι, μπορούν να διαμολύνουν τα κύτταρα, αλλά δεν θα σκοτώσουν τα κύτταρα. Οπότε γινόταν η διαμόλυση με τους ιούς, περνούσε αυτό το γονιδίωμα μέσα στο κύτταρο και το κύτταρο εξέφραζε αυτή την φωτοευαίσθητη πρωτεΐνη. Οπότε είχε ένα κύτταρο το οποίο ενώ κανονικά δεν ανταποκρινόταν στο φως. Τώρα μπορούσε να ανταποκριθεί στο φως, είτε να διεγερθεί είτε να ανασταλεί από κάποια φωτεινή δέσμη, και έχεις τώρα έναν απόλυτο έλεγχο για το τι θα κάνεις με συγκεκριμένο τύπο κυτάρου. Αυτή ήταν η συμβολή του Dysorov τώρα, αυτός που προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και έφερε αυτό το πράγμα, παραδείγματος χάρη, στους εγκεφάλους των ποντικών.
0: Πέρασε στα θηλαστικά δηλαδή, στο πώς μπορεί να επιδράσει αυτό ή να έχει μια κάποια επίδραση στους νευρώνες των θηλαστικών.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε λίγο στην πόσο μεγάλη σημασία είχε αυτό το επίτευγμα, αυτή η εξέλιξη επιστημονική, η απόδειξη μάλλον, στο να υπάρχουν κάποιες εφαρμογές, αν και πότε, οψέποτε, στον ανθρώπινο οργανισμό, είτε τον εγκέφαλο, την όραση, την ακοή κλπ.
1: Κοιτάξτε, αρχικά έχει πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στην επιστήμη. Δηλαδή είναι αυτό που περιέγραψε ο Κρικ, δηλαδή όπως είχε πει ο Κρικ ότι μακάρι να είχαμε μία μέθοδο που με απόλυτη ακρίβεια θα μας επέτρεπε να διεγείρουμε να στέλνουμε συγκεκριμένους τύπους κυτάρων χωρίς να πειράζουμε τα υπόλοιπα, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό δηλαδή μας έδειξε και επιβεβαίωσε και κάποιες υποθέσεις που είχαμε για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος. Μας βρήκε memory engrams, δηλαδή συγκεκριμένα κυκλώματα τα οποία είχαν αποθηκευμένες συγκεκριμένες μνήμες. Φανταστείτε ότι παίρνει ένα ζώο με κατάλληλο χειρισμό, δηλαδή χρησιμοποιώντας φως, το κάνει να αναπαράγει όλη τη συμπεριφορά, παραδείγματος χάρη του φόβου, που ήταν από τα πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα. Οπότε αρχίσαμε να αποκωδικοποιούμε και να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα στον εγκέφαλο. Αυτό ήταν ήδη πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ.
1: Τώρα, σε εφαρμογές, και έχει και πάρα πολλές άλλες τέτοιες εφαρμογές. Σε εφαρμογές τώρα σε κλινικό επίπεδο ρωτάτε, αν και δεν είναι ο τομέας μου αυτός, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν μελέτες σε αρκετά προχωρημένο στάδιο, νομίζω η μία είναι ήδη σε φάση 2β, όπου ενδεχομένως ακριβώς με την ίδια διαδικασία, δηλαδή με έγχυση απενεργοποιημένων ιών οι οποίοι φέρουν αυτές τις φωτοευαίσθητες πρωτεΐνες και μεταθρέπουν άλλα κύτταρα των φυστροειδή σε φωτοευαίσθητα, με πολύ, πολύ σημαντική εφαρμογή ακριβώς σε ασθενείς των οποίων πεθαίνουν τα φωτοευαίσθητα κύτταρα των αφιστροειδή, οπότε προϊόντος του χρόνου αυτοί τυφλώνονται. Σε αυτούς λοιπόν έχει δοκιμαστεί με πολύ ενθαρρυντικά, η νόσος είναι η μελοχρωστική αμφιστροειδοπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, πρώτα αποτελέσματα για αποκατάσταση της όρασης σε αυτούς τους ασθενείς.
0: Είναι αυτό, αν και όποτε συμβεί, θα είναι φυσικά καταπληκτικό, θα είναι ένα μεγάλο δώρο της επιστήμης. Και για την ακοή, για τα κοχλιακά εμφυτεύματα, κύριε καθηγητά, από όσο γνωρίζετε, τώρα ξέφυγα λίγο από το αντικείμενό σας, αλλά είναι...
1: γιατί αυτές είναι φωτοευαίσθητες. Μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη γονιδιακή θεραπεία, γιατί αυτό είναι μια μορφή γονιδιακής θεραπείας στην πραγματικότητα, είναι το πάδερμα γονιδιακής θεραπείας και οπτογενετικής. Αλλά επειδή η όραση ακριβώς στηρίζεται σε φωτεινά ερεθίσματα, έχει ευθεία εφαρμογή. Δεν ξέρω για τα κοχλιακά αν υπάρχει κάτι.
0: Πάντως μπορούμε να πούμε, ας πούμε έτσι κάπως εραστεχνικά να το διατυπώσω εγώ και εσείς να με διορθώσετε, ότι αυτό το άναμα ή το σβήσιμο της δραστηριότητας των νευρικών κυττάρων μέσα σε ένα ζωντανό εγκέφαλο σε κάθε περίπτωση μπορεί να βοηθήσει για την ενδελεχέστερη μελέτη των νευρώνων, των νευρονικών αυτό, κυκλωμάτων.
1: Αυτό είναι σίγουρα, ήδη έχει δώσει.
0: Αυτό είναι το όφελος δηλαδή τελικά.
1: Ναι, ήδη από το 2010 αυτή η τεχνική της οπτογενετικής δηλαδή έχει χαρακτηριστεί ως η τεχνική της δεκαετίας και πράγματι δηλαδή μετά από 15 χρόνια έδωσε ένα Νόμπελ και έχει όπως λέτε και κλινικές εφαρμογές. Δηλαδή κλινικές εφαρμογές και πέρα από αυτές που συζητήσαμε και στο Deep Brain Stimulation για ασθενείς δηλαδή με Parkinson έχει...
0: Ναι, ναι, ό,τι έχει να κάνει δηλαδή με την, δεν το ξέρω αν το λέω σωστά, την νευροφυσιολογία του εγκεφάλου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό αναζητήσαμε εσάς.
1: Όσο πράγματα περισσότερα μαθαίνουμε για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος, τόσο πιο εύκολο μας είναι να παρέμβουμε.
0: Γιατί έχω ακούσει ότι ο εγκέφαλος είναι και το πιο, ας πούμε, κρυμμένο, το πιο κρυφό και το πιο σκοτεινό κομμάτι του ανθρώπινου οργανισμού, από τον οποίο όμως εκπορεύονται τα πάντα. Αυτό είναι και το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Κοσμίδη, πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση, κύριε καθηγητά. Και εσείς να είστε καλά και θέλουμε, ξέρετε, να προβάλλουμε και μέσα από τους Έλληνες επιστήμονες και μέσα από τους συναδέλφους σας διεθνώς και ακόμα περισσότερο και από τη Διασπορά που έχουμε επίσης διακεκριμένους. Θέλουμε να δείχνουμε αυτό για τους επιστήμονες και το έργο τους. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί τώρα αυτοί οι τρεις, Ντάισερ, Ροθ, Χέγκεμαν, Νάγκελ, ποιος ξέρει τώρα, όπως και εσείς φαντάζομαι, πόσες ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια από τη ζωή τους την πέρασαν πάνω στο εργαστήριο και την περνάνε για να έχουμε εμείς τώρα αυτά τα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, βέβαια είναι ευχαρίστηση δηλαδή η δικιά μας το να δουλεύουμε σε αυτά τα
0: ακόμα πιο ωραίο αυτό που λέτε.
1: Το μυαλό μας είναι ότι το τι θα γίνει, αλλά αυτό ήταν μια ευτυχή συγκυρία. Να πω και σε προσωπικό επίπεδο ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτό το Νόμπελ, γιατί εγώ δούλεψα στην οπτογενετική, δηλαδή από τη γέννησή της, σε άλλο τομέα, στον τομέα που αυτές οι πρωτεΐνες δεν διεγείρουν ή αναστέλουν κύτταρα, τα κύτταρα, αλλά μας δίνουν σήμα για το τι κάνουν αυτά τα κύτταρα, είτε το κύτταρο ασβέστιο, είτε οπότε είμαστε, ας πούμε, στο ίδιο πεδίο έρευνας.
0: Βεβαίως, το καταλαβαίνω.
1: Είναι για όλο το πεδίο μεγάλη νίκη, οπότε ήταν για όλους μας μεγάλη χαρά. Δηλαδή αυτές τις μέρες το έχουμε συζητήσει αρκετά με τους συναδέλφους στο εξωτερικό.
0: Βέβαια, το καταλαβαίνω και σας συγχαίρω και εσάς και όλη την κοινότητα την επιστημονική. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοσμίδη.
1: Να
0: έχετε
1: καλά.
0: Ένα καλό απόγευμα. Γεια σας.

Και στο μεταξύ, κάπου εδώ κοντά μας, στην Καλλιθέα, πράγματι ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εντοπισμού και απομάκρυνσης των φιαλιδίων με το επικίνδυνο οξύ, το πικρικό οξύ, την έφλεκτη αυτή κρυκτική ύλη που εντοπίστηκε στην οδό Λασκαρίδου. Και πηγαίνουν τώρα, τα έχουν όλα περισυλλέξει και τα πηγαίνουν για έλεγχο, να δούμε τι ουσία είναι αυτή και τι περίεργη υπόθεση είναι αυτή. Όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο η συνάδελφος ρεπόρτερ Σοφία Ορφανού.

Καλησπέρα στο Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη, που πάντοτε μου εύχεσαι καλή δημοσιογραφική εκπομπή και πιάνει η ευχή σου, νομίζω. Καλησπέρα και στο Σπύρο, ο οποίος αναφέρεται στον Μάρκο Ρούμπιο και την προηγούμενη ταυτόχρονη ιδιότητά του, όπως λέει, εμπλοκή του σε πολύ έτσι δύσκολα επίπεδα. Και αναφέρεται στην απαγωγή Μαδούρο, ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες, λέει, αυτής της απαγωγής, και προσπαθεί να μας εξηγήσει τι εστί Ρούμπιο κατά τις δικές του πληροφορίες. Ο Άγχελ και το Διονυσιακό πρώτο βραβείο της Eurovision, έχουμε πολλά εδώ μηνύματα, αναφέρεσαι και στο συγκεκριμένο. Τον συνέλαβαν για οικονομική απάτη, λέει, γιατί δεν είναι αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος, αλλά έξω κοινοβουλευτικού. Πάντως, όπως και να έχει, η ζημιά για το δημόσιο είναι 6,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Πάρα πολύ σκοτεινή υπόθεση, Άγχελ. Το ένα δεν, αν το εννοείς έτσι όπως το έχω καταλάβει, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Καλησπέρα, Έλενα, λέει ο Παναγιώτης. Στο γραφείο μου έχω σημείωμα ψυχολόγο του σχολείου μου για να δω τι σου γράφει εν συντομία. Αγρίμη να γίνεσαι για το θέλος σου, φώναζε και κράβγαζε για την ψυχή σου. Πολύ ωραίο, μπράβο στην ψυχολόγο του σχολείου σου. Επειδή στην αρχή μιλούσαμε για το ουρλιαχτό και για το, πώς το λέγαμε, θα ουρλιάζω, θα χορεύω, θα τραγουδώ, θα φωνάζω. Ο Αριστίδης, καλό απόγευμα στην Έλενα και σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Να τους επαναλάβω: Θάνος Τσιμέκας, Μαρία Σφυρόαιρα, Λουίζα Μαραβελάκη, Δέσποινα Σαρκύρη και τώρα η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Άλλαξε η βάρδια. Από την πατρίδα του ιστορικού Πολύβιου και του στρατηγού Επαμινώνδα. Γεια σου, βρε Αριστίδη, από τη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας. Γενικώς η Αρκαδική γη, επειδή είναι πατρόα γη, είναι αγαπημένη μου. Οπότε έχουμε βγάλει πολύ σημαντικές μορφές, έτσι. Και συγγνώμη για το πρώτο πληθυντικό.

0: Θα ζητήσω συγγνώμη από τον καλεσμένο μας που περιμένει στη γραμμή για να συνομιλήσουμε πολύ γρήγορα με τον κύριο Νίκο Ρήγα, τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, για αυτή την υπόθεση της Καλλιθέας. Κύριε Ρήγα, γεια σας, καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη.
0: Σας παρακαλώ, ενημερώστε μας έτσι επισήμως για το τι συμβαίνει, το τι συνέβη στην περιοχή.
1: Εντάξει, έχει γίνει μια προληπτική εκένωση δύο κτηρίων. Βρίσκεται εκεί και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η δικιά μας, στα αστυνομία, αλλά και τα ΤΕΜ, γιατί βρέθηκαν δύο φιαλίδια από μια ουσία η οποία μπορεί να εγκριθεί ότι είναι επικίνδυνη. Mm-hmm. Γίνονται αυτή τη στιγμή οι έρευνες. Είναι στο κεντρικό δρόμο της Καλλιθέας. Το τμήμα εξωτερικών συντηρητικών μηχανισμών πραγματοποιεί τον απαραίτητο έλεγχο για να περισυλλέξει τα φιαλίδια με τις ουσίες τις οποίες βρίσκονται μέσα σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε, ούτε
0: να δούμε
1: πώς
0: τι είναι, πώς...
1: ούτε τι υλικό είναι. Αυτό θα πάει σίγουρα στα εγκληματολογικά εργαστήρια,
0: ναι,
1: και στα εργαστήρια χημίας του κράτους και της αστυνομίας. Να δούμε αυτές τις ουσίες τι είναι, πόσο επικίνδυνες μπορεί να είναι, τι μπορούν να προκαλέσουν και βέβαια πώς βρέθηκαν στο σημείο.
0: Πώς βρέθηκαν, δηλαδή βρέθηκαν σε κάποιο σημείο εκτός των οικημάτων. Απλά εκενώθηκαν οι δύο γειτονικές πολυκατοικίες.
1: Εντάξει,
0: για προληπτικούς,
1: ναι,
0: λόγους.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει αποσαφινιστεί πλήρως, αλλά βρέθηκαν εκεί. Αυτό θεωρείται μια επικίνδυνη ουσία. Αλλά το πόσο επικίνδυνη και αν ήταν ικανή να κάνει κάτι, απλά γενικά. Όταν βρίσκουμε τέτοιες περιπτώσεις, είτε εγκρηκτικών ή μηχανισμών ή εμπριστικών μηχανισμών, ή ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν κάτι τέτοιο, ή ακόμα και ουσίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν μια ανάφλεξη, είναι πολύ σόφρο να γίνονται κάποιες προληπτικές εκκαινώσεις, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς,
0: ναι,
1: να μην τρέχουμε κατόπιν εορτής, να μην έχουμε
0: τραυματίες,
1: βήματα. Ναι.
0: Πρέπει να ληφθούν όλα τα μέτρα και σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
1: Ζητάμε πάντα την κατανόηση των πολιτών οι οποίοι θα ταλαιπωρηθούν για λίγο. Σημασία είναι η ζωή μας, η ασφάλειά μας και όχι η περιστασιακή ταλαιπωρία για λίγη ώρα της ημέρας μας.
0: Βεβαίως. Από όσο ξέρετε, έχουν επανέλθει, έχουν γυρίσει στα σπίτια τους οι κάτοικοι ή δεν το γνωρίζετε ακόμα?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω την γνώση ότι έχουν γυρίσει ακόμα.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να έχουν γυρίσει.
0: Ναι.
1: Όταν πλέον θα...
0: Είναι σίγουρο.
1: Ακόμα και όταν τελείωσε τα φιαλίδια, τελείως δεν θα κινδυνεύσει κανείς, τότε θα επιστρέψουν. Αυτό είναι και το μικρότερη σημασία, νομίζω, αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Ο λιγόλεπτη ακόμα παραμονή εκτός σπιτιών, ναι, σε μια ώρα που ο κόσμος ούτως ή άλλως είναι στις δουλειές του ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν μείνει πίσω.
0: Εντάξει, κύριε Ρήγα. Σας ευχαριστώ.
1: Στις επόμενες θα έχουμε σίγουρα περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Θα το παρακολουθούμε και εμείς εδώ από το ΕΡΤ News. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Γεια σας. Ο κύριος Νίκος Ρήγας, ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, για την υπόθεση της ανακάλυψης του εντοπισμού αυτών των φιαλιδίων με το μάλλον το πικρικό οξύ. Με αυτή την επικίνδυνη ουσία που δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι, αλλά σίγουρα για το φόβο των Ιουδαίων, όπως λέμε, ίσως και όχι μόνο, έχει γίνει όλη αυτή η κινητοποίηση στην Καλλιθέα, στην οδό, όπως είπαμε νωρίτερα, Λασκαρίδου, στον αριθμό 174, εκεί περίπου, σε εκείνο το σημείο. Πάμε τώρα να συναντήσουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Τριαντάφυλλο Ακριώτη. Ο κύριος Ακριώτης είναι καθηγητής στο Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Ακριώτη, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας. Εμείς θέλαμε να τα πούμε από χθες, γιατί την Κυριακή που δεν είχαμε εκπομπή, πάντως ήταν η Παγκόσμια ημέρα των ζώων, 4 Οκτωβρίου, κάθε χρόνο τιμάται, και το φετινό μήνυμα ήταν «Δείτε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους». Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ακριβώς διάβαζα ότι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή τα μάτια των ζώων, ο κόσμος μέσα από τα μάτια τους, είναι ίσως και ένα σωρό επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, που μπορεί εμείς να μην το παρατηρούμε, αλλά τα ίδια τα ζώα το παρατηρούν και πολύ μάλιστα, ή ενστικτοδός μπορεί να μετακινούνται ή να αλλάζουν τον τρόπο της ζωής τους τελικά και εκείνα. Είναι έτσι?
2: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που δεν μπορούμε εμείς εύκολα οι άνθρωποι να καταλάβουμε, οι άνθρωποι στην σύγχρονη εποχή, μετά τη βιομηχανική επανάσταση, είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μόνο το άγχος για το air condition, αν θα δουλέψει ή όχι, αν θα έχουμε λίγη δυσφορία από τη ζέστη ή από τη βροχή. Είναι ότι τα ζώα δεν μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα σε τέτοιες αλλαγές στο κλίμα, και το κλίμα τα επηρεάζει βαθύτατα. Όχι μόνο τα ζώα, και αναφέρομαι βασικά στα άγρια ζώα, λιγότερο στα όσα είναι υπό την προστασία μας, όχι μόνο τα ζώα, αλλά κάθε τι ζωντανό. Δηλαδή ξέρουμε ότι το κλίμα είναι βασικός παράγοντας που δημιουργεί τη διαφορά ανάμεσα σε ένα τροπικό δάσος, μία έρημο, ένα ξέρω, άλλο οικοσύστημα πάνω στο πλανήτη. Αυτό που αλλάζει βασικά είναι το κλίμα. Όταν λοιπόν αλλάζει αυτό, επηρεάζεται βαθύτατα ολόκληρο οικοσύστημα. Τα ζώα έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές που προκαλεί σήμερα ο άνθρωπος, και για να το κάνουν αυτό δεν έχουν άλλους τρόπους από το να λειτουργήσουν οι φυσικοί μηχανισμοί της φυσικής επιλογής, όπου όποιος καταφέρνει να επιβιώνει και αφήνει τα παιδιά του στην επόμενη γενιά, όποιος δεν τα καταφέρνει χάνεται πολύ πιο γρήγορα.
0: Ναι, πολύ σωστά.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ αργό όμως. Ναι. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο να προσέξουμε. Είναι κάτι που έχει συμβεί στις μέρες μας και έχουμε τις αξιοθαύμαστες, ας πούμε, προσαρμογές που βλέπουμε στον έμβιο κόσμο.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά έχει συμβεί σε κλίμακα όχι απλώς χιλιάδων ετών, δεκάδων, εκατοντάδων και εκατομμυρίων
0: σωστά,
2: ετών.
0: Σωστά, σωστά. Γιατί ακόμα, ας πούμε, θα είχαμε δεινόσαυρους να κυκλοφορούν τώρα ανάμεσά μας.
2: Προκαλούμε κάποια αλλαγή στο κλίμα, η οποία συντελείται μέσα σε λίγες δεκαετίες. Αυτό είναι αστραπιαίο. Είναι κάτι αντίστοιχο με την σύγκρουση ενός μετεωρίτη με τη Γη που προκάλεσε τη μαζική εξαφάνιση δεινοσαύρων πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια.
0: Ναι, σωστά.
2: Είναι πάρα πολύ γρήγορο και επομένως δυστυχώς θα υπάρξουν αρκετά σοβαρές επιπτώσεις στην άγρια ζωή, στη βιοπικιλότητα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά. Σαφώς. Αυτό που έτσι από μόνη μου σκέφτομαι, περισσότερο το έχω και απορία. Προηγείται η αλλαγή και έπεται η εξέλιξη, όπως είπατε, η φυσική επιλογή από το ένστικτο, φαντάζομαι, που διαθέτουν τα ζώα, ή πώς να το πω, με το που έχουμε την οποιαδήποτε αλλαγή, όχι μόνο κλίματος.
2: Θέλετε να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί η φυσική επιλογή,
0: ναι.
2: Υπάρχουν παραλλαγές μέσα σε ένα είδος οποιοδήποτε φυτού ζώου ότι πάρουμε. Υπάρχουν παραλλαγές οι οποίες κληρονομούνται, δίνουν χαρακτηριστικά στους οργανισμούς, αλλά έχουν μία κληρονομική βάση. Άλλο είναι λίγο πιο ψηλό, άλλο είναι λίγο πιο κοντό, άλλο είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο, άλλο λίγο πιο σκουρόχρωμο, άλλο αντέχει λίγο περισσότερο σε μία ασθένεια, άλλο λιγότερο. Αυτές όλες οι παραλλαγές εκτίθενται στην μάχη για την επιβίωση και την αναπαραγωγή. Εκείνα τα άτομα τα οποία καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν αφήνουν τα δικά τους χαρακτηριστικά στις μελλοντικές γενιές περισσότερο, και έτσι υπάρχει μια τάση να αλλάζει κάποιο είδος με την πάροδο του χρόνου. Προϋπάρχουν διαφοροποιήσεις, προϋπάρχουν διαφορές από άτομο σε άτομο, και με η επίδραση του περιβάλλοντος πάνω σε αυτές είναι που τελικά καθορίζει κατά πού θα πάει η εξέλιξη κάποιου είδους.
0: Υπάρχει,
2: ναι. Πρέπει να προϋπάρχει.
0: Αλλά υπάρχει περίπτωση εμείς οι άνθρωποι, οι φτωχούλιδες που δεν καταλαβαίνουμε ή κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε, να παρατηρήσουμε εκ των υστέρων μία αλλαγή σε μία περιοχή, στη βιοπικιλότητα μιας περιοχής, και τότε να πάρουμε χαμπάρι ότι λόγω της κλιματικής αλλαγής π.χ. έφυγαν τα ζώα από εκεί.
2: Το βλέπουμε ήδη αυτό.
0: Το βλέπουμε
2: και μπορούμε, έχουμε τα τεχνικά μέσα να το γνωρίζουμε, όπως λέμε, σε πραγματικό χρόνο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα δηλαδή που συμβαίνει, βλέπουμε αλλαγές να συμβαίνουν.
0: Έχουμε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε για κάποιο είδος?
2: Πολλά, ναι. είναι πάμπολες οι πιθανές επιδράσεις, αλλά έχουμε κάποια παραδείγματα τα οποία είναι πολύ χαρακτηριστικά. Όπως ας πούμε, ξέρουμε ότι στο παρελθόν είχαμε πελαργούς που ήταν ένα μεταναστευτικό είδος. Έφευγαν το χειμώνα από την Ευρώπη και από την Ελλάδα να πάνε στην Αφρική. Είναι μερικές 2-3 δεκαετίες τώρα που βλέπουμε με αυξημένη συχνότητα πελαργούς να μένουν στη Νότια Ευρώπη και
0: γιατί δεν έχουν λόγο να φύγουν. Δεν έχουν λόγο να φύγουν γιατί ας πούμε δεν κρυώνουν, να το πω έτσι.
2: Βρίσκουν τροφή, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να βρουν αρκετή τροφή. Το να κρυώνουν έρχεται δεύτερο. Γιατί αν έχουν αρκετή τροφή, τα περισσότερα ζώα μπορούν να κάψουν θερμίδες και να παράξουν ενέργεια, να θερμανθούν. Αυτό που τα περιορίζει είναι η διαθεσιμότητα τροφής και ενεργειακού περιεχομένους με στην τροφή τους. Αντέχουν οι πελαργοί μια χαρά στο κρύο, αν έχουν όμως τροφή. Παλιότερα δεν βρίσκανε, σήμερα βρίσκουν. Αυτοί οι πελαργοί πιθανώς να έχουν και μέσα τους μια πώς το πούμε, κληρονομήσιμη τάση να μην φεύγουν μακριά και θα το δώσουν στις επόμενες γενιές. Μπορεί μετά από 50 χρόνια, 100 χρόνια να έχουμε τους περισσότερους πελαργούς να μην φεύγουν.
0: Να πάψουν να αποδημούν.
2: Γιατί αυτοί που δεν ταξιδεύουν και αποφεύγουν όλες τις κακουχίες της μετανάστευσης, όλο αυτό το ταξίδι που έχουν να κάνουν και να πάνε μακριά, μπορεί αυτοί που δεν φεύγουν τελικά να επιβιώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Μάλιστα.
2: Να ωφελούνται από αυτό.
0: Κάτι τελευταίο, γιατί ο χρόνος καταλαβαίνετε. Υπάρχει περίπτωση να μπερδευτούν, δηλαδή να γίνει κάποια βλάβη στον κύκλο της φύσης και στις συνήθειές τους και να μπερδευτούν από την κλιματική αλλαγή σε σημείο που να αλλοιώσει κατά πολύ ή κατά ένα μέτριο βαθμό την εξέλιξή τους?
2: Την εξέλιξή τους θα μπορούσε. Θα σας πω όμως κάτι άλλο το οποίο μπορεί να συμβαίνει. Πρέπει πράγματα πολλά να γίνονται στη σωστή εποχή. Όταν φτάνουν τα χελιδόνια, ας πούμε, από την Αφρική την Άνοιξη, είναι προγραμματισμένα αμέσως να ξεκινήσουν με τις φωλιές τους. Θα βρούνε πολλά έντομα, περισσότερο το Μάιο, λιγότερο τον Ιούνιο, και από τον Ιούλιο αρχίζουν να είναι όλο και λιγότερα. Εάν λοιπόν φτάσουν πολύ καθυστερημένα, μπορεί να μην προλάβουν να μεγαλώσουν τα αυγά τους, τους νεοσούς τους, και να πεθάνουν τα περισσότερα, να έχουν χαμηλή παραγωγικότητα. Εάν έρθουν πολύ νωρίς πάλι, μπορεί να πάλι να πέσει έξω αυτό το αυτός ο προγραμματισμός που έχουν μπροστά τους για το επόμενο, την επόμενη άνοιξη και το καλοκαίρι. Όσο αποσυντονίζονται αυτά τα πράγματα, όσο είναι πιο απρόβλεπτος ο καιρός, τόσο πιο δύσκολο είναι να ξαναβρούν την λεπτή, ας πούμε, ρύθμιση που είχαν μέχρι τώρα.
0: Σωστό. Άρα το ξέρετε που θέλω να το πάω και να κλείσουμε με αυτό, κύριε καθηγητά, ότι τελικά δεν είναι μόνα τους. Μάλλον δεν είμαστε οι μόνοι κάτοικοι σε αυτό το πλανήτη, οπότε πρέπει να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους.
2: Υπήρχε και πριν από εμάς.
0: Ακριβώς. Και πρέπει να τον αφήσουμε όπως είναι.
2: Πρέπει να είναι.
0: Για να μην πω καλύτερο, και υπάρχει άρρηκτα συνδεδεμένη μοίρα των ανθρώπων με τα ζώα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, κυρία Κριώτη.
2: Καλό
0: σας απόγευμα.
2: Γεια.
0: Ο κύριος Τριαντάφυλλος Ακριώτης, ο καθηγητής στο Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Και πώς μου αρέσει όταν συζητώ με τόσο μορφωμένους ανθρώπους, με καθηγητές, με επιστήμονες, και μας μαθαίνουν πράγματα, έστω και αν είναι λίγο πιο, να το πω έτσι, πιο εξειδικευμένα, πιο ακαδημαϊκά. Αλλά γι' αυτό είναι. Αν λέμε όλοι τα ίδια ή τα ξέρουμε αυτά που μας λένε, τότε δεν έχουμε νόημα ύπαρξης, λόγο ύπαρξης. Καλησπέρα Μαριάννα, καλησπέρα Γεράσιμε. Όχι, όχι, να μην κάνεις διάλειμμα. Δεν μας ενοχλείς καθόλου, το αντίθετο. Παρακολουθώ πολύ ενδιαφέρον πάντοτε όλα τα σχόλιά σου. Καλησπέρα Αλέξανδρε από τις Σέρες που μας στέλνεις χαιρετισμούς. Καλησπέρα Βασίλη από τη Δράμα με τα πολύ εύστοχα σχόλιά σου. Θα σας αφήσω τώρα να ξέρετε πάντως ότι αύριο από τις 6 το πρωί της Τετάρτης ως τις 6 το πρωί της Πέμπτης θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πάρα πολλά μέτρα Η πιο δύσκολη μέρα δηλαδή θα είναι αύριο, λόγω του προγράμματος του Μάρκο Ρούμπιο που επισκέπτεται απόψε την Αθήνα για περίπου 2,5 μέρες, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Δελτίο ειδήσεων τώρα και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου, θα τα πούμε αύριο μετά τις 5. Φιλιά πολλά.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Αλέξη Κώστα.

Καλώς ήρθατε, καλό μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας το μεσημέρι της Τρίτης, σήμερα, 6 του μηνός Οκτωβρίου 2026. Και αρχίζει αμέσως τώρα η εκπομπή στο χωριό. Για μια ακόμη φορά προσπαθούμε, νομίζω θα τα καταφέρουμε και σήμερα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να σας πάρουμε τουλάχιστον με το μυαλό σας, με την φαντασία σας και να σας ταξιδέψουμε κάπου που είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά ίσως από την πόλη που ζείτε. Όσοι ζείτε βέβαια στα χωριά, έστω και έτσι να ακούσετε κάτι διαφορετικό, και βεβαίως όσοι βρίσκεστε εκτός των συνόρων, ακροάτριες και ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, του Παγκόσμιου Ραδιοφώνου της ΕΡΤ, να θυμηθείτε λίγο την αφετηρία της ζωής σας, την καταγωγή σας, την καταγωγή των πατεράδων σας, των μανάδων σας, των παππούδων και των γιαγιάδων σας. Σήμερα λοιπόν θα πάμε σε ένα χωριό της Ρούμελης. Αυτό έχουμε σχεδιάσει και αυτό θα γνωρίσουμε σήμερα. Σε αυτό το χωριό θα ξεναγηθούμε, ξεκινώντας με κάτι ιδιαίτερο, με ένα ντοκουμέντο που μας γυρίζει πίσω στην τηλεόραση, την ελληνική, του 1977.

0: Να είμαι λοιπόν και ο ίδιος ο φωτογράφος. Χωριάτης κι εγώ ανάμεσα στους άλλους. Είμαι αυτός που βλέπετε και τίποτα παραπάνω. Μη μου ζητήσετε λοιπόν να σας δείξω μαγαζί κανονικό με βιτρίνες. Φτωχό και κακορίζικο το χωριό μου. Δεν του φτουράνε τέτοιες πολυτέλειες. Και από τα δείγματα της δουλειάς μου τα λίγα θα πήρατε μια ιδέα πως δουλεύει το φωτογραφείο μου. Ίσως βέβαια με ρωτήσετε μερικοί. Και γιατί βρε Χριστιανέ μου να ριζωθείς επάνω εδώ στο βράχο. Χάθηκαν οι δρόμοι της πολιτείας και του κάμπου. Εδώ είναι το μπέρδεμα. Μπορεί το φταίξιμο να μην είναι και δικό μου. Μεγαλύτερος καθώς ήμουν από τα 5 αδέρφια, ήθελε ο πατέρας στήριγμα και μπροστά σε όλες τις δουλειές. Ρα, τι να φτωρήσει πάνω σε τούτο το ξερό βράχο και στα τζιράνια. Κι έτσι, τον πρώτο καιρό μέταξε γαϊδρολάτι. Μάζευα όλα τα γαϊδρομούλαρα του κόσμου και κάθε γιορτή και σκόλη τα ξάνιγα πάνω στον ανήφορο να βοσκίσουν. Πρόκοψα με αυτή τη δουλειά και που προβιβάστηκα σιγουρνιάρι. Μα σαν δεν έβγαινε τίποτα και με τούτο, με παίρνει από το χέρι ο πατέρας και σκαπιτάμε στην Αμερική. Αχ, άλλους κόσμους και τούτους. Ο νους της μονάχα στον παρά.
1: Ο φωτογράφος του χωριού. Αυτό ήταν το σύριαλ, η σειρά της ΕΡΤ της δεκαετίας του 70, με την οποία ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα μικρό απόσπασμα από το ξεκίνημα του πρώτου επεισοδίου, με το μουσικό θέμα της σειράς και τον Νάσο και Δράκα τότε σε έναν από τους ρόλους που, παρά το γεγονός ότι είχε κάνει τόσες συμμετοχές σε ελληνικές ταινίες του εμπορικού, όπως τον ονομάζαμε, κινηματογράφου της δεκαετίας του 50 και του 60, αυτή η τηλεοπτική σειρά έμελε να είναι και μεγαλύτερη του επιτυχία. Άλλωστε ήταν ο πρωταγωνιστής, ήταν ο φωτογράφος του χωριού, όπως έλεγε και ο τίτλος της σειράς, η οποία είχε γυριστεί στο χωριό Βάριανη, στις δυτικές πλαγιές του Παρνασσού. Εκεί θα βρεθούμε λοιπόν σήμερα με την εκπομπή στο χωριό. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Και για όσους θέλουν και λίγες περισσότερες πληροφορίες, αυτή η σειρά τότε, σε σκηνοθεσία του Αντώνη Βογιάζο, ενός πολύ σημαντικού Έλληνα σκηνοθέτη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή, και σενάριο του Γιώργου Καραμάνου, σε διεύθυνση φωτογραφίας του Σάκη Μανιάτη, επίσης πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης και διευθυντής φωτογραφίας, και το Σόλο Κλαρίνο. Στο Σόλο Κλαρίνο αναγράφεται με ένα όνομα ο Μανικόγιανος, ο οποίος προφανώς ήταν κλαριτζής της Ρούμελης εκείνη την εποχή, για τον οποίο δεν γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα. Όμως σε εκείνη τη σειρά, σε εκείνη την τηλεοπτική σειρά, την ασπρόμαυρη, τις ασπρόμαυρες τηλεόρασεις ακόμη, καθώς προβλήθηκε το 1977, εκτός από γνωστούς ηθοποιούς της εποχής, ανάμεσά τους και ο Νίκος ο Καλογερόπουλος, ο Λάζος ο Τερζάς, έτσι, και πολλοί άλλοι, έπαιζαν και πολλοί από τους κατοίκους της Βάριανης, που τότε ήταν ένα χωριό που ήδη είχε χτυπηθεί από την αστιφιλία και την μετανάστευση. Άλλωστε θα καταλάβατε και από την εισαγωγή μας ότι ο Νάσος ο Κεδράκας μιλάει για τη δική του προσωπική ιστορία, υποτίθεται, που ταξίδεψε στην Αμερική, ξενιτεύτηκε, αλλά δεν άντεξε εκεί, δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στους ρυθμούς της μεγάλης αυτής πολιτείας, και επέστρεψε στο χωριό για να ασχοληθεί με το μεράκι του ως καλλιτέχνης, όπως λέει και ο ίδιος, φωτογράφος. Ο κλασικός ο φωτογράφος με την μηχανή που πήγαινε στις πλατείες των χωριών, στα πανηγύρια, φωτογράφιζε τους νέους, τις νέες, τους μεγαλύτερους σε ηλικία, τις οικογένειες, αλλά και ταυτόχρονα δούλευε ως καπνοκαλλιεργητής προκειμένου να τα βγάλει πέρα. Στη Βάριανη λοιπόν θα βρεθούμε σήμερα και πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά. πριν κάνουμε την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, που είναι με τον φωτογράφο του χωριού. Θα καταλάβετε τι εννοώ.

0: με έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς χορευτικούς ρυθμούς εκεί της Ρούμελης, συνέφιασε στον Παρνασσό είναι το κομμάτι που ακούμε. Και πάμε με αυτό να υποδεχθούμε τον κύριο Θύμιο Τσικνή, που είναι φωτορεπόρτερ, είναι συγγραφέας, είναι ο άνθρωπος που αναζητήσαμε για να μάθουμε περισσότερα για τη Βάργενη και την ιστορία της. Και επειδή ξεκινήσαμε με την αναφορά μας και το μικρό απόσπασμα από τον φωτογράφο του χωριού που γυρίστηκε στη Βάργενη τη δεκαετία του 70, να γνωριστούμε με τον φωτογράφο και φωτορεπόρτερ της Βάργενης, ο οποίος επίσης ταξίδεψε στην Αμερική, και σε αντίθεση με τον Άσο Κεδράκα που ακούσαμε στην εισαγωγή της σειράς, τηλεοπτικής σειράς, εκεί έκανε μεγάλα πράγματα και επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια επιτυχημένος. Ο κύριος Τσικνής λοιπόν είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Κύριε Τσικνή, Βάργενη. Θέλουμε να γνωρίσουμε τη Βάργενη και να το κάνουμε και μέσα από τη δική σας την ιστορία και μέσα από τις δικές σας τις αναμνήσεις από το χωριό τα περασμένα χρόνια και την ιστορία του.
1: Ναι, ευχαρίστω. Καταρχήν, εγώ γεννήθηκα στη Βάργενη, τέλειωσα το δημοτικό σχολείο της Βάργενης, και μάλιστα ο δάσκαλος που δεν ήξερε πολλά γράμματα, από ό,τι ξέρω, μας έμαθε καθόλου σχεδόν ιστορία για τις μάχες που έγιναν εκεί, τη μάχη της Άμπλενης και της Πανάσαρης. Δυστυχώς τις ανακαλύψαν πριν 15-20 χρόνια που έβγαλα ένα βιβλίο για τις γιαγιάδες του χωριού μας. Το μόνο που μας έβαλε όταν ήμουν στην πέμπτη τάξη, μαζί με άλλους τρεις, φυτέψαμε το κάθε τάξη ένα πλάτανο. Η δική μου τάξη φυτέψει το πλάτανο που είναι κοντά στο σχολείο, στην πλατεία, στη Βάργενη. Πριν 71 χρόνια από τώρα έγινε αυτό. Η Βάργενη, ο οικισμός υφίσταται από τη Βυζαντινή και τη Φραγκική περίοδο. Μάλιστα στην εποχή του Λέοντος Σοφού, το 886-912, μαζί με το Λιδωρίκι και το Γαλαξίδι, αποτελούν τις τρεις επισκοπικές έδρες. Η Επισκοπή Βάργενης υπαγόταν στη Μητρόπολη Νέων Πατρών και η έδρα της τοποθετείται στη θέση της Παρνασσώτικης Βάργενης. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, μέχρι που όταν έγινε ήταν πιο κάτω το χωριό ίσως, που είναι το που περνάει κάπως ο δρόμος τώρα, περίπου εκεί, αλλά όταν έγινε το Καλντερί να ενωθεί το Σάλωνα, η Άμφισσα με το Ζητούνι, τη Λαμία δηλαδή, τότε ενοχλήθηκαν και ανέβηκαν πιο πάνω και είναι στη σημερινή θέση που είναι και σήμερα. Η Βάργενη είχε τα πιο πολλά νερά του νομού. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχεις πλούσια μπόλικα νερά, έχεις και παραγωγή. Επομένως ήταν το πιο πλούσιο χωριό της περιοχής. Έχοντας φασόλια, ρεβίθια, πατάτες, απ' όλα, δεν αγοράζαν τίποτα. Το μόνο που αγοράζαν ήταν λίγο πετρέλαιο για το λίχνο, δεν είχαν φως, αλάτι από το μονοπόλιο και ανταλλάσσαμε λάδι από την Άμφισσα. Πηγαίνανε δυο μουλάρια με πατάτες ή φασόλια ή οτιδήποτε άλλο και το ανταλλάσσαμε λάδι. Αυτό ήταν η ανταλλακτική οικονομία που είχε η περιοχή. Όμως πέρασαν και χρόνια δύσκολα, διότι δεν είχε δρόμο, και αυτό ήταν και καλό, όπως απεδείχθη, διότι το βομβάρδισαν οι Γερμανοί το χωριό από την απέναντι μεριά. Δεν κατάφεραν πολλά πράγματα, 6-7 σπίτια μόνο χάλασαν. Τέλος πάντων, σώθηκε. Τότε γεννήθηκα και εγώ και είναι μια ιστορική, μια τραγική στιγμή. Τέλος πάντων, μετά οι κάτοικοι έφυγαν στο βουνό, σε σπηλιές, στο δάσος, στον Παρνασσό, και μέχρι το 49 ήταν στη Γραβιά κάτω, φιλοξενούμενοι από διάφορα σπίτια. Μέναν με κάθε οικογένεια σε ένα δωμάτιο. Το 49 ξανανεβήκαμε πάνω Και θυμάμαι, ήμουν μικρός τότε, θυμάμαι την αυλή του σπιτιού μας χορταριασμένη και απορούσε, λέω, αυλή και να είναι χορταριασμένη, πώς γίνεται. Τέλος πάντων, επειδή υπήρχαν τα νερά και τα χωράφια και τα λοιπά, οι εργατικοί κάτοικοι του χωριού με την κτηνοτροφία την ανεπτυγμένη που είχαν, είχαν πολλά γύρια, πρόβατα, ποτιστικά χωράφια, ζωντανέψαν απότομα εύκολα. Επίσης, επειδή είναι στα 950 μέτρα υψόμετρο, έχει μηδέν υγρασία. Τότε με τα πολεμικά είχαμε πολλούς φυματικούς και οι γιατροί σύστηναν να πηγαίνουν στο βουνό για θεραπεία. Και τα καλοκαίρια, θυμάμαι, ήταν πιο πολύ ξένοι παρά οι ντόπιοι.
0: Τώρα,
1: δεν χωράγαν μάλιστα σε σπίτια μερικές φορές και στείναν και σκηνές πάνω από το χωριό.
0: Το χωριό ήταν μικρό πάντα, δηλαδή δεν ήταν ποτέ πληθυσμιακά κάτι έτσι πολύ μεγάλο. Ωστόσο, κάποια στιγμή άρχισε να αδειάζει, έτσι, ακόμη και αυτοί οι εκατοντάδες που ζούσαν στη Βάριανη.
1: Αυτό άρχισε να γίνεται μετά το 64, διότι προσπάθησαν να φτιάξουν το δρόμο, δεν έγινε ο δρόμος και τώρα που υπάρχει ο δρόμος δεν είναι για να πάει ένα πούλμαν. Επομένως δεν υπάρχει τουριστική ανάπτυξη. Μπορεί να πάει ένα μικρό αυτοκίνητο. Και αν έχει και καμιά καταιγίδα και τίποτα, μπορεί να μην μπορεί να περάσει κιόλα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όμως το χωριό έχει μηδέν υγρασία, είναι πολύ υγιεινό, γι' αυτό είχαμε πολλούς σημαντικούς, το θυμάμαι, και μάλιστα τότε ήταν μαζευόντουσαν όλοι μαζί στην κορυφή του χωριού, στη Ράχη, το λέμε, και τραγουδούσαν όλοι μαζί με επικεφαλής μια γυναίκα η οποία ήταν κυριολεκτικά εδόνη, η Σουλτάνα από την Άμφισσα, και έβλεπες 200 άτομα να τραγουδάνε όλοι μαζί, τσιτσάνι κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα κούλματα μας μείναν και μας, ναι, βέβαια.
0: Εσείς.
1: Συνέχεια σε όλες τις εκδηλώσεις που είχαν στις γιορτές με κορυφαία της Αγίας Παρασκευής, θυμάμαι μία φορά στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής 7 κομπανίες όργανα.
0: Άλλες εποχές. Τότε δεν υπήρχε κάτι άλλο για να διασκεδάσει ο κόσμος. Αυτές οι συναθρήσεις με τα όργανα, τις μουσικές και τους χορούς. Αυτό υπήρχε για τον κόσμο στο χωριό. Εσείς πότε φύγατε?
1: Εγώ έφυγα αμέσως μετά το δημοτικό. Πήγα ένα χρόνο στην Άμφισσα στο γυμνάσιο, αλλά δυστυχώς πήγα σε ένα δωμάτιο που ήταν κοντά στο γυμνάσιο εκεί, σε ένα τσιμεντένιο κλουβί ουσιαστικά, και δεν άντεξε το κρύο και έφυγα και ήρθα στην Αθήνα ευτυχώς. Ευτυχώς ήμουν τυχερός, πήγα στο πιο οργανωμένο πρακτορείο, φωτογραφικό πρακτορείο, το οποίο τότε ξεκινούσε και ήταν το πιο μεγάλο φωτογραφικό πρακτορείο που κάλυπτε το 80% περίπου του συνόλου των φωτογραφιών του τύπου. Όλοι τότε που δεν είχαμε τηλεόραση εξαρτώντουσαν από μας. Ήταν 5 τα αφεντικά και στη διάρκεια των 11 χρονών που έμεινα εγώ εκεί θα πέρασαν γύρω στους 250 υπαλλήλους.
0: Και ταξιδέψατε και στην Αμερική τελικά.
1: Στην Αμερική βρέθηκα το 68 όταν ήρθε κάποια εταιρεία και ήθελε κάποιον με τα προσόντα τα δικά μας, πούμε, της εποχής, με πήρανε και υπέγραψε και ένα καλό συμβόλαιο. Πέρασα 4-5 χρόνια, αλλά μετά γυρευόμουν κάθε μέρα Ελλάδα και γύρισα πίσω.
0: Τις λεπτομέρειες τώρα για όλη αυτή την προσωπική σας έτσι πορεία θα τις ακούσουμε και στην εκπομπή. Θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να το συντονίσουμε στο Πάρε το Χρόνο Σου, την εκπομπή την πρωινή που έχουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να δώσουμε ραντεβού αρχικά για την εκπομπή μας την πρωινή εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, και βέβαια στη Βάριανη, να τη δούμε από κοντά. Να δούμε από κοντά πώς είναι σήμερα το χωριό. Σας ευχαριστώ.
1: Έγινε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: με τραγούδια που χορεύουν στα πανηγύρια στη Βάριανη της Φωκίδας, εκεί στη δυτική πλευρά του Παρνασσού. Έτσι υποδεχόμαστε με ένα ακόμη τέτοιο τραγούδι τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Ευστάθιο Κολύρη, πρόεδρο του Συλλόγου Βαριανιτών. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι να έχετε κι εσείς.
0: Κύριε Κολύρη, πείτε μου σήμερα για το χωριό σήμερα. Η Βάριανη έχει μείνει με ελάχιστους μόνιμους κατοίκους. Οι περισσότεροι νομίζω από τους Βαριανίτες είναι είτε σε κάποιες πόλεις στην Αθήνα ή εκεί κοντινές, και βέβαια κάποιοι μένουν και στη Γραβιά. Αλλά...
1: Περισσότεροι είναι στη Γραβιά, γιατί το χωριό όλο μεταφέρθηκε στη Γραβιά. Η Γραβιά έγινε από τη Βάριανη. Δηλαδή δεν υπήρχε η Γραβιά μέχρι το 1888-90, γιατί ήταν ένα χάνι, μόνο πέρασμα που ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά περισσότεροι, το 80-90% είναι από τη Βάριανη.
0: Η Βάριανη σήμερα έχει λόγο ύπαρξης που λέμε, λοιπόν. Μου λέτε ότι μεταφέρθηκαν στη Γραβιά. Τι γίνεται σήμερα στη Βάριανη?
1: Είναι κοντά, είναι
0: κάπου διάβασα ότι κάποιοι έτσι Αθηναίοι λίγο πιο υποψιασμένοι που γνώρισαν το χωριό έχουν αγοράσει σπίτια εκεί, είναι αλήθεια?
1: Βεβαίως. Πήραν οικόπεδα και κτίσαν, αλλά πήραν και σπίτια, τα παλιά σπίτια, και τα κάνανε ανακαίνιση, τα πέτρινα σπίτια. Γιατί είναι παραδοσιακός οικισμός, ο οποίος αυτός έχει πέτρα, ξύλο, κεραμίδι που λένε. Δεν κτίζει ο καθένας ό,τι να είναι.
0: Και είναι ένα πολύ ωραίο χωριό. Είναι ένα χωριό στη σκιά του Παρνασσού, με πυκνή βλάστηση. Πολύ πάνω, ωραίο, ναι. Το οποίο έχει και θέα, έτσι δεν είναι, χτισμένο ψηλά πάνω από τη Γραβιά.
1: Ναι, έχει θέα, την Γιώνα, και πίσω είναι ο Παρνασσού, στη δική πλευρά του Παρνασσού, μέχρι που βλέπει την Ήτη και την Γιώνα απέναντι. Και...
0: Άρα έχει πολλά πλεονεκτήματα, λοιπόν, για κάποιον που θα βρεθεί στο χωριό. Έχει και να δει πολλά πράγματα, και όποιος βέβαια έχει τη δυνατότητα να μείνει και κάποιες νύχτες στο χωριό, ξεφεύγει.
1: Ναι, και έχουμε δύο ξενώνες. Ας πούμε, και έχει δύο ταβέρνες και δύο καφετέρειες.
0: Μάλιστα. Ξέρω ότι έχει γίνει και το παλιό σχολείο.
1: Το είχαν τη εκκλησία, το είχε δώσει στο σύλλογο, ο οποίος το είχε δώσει σε κάποιον. Τώρα το πήρε η εκκλησία πάλι και το έχει νοικιάσει σε αυτό που είχαν νοικιάσει από παλιά, που είχαν νοικιάσει ο σύλλογος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είχε ανοίξει μια καινούργια καφετέρια το μπαλκόνι του Παρνασσού που λέμε, η οποία είναι τώρα, έχει κάνει γένεια το καλοκαίρι, το οποίο κάναμε και γιορτή εκεί, ένα τάμωμα και πέρυσι και φέτος.
0: Τι κάνει λοιπόν ο σύλλογος? Πείτε μου λίγα πράγματα για το σύλλογο και πώς μπορείτε να τον κρατάτε έτσι ζωντανό το σύλλογο, γιατί φαντάζομαι ότι με τους Βαριανίτες να είναι σκορπισμένοι εντός και εκτός Ελλάδας, πρέπει να υπάρχει, να γίνεται πολλή δουλειά για να το κρατάτε ζωντανό.
1: Όχι, δεν είναι απανταχού Βαριανιτών που λέμε, αλλά είναι της Άρης και φίλων της Βάριανης.
0: Προφανώς.
1: Εμείς όταν κάνουμε εστίαση, έχουμε και τους φίλους της Βάριανης που έρχονται από όλα τα μέρα, την Άμφεση, από τη Λαμία, από τη Δευτό, από όλα τα χωριά γύρω-γύρω. Ανεβαίνουν όλοι το Σαββατοκύριακο, ας πούμε, ξέρω εγώ, τις ταβέρνες και αυτά, το καλοκαίρι, το χειμώνα που έχει, ας πούμε, και λίγο χιόνι που έχει, τέτοια τα πάντα.
0: Και μόνιμοι κάτοικοι τώρα υπάρχουν καθόλου? Υπάρχουν κάποιοι που μένουν?
1: 2, 4, 6, 7 άνθρωποι είναι.
0: 7 άνθρωποι, έτσι. Στην τελευταία απογραφή ήταν 11 το 21.
1: Εντάξει, είναι τώρα 2.
0: Περνάνε τα χρόνια.
1: Και 3, 2 και 3, 5, 2, 7 και 2, 9. Εκεί τέλος πάντων. Είναι 9-10 άτομα, περίπου.
0: Να πούμε, γιατί δεν έχουμε ακριβώς δώσει την πληροφορία αυτή, ότι για να φτάσει κανείς στη Βάριανη έρχεται από Γραβιά. Η Γραβιά είναι πέρασμα, όπως είπαμε, ήταν το χάνι της Γραβιάς το περίφημο. Όπως στρίβεις λοιπόν στον Μπράλο προς Γραβιά, και από Γραβιά συνεχίζεις
1: απ' έξω από τον περιφερειακό της Γραβιάς, μόλις συνεχίζεις προς την Άμφισσα, στα 4 χιλιόμετρα της Άμφισσας. Πήρες αριστερά και είναι άλλα 4 χιλιόμετρα από πάνω ο οικισμός, αυτό ο παραδοσιακός οικισμός.
0: Μάλιστα. Η βλάστηση τι κυριαρχεί περίπου?
1: Η βλάστηση είναι μέσα στα πλατάνια, στα έλατα. Έχει καρυδιές, μηλιές, κερασές, τα πάντα.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφος ο τόπος και πάρα πολύ όμορφο το χωριό. Είναι από αυτά που...
1: Έχει νερά, έχει τέτοιο, είναι...
0: Νομίζω ότι είναι ατυχία μαζί και τύχη το γεγονός ότι η Βάργιαν είναι τέρμα δρόμου που λέμε, δεν έχει παραπάνω.
1: Δεν έχει, αλλά καλύτερα που δεν έχει.
0: Καλύτερα, αυτό λέω και εγώ. Ατυχία και τύχη μαζί.
1: Εννοείται, το καλύτερο ήταν τα παιδάκια και παίζουν. Εγώ είχα την τύχη να έχω και ένα κρυνόνα εκεί πέρα, το Ιφηγένεια. Λοιπόν, το οποίο ήμουν στην Αθήνα χρόνια και όταν πήρα σύνταξη και θα πάει στο χωριό, γιατί εκεί έχω γεννηθεί, πήγαινε σχολείο, μεγάλωσα εκεί πέρα και μετά φύγαμε όπως όλοι, γιατί τότε πηγαίναμε, δουλεύαν άλλες σφοξίτες, κατεβαίνανε πιο κάτω, ήθελαν και τα κτήματα στη Γραβιά εδώ που ήταν τα μπέλια και αυτά. Δεν είχε του δρόμου, εντάξει, οι περισσότεροι πήραν σπίτια εδώ, φτιάξανε σπίτια από τη Βάρια είναι εδώ οι περισσότεροι.
0: Μάλιστα. Πείτε μου για το σύλλογο τώρα, τι οργανώνετε μέσα στη χρονιά για να μπορέσετε να φέρνετε κοντά τους χωριανούς σας?
1: Εμείς κάνουμε κάθε χρόνο ένα τάμωμα παταχού βαριανιτών και φίλων. Γιατί το κάναμε τώρα, είναι δεύτερη χρονιά. Ας πούμε, κάναμε το πανηγύριση. Τις άλλες έχουμε ανοίξει κάτι για μονοπάτια προς τον προφήτη Ηλία, ένα αεροσπλιά. Κάτω μέσα στο ρέμα εκεί που έχει κάτι καταράκτες. Ότι δηλαδή γύρω-γύρω εκεί για να πάει ο κόσμος, δηλαδή για να μπορεί να περπατήσει στα μονοπάτια, να πάει αυτό. Έχει μια ωραία σπηλιά, είναι αεροσπηλιά που λέμε βέβαια. Εκεί έρχονται πολλοί επισκέπτες που ανεβαίνουν. Είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή εντάξει, πρέπει να περπατήσεις κάμια ώρα και να πας. Είναι ωραία σπηλιά με σταλακτίτες μέσα, με λιμνούλες με αυτά μέσα, εντάξει. Λοιπόν.
0: Άρα για να από το αυτός που θα επισκεφθεί το χωριό μας είπατε για τις πηγές πρώτα απ' όλα, πηγές Μπουρμπούλα, σωστά?
1: Την Μπουρμπούλα έχει τον προφήτη Ηλία, πιο πέρα που είναι το ύψωμα που έχει κάτω κάτω φαράγγια και φαίνεται από εκεί κάτω όλος ο κάμπος μέχρι η άκρη της Λαμίας. Λοιπόν, έχει κάτω ένα καταράκτη εκεί κάτω, τώρα συνήθως τα νερά αυτό τον καιρό έχουν πέσει και έχει και ένα παλιό μήλο και αυτά φτιάχνουμε δηλαδή και ό,τι μπορούμε γύρω-γύρω.
0: Και υπάρχει και ένα ραϊδοσπηλιά που όποιος δει φωτογραφίες, εντάξει, αυτός που την έχει επισκεφθεί ακόμη καλύτερα, βλέπει ότι είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό, πολύ ιδιαίτερο που δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος.
1: Τώρα κοίταξε να δεις κάτι, επειδή έρχονται πολλές φορές κάποιοι ορειβάτες και αυτά, έρχονται οι οποίοι, εντάξει, πρέπει να γνωρίζουν δηλαδή τον τόπο. Έχουμε σημαδέψει το μονοπάτι. Δηλαδή μπορεί να πάει κάποιος, αλλά καλύτερα είναι πρέπει να μας ρωτήσει εκεί. Ρωτάνε όταν έρχεται, αυτοί που πηγαίνουν ξέρουν ας πούμε το μονοπάτι αυτό και πάνε. Βέβαια το χειμώνα δεν είναι, ξέρεις, γίνεται μέσα, έχει πολλές λίμνες μέσα και μπορείς να περάσει με νερό μέσα δηλαδή. Έχει δύο αίθουσες δηλαδή, για να προχωρήσεις μέσα, γιατί είναι πολύ μέσα, δηλαδή έχει βάθος δηλαδή που σκοτεινιάζει και περνάς και σε άλλη αίθουσα ας πούμε τέτοια. Βέβαια μετά, τότε που πέφτουν οι βροχές οι πολλές και τα χιόνια, τότε δεν μπορείς να πας. Αυτό αρχίζει από τον Μάιο, ξέρω εγώ, και μετά. Πήγανε και τέλος Απριλίου βέβαια, αλλά αυτοί που πήγανε κάναν και βουτίες μέσα στις.
0: Πολύ ωραία. Πείτε μου κάτι, τι είναι αυτό που έχετε, τι άλλο σχεδιάζετε έτσι ο σύλλογος και τι προσπαθείτε να κάνετε για να στηρίξετε το χωριό? Υπάρχουν άλλες ανάγκες, άλλες υποχρεώσεις που έχετε βάλει μπροστά?
1: Ο σύλλογος, έχουμε ανοίξει ένα μονοπάτι, ας πούμε, το έχουμε φτάσει στη μέση τώρα με συνεννόηση με τον άλλο σύλλογο εδώ της Γραβιάς, λοιπόν, και με το Δήμο, με τον Δήμαρχο Δελφών. Ανοίξουμε το μονοπάτι το οποίο ερχόταν από τη Βάργενια, όπως κατέβηκε ο Ντρούτσος, γιατί από εκεί ξεκίνησε και κατέβηκε στο Χάνι με τα παλικάρια του, και εμείς κατεβαίναμε παλιά από εκεί με τα ζώα και με τα αυτά, δηλαδή που ερχόμασταν εδώ κάτω. Γιατί τότε η Γραβιά είχε εδώ τώρα τα μαγαζιά, είχε τα μονοπόλια, είχε όλες τις υπηρεσίες. Τώρα βέβαια και αυτά έχουν φύγει τα περισσότερα. Λοιπόν. Ναι, αυτό το μονοπάτι το έχουμε ανοίξει μέχρι τη μέση. Προχτές πάλι που ήταν κάνουμε μια γιορτή με τον Δήμαρχο και μαζί, και μου λέει ότι χρειαστείς, έλα, ας πούμε να σου δώσουμε να μπορέσουμε να τα ανοίξουμε. Το έχω φέρει μέχρι τη μέση. Δηλαδή ήταν τώρα 2-3 χιλιόμετρα το υπόλοιπο. το παλιό μονοπάτι, τη διάνοιξη, πήραμε άδεια από το δασαρχείο για την διάνοιξη του το υπάρχοντος μονοπάτι. Να γίνει διάνοιξη, αποκλάδωση δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ξέρεις, κλείσανε με τα χρόνια, ας πούμε, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Και αυτά θέλουν και κάποιες συντηρήσεις.
0: Σωστά.
1: Αλλά είναι θετικός και εδώ ο Δήμαρχος και αυτά, εντάξει.
0: Ωραία. Πείτε μου έτσι για να κλείσουμε, ποια είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφτεί κανείς τη Βαριανή?
1: Αυτόν τον καιρό τώρα που αρχίζει να κετρινίζει, φαίνονται όλα τα πλατάνια και οι καστανίες και όλα και αυτά που φαίνονται καλύτερα. Την άνοιξη μετά, το χειμώνα έχει, το καλοκαίρι έχει τη δροσιά. Λοιπόν, όλες οι εποχές είναι καλές για το χωριό.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε στη Βάριανη, κύριε Κολύρη.
1: Όποτε μπορέσεις, να με πάρεις τηλέφωνο όταν ανέβεις.
0: Βεβαίως. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια σου. Ευχαριστώ.

0: Έλα νοικοκύρη να τριγίσουμε, κόκκινα σταφύλια να πατήσουμε. Ένα από τα τραγούδια της ελληνικής παράδοσης που ακούγεται στα χωριά της Φωκίδας και στη Βάργιανη στα πανηγύρια. Ηλίας Γουλιάμος είναι μαζί μας. Είναι τοπικός επιχειρηματίας εκεί της εστίασης, μας είπε. Και ο κύριος Κολλήρης, δύο ταβέρνες, δύο καφετέριες εκεί. Στην ταβέρνα του Ζέρβα, ο Ηλίας ο Γουλιάμος. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, καλά εσείς?
0: Τώρα καταλαβαίνω από ό,τι έχω συζητήσει μέχρι τώρα με τους καλεσμένους της εκπομπής ότι το χωριό η Βάργιανη παίρνει ζωή τα Σαββατοκύριακα και τέτοια εποχή, έτσι δεν είναι? Και την Άνοιξη βέβαια πάλι φαντάζομαι, αλλά εντάξει, ίσως οι πιο τολμηροί ανεβαίνουν και το χειμώνα που μπορεί να πιάνει και λίγο χιόνι.
1: Επιτοπλίστων το χειμώνα.
0: Όσοι επιτοπλίστων το χειμώνα.
1: Ναι. Για χειμερινό τουρισμό. Αν και τα τελευταία 2-3 χρόνια, όλο το χρόνο, λίγο πολύ έχει κόσμο.
0: Αυτοί που ξέρουν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι την Ελλάδα, την ορεινή, τη γνωρίζουν καλύτερα το καλοκαίρι. Που έχει, η φύση είναι ζωηρή, οι διαδρομές είναι εύκολες με το αυτοκίνητο, χωρίς προβλήματα με τον καιρό, με μεγάλη μέρα για να μπορείς να έχεις περισσότερες ώρες στη διάθεσή σου για να γνωρίσεις εκεί τα μέρη. Οπότε νομίζω ότι ναι, και το καλοκαίρι θα έχετε κόσμο το Σαββατοκύριακο.
1: Και το καλοκαίρι έχει γίνει πολύ γνωστό το χωριό, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ γνωστό, ειδικά μετά τον COVID που ο κόσμος θέλησε να φύγει έξω, να βγει να γνωρίσει τη φύση, την Ύπαιθρο. Έχει αρχίσει όλο το χρόνο να έχει κόσμο.
0: Τώρα, επειδή ξεκινήσαμε την εκπομπή με ένα μικρό απόσπασμα από το ξεκίνημα της σειράς ο φωτογράφος του χωριού που γυρίστηκε στη Βάργιανη και τότε εκείνα τα χρόνια έκανε γνωστό το χωριό στους Αθηναίους, ασπρόμαυρη βέβαια σειρά της εποχής, ξέρω, εσείς μου το είπατε στην επικοινωνία που είχαμε, ότι πολλοί από τους Βαργιανίτες εκείνα τα χρόνια έπαιξαν στη σειρά.
1: Ναι, είναι γεγονός.
0: Για πείτε μου έτσι, πώς προέκυψε αυτό και τι λένε οι παλιότεροι, γιατί εσείς φαντάζομαι ότι δεν το έχετε προλάβει αυτό.
1: Εγώ ήμουν αγέννητος τότε.
0: Ναι.
1: Αλλά το λέγανε ότι κάποιος τώρα ήρθε ένας σκηνοθέτης, ονόματι Παναγιωτόπουλος, το επίθετό του. Του άρεσε προφανώς το χωριό του και αποφάσισε να κάνει την ταινία. Ήταν, το θυμάμαι τότε, σαν πρωταγωνιστής ήταν που έκανε και το φωτογράφο, ο συγχωρεμένος ο Μανδρέκας, ηθοποιός.
0: Ο Νάσος Κεδράκας, θα το σας διορθώνω.
1: Ναι.
0: Ο Νάσος Κεδράκας, ναι.
1: Ναι, συγγνώμη. Αυτός. Λοιπόν, και έτσι έγινε αυτή η ταινία και έχει πολλές επαναλήψεις από ό,τι θυμάμαι. Το παίζει πολύ συχνά η Ατένα. Ναι.
0: Μια σειρά λοιπόν που γυρίστηκε τη δεκαετία του 70. Παραγωγός ήταν ο Γιάννης Παναγιωτόπουλος που λέτε ότι ήρθε στο χωριό,
1: ναι,
0: και βρήκε τους ανθρώπους εκεί πέρα και κανόνισε για να γυριστεί η σειρά.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι όμως περιέγραφε αυτή η σειρά, έδινε έτσι μία αίσθηση και δημιουργούσε έτσι ένα συνέστημα που είχε να κάνει με τον ξενιτεμό. Και αυτό νομίζω ότι το ζήσατε εκεί και τα προηγούμενα χρόνια. Και σας το μεταφέρουν εκεί μεγαλύτεροι σε ηλικία.
1: Σίγουρα, ναι, γιατί ο κόσμος έφυγε από το χωριό για δουλειές. Δεν μπορούσε να ζήσει τώρα σε ένα ορεινό χωριό έτσι πάνω εκεί. Οι δουλειές ήταν πιο κάτω, πούλησε τα σπίτια του, λοιπόν, και έτσι φύγανε. Αλλά το χωριό ξαναγεννήθηκε μέσα από τους ξένους που ήρθαν εκεί, τους Αθηναίους, που βρήκαν αυτό το χωριό σαν εξόρμηση να φύγουν το Σαββατοκύριακο.
0: Και κάποιοι έχουν αγοράσει και σπίτια εκεί.
1: Ναι, όλα τα σπίτια του χωριού, σχεδόν όλα, όχι όλα, τα έχουν αγοράσει Αθηναίοι επιτοπλίστων που έρχονται τα έχουν για εξοικικές κατοικίες.
0: Ναι, είναι πολύ καλά.
1: Καλό.
0: Είναι μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα.
1: Ναι,
0: δυόμιση ώρες. Είναι και αυτό πολύ θετικός παράγοντας.
1: Θετικός παράγοντας και κάτι άλλο, ότι όσοι ήρθαν προς τιμήν τους, όλοι αυτοί οι άνθρωποι σεβαστήκαν το χώρο, χωριό, και τον αξιοποίησαν έτσι όπως ήταν παλιά. Δηλαδή, αναπαλαιώσαν τα σπίτια όπως ήταν παλιά. Και έτσι δεν μπήκε μέσα το ξένο στοιχείο, το τσιμέντο, ό,τι έγινε από πέτρα και ξύλο.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ καλό.
1: Γι' αυτό και κρατάμε, ναι, αυτή την παράδοση.
0: Ναι. Παρά το γεγονός, φαντάζομαι ότι κανείς δεν τους υποχρέωσε να το κάνουν έτσι.
1: Όχι, δεν τους υποχρέωσε. Μετά βγήκε μια διάταξη ότι και καλά πρέπει να είναι να πάμε σύμφωνα με το ότι βρήκαμε, αλλά δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι ο κόσμος που ήρθε σεβάστηκε το χωριό. Σεβάστηκε το χωριό και προς τιμήν τους.
0: Τώρα, επειδή μιλάμε λοιπόν με έναν εστιατόρα, έναν άνθρωπο της εστίασης, ποιες είναι οι σπεσιαλιτέ που έχουν σχέση με την τοπική κουζίνα εκεί, τη ρουμελιώτικη?
1: Κοιτάξτε, όλα τα ψητά, αρνίσι, σούβλα, κοκορέτσι, κοντοσούφλι, τα μαγειρευτά που είναι, ας πούμε, το λαχανοντολμάδες, η γίδα βραστή. Έτσι, αυτά είναι τα πιο παραδοσιακά, τα δικά μας, τα ρουμελιώτικα, ας το πούμε.
0: Εσείς μένετε στο χωριό ή μένετε κοντά?
1: Εγώ μένω στα 10 χιλιόμετρα πιο κάτω, στη Γραβιά.
0: Στη Γραβιά, όπως οι περισσότεροι.
1: Ναι, έτσι, όπως οι περισσότεροι, έτσι.
0: Αυτή η επιλογή της Γραβιάς προφανώς, υποθέτω, γίνεται για το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχολείο πλέον στη Βάργιανη, έτσι δεν είναι? Όσοι έχουν οικογένειες πρέπει να μένουν πιο χαμηλά για να έχουν περισσότερες ευκολίες.
1: Η επιλογή αυτή έγινε πιο παλιά, δεκαετία του 80. Όσοι είχαν μείνει, τέλος πάντων, πάνω στο χωριό, κατέβηκαν κάτω γιατί δεν υπήρχε ο δρόμος, δεν ήταν καλός ο δρόμος. Δεν υπήρχε ρεύμα. Έτσι αναγκάστηκε ο κόσμος, πούλησε. Ένας λόγος ήταν και αυτός, ότι να πουλήσει το σπίτι και να πάνε στη Γραβιά, που υπήρχαν όλες οι ευκολίες. Τα σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, το λεωφορείο που περνούσε για να πάνε στη δουλειά τους. Όλα αυτά.
0: Ο δρόμος τώρα, παρότι είναι λίγο στενός, είναι καλός πλέον, έτσι δεν είναι? Αυτός που πηγαίνει
1: είναι καλός,
0: από τον δρόμο, το κεντρικό που πάει για Άμφισσα και ανεβαίνει προς το χωριό που είναι με στροφές.
1: Είναι με στροφές, είναι άσφαλτος βέβαια, αλλά θέλει συντήρηση. Δυστυχώς.
0: Λόγω των καιρικών συνδικών, υποθέτω, έτσι, θα υπάρχουν και καταλυστήσεις.
1: Λόγω των καιρικών συνδικών και λόγω ότι οι θύνοντες εδώ, οι δήμοι αυτά, δεν δίνουν και μεγάλη σημασία.
0: Έχει τύχει δηλαδή να αποκλειστείτε κιόλας εκεί στο χωριό?
1: Για καμιά μέρα, μία μέρα, δύο το πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε τέτοια θέματα, όχι.
0: Λοιπόν, κύριε Γουλιάμο, θα τα πούμε από κοντά. Να γευθούμε εκεί, και την τοπική κουζίνα λοιπόν είναι ευκαιρία.
1: Όποτε θέλετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Λοιπόν, 51 λεπτά μετά τη μία, ή αν θέλετε 9 λεπτά πριν από τις 2, ακούτε την εκπομπή Στο Χωριό. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και με τον Κωνσταντίνο Τολούβαρη εδώ παρέα που ρυθμίζει τους ήχους. Σας ξαναγούμε στη Βάριανη Φωκίδας, ένα χωριό που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα της Γραβιάς, πάνω στο βουνό, στην δυτική πλευρά του Παρνασσού, σε ένα υπέροχο μέρος, ένα τοπίο καταπληκτικό και βέβαια μία θέα απεριόριστη προς τη Γραβιά και τον Κάμπο, για όσους έχουν την τύχη να βρίσκονται εκεί τέτοιες μέρες. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Αθανασία Παπαπροκοπίου. Είναι ιδιοκτήτρια ενός καφενείου που είναι ιστορικό, γιατί εκεί ήταν το δημοτικό σχολείο του χωριού. Και να την καλωσορίσω. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
0: Πώς προέκυψε σε εσάς? Είστε νέα κοπέλα.
1: Είμαι νέα, σωστά, πολύ σωστά. Κάποια στιγμή πριν από 14 χρόνια, πηγαίνοντας σε μια παραδοσιακή ταβέρνα στη Βάριανη για φαγητό, μου είπε ο ιδιοκτήτης ότι δίνεται το κατάστημα που στεγάζω τώρα, τη μικρή επιχείρηση, για να υπάρχει ένα καφενείο στο χωριό. Και μιας και η καταγωγή μου ήταν από εκεί, ήταν ένα σύνστο να κάνω την αίτηση για να δοθεί η ιδιοκτησία, ας πούμε.
0: Γεννηθήκατε στη Βάριανη?
1: Όχι, γεννήθηκα στη Γραβιά, μεγάλωσα στη Γραβιά, και μετά από 6 χρόνια που έφυγα για σπουδές και για δουλειά, ξαναγύρισα πάλι εδώ, στον τόπο μου.
0: Η Βάριανη που γνωρίσατε όταν αποφασίσατε να κάνετε αυτό το βήμα, να αγοράσετε την επιχείρηση και να προχωρήσετε στη...
1: Συγγνώμη, δεν το αγορασμένο, γίνει λάθος.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το έχω ενοικιάσει.
0: Νοικιασμένο, σωστά, νοικιασμένο. Ναι. Πώς ήταν και πώς έχει εξελιχθεί? Υπάρχει έτσι κάτι που μπορεί κανείς να πει ότι έχει εξελιχθεί προς το καλύτερο, ας πούμε? Έχει κάνει το χωριό λίγο καλύτερο?
1: Εγώ θυμάμαι παιδικά χρόνια που με παίρναν οι γονείς μου για φαγητό ή στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής που γιορτάζει το χωριό. Θυμάμαι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο με αυτές τις δύο ταβέρνες που υπήρχαν. Και μετά από ιστορίες που άκουγα από τους μεγαλύτερους, ότι είχε κάνει μια πολύ μεγάλη... είχε πέσει πάρα πολύ η δουλειά τους. Και το 2013 που πήγα εγώ και νοικίασα το χώρο, τα πρώτα 3 χρόνια πέρασα πολύ δύσκολα. Στα αργότερα χρόνια άρχισε ο κόσμος και το μάθαινε σιγά σιγά και ανέβαινε. Οι ξενώνες πηγαίνανε πάρα πολύ καλά δουλεύοντας, οι ταβέρνες. Οπότε τώρα νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο. Δυστυχώς όμως δουλεύουμε μόνο Σάββατο Κυριακή, το χειμερινό περίοδο, την περίοδο τη χειμερινή.
0: Εσείς νομίζω ότι, επειδή είστε και νέα γυναίκα με οικογένεια από ό,τι ξέρω...
1: Ναι, σωστά.
0: Πρέπει να προσαρμόζεστε λίγο στα δεδομένα με τα παιδιά, έτσι, προφανώς.
1: Αυτό είναι λίγο δύσκολο, να σας πω την αλήθεια. Γιατί είμαι η μοναδική από τους 5 επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή που είμαι γυναίκα και έχω να φροντίσω ένα παιδί. Συνότι είμαι και έγκυος τώρα που σας μιλάω, οπότε θα περάσω πάλι λίγο δύσκολα, αλλά ο κόσμος με βοηθάει, μην νομίζετε, και αυτοί που έχουν τα σπίτια και ο απλός κόσμος που έρχεται, υπάρχει βοήθεια, καταλαβαίνουν ότι έρχονται σε ένα χωριό, οι ρυθμοί πρέπει να πάνε με τους ρυθμούς τους ήδη χωριού.
0: Άρα άμα βρεθούμε εκεί στο χωριό, να έχουμε το νου μας να βοηθήσουμε και λίγο στο σερβίρισμα, κάτι να κάνουμε, στη λάτζα ίσως, έτσι.
1: Να έχετε καλή διάθεση και να μην φέρνετε το άγχος της δικιά σας
0: της πόλης στο χωριό, βέβαια, σε καμία
1: να υπάρχει αυτός ο σεβασμός προς το χωριό.
0: Είναι πάντως το σχολείο το παλιό, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της Βάριανης.
1: Σωστά.
0: Πολύ όμορφο, κεντρική πλατεία με πλατάνια. Υπάρχουν εκεί και άλλο ένα κατάστημα εστίασης, μια ταβέρνα, και
1: υπάρχουν
0: κτίριο.
1: Υπάρχουν δύο ταβέρνες, δύο ξενώνες και μια καφετέρια που άνοιξε.
0: Και εδώ βλέπω από φωτογραφίες, ξέρετε, από το διαδίκτυο, ότι δίπλα στην επιχείρησή σας υπάρχει και ένα κτίσμα με μια ταμπέλα που γράφει μουσείο.
1: Ναι, το Λογογραφικό Μουσείο της Βάριανης, που το δημιούργησε πολιτιστικός σύλλογος με επιθυμία του πάτερ της ενορίας μας.
0: Άρα λοιπόν είναι και αυτό επισκέψιμο, υποθέτω το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βάργενης κάθε Σαββατοκύριακο έρχεται και ανοίγει τον χώρο αυτόν για να το δουν οι επισκέπτες.
0: Η εκκλησία που είναι δίπλα εκεί στο...
1: Η εκκλησία που είναι εκεί δεν λειτουργεί δυστυχώς κάθε Κυριακή, παρά μόνο στις μεγάλες γιορτές και επιθυμία κάποιων οικογενειών που θα ήθελαν να την ανοίξουν. Δυστυχώς ο παπάς μας είναι και σε άλλο χωριό και πηγαίνω έρχεται όταν τον χρειαστούμε.
0: Άρα δηλαδή άμα θέλει να κάνει κανείς Πάσχα στη Βάργενη θα λειτουργήσει
1: Πάσχα
0: η εκκλησία.
1: Πάσχα κάνουμε κανονικά.
0: Κανονικά λειτουργεί.
1: Απλά το, εμείς Ανάσταση βγάζουμε νωρίς. Μεγάλο Σάββατο, 10:30 έχουμε πει το Χριστός Ανέστη.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάμε τη μαγειρίτσα.
0: Ωραία. Ένα κίνητρο περισσότερο δίνεται λοιπόν σε αυτούς που θα ταξιδέψουν να στήσουν νωρίς, να φάνε και τη μαγειρίτσα νωρίς για να έχουν μετά και περιθώριο και να κάνουν μια βόλτα και να ξεκουραστούν εκεί έτσι στο χωριό.
1: Πολύ ωραία.
0: Το
1: ναι,
0: πολύ όμορφο χωριό σας. Τι θα λέγατε λοιπόν έτσι για να κλείσουμε με αυτό σε αυτούς που δεν γνωρίζουν τη Βάργενη, για να τους προσελκύσετε, για να τους αναγκάσετε να κάνουν τον κόπο, δεν είναι και πολύς κόπος, να ανέβουν μέχρι
1: είμαστε
0: το χωριό.
1: Πολύ κοντά. Είμαστε πολύ κοντά σε αστικές πόλεις, Άνφισσα, Λιβαδιά, Λαμία, σύνοτι από την Αθήνα είμαστε 2 ώρες, 2.5. Το κίνητρο είναι ότι είναι ένα μικρό παραδοσιακό χωριό που έχει μείνει αλόβητο στα χρόνια και σε αυτό το μοντέρνο. Είμαστε πέτρα, ξύλο, μικρά σοκάκια που βερπατάς. Σεβασμός και υπάρχει η αυθεντικότητα, αυτό που σας λέω. Θα έρθουν να φάνε πολύ ωραία, θα έρθουν να φιλοξενηθούν ωραία, να φάνε κάποιο γλυκό. Και οι ρυθμοί είναι πολύ διαφορετικοί.
0: Ξενώνες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή πόσοι είναι στο χωριό?
1: Είναι 2 ξενώνες αυτή τη στιγμή στο χωριό.
0: Μάλιστα. Και υπάρχουν και άλλες προσφορές βραχυχρόνια μίσθωση που λέμε κάποια
1: και υπάρχουν
0: σπίτια,
1: και 2 σπίτια, βεβαίως. Υπάρχουν ναι. 2 σπίτια αυτή τη στιγμή που οι ιδιοκτήτες ναι, τα νοικιάζουν σεζόν.
0: Σεζόν, α, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Όχι για λίγες μέρες δηλαδή. Για λίγες μέρες το ξενώνα.
1: Λίγες μέρες το ξενώνα. Υπάρχει και δυνατότητα σπιτιού που για λίγες μέρες, απλά... Είναι ανάλογα, γιατί ο κόσμος έρχεται στα σπίτια που το είναι εξοχικό τους.
0: Μάλιστα.
1: Το αγαπάνε.
0: Κυρία Παπαπροκοπίου, πρέπει να κλείσουμε και να ανανεώσουμε ραντεβού για να βρεθούμε από κοντά.
1: Από
0: τη Βάργενη θα την επισκεφθούμε πάση θυσία, γιατί και πολύ μας τράβηξε την προσοχή με όλα αυτά που μάθαμε και είδαμε μέσα από τα δικά σας τα μάτια βέβαια, και νομίζω ότι είναι και πολύ βολικό το γεγονός ότι είναι τόσο κοντά στην Αθήνα, φτάνει κανείς πλέον εύκολα στη Βάργενη. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα βρίσκεται κάπου που πραγματικά έχει κάνει απόδραση ουσιαστική και πολυδιάστατη, θα έλεγα. Σας ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ
1: καλή
0: για το
1: συνέχεια.
0: Δικό σας. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
0: Εγώ
1: καλή
0: για το
1: συνέχεια.
0: Δικό σας. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Θα έχουμε τη δυνατότητα Πέμπτη και Παρασκευή να τα πούμε με την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Αύριο μην ξεχνάτε τηλεοπτική πρεμιέρα «Rises Abroad» στο Earth Cosmos στις 4 η ώρα το απόγευμα. Γεια χαρά!

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία.

0: των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στον προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό, η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers, οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Έχουμε αριβάρι στο λιμάνι. Ήμασταν 10 μέρες εκεί έξω, αρόδο, εκεί στη Ράδα. Το τιμόνι 5 αριστερά, κράτη μηχανές, κάνε λίγο ανάποδα. Ετοιμάστε κάβους, ρίξτε τα ιβυλάγια και δέστε γρήγορα. Κράτη μηχανές, αγάντα τους κάβους, φωνάζει ο καπετάνιος. Σιγά, προσοχή στον τόκο. Να μην είναι μπόσικοι κάβοι, φέρμα τους καλά, καλά να τους φερμάρετε. Ρίξτε και κανένα σπρίγκ για σιγουριά. Δέστε εκεί, ναι τα όλα, φτάσαμε, φώναξε ο καπετάνιος. Και σήμερα φτάσαμε, αριβάραμε στο λιμάνι. Πιάσαμε λιμάνι μετά από 12 ημέρες ταξίδι. 12 μέρες ταξίδι και άλλες 10 αράδα. Έτσι είναι. Πατάμε στεριά για να δούμε πώς θα είναι και αυτό το λιμάνι. Καλό φαίνεται έτσι πως το βλέπαμε από μακριά. Έχω διαβάσει και 2-3 πράγματα. Όμορφη φαίνεται αυτή η μικρή πόλη που μόλις φτάσαμε. Θα δείξει, έτσι δεν είναι, θα δείξει. Και εμείς εδώ συνεπέστατοι στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού στις καλές θάλασσες, την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη φωνή της Ελλάδας, τη συχνότητα της πατρίδας μας, τη συχνότητα όλων των Ελλήνων που αγκαλιάζει τους απανταχού Έλληνες. Στην κονσόλα του ήχου και εδώ πάνω στη γέφυρα με τους χάρτες, τα ραντάρ και τα VHF, η καπετάνισά μας, υπεύθυνη για τον ήχο, Στεφανία Τσακίρη, επιμελείται την καλή ποιότητά του που φτάνει στους δέκτες σας. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Όπως είπαμε και πριν, έχουμε ρίξει τη σκάλα πλέον, έχουμε κατεβάσει σκάλα, οι αρχές και το λιμεναρχείο ήρθαν, είδον και έφυγαν. Ώρα λοιπόν και εμείς να βγούμε έξω, να ρίξουμε μια βόλτα, μια ματιά σε αυτήν την πόλη που φτάσαμε. Έτσι δεν είναι, Στεφανία? Πάμε.

Καλές θάλασσες, φωνή της Ελλάδας, ελληνική ραδιοφωνία. Έχουμε δέσει κάβους και είναι ώρα να βγούμε έξω, να ανακαλύψουμε το νέο μας προορισμό, έτσι δεν είναι, παιδιά? Έχουμε και εμείς δικαίωμα να πατήσουμε στεριά, γιατί εμείς οι ναυτικοί περπατάμε και λίγο παράξενα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πριν όμως, θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μας εδώ από την Φωνή της Ελλάδας σε διάφορους ναυτικούς, βασικά σε όλους τους ναυτικούς που μας ακούνε στα πέρατα του κόσμου, εν ενεργεία ημί, και φυσικά στον καπετάν, στους ποιητές μας καπετάνιους, στον καπετάν Κώστα Σόκο, ποιητής, απόφυτος από τη Σχολή της Ίδρας, επίσης από τη Σχολή της Ίδρας, τον καπετάν Αντώνη Μικέλη, είναι και ποιητές, επίσης τον καπετάν Ιωσήφ Σαριδάκη, τους χαιρετισμούς μας. Επίσης χαιρετισμούς στον καπετάν Αλέξη Διακονικολάου, στον καπετάν Ηλία Πιπίνο από τα Ριμουρκά Ηρακλής εκεί στη Ρόδο, τον κρου μάνατζερ Μανώλη Μανταλιό, τον καπετάν Δημήτρη Αρσενόπουλο, τον καπετάν Μιχάλη Καριάμι από τη Λαγκάδα της Χίου και τον Σεραφείμ Μπακόλα από την Λαγκάδα της Χίου, τον Μάστρο Βασίλη Οικονόμου από την Κέρκυρα, τον καπετάν Γιώργο Μαυράκη από τον Πειραιά, τον Μάστρο Στράτο Κρυποτό, τον καπετάν Στέλιο Κουμπιά από τη Χίο, τον Μαστρο Νικήτα Περσελή, τον καπετάν Μανώλη Βιντιάδη, τον καπετάν Γιώργη Πιλονίτη, τον καπετάν Γιάννη Κουγιουμτζόγλου, τον Μάστρο Στεφανή Βασιλάκη και τόσους και τόσους άλλους, τον καπετάν Θεμιστοκλή Δασκαλάκη, τον πρόεδρο των Συνταξιούχων Πλοιάρχων εκεί στον Πειραιά. Να είστε όλοι σας καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Και γιατί το ανέφερα αυτό? Διότι παίρνουμε πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα τους, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμπαράστασή τους σε αυτό εδώ που κάνουμε, σε αυτήν εδώ την εκπομπή στις Καλές Θάλασσες. Τρόποι λοιπόν ακρόασης, πώς μπορείτε να μας ακούτε εδώ διαδικτυακά από το ertheco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα όπως και στην Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε από τις smart τηλεοράσεις, στα smartphones, στα tablet και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε όλο τον κόσμο μέσω της εφαρμογής Earthflix και φυσικά από την εφαρμογή που σίγουρα την έχετε κατεβάσει, αν όχι κάντε το, την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας. Μας ακούτε οποιαδήποτε ώρα, σε οποιοδήποτε σημείο της Φιλίου. Κάντε το κεφαλαίο Φ του ελληνικού αλφαβήτου, είναι το σύμβολό μας και με αυτό είμαστε η παρέα σας όπου και να βρίσκεστε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-60-66-815-16, 210-60-66-815-16. Το email είναι thevoiceofgreece@papakiert.gr. Είμαστε στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας και υπάρχει και σελίδα Καλές Θάλασσες.

Και γρήγορα γρήγορα μερικά αποφθέγματα και μερικές ορολογίες ναυτικές, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, τι είπε ο Δημήτρης Καμπούρογλου, Έλληνας ακαδημαϊκός λογοτέχνης. Όλοι βρίζουν την θάλασσα, ένας πταίει. Ποιος? Ο άνεμος. Η δανή συγγραφέας Κάρεν Μπλίξεν γράφει μεταξύ άλλων: «Η θεραπεία για όλα είναι αλμυρό νερό, υδρότας, δάκρυα ή η θάλασσα». Ο δε Ανδρέας Καρκαβίτσας είχε γράψει: «Ο πατέρας μου, μύρο το κύμα που τον τύλιξε, δεν είχε σκοπό να με κάνει ναυτικό». Και μερικές λέξεις οι οποίες όταν παρκάρετε για πρώτη φορά θα σας φανούν χρήσιμες ή εσείς οι παλιοί τις ξέρετε, αλλά είναι αυτό που λέμε, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι σχετικά με τις ναυτικές ορολογίες που πρέπει να τις λέμε και να τις κρατάμε ζωντανές. Η ρότα του πλοίου, ξέρεις Στεφανία, σήπωσε στη γέφυρα. Εντάξει, η ρότα λοιπόν είναι η πλοία. Η πορεία του πλοίου. Η σεντίνα, τι είναι η σεντίνα? Έλαντε. Είναι το κάτω μέρος του σκάφους όπου συνήθως συγκεντρώνονται τα νερά και από αυτά φεύγουν. Αυτά τα βρούμε σεντίνες, είναι στα αμπάρια. Κατεβαίνουμε στα αμπάρια κάτω και βάζουμε και λινάτσα από πάνω όταν είναι έτοιμο να ταξιδέψει και έχει σκουπιστεί και έχει καθαρίσει το αμπάρι. Σκουλάρω, αδειάζω τα νερά της θάλασσας. Σταβέντο είναι η αντίθετη από το άνεμο πλευρά του σκάφους. Σπατσάρω είναι τελειώνω, ξεμπερδεύω. Σπατσάραμε και πάμε να φύγουμε, πάμε να σαλπάρουμε. Τα ύφαλα είναι τα μέρη του σκάφους που είναι κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Και θα κλείσουμε με το φερμάρο ή καργάρο, φέρμα. Όταν θέλουμε να πούμε σφίγγω πολύ ένα σκηνή, φέρμα τους σκάφους, για να μην έχουμε κάποια προβλήματα με τους σκάφους, τους φερμάρουμε καλά. Αυτά σχετικά με τις ναυτικές ορολογίες και με κάποια αποφθέγματα εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στις καλές θάλασσες.

Είπαμε και λίγο πριν εδώ στην εκπομπή μας ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Εμπνεόμαστε από αυτήν, ζούμε με αυτήν και για αυτήν, τη ζωγραφίζουμε, τη τραγουδάμε, την δουλεύουμε. Πολλές φορές μας ταλαιπωρεί, όμως εμείς την αγαπάμε, την υπεραγαπάμε, εμπνεόμαστε από αυτήν, όπως είπα και πριν. Και φυσικά κάποιος μεγάλος Έλληνας νομπελίστας, ο Οδυσσέας Ελίτης, έχει γράψει και για τη θάλασσα. Η θάλασσα λοιπόν πολέμησε και απάλυνε την φτώχεια με έναν τρόπο απροσδόκητο. Η θάλασσα όμως για την Ελλάδα είναι μια άλλη ιστορία. Δεν έχει καμία σχέση με την απέραντη ρευστή κοιλάδα που ανοίγεται μπροστά στις άλλες παράκτιες χώρες. Είναι ένα στοιχείο οικείο, φιλικό, μια γλώσσα γαλανή που διεισδύει και κόβει με χίλιους τρόπους τη στεριά. Ένα δεύτερο έδαφος που με τον τρόπο του είναι δυνατόν και αυτό να σπαρθεί και να αποδώσει στον άνθρωπο. Έφτασε σιγά σιγά η θάλασσα να πρικιστεί με τις ιδιότητες θεάς που σε παρακολουθεί παντού. Αν είσαι ψηλά στο βουνό, ξέρεις ότι όπου να είναι, σε λίγο, σε κάποια στροφή θα την αντικρίσεις πεντακάθαρη, άμεμπτη. Όσο φουρτουνιασμένη και αν είναι η θάλασσα, νιώθεις ότι δεν θέλει το κακό σου. Άλλωστε, όπου και να στρίψεις το κεφάλι σου, θα ταινίζεις μακριά στον ορίζοντα τη ράχη μιας άλλης ακτής, την καμπύλη κάποιου νησιού με άπειρη χάρη απλωμένη επάνω της. Και από την άποψη αυτή δεν είναι άσκοπο να επαναλαμβάνει κανείς αυτό που έχει πει, που έχει πολλές φορές υποθεί, ότι το στοιχείο αυτό που αλλού χωρίζει τους ανθρώπους, εδώ τους ενώνει. Κάτω από τις καρένες των καϊκιών των ασκημένων να βλακώνουν αένα το Αιγαίο, από τη Χερσόνησο στην Ανατολία, ένας κόσμος μυθικός από ψάρια, σφουγγάρια, παλιά ναυάγια και μισοβυθισμένες πολιτείες δίνει στον εκάστοτε νέο Οδυσσέα, μαζί με το έμφυτο σε κάθε άνθρωπο αίσθημα της περιπέτειας, την έλξη του άγνωστου, την προσδοκία του θαυμαστού. Αυτά αναφέρει ο Οδυσσέας Ελίτης για τη θάλασσα, το κεφάλαιο John Veltri, από το βιβλίο «Ανοιχτά χαρτιά».

Λεξικό αρχαίων ελληνικών ναυτικών όρων. Έχουμε καιρό να ασχοληθούμε με αυτούς τους όρους της αρχαιότητας. Από την Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου. Ένα βιβλίο κόσμημα από τις εκδόσεις Historical Quest, ερμηνευτικό, ετυμολογικό, εγκυκλοπαιδικό, που πρέπει να το έχετε, ειδικά εσείς οι άνθρωποι της θάλασσας, ένα στολίδι, ένα κόσμημα για τη βιβλιοθήκη σας. Από το λεξικό λοιπόν αρχαίων ελληνικών ναυτικών όρων επέλεξα να διαβάσουμε σήμερα για το πλήρωμα στην αρχαιότητα. Το πλήρωμα, το σύνολο των ναυτών με τους οποίους στελεχώνεται ένα σκάφος προκειμένου να εκτελέσει με ασφάλεια τον προορισμό του. Η σύνθεση των πληρωμάτων ήταν ανάλογη με τον τύπο του σκάφους, πολεμικό, εμπορικό, αναψυχής κλπ. Κλπ. Και με το μέγεθός του. Σε σκάφη μπορούσε κανείς να συναντήσει το ελάχιστο πλήρωμα που επέτρεπε έναν ασφαλή πλού μέχρι και ποικίλες ειδικότητες, όπως παραδείγματος χάρη ο Τριήραρχος, ο Πεντικόνταρχος, ο Κυβερνήτης, ο Ναύκληρος, ο Πλωρεύς, ο Κελευστής, ο Τριήλαυρης, ο Πρόσκοπος, ο Επίσκοπος με Ωμέγα, ο Αιρέτης, ο Αυτερέτης, ο Ναύαρχος, ο Επιστολεύς, καθώς επίσης και ο Σιτοποιός, ο Μάγειρας, ο Μάντης, ο Αλιεύς, ο Ασπαλιεύς και πολύ πολύ άλλα και ούτω καθεξής. Θέτοντας στη διάθεση των Αθηναίων τα πληρώματα των πλοίων τους και δίνοντας χρήματα για να πληρωθούν οι κτίστες και οι ξυλουργοί και δαπανώντας για ό,τι άλλο ήταν αναγκαίο, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ξενοφώντας στο Ελληνικόν. Συνήθως τα πληρώματα απαρτίζονταν από ελεύθερους πολίτες. Σε σπάνιες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν δούλους, οι οποίοι όμως τύχαναν ίδιας συμπεριφοράς καθώς και μισθοδοσίας με το υπόλοιπο πλήρωμα. Για τα πληρώματα υπήρχε εκπαίδευση, τροφοδοσία, κανονική μισθοδοσία και συχνά επιπλέον πληρωμή, όπως τα λέγαμε σήμερα, tips.

μουσική ραδιοφωνία Φωνή της Ελλάδας που μπήκα λες θάλασσες εξέλιξη. Ταξιδεύουμε, είμαστε εν πλώ, είμαστε μεσοπέλαγα και αρμενίζουμε. Και θα μοιραστώ μαζί σας, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Θαλασσινό ημερολόγιο» του αγαπητού μας φίλου, τον είχαμε καλέσει πριν από αρκετό καιρό, του καπετάν Δημοσθένη, του καπετάν Δήμο Μπενά. Αναχώρηση λέγεται το κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο. Μετά από 31 μήνες υπηρεσίας στο πολεμικό ναυτικό, σε θέσεις ευθύνης απολύθηκα και μετά από μερικές μέρες ανάπαυσης και απόλαυσης της ελευθερίας πήγα στο γραφείο στο οποίο ανήκει το προηγούμενο βαπόρι που είχα υπηρετήσει για να τους ανακοινώσω ότι τώρα πλέον ήμουν έτοιμος να ξαναμπαρκάρω και μάλιστα με το δίπλωμα του ανθυποπλιάρχου στο χέρι. Αν θυμάμαι καλά, ήταν Οκτώβρης του 1956 και όταν μου τηλεφώνησαν να κατέβω στο γραφείο, όταν πήγα, μου είπαν ότι θα με ετοιμάσουν να πάω υποπλοίαρχος σε ένα Liberty στην Αμερική. Τότε θυμήθηκα ότι όταν ήμουν με το βαπόρι που πρωτομπαρκάρισα περίπου προς το τέλος 1952, βρισκόμασταν στον περίφημο Βισκαϊκό κόλπο με μπουνάτσα αλλά με ένα βουβοθάλασσο. Αν και το βαπόρι μας σαν παλιό βαρύ σκαρί και δεν καταλάβαινε τίποτα, όταν φάνηκε κοντά μας ένα άλλο βαπόρι που κουνούσε σαν καριδότσουφλο. Ο καπετάνιος μας είπε ότι το βαπόρι αυτό ήταν Liberty. Ήταν το βαπόρι που ακούγαμε σαν κάτι θεϊκό, γιατί ήταν περί τα 25 χρόνια νεότερο από το δικό μας, οπότε πιστεύαμε ότι ήταν και πιο μοντέρνο και με περισσότερες ανέσεις. Έτσι λοιπόν ονειρευόμαστε να ταξιδέψουμε με ένα τέτοιο κάποια μέρα. Την καλή εντύπωση μας τη χάλασε το κούνημα που έκανε σε σύγκριση με το δικό μας που παρέμενε ασυγκίνητο από το βουβοθάλασσο αυτό. Βέβαια, αυτό το γεγονός δεν μπορούσε να με αποτρέψει από τον μπαρκάρισμα σε ένα τέτοιο τύπου βαποριού.

Έτσι περίμενα μερικές μέρες για να βγει και η βίζα για την Αμερική, και όταν την πήρα μου έδωσαν τα εισιτήρια και έφυγα αεροπορικός για την Αμερική μέσω Παρισίων. Ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκα σε αεροπλάνο, ένα αμερικάνικο τετρακινητήριο. Το εντυπωσιακότερο όλων ήταν όταν έφτασα στη Νέα Υόρκη. Εκεί οι εισερχόμενοι περνούσαν από μεταναστευτικές αρχές του τόπου. Όταν ήρθε η σειρά μου, άνοιξαν κάτι τεράστιους τόμους, τη μαύρη λίστα, και έψαχναν μήπως βρουν το όνομά μου. Εν τέλει το βρήκαν, και όπως είπαν, όλα τα στοιχεία ήταν ίδια με το διαβατήριο. Ήρθε και ένας άλλος υψηλόβαθμος και με πήγαν σε μια άλλη αίθουσα. Μου ζήτησαν να περιμένω. Στη συνέχεια έφτασε κάποιος καινούριος και άρχισε να μου κάνει ένα σωρό ερωτήσεις. Μόνο τι χρώμα εσώρουχο αφορούσα δεν με ρώτησε να του πω. Ύστερα εξαφανίστηκε. Πέρασαν αρκετές ώρες μέχρι να έρθουν πάλι και να μου ανακοινώσουν ότι είμαι ελεύθερος και ότι πρόκειτο για συνωνυμία με ανεπιθύμητο άτομο, και με βοήθησαν να προλάβω το αεροπλάνο για τη σαβάνα της Τζόρτζια όπου θα μπάρκαρα. Είναι ευνόητο λοιπόν μετά από αυτό το χουνέρι και μερικά άλλα που συνάντησα αρκετά αργότερα να έχω κάποιους ενδιασμούς για το πώς οι Αμερικάνοι καταλαβαίνουν την έννοια της ελευθερίας. Μου φαίνεται πως εξαντλείται στο άγαλμα της ελευθερίας που υποδέχεται τους ξένους της. Αυτά μας μεταφέρει στο βιβλίο του «Θαλασσινό ημερολόγιο» και στο κεφάλαιο «Αναχώρηση» ο καλός μας φίλος καπετάν Δημοσθένης Μπερνάς.

τη θάλασσα γυαλί και καλό τιμόνι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας ραδιοφωνικού ταξιδιού, αγαπημένοι μου φίλοι, αγαπημένοι μας ναυτικοί. Ήταν η καπετάνισά μας Στεφανία Τσακίρη στον ήχο, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε που ταξιδέψατε μαζί μας. Να χαμογελάτε, να ελπίζετε, να ταξιδεύετε. Για χαρά, τα λέμε, καλές θάλασσες.

0: 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερική ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο

0: κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την αντιμετώπιση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση της τιμής ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθένες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Διέπραταν για χρόνια απάτες. Οι συλληφθέντες ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχή αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Πολίτες σε Πένθο στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους σε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλές με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλή σας μέρα, εύχομαι να κυλήσει όμορφα με χαμόγελα από το πρωί μέχρι το βράδυ, να πάνε όλα καλά. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Γκελίτη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και εκπέμπουμε καθημερινά εδώ από τις 9 και 5 μέχρι τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων το πρωί φυσικά. Και σε επανάληψη μετά τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα μάλλον, την επόμενη μέρα στις 3 το πρωί, για να πιάνουμε και τις δύο ζώνες, από τη μία πλευρά τη ζώνη της Αμερικής και από την άλλη της Οκεανίας. Σήμερα έχουμε όμορφα πράγματα εδώ. Καλά, κάθε μέρα προσπαθούμε να είναι έτσι, αλλά σήμερα έχουμε ωραίες παρουσίες και θα ήθελα να πω μια καλημέρα στην Κατερίνα Τσιρίδου.
1: Καλημέρα Νικόλα μου.
0: Και τον Νίκο Πρωτόπαπα.
2: Καλημέρα.
0: Μουσική με μεγάλη πορεία στο χώρο και με πολύ αγάπη για αυτό που κάνουν. Και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα φεστιβάλ με το οποίο πρώτα ασχοληθήκαμε, για να είμαστε ειλικρινείς, πριν από 3 χρόνια, αλλά έχει γίνει πλέον θεσμός. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι ετήσιο, αλλά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο αναζωπυρώνεται ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον, αναζωογονείται και δημιουργούνται νέα πράγματα όμορφα και ωραία για τους φίλους του Ρεμπέτικου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το 3ο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει μεθαύριο Παρασκευή για ένα τριήμερο στο Εγάλεο, στο Ελληνικό Μολύβι, στην Ιερά Οδό νούμερο 154, ένας χώρος πολιτιστικός που είναι πολύ όμορφος και θα έλεγα ότι είναι φτιαγμένος και γι' αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι οι αίθουσες μέσα, έξω οι χώροι, γιατί υπάρχουν και εκθέσεις, θα τα πούμε όλα αυτά, και είναι ακριβώς έτσι όπως θα έπρεπε. Πριν ξεκινήσουμε και δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας, θα ήθελα να πω ότι μου τηλεφώνησαν χθες οι ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων και προσέφεραν για τη σημερινή εκπομπή 2 εισιτήρια για το τριήμερο. Δηλαδή όποιος κερδίσει αυτά τα εισιτήρια, τέλος πάντων προσκλήσεις, θα μπορέσει να πάει και τις 3 ημέρες του φεστιβάλ, και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. 2 είναι οι προσκλήσεις που δίνονται. Οπότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω των κοινωνικών δικτύων και μέσω των εφαρμογών μας στο 6930 07 82 83, εύκολο είναι, 6930 07 82 83, στις εφαρμογές WhatsApp και Viber. Όποιος στείλει πρώτος μήνυμα κερδίζει την πρώτη πρόσκληση και όποιος στείλει τη δεύτερη πρόσκληση, εντάξει τώρα μην τα δώσουμε και τα 2 σε 1, θα είναι αδικία, ας πάρει το κορίτσι του ή το αγόρι του ανάλογα και ας πληρώσει τη δεύτερη. Λοιπόν, καλημέρα Κατερίνα, τι έχουμε πάλι εδώ, δεν σταματάτε με τίποτα έτσι?
1: Όχι βέβαια, είμαστε ασταματητοί. Έχουμε μια τριήμερη γιορτή για το Ρεμπέτικο και πάλι για 3η χρονιά, όπως είπες, Παρασκευή 9, Σάββατο 10 και Κυριακή 11 του Οκτώβρη, στο πολιτιστικό χώρο Μολύβι στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 154 και δίπλα στο μετρό του Ελαιώνα. Τα λέω αυτά από νωρίς γιατί είναι πολύ σημαντικά. Ο κόσμος να ξέρει ότι μπορεί να μετακινηθεί εύκολα και με το μετρό, και αυτό για την πρόσβαση. Τώρα υπάρχει ένα τρελό πλούσιο πρόγραμμα. Μόνο να πω ότι θα έχει 18 συναυλίες στις 3 μέρες.
0: 18.
1: Ναι. 18 συγκροτήματα από την Ελλάδα, από την Αθήνα, από το εξωτερικό, από την Κύπρο, που θα μας παρουσιάσουν τον ήχο τους στο Ρεμπέτικο, πάνω στο Ρεμπέτικο.
0: Νίκο, αυτό τώρα ξεκίνησε προφανώς την 1η χρονιά πειραματικά, να δούμε πώς πάει και αν έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο. Τη 2η χρονιά ήταν καλά, ήταν εντυπωσιακό πέρυσι, εγώ που ήρθα δεν το πίστευα ο κόσμος που είχε βρεθεί εκεί, και το ενδιαφέρον και η αγάπη και για τα ειδικά αφιερώματα που γίνονταν, αλλά και για τα συγκροτήματα που έπαιζαν ρεμπέτικα τραγούδια. Τι περιμένουμε φέτος να είναι διαφορετικό, δηλαδή τι έχετε κάνει σε επίπεδο οργανωτικό λίγο, ας πούμε, για να καλυτερεύσει, να είναι ακόμα πιο αρεστό στον κόσμο το πρόγραμμα του φεστιβάλ, και πώς θα κυλήσει, αν μπορούμε να δώσουμε ένα πρωτοστίγμα έτσι?
2: Ναι, σίγουρα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Το ένα είναι ότι προσθέσαμε και κάποιες ταινίες που δεν είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, κάποιες ταινίες που αφορούν το Ρεμπέτικο. Νομίζω πέρσι είχαμε 17 συναυλίες, προσπαθήσαμε να αυξήσουμε όσο γίνεται στον χρόνο που έχουμε και τις συναυλίες, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος περισσότερο γι' αυτό έρχεται. σίγουρα κάποιοι τους ενδιαφέρουν και τα υπόλοιπα, αλλά ο περισσότερος κόσμος έρχεται για τις συναυλίες. Προσπαθήσαμε να ανεβάσουμε το επίπεδο των συγκροτημάτων, τις συμμετοχές μας. Είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές φέτος, και από το εξωτερικό πολλές συμμετοχές, και από την Ελλάδα και από νέα συγκροτήματα, γιατί μας ενδιαφέρουν τα νέα συγκροτήματα. Δηλαδή πάντα έχουμε νέα συγκροτήματα, ένα ποσοστό το καλύπτει πάντα τα νέα συγκροτήματα, να δίνουμε βήμα σε αυτά τα παιδιά.
1: Και στο τεχνικό κομμάτι.
2: Θα τα δει ο κόσμος.
1: Και στο τεχνικό κομμάτι που δεν το βλέπει ο κόσμος. Στο κομμάτι των μηχανημάτων, κάναμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε καλύτερο ηχοποιωτικά, καλύτερα φωτισμούς, όλα αυτά. Έγινε και εκεί επένδυση.
2: Υπάρχει και στο background κάποιες εργασίες που γίνονται που δεν φαίνονται ίσως στον πολύ τον κόσμο, τα οποία.
0: Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για ποιότητα, ακόμα αυξανόμενη σε όλο αυτό το
1: έργο. Ναι, αυτή είναι δικιά μας η ανάγκη.
0: Ναι.
1: Είναι δικιά μας η ανάγκη αυτό που παρουσιάζουμε να είναι ποιοτικό. Και αυτό νομίζω ότι το μπράβο το πήραμε μέσα από αυτά τα CD που ηχογραφήσαν ο Νίκος. Ο Νίκος τα ηχογράφησε βασικά με την ομάδα των ηχοληπτών, τον Δημήτρη τον Κυριακάκη και ένα άλλο παιδί, τον Παναγιώτη, που μου διαφεύγει το επίθετο. Τρεις άνθρωποι τρέξανε για το κομμάτι του ήχου.
0: Ήταν η καταγραφή των δύο πρώτων φεστιβάλ, έτσι.
1: Έγινε με τρελό κόπο.
0: Κυκλοφόρησε
1: γιατί,
0: σε CD.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα υπάρχει και εκεί, νομίζω, για όποιον ενδιαφέρεται για να το αγοράσει. Θα υπάρχουν και άλλα. Θυμάμαι εγώ, ας πούμε, πέρσι που είχα έρθει, είχα πάρει κάτι καταπληκτικά πέρσι. Ήταν η πρόπερση. Μπερδεύομαι τα σουβέρ εκείνα τα φοβερά.
1: Θα έχει και φέτος σουβέρ με την τετράδα του Πειραιά. Θα έχει και γραβάτες για τους ρεμπετόφιλους.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Θα έχουμε μπρελόκ. Εννοείται τα μπλουζάκια μας και για μεγάλους και για παιδιά. Βιβλία, CD. Από όλα τα καλά θα έχουμε. Σουβλάκια, λουκάνικα, κρασιά, τσίπουρα.
0: Λοιπόν, να πούμε, Νίκο, ότι η ώρα ξεκινάει ας πούμε την Παρασκευή, και πότε ευελπιστούμε να πούμε ότι υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός. Εσύ, Κατερίνα, πες το εσύ, δεν έχω πρόβλημα.
1: Το πω, συγγνώμη.
0: Έχω αγοράσει λίγο εδώ τα χαρτιά.
1: Γιατί το έχω το ακριβές πρόγραμμα. Λοιπόν, την Παρασκευή ξεκινάμε, οι πόρτες μας ανοίγουν γύρω στις 3:30. 4 παρατέτω ξεκινάει η πρώτη συζήτηση, η οποία αφορά την ψηφιοποίηση αρχείου ελληνικής μουσικής. Θα είναι εκπρόσωποι από τον Σύλλογο του Μεγάλου Μουσικής, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο Μάκης Οδρυμόνος από τη Ρεμπετοσελίδα και ο Γιώργος ο Τσάμπρας. Επίσης ο Λευτέρης ο Τσικουρδής από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συνεχίζουμε με μια συναυλία σεμινάριο του Κυριάκου Γκουβέντα και του Χρήστου Τσιαμούλη. Μετά μας χορεύει ο Μικρασιατικός Σύλλογος του Εγάλου. Και ξεκινάμε από εκεί και μετά τις συναυλίες 6 και 10, ηχό των μαντολίνων. Μια ρεμπέτικες αντιχήσεις με μαντολίνα και είναι όλο γυναίκες.
0: Ναι, μόνο μαντολίνα.
1: Μόνο μαντολίνα.
2: Είναι και ένας άντρας παίζει κιθάρα, ο Δημήτρης ο Γαλίτης.
1: Λοιπόν, μετά έχουμε μια ομάδα.
0: Ας το δεχτούμε και αυτό στην
1: παρέα. Έλαντε.
0: Μετά κορίτσι.
1: Μια ομάδα πιτσιρίκια από τη Θεσσαλονίκη, το Κουαρτέτο Μαλάντρο. Εκατόπιν είναι η Ιφηγένεια Ιωάννου με τους Έβαλα. Στις 10 είναι η Αμορόζα, η Μαριάννη Θελιουδάκη, ο Νίκος Ομίλας, η Χριστίνα Κούκη και η Μαρία Πλουμή. Και το βράδυ την κεντρική συναυλία της Παρασκευής την έχει Κομπανία με καλεσμένο τον Ζόρο Σπιλαλή και διάφορες εκπλήξεις τραγουδίστριες και φίλους.
0: Οπότε εντάξει, εκεί ας πούμε είναι το κορύφωμα της Παρασκευής.
1: Εκεί θα γίνει, ναι.
0: Περίμενε, μην μας πεις το Σάββατο και την Κυριακή.
1: Όχι.
0: Λέω, παιδιά, να κάνουμε το εξής. Επειδή τώρα μιλάμε για ένα θέμα που έχει μουσικό αντικείμενο, να παίξουμε και κανένα τραγουδάκι. Βεβαίως. Έτσι να σπάσουμε τη μονοτονία. Λοιπόν, πάμε τα με τη σειρά, Νίκο, που τα έχουμε κουβεντιάσει.
2: Από κάτω από τις ντομάτες είναι ένα παραδοσιακό, παίζει το γνωστό τρίο Τάσος Γιαννούσης, Παναγιώτης Κατσιμάνης, Αντώνης Τζίκας.

0: Όμορφιες! Ξεκινήσαμε την Παρασκευή. Τώρα η Κατερίνα Τσιρίου θα μας πει τι γίνεται το Σάββατο. Θα διακόψουμε πάλι να ακούσουμε ένα τραγουδάκι γιατί είναι εύμορφα πολύ. Και προχωράμε.
1: Το Σάββατο οι πόρτες μας ανοίγουν πολύ νωρίτερα. Στις 1 η ώρα ξεκινάει η προβολή του ντοκιμαντέρ Σπασμένος Ήχος. Στις 2.30 έχει μια συζήτηση ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, γιατί υπάρχει και ο κοινωνικός χαρακτήρας βέβαια. Στις 3 και 4 έχουμε την παρουσίαση των ανέκδοτων ηχογραφήσεων του Στέλιου Κερωμίτη. Ένα CD με ηχογραφήσεις του Στέλιου Κερωμίτη που παρουσιάζεται για πρώτη φορά φέτος στο φεστιβάλ. Και θα είναι μαζί ο Σπύρος Αντωνόπουλος, ο Γιάννης Ολεμπέσης και ο Τάσος Κακλαμάνης και ο Νίκος ο Πρωτοπάπας. Συνεχίζουμε στις 4 και 20 με μια βιβλιοπαρουσίαση του Τσάντα του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Καταπληκτικό, που στο πάνελ θα είναι ο Γιώργος Ξεπαπαδάκος, ο Παναγιώτης Κουνάδης και ο Θανάσης Λιβός. Λοιπόν, 5 και 20 αφιέρωμα συναυλία στον Παναγιώτη Πετσά με τον Αργύρη Νικολάου, τον Άρη Σπηλιοτόπουλο και τον Κώστα Τσιγόνια και τον Γιάννη Κάτο. Στις 7 παρα 20 συναυλία Πετροκάραβα βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Γιάννη Τσιαντή. Με εξαιρετικούς μουσικούς και τραγουδιστές, θα πω ας πούμε τον Βασίλη Προδρόμου, τη Μαρία Φασουλάκη και καταπληκτική ομάδα μουσικών.
0: Το παρουσιάσαμε πριν από μέρες εδώ στην εκπομπή Ωραία Ελλάδα, ήταν εδώ ο κ. Τσιαντής.
1: Το ξέρω, σας άκουσα. 8 η ώρα έχουμε δύο παραστάσεις Καραγκιόζη για μεγάλους, με ζωντανή μουσική. Ο Κώστας Πυρόπουλος θα παρουσιάσει το Φόνο του Σακαφιά και ο Κώστας Μακρύς το Γεια σου Γιάννα. Τις παραστάσεις θα πλαισιώσουν ο Σωτήρης Παπαδραγιάννης, ο Άρης Πυλιοτόπουλος και ο Αργύρης Νικολάου με τη μουσική τους. Στις 9.30 ξεκινάει το Βαρύ Πυροβολικό. Αφιέρωμα στη Σωτηρία Μπέλου, Νίκος Στατασόπουλος, Μαρία Κώτη, Ευτυχία Μητρίτσα και σπουδαία ομάδα. 11 παρατέταρτο, πλήρη εντάξει, κοινωνία και καθημερινότητα. Λευτέρης Τσικουρίδης, Κατερίνα Δούκα, Μανώλης Πορφυράκης, Χρήστος Παπάς, μας έρχονται από τη Θεσσαλονίκη. Και η κεντρική συναυλία του Σαββάτου είναι ένας χαμός. Μανώλης Δημητριανάκης, Μαριό, Μαρία Σουλτάτου, Κώστας Θωμαίδης, Νάντια Καραγιάννη, Μάρο Λίτρα, Κατερίνα Τσιρίδου, Ειρήνη Τουμπάκη, Αντώνης και Θεοδωρής Ξιντάρης, Δημήτρης Κωνσταντίνου, Δημήτρης Σταματέλους, Δημήτρης Γκίνης και.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα αυτό.
1: Πρέπει να πω ότι μέσα σε αυτά όλα γίνονται παράλληλες δράσεις, οι οποίες είναι σεμινάρια μουσικής, κιθάρα ο Κωστής ο Κωστάκης, μπουζούκι ο Φώτης ο Βεργόπουλος και τραγούδι
2: η Αγερινή Γάτση.
0: Ωραία, λοιπόν, εντάξει. Τώρα αυτό που λέμε ότι ξεκινάει 11 παρατέταρτο η τελευταία έτσι, απογείωση της βραδιάς, μέχρι τι ώρα δηλαδή μπορεί να.
1: Όσο μας πάει.
0: Εντάξει, δεν βάζουμε περιθώρια. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα με την βοήθεια του ηχολήπτη μας, του Κωνσταντίνου Λουβαρή, να πάμε στο νούμερο 5, σε παρακαλώ πολύ. Μιας και μιλήσαμε για το Στέλιο Κερωμίτη ή Κυρωμίτη. Μου αρέσει να το λέω Κυρωμίτη, τέλος πάντων. Θα ήθελα, Νίκο, να μου πεις λίγο για τη δουλειά αυτή. Είναι ο εργάτης. Αλλά συνολικά για τη δουλειά αυτή που έγινε με ανέκδοτα κομμάτια του Στέλιου Κερωμίτη. Τα οποία...
2: Το νούμερο 16.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, το 5 είναι που λέω εγώ, εντάξει. Ναι, τα έχουμε αριθμίσει διαφορετικά για να τα καταλαβαίνουμε και εδώ μεταξύ μας.
2: Ναι. Αυτή η δουλειά τώρα ξεκίνησε μια συνάντηση που έκανε ο Τάσος ο Κακλαμάνης με τον Σπύρο τον Αντωνόπουλο, που είναι ανιψιός του Κυρωμίτη.
0: Ναι.
2: Και βρεθήκανε και σε, για άλλο λόγο, και πάνω στην κουβέντα το ανέφερε ότι είναι ανιψιός του Κερωμίτη και ότι κάπου στο πατάρι του σπιτιού του έχει ένα υλικό φυλαγμένο με μπομπίνες. Το είπε ο Τάσος ότι άμα θέλεις μπορούμε να το ψηφιοποιήσουμε. Τέλος πάντων έγινε μια τέτοια συζήτηση, καταλήξανε να συμφωνήσουν, το πήραμε το υλικό με τη βοήθεια ενός φίλου του Ρίγα. Μας έφερε ένα μπομπινόφωνο, γιατί είναι και λίγο δύσκολο να βρεις πια μπομπινόφωνα.
0: Ναι.
2: Πήραμε το υλικό, πήραμε τις μπομπίνες, μου τα φέραν όλα εμένα. Κάθισα όλο το καλοκαίρι, πέρασα θαυμάσια με τον Κυρωμίτη παρέα.
1: Με μούρλανε, μόνο αυτό σας λέω.
2: Το επεξεργάστηκα όσο μπορούσα αυτό το υλικό. Ήταν πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί Μιλάμε για ένα υλικό σε ένα πατάρι με υγρασία. Οι μπομπίνες παίζαν και κοβόντουσαν συνέχεια. Είχα πολλά προβλήματα με.
0: Αυτό τώρα προφανώς ήταν τη δεκαετία του 70, που πότε είναι.
2: Κάπου και γύρω πρέπει να είναι. Κάπου και γύρω.
0: Γιατί μιλάμε δηλαδή για 50 χρόνια.
2: Είναι πρόβες, έχει μέσα πρόβες από τραγούδια που κυκλοφορήσαν, ξέρω εγώ, το 71-72. Κάπου και γύρω πρέπει να είναι.
0: Ναι. Να μην πούμε και τέλη δεκαετία του 60, 69.
2: Ναι, δεν μπορούμε 70, να ξέρουμε. Ναι. Όπως δεν ξέρουμε και πολλούς από τους συνεργάτες που ακούμε μέσα στις εγγραφές αυτές.
0: Ναι.
2: Το επεξεργαστήκαμε αυτό το υλικό και βγάλαμε. Είναι ταξίμια μέσα στο CD, είναι τραγούδια, δεν είναι ολοκληρωμένα. Τα πιο πολλά είναι, ξέρω εγώ, 1, 1,5, 2 λεπτά. Υπάρχουν και κάποια που είναι και πιο πολλά λεπτά. Αυτό που λέμε τώρα ότι θα ακούσουμε είναι ένα τραγούδι του Κώστα Σκαρβέλη, αλλά είναι διασκευή, έχει κάνει ο Κερομίτης. Του άρεσε να παίρνει τα τραγούδια και να τα, τουλάχιστον στις μπομπίνες αυτά που ακούμε, και να τα διασκευάζει. Βρήκαμε και άλλα, δηλαδή τραγούδια που είχε αλλάξει τη μουσική εντελώς. Ήταν και Τσιτσάνι, ήταν πολλά τραγούδια που ήταν αλλαγμένα.
0: Αυτό είναι το στίχο τον αλλάζει ή μόνο αλλάζει τη μουσική?
2: Όχι, όχι, μόνο τη μουσική.
0: Ναι, φοβερό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Εργάτη του Στέλιου Κερομίτη και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ αισθάνομαι πολύ συγκινημένος, γιατί είναι ανατριχιαστικό αυτό να ακούς την καταγραφή της ιστορίας. Εδώ καταγράφεται ένα κομμάτι ιστορίας που μας ήταν άγνωστο. Και γι' αυτό, παιδιά, μπράβο σας, Νίκο, και όλοι όσοι ασχοληθήκατε από το ξεκίνημα, δηλαδή, του ραντεβού που έκανε ο Τάσος και λοιπά με τον εγγονό του Κυρομίτ. Εγγονός είναι ψιός.
1: Μισό λεπτό, γιατί.
0: Ναι, τα μπερδέψαμε.
2: Ανιψιός,
1: ναι, ναι.
0: Ωραία. Μέχρι δηλαδή το ξεκίνημα της δουλειάς, όλη αυτή η δυσκολία. Φαντάζομαι τώρα οι ταινίες αυτές θα ήταν. Δεν θα ήταν.
1: Κάποιες ήταν σχεδόν λιωμένες.
2: Σε αυτό μόνο εγώ και ο Γιάννης δεν συμμετείχαμε έτσι ενεργά. Ο Σωτήρης έχει κάνει τη γραφιστική δουλειά, ο Σωτήρης Παπαδραγιάννης. Ο Τάσος με τον Νίκο, ο Τάσος έκανε την έρευνα και το βρήκε. Και ο Νίκος έκανε όλο τη λάτρα, που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η επεξεργασία.
2: Το ηχητικό κομμάτι, ναι.
0: Και το υλικό ήταν σε κατάσταση πολύ δύσκολη, έτσι.
1: Το περισσότερο, ναι. Ήταν. Δηλαδή, πολλές ταινίες έκανα σε μια μπομπίνα, μπορεί να είχα κάνει και 15 κολλήσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Επί πόσες μπομπίνες, ναι. Υπάρχει κι άλλο υλικό, δεν κυκλοφορεί, δεν χωρούσε να μπει σε ένα CD μόνο. Υπάρχει κι άλλο υλικό, ευελπιστούμε στο μέλλον να καταφέρουμε να το βγάλουμε και το υπόλοιπο.
0: Ναι, λέγαμε νωρίτερα και θέλω να το πούμε, γιατί είναι, έτσι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου, ότι ο Κυρομίτης ήταν ιδιαίτερα αθυρόστομος, έτσι.
1: Ναι, ναι, ήταν.
0: Οπότε είχε και κάποια περιστατικά τα οποία.
1: Κάποια τέτοια, ακούγονται και κάποια τέτοια μέσα στις μπομπίνες.
0: Είναι η πραγματική εικόνα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι πιο.
1: Θα σπάσω το μπουζούκι μου, είναι τραγούδι του ίδιου του Κυρομίτη και του Σαράντι του Τσιλιβερδί,

0: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι επικοινωνώντας με τις εφαρμογές της Φωνής της Ελλάδας στο Viber και στο WhatsApp στον αριθμό 6930078283, επαναλαμβάνω, 6930078283, στέλνοντας μήνυμα με το όνομά σας, θα είστε ένας από τους δύο τυχερούς ή τυχερές που θα πάρουν ένα εισιτήριο προσφορά των ρεμπετόφιλων Ιωαννίνων για όλο το τριήμερο στο τρίτο ρεμπέτικο φεστιβάλ, το οποίο την Κυριακή, Κατερίνα, περιλαμβάνει τι στο πρόγραμμά του?
1: Την Κυριακή ξεκινάμε νωρίς, λοιπόν. Η πόρτα μας ανοίγει 11.30. Στις 12 η ώρα ξεκινάνε τρεις παραστάσεις καραγκιόζη για παιδιά με τη νέα γενιά των καραγκιόζοπαικτών, Μπάμπης Μακρύς, Αντώνης Βρετός και Ευαγγέλης Παθάτος. 2 και 4. Προβολή ντοκιμαντέρ Πάλκο Φέμινο της Ήρης Μολυδά Νικολαίδου. Στις 3.30 καταπληκτικό ομιλία για τα αρχοντορεμπέτικα ο Σιδερίσου Πρίντεζης. 4 και 4. Ξεκινάμε. Αφιέρωμα στον Γιώργο Μουφλουζέλη με τους Ράστιχοι Τζαζ, όπου εκεί θα είναι και η οικογένεια του Μουφλουζέλη και θα φέρουν και κάποια προσωπικά του αντικείμενα. 5.30 συναυλία με τη ρεμπέτικη πηξίδα, ρεμπέτικο και αντίσταση. 7:10 συναυλία με τους Κοσμοκράτορες, ένα συγκρότημα από το Βέλγιο. Είναι όλοι Βέλγοι. Στις 8, εδώ συμμετέχω και εγώ με τη χοροδία του Δήμου της Νέας Ιωνίας που μας προετοιμάζουν κάτι καταπληκτικό, οφείλω να σας πω.
0: Της Νέας Ιωνίας εδώ στην Αττική, έτσι?
1: Ναι, εδώ στην Αττική.
0: Ωραία.
1: 9:10 συναυλία, ρεμπέτικες κιθάρες, Δημήτρης Μιστακίδης, Αντώνης Ξιντάρης, Νίκος Πρωτόπαπας, Καταρίνα Τσιρίδου, Δήμος Βουγιώκας, Μάκης Γρηγοράσκος.
0: Μόνο κιθάρες εδώ?
1: Οι τρεις κιθαρίστες, ναι, και το ακορντεόν μας.
2: Και το βιολί. Ακορντεόν και βιολί.
1: Ακορντεόν και βιολί. 10 και 10. Τρίο Ζαπάτα. Ρεμπέτικη ήχη της Ανατολής και της Μεσογείου. Γιάννη Ζαρία, Μάριος Παπαδέας, Κυριάκος Ταπάκης. Και στις 11.30 την κεντρική συναυλία έχουν η Ρεμπετή, Φώτης Βεργόπουλος, Αυγερινή Γάτση, Κωστής Κωστάκης και Γιάννης Κάτος.
0: Πού να πρωτοπάμε, ρε παιδιά, τώρα? Εγώ εντάξει, κόλλησα στο αφιέρωμα στην Πέλου, στο αφιέρωμα για το Μουφλουζέλη. Και το ρεμπέτικο με συνδυασμό με την αντίσταση.
1: Φτιάξτε τη τζαντούλα σας.
0: Πολύ ωραία.
1: Και ελάτε από το μεσημέρι. Θα έχει και να φάτε και να πιείτε και καφέδες και απ' όλα. Και να καθίσετε. Η είσοδος πρέπει να πω ότι είναι 15 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό να το πούμε αυτό. Και με μειωμένες τιμές για άτομα με ειδικές ανάγκες και.
2: Και για το τριήμερο είναι μειωμένη.
1: Μπράβο. Το τριήμερο.
2: Και περιλαμβάνει τα πάντα. Δηλαδή, όποιος με αυτό το εισιτήριο μπορείς να μπεις και να παρακολουθήσεις ό,τι θέλεις από σεμινάρια, από ταινίες, από.
0: Ναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι.
0: Το τριήμερο, η τιμή ποιο είναι, δηλαδή, αν θες να πάρεις για όλο το τριήμερο?
2: Το κανονικό το τριήμερο είναι 35.
0: Α, ωραία, εντάξει.
2: Και είναι και μειωμένο για τα ΜΕΑ και.
0: Ναι. Ωραία. Ανέργους. Μια χαρά. Λοιπόν, Νίκο, πάμε λίγο να δούμε τώρα κάποια από τα κομμάτια που έχουμε επιλέξει σήμερα για την εκπομπή. Mm-hmm. Αυτό το επόμενο νομίζω είναι από το πρώτο φεστιβάλ, έτσι?
2: Ναι, είναι από το πρώτο φεστιβάλ, είναι του Κώστα Μπέζου. Είναι μια πραγματικά πολύ αξιόλογη μορφή ο Κώστας ο Μπέζος. Κάποια στιγμή αξίζει δηλαδή να τον...
0: Και πολυσχηδής κιόλας, έτσι δηλαδή.
2: Ναι, ναι. Και μάλιστα το συγκρότημα που είχε τα Άσπρα Πουλιά, Άσπρα Πουλιά λέγονται και τα παιδιά τώρα. Mm-hmm. Είναι το συγκρότημα που ξεκίνησε ο Μανώλης Οχιώτης.
0: Ναι.
2: Παίζοντας κιθάρα μέσα σε αυτό το συγκρότημα.
0: Το τραγούδι λέγεται?
2: Εντάξει. Το Ωραία. Συγκρότημα είναι τα Άσπρα Πουλιά, που είναι Γιάννης Νιάρχος, Κωστής Κωστάκης, Κόντρας Θόδωρης, Παναγιώτης Διαμάντης και Σωτήρης Λέτσιος.
0: Πάμε.

0: μες στο ταφί, όλε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να υπενθυμίσω ότι στέλνοντας ένα μήνυμα στις εφαρμογές WhatsApp και Viber στο 6930 07 82 83, κερδίζετε ένα εισιτήριο τριπλό για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για το τρίτο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ, το οποίο εκτός από όλα όσα συζητάμε σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα έχει και άλλες ενδιαφέρουσες εκπλήξεις, Νίκο.
3: Ναι, θα υπάρχει στον όροφο, θα υπάρχουν όργανα από οργανωποιούς, θα διατίθενται ενώ να παίξουν, να δοκιμάσουν,
4: έκθεση
3: οργανωποίας, ναι. Από τρεις οργανωποιούς. Θα υπάρχει στο πίσω χώρο που γίνονται τα σεμινάρια, θα υπάρχει και σεμινάριο οργανωποιίας, πώς κατασκευάζεται ένα όργανο από μια ομάδα. Θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις, έτσι ας το πούμε, στο φουαγέ. Τη μία μέρα θα έχουμε, την Παρασκευή θα έχει κουκλοθέατρο.
4: Όλα σε σχέση με το ρεμπέτικο.
3: Όλα σε σχέση με,
2: ναι. Καλά, όλα αυτά είναι παρεμφερή τώρα, δεν το συζητάμε, έτσι, και ο Καραγκιόζης,
3: ναι,
2: και το κουκλοθέατρο, δηλαδή είναι μια πολιτιστική παιδεία που ακολουθήθηκε για δεκαετίες.
4: Λαϊκή τέχνη, λαϊκή τέχνη.
2: Λαϊκή τέχνη, ακριβώς.
3: Το Σάββατο θα έχουμε λατέρνα, την Κυριακή θα είναι η χοροδία που είπαμε της Νέας Ιωνίας, θα υπάρχουν έκθεση φωνόγραφου. Νομίζω τάπα όλα, δεν θυμάμαι.
4: Ναι. Πρέπει να το πω ξανά ότι τα γραμμόφωνα που γίνονται, η έκθεση που γίνεται με τα γραμμόφωνα στην είσοδο του φεστιβάλ, στο φουαγέ, είναι συγκλονιστική. Εκεί που καθόμασταν πέρσι και προπέρσι, γιατί προπέρσι δεν είχε γραμμόφωνα, έκανε μία, έτσι, και έβαζε μία πλάκα και ακουγόταν ο ήχος από την πλάκα. Πάθεις πλάκα. Νόμιζες στα καλά καθόμενα ότι έφευγε σε μια άλλη εποχή.
2: Θέλαμε... Και είναι και μεγάλος ο χώρος. Δηλαδή το φουαγέ που λέμε είναι μεγάλος ο χώρος, φαντάσου. Δηλαδή για να γεμίσει αυτό το χώρο. Φαντάσου, έτσι, πληρότητα που είχε.
4: Καταπληκτικά. Η μεγάλη, ο Χρήστος Φαναρίτης, έχει φανταστική συλλογή.
3: Θέλαμε να προσπαθήσαμε, αλλά δεν γίνεται, να φέρουμε σχολεία να δουν αυτή την έκθεση. Να φέρουμε τα παιδιά από το γυμνάσιο, από το δημοτικό, από οπουδήποτε, γιατί δεν τα έχουν, δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουν τι είναι, ναι, γραμμόφωνο. Ναι. Δεν ξέρουν τι είναι pick-up. Που να ξέρουν τι είναι γραμμόφωνο.
2: Ναι, προφανώς τα παιδιά δείχνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως λες και εσύ για το pick-up, το κασετόφωνο.
4: Το πρόβλημα μας είναι.
2: Πώς ήταν η κασέτα, πώς τη φτιάχναμε, που βάζαμε το στυλό και την κολλάγαμε.
4: Το πρόβλημα μας είναι οι δάσκαλοι. Ότι...
3: Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ότι είμαστε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει σχολείο. Παρασκευή πρέπει να προλάβει το πρωί που εμεί το πρωί ήταν.
2: Ναι, αυτή είναι η δυσκολία. Γιατί νομίζω τα σχολεία θα ενδιαφέρονταν για κάτι τέτοιο.
3: Εγώ έτσι πιστεύω, αλλά. Ίσως του χρόνου.
2: Ίσως του χρόνου, ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Για να μαθαίνουν τα παιδιά και τις μουσικές καταβολές και τα όργανα, που είναι πολύ σημαντικό βέβαια να ξέρουν και πώς κατασκευάζονται και τι ήχους βγάζουν. Αλλά και αυτό που λέμε, ας πούμε, για τα γραμμόφωνα, το μπομπινόφωνο που είπες ακόμα. Δηλαδή όλα αυτά είναι ένα κομμάτι ιστορίας μουσικής, τα οποία τότε δεν υπήρχε. Ούτε αυτό, μπαίνει στο ψηφιακό μηχάνημα, κόβεις, ράβεις, φτιάχνεις και λίγο τα μπάσα, φτιάχνεις και λίγο τα φάλτσα και. Τι ωραίος τραγουδιστής είναι αυτός.
4: Για τα παιδιά η μουσική σήμερα είναι
3: ψηφιακή
4: στον αέρα.
3: Μόνο, ναι.
4: Δεν θεωρούν ότι είναι κάτι αυτό, κάτι χειροπιαστό, πώς να σου πω. Δηλαδή, εμάς ο γιος μας είδε το pick-up και μας, τι είναι αυτό, μας λέει.
2: Ναι.
4: Δηλαδή σου λέω, μα θα πατήσω το τέτοιο μου και θα το παίξεις. Δεν μπορεί να φανταστεί ότι κάποιοι άνθρωποι κάναν τόσο μεγάλο κόπο να σκεφτούν πώς αυτό το πράγμα θα λειτουργήσει και θα βγει ο ήχος,
2: ναι,
4: και όλον αυτόν τον κόπο.
2: Και ήχος καθαρός, δηλαδή.
4: Και βέβαια.
2: Ό,τι γράψει.
4: Και να ηχογραφηθεί και να αποδοθεί.
3: Και ίσως προσπαθούμε να έχουμε και ένα jukebox στο φόρο.
2: Α, τέλειο θα είναι αυτό. Θα είναι λίγο δύσκολο στη μετακίνηση.
3: Είναι λίγο, αυτό προσπαθούμε
2: αυτό
3: να λύσουμε.
2: Αυτό είναι, γιατί είναι και βαρύ. Τώρα, αυτό που λέγαμε για το κομμάτι της εγγραφής. Ήταν και αυτοί οι καλλιτέχνες, τέλος πάντων. Τι καλλιτέχνες, δεν καλλιτέχνες, αυτές οι μορφές έμπαιναν εκεί, ηχογραφούσαν με τη μία. Τέλος, αυτό ήταν.
3: Ναι, δεν υπήρχε άλλο.
2: Ήταν φοβερό.
3: Δεν υπήρχε λάθος.
2: Ναι, δεν υπήρχε λάθος.
4: Μα αυτή είναι και η μαγεία, παιδί μου, πολλές φορές εμείς που είμαστε πιο μελετητές και εγώ που είμαι η τραγουδίστρια, ας πούμε, το πώς ακούω και λέω, καλά, ρε φίλε, τα έκανες όλα τόσο τέλεια.
2: Ναι.
4: Στη μία φορά που είχες, μπράβο, ναι.
3: Όχι, ρε φίλοι, γιατί όλοι μαζί παίζανε.
4: Δεν κάνει
3: κανένας λάθος. Είναι...
4: Ναι, και το συγκρότημα εννοείται, ας πούμε, και το συγκρότημα.
2: Πάντως για το πώς αυτό που είπατε νωρίτερα, αντιλαμβάνονται τα παιδιά λίγο το κομμάτι της μουσικής, παρόλα τα αερίσματα που προσπαθούμε και εμείς αγωνείς να τους δώσουμε, με όλα αυτά τα οποία συζητάμε, άκουγα προχθές για παράδειγμα ένα σύνθημα της ΑΕΚ, το οποίο είχε μελοποιηθεί, είχε βγει τραγούδι. Τι ωραίο, πού είναι το συγκρότημα. Ήμουνα σε μεγάλο ενθουσιασμό. και το έχω συζητήσει κιόλας με δικούς μου ανθρώπους. Και περνάει ο Στράτος, μου λέει έξω τα AI από την ΑΕΚ. Του λέω τι εννοείς. Αυτό μου λέει είναι AI, μου λέει είναι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν υπάρχει, μου λέει, συγκρότημα, δεν υπάρχει τίποτα. Κανένας. Και έμεινα κόκαλο, δηλαδή πόσο χάπατο ήμουνα, πόσο το έφαγα και λέω ποιο είναι το συγκρότημα. Να τους βρω, ήθελα να τους φέρω εδώ, να τους παρουσιάσω.
4: Αυτή την, εμείς είμαστε αυτή τη σχολή, γι' αυτό. Θεωρείς ναι. ότι η μουσική γίνεται από τους ανθρώπους, δεν μπορεί να γίνει από ναι. κάτι άλλο. Ένα το παιδιά, τους δίνεις μια ιδέα. Παπαπαπα, μπαίνει μέσα και στο παρουσιάζει. Ναι, τι θα το κάνει, βίντεο, τραγούδι.
2: Στο βγάλε.
3: Προσέχουμε, γιατί είναι επικίνδυνη η καιρή.
2: Μόνο αυτό και σε εικόνες και σε βίντεο. Όλα πρέπει να τα προσέχουμε. Νικόλα, πού πάμε τώρα?
3: Πάμε να ακούσουμε. Από το δεύτερο CD, από το δεύτερο φεστιβάλ.
2: Ωραία.
3: Το «Έλα να πάμε τσάρκα» του Απόστολου Χατζηχρίστου με το ρεμπέτικο τρίο που είναι ο Δημήτρης Ομηταράκης, ο Βασίλης ο Σκούτας και ο Γιάννης ο Ζαρίας, μαζί με τη Χαρούλα την Τζαλπαρά.
2: Ωραία.

0: Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, από νωρίς την Παρασκευή έτσι και μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, στο Ελληνικό Μολύβι, ένας χώρος ο οποίος είναι πολιτιστικός και ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που γίνεται, πραγματοποιείται το τρίτο ρεμπέτικο φεστιβάλ. Στην Ιερά Οδό είναι, στο Εγάλο, Ιερά Οδός 154, παιδιά, μία ανάσα από το κέντρο της Αθήνας δηλαδή, μία ανάσα και από την Εθνική Οδό, από το ποτάμι, είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμο. Θέλω να πω για την είσοδο των 15 ευρώ, ότι πρέπει να τονίσουμε, δεν είναι «α, τι ωραία, παιδιά, να βάλουμε και λίγο εδώ». Είναι τόσο μεγάλο το κόστος, φανταστείτε ότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ελλάδας, από το εξωτερικό, η διοργάνωση, όλο αυτό το κομμάτι απαιτεί ένα πολύ μεγάλο βάρος κόστους, έτσι. Γιατί όλοι λένε «α, εντάξει, τώρα πάμε με 15 ευρώ». Και πολύ λίγα είναι για το δεδομένο αυτό, έτσι.
1: Είναι τεράστιο και δεν έχουμε και καμία... είμαστε μόνοι μας. Δηλαδή είμαστε 5 άνθρωποι που το τρέχουμε αυτό το φεστιβάλ. Δεν έχουμε βοήθεια τίποτα από πίσω.
0: Καμιά φορά καλύτερα είναι αυτό.
1: Στηριζόμαστε, γιατί... δηλαδή, όταν λέω δεν έχουμε βοήθεια, στηριζόμαστε στη βοήθεια των χορηγών, που είναι κυρίως κάποια μαγαζιά του χώρου και βέβαια και κάποιοι. Θα τους πει η Κατερίνα, γιατί όλα τα δύσκολα τα έχω πει εγώ σήμερα.
0: Ναι.
1: Το οποίο η Κατερίνα τον αυτούς. Οπότε δίνω το λόγο.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη.
2: Οι χορηγοί μας. Καταρχήν είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
0: Ωραία.
2: Πολύ σημαντικό. Η ΕΡΤ μας αγκάλιασε φέτος. Μιλάμε για χορηγούς επικοινωνίας τώρα, έτσι. Και χορηγός επικοινωνίας επίσης είναι το κόκκινο. Δεν θέλω να πω, δεν ξέρω αν πρέπει να πω ονομαστικά όλους τους
0: χορηγούς. Ναι, όχι, γιατί θα μπει η διαφήμιση και θα μας κυνηγήσουν.
2: Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Εγάλεο που μας διέθεσε το πολιτιστικό χώρο δωρεάν. Γιατί πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό.
0: Για τρίτη χρονιά, έτσι.
2: Για τρίτη χρονιά.
0: Άρα υπάρχει μια εμπιστοσύνη στη σχέση σας ότι γίνεται κάτι σοβαρό.
2: Βεβαίως.
1: Ναι. Και με χορηγία.
2: Και με μια μικρή χορηγία οικονομική. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί για να νοικιάσεις ένα χώρο να κάνεις κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο απαγορευτικά τα νούμερα που δεν θα μπορούσαμε. Όλα τα μαγαζιά της πιάτσας βάλανε τον οβολό, βάλανε το χέρι στην τσέπη και δώσαν από το κατητή του ο καθένας, ό,τι μπορούσε ο καθένας.
0: Εντάξει.
2: Θα τα δείτε αναλυτικά για να μην λέμε. Θα σας έχουμε στην είσοδο ένα φανταστικό φλαγεράκι που θα σας τα λέει όλα.
0: Φλαγεράκι.
2: Ναι. Ωραία. Ποιοι μας αβαντάρουνε. Θέλω να πω, να μην παραλείψουμε 2-3 πράγματα. Ότι έχουμε μία φανταστική έκθεση και θα το πω σεμινάριο. Οργανωποιίες από το Athens School, όπου θα έρθουν με τα εργαλεία τους καθηγητές και μαθητές να κάνουν πριονίδι και να δείξουν πώς κόβουμε, ναι, πώς κάνουμε για τα όργανα.
0: Αυτό πότε είναι, κάθε μέρα είναι ή υπάρχουν σεμινάρια?
2: Όχι, είναι συγκεκριμένη μέρα.
1: Είναι το Σάββατο.
2: Είναι
1: το Σάββατο το απόγευμα.
2: Μπράβο. Ναι.
0: Πάντως το πρόγραμμα νομίζω ότι μπορεί να μπει κάποιος και στο διαδίκτυο, στη σελίδα.
2: Βεβαίως.
0: Του φεστιβάλ για να το
2: και το φεστιβάλ και στη σελίδα της ΕΡΤ είναι αναρτημένο το πρόγραμμα. Αν βάλει Athens Rebetiko Festival ΕΡΤ, θα πέσει κατευθείαν στην ανάρτηση της ΕΡΤ.
1: Και στην ΜΟΡ που κάνει την προπόληση έχει όλο το πρόγραμμα αναλυτικά.
2: Ναι, και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι όποιος θέλει να
0: και για τα εισιτήρια, μπράβο παιδιά, ωραίο αυτό που είπατε. Γιατί. Και στην πόρτα προφανώς υπάρχουν.
2: Βεβαίως, μπορεί και στην πόρτα να έρθει μπροστά, θα βρει να ο κόσμος εισιτήριο. Και μέσω του διαδικτύου, όποιος θέλει να είναι προετοιμασμένος, μπορεί να κόψει εισιτήριο μέσω της ΜΟΡ. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο σεμινάριο που θα μας κάνει ο Ανδρέας Οδέλιος, ο οποίος έρχεται από τη Θεσσαλονίκη οργανωποιός, όπου θα μας δείξει πώς ένας οργανοπαίχτης κρατάει το όργανο του σε καλή κατάσταση ανάμεσα στις επισκέψεις του στον οργανωποιό.
0: Ναι, συντήρηση δηλαδή.
2: Μπράβο, δηλαδή
0: προσωπική.
2: Μπράβο. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς μέχρι να πάει στο γιατρό, ας πούμε, που λέγω το παγκλαμάς, ας πούμε.
0: Μάλιστα,
2: σίγουρα κάτι ξεχνάμε, είναι τόσο πλούσιο το πρόγραμμα, αλλά καλύτερα να μπει ο κόσμος να τα δει αναλυτικά. Σίγουρα κάτι ξεχνάμε, όλο κάτι ξεχνάμε. Δεν θέλω να δικήσω κανένα, γι' αυτό το λέω αυτό. Γιατί...
0: Εντάξει, είναι και μια σειρά από ανθρώπους, καλλιτέχνες, άνθρωποι που έχουν δώσει και τη ζωή τους και τη δίνουν για αυτό το οποίο αγαπούν και πιστεύουν. Νομίζω τώρα τι η λίστα.
2: Εγώ θέλω να πω και για την τρελή πεντάδα.
0: Α.
2: Ο Γιάννης ο Τσιαντής, ο Νίκος ο Πρωτόπαπας, ο Τάσος ο Κακλαμάνης, ο Σωτήρης ο Παπαδραγιάννης και εγώ. Είμαστε η τρελή πεντάδα που αποφασίσαμε να το ξεκινήσουμε αυτό το φεστιβάλ.
0: Έτσι λέγεται, τρελή πεντάδα.
2: Έτσι τους λέω εγώ.
0: Α, εντάξει.
2: Ναι. Γιατί, όχι, δεν έχουμε όνομα, δεν έχουμε αποφασίσει σε όνομα, αλλά έτσι τους λέω εγώ.
0: Γιατί βλέπω εδώ τον Τσιαντή και στη ρεμπέτικη πηξίδα. ναι. Μαζί με τον Κακλαμάνη.
1: Ναι, η Ρεμπέτικη Πηξίδα όπως και τα Πετροκάραβα είναι μουσικοθεατρική η παράσταση.
0: Α, ωραία, κατάλαβα, κατάλαβα. Ωραία, λοιπόν, ακούστε, πρώτα απ' όλα να επαναλάβουμε τον αριθμό 6930078283, προσφορά από τους ρεμπετόφιλους Ιωαννίνων, δύο προσκλήσεις για το τριήμερο, δηλαδή των 35 ευρώ, έτσι, δύο ξεχωριστές προσκλήσεις, στέλνετε ένα μήνυμα με το όνομά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να τις παραλάβετε προφανώς εκεί από την πόρτα. 9, 10, 11 του Οκτώβρη, το τρίτο ρεμπέτικο φεστιβάλ στην Αθήνα, στο Ελληνικό Μολύβι, Ιερά Οδός 154, στο Εγάλαιο, του Εγαλαίου που λέγε ένας φίλος μου. Λοιπόν, και παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
2: Εμείς για ακόμα μια φορά. Εμείς ευχαριστούμε
1: για το βήμα,
0: Νικόλα. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο και
2: σας περιμένουμε και υπέροχα, σένα, έτσι.
0: Ωραία. Εγώ στην Πέλου θα έρθω σίγουρα. Εδώ τώρα εκεί παίζει και η Άκλη λίγο νωρίτερα. Τσακ μπαμ θα έρθουμε, θα τα καταφέρουμε. Και στο Μουφρουζέλη θέλω να έρθω.
2: Όλα γίνονται.
0: Και στο Ρεμπέτικο και Αντίσταση. Και το Γιάννη τον Τζιαντίνα εδώ το φίλο μου. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, κλείνουμε, Νικόλα, με.
1: Με ένα συγκρότημα που λέγεται Τετράς και Σαριανής. Είναι νέα παιδιά.
2: Είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου.
0: Τους έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή.
2: Ναι.
1: Καταπληκτική. Ήταν καταπληκτική. Το τραγούδι είναι το τραγούδι του Τσιγκάνου, ένα τραγούδι του Τόνι Μαρούδα. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Γεια σας.

0: Καλημέρα σας, κύριοι φίλες και φίλοι. Καλημέρα σας από την Αθήνα. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Και για τις επόμενες δύο ώρες κοντά σας θα είναι από μικροφόνου ο Γιώργος Διονυσόπουλος με τη ζωντανή ενημερωτική καθημερινή εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Να δώσουμε και τις ραδιοσυνδρομητές μας για να ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε, μέσα από πού μπορείτε να μας ακούτε. Το πρόγραμμά μας μεταδίδεται μέσα από το rteco.gr, τη μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, στην έδειξη Voice of Greece. Παράλληλα, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται δορυφορικά στην Ευρώπη από τους δορυφόρους Hotbed και Elasat, στην Αφρική από το δορυφόρο Elasat, επίσης σε πολλές πλατφόρμες διαδικτυακού ραδιοφώνου, όπως είναι το TuneIn, το MyTuner, το Radio Line, το Radio Garden, το PhoneStar και πολλές άλλες. Μέσα από την εφαρμογή Deezer, η Φωνή της Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις χώρες που η Deezer έχει live radio, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Βραζιλία, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Νότια Αφρική και πολλές άλλες. Στη Γερμανία μπορείτε επίσης να μας ακούτε και μέσω της πλατφόρμας Magenta TV. Στην Ελβετία μέσω της πλατφόρμας Swisscom υπάρχει και η εφαρμογή μας, η εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Για κινητά Android θα μας βρείτε και θα μας κατεβάσετε από το Play Store της Google, για κινητά iPhone από το App Store. Τέλος, το πρόγραμμά μας μεταδίδεται και από δεκάδες ελληνόφωνους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Να δώσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 0330-210-6066-815 και 0330-210-6066-816. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε και ηλεκτρονικό μήνυμα. Το email μας είναι thevoiceofgreece@papakier.gr. Υπάρχει και το Facebook και εκεί δεχόμαστε μηνύματα στη διεύθυνση www.facebook.com/voiceofgreece.gr. Κωνσταντίνος Λούβαρης στην τεχνική υποστήριξη, Κατερίνα Χούμπα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου γράφει το ημερολόγιο για τη σημερινή, 11 λεπτά μετά τις 10, ζωντανά πάντα μέσα από τις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Θα περάσουμε κατευθείαν στα θέματα της εκπομπής. Βεβαίως θα στείλουμε τις καλημέρες μας προηγουμένως σε όλους σας, τα χαιρετίσματά μας σε όλους όσοι είστε συντονισμένοι στις ραδιοσυγκροτητές μας. Μια σημαντική μέρα, δεδομένου ότι βρίσκεται στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, για τον έκτο γύρο στρατηγικού διαλόγου. Αυτή την ώρα γίνονται δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάμε να ακούσουμε τι θα πούνε οι δύο υπουργοί. Γιώργος Γεραπετρίτης.
1: Η πολιτική της Ελλάδος συνεισφέρει ευθέως στην ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα έχει υψηλές αμυντικές δαπάνες και φυσικά συνεισφέρει στη συμμαχία και αυτό αντανακλά μία πεποίθηση. Η συλλογική ασφάλεια απαιτεί από κάθε σύμμαχο να υπομειστεί τις δικές του ευθύνες. Είμαστε δεσμευμένοι στην περαιτέρω ενδυνάμωση στην εργασία μας, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων και της περαιτέρω συνεργασίας. Επίσης, η αντιτρομοκρατική πτυχή είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια των πολιτών. Στην ενέργεια, η Ελλάδα αναδύεται ως ένα χάμπο, ένας κόμβος για την νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη, με υποδομές όπως η Αλεξανδρούπολη του Εφεσαριού, μαζί με τον ηγετικό ρόλο στον κάθε του διάδρομο, που διαφοροποιεί την προμήθεια, ενδυναμώνει την ανθεκτικότητα και δίνει στους γείτονές μας μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Η αυξανόμενη δέσμευση των Αμερικανικών εταιριών όπως η Chevron και η ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στη δυναμική της Ελλάδος αλλά και στις ευκαιρίες της εταιρικής μας σχέσης. Η ναυτική μας ισχύ έχει μια επιπλέον διάσταση με ελληνόκτητο στόλο που αποτελούν περίπου το 1/4 της παγκόσμιας ικανότητας. Η Ελλάδα, η ελληνική ναυτιλία, διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να συνδέει τους καταναλωτές με τους παραγωγούς και στην διατήρηση της ροής ενέργειας. Ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς μας σχέσεις. Ανανεωμένη αύξηση και μια εμπιστοσύνη από πλευράς επενδυτών δημιουργούν την ευκαιρία για αμερικανικές εταιρείες να συμμετάσχουν στην πρόοδο της Ελλάδος. Η πρόοδος από ηγετικές εταιρείες, data centers σε ψηφιακή υποδομή, βοηθά στην παγίωση της Ελλάδος σε ένα περιφερειακό κέντρο καινοτομίας. Η δική μας φιλοδοξία είναι να οικοδομήσουμε αυτό το momentum μέσω εταιρικών σχέσεων που δημιουργούν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν την έρευνα και κομίζουν νέες ευκαιρίες προς την επόμενη γενιά. Στην καρδιά αυτών των σχέσεων παρά τα αυτά είναι Λέει μας, η Αμερικανική κοινότητα έχει βοηθήσει την Αμερική, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί μια ζώσα σχέση με την Ελλάδα. Τα επιτεύγματά της, το επιχειρήν, την επιστήμη, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις τέχνες αποτελούν πηγή περηφάνειας τόσο για την Αμερική όσο για την Ελλάδα. Οι Αμερικάνοι έχουν καταστήσει την Ελλάδα ένα κομμάτι της αμερικανικής επιτυχίας. Ενσαρκώνουν τη σχέση που εδράζεται στις ιδέες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και στο κράτος δικαίου, ιδανικά που ενέπνευσαν τους πατέρες της Αμερικής και συνεχίζουν να δίνουν σκοπό. Επίσης, οι δικές μας ανταλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο συνεχίζουν αυτή την οικονομία και επιτρέπεται σε νέους Έλληνες και Αμερικανούς να μάθουν από αλλήλους και να οικοδομήσουν δικές τους σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, αδειμονώ στις συζητήσεις μας απόψε και στα πρακτικά αποτελέσματα που θα παράξουμε. Έχουμε γερά θεμέλια. Είμαι ξεκάθαρη αίσθηση ότι μπορούμε να επιτύχουμε. Οι σημερινές συζητήσεις θα μας βοηθήσουν να δούμε τα πρακτικά αποτελέσματα. Η συμμαχία μας αντλεί δύναμη από όλα όσα έχουμε επιτυχεί μαζί. Η υπόσχεση αυτή εδράζεται σε αυτό που λέγουμε να κάνουμε μετά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να είμαι εδώ απόψε για έκτη φορά. Για τον έκτο στρατηγικό διάλογο, έχουμε αυτή τη συνομιλία με τους Έλληνες εταίρους για το στρατηγικό διάλογο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ στην Ελλάδα για αυτό το διάλογο. Ενώ πρώτο μου ταξίδι στη χώρα, δεν είχα την ευκαιρία να έρθω ούτε ως γερουσιαστής. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ και αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού διαλόγου. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας πως ελπίζω ότι η παρουσία μας εδώ και η εργασία που θα κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε μαζί υπογραμμίζουν κάτι πολύ σημαντικό. Και φυσικά μιλώ για το πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτό είναι αλήθεια, ειδικά τώρα σε καιρό παγκόσμιας αβεβαιότητας, όπου υπάρχει πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, είτε μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, είτε μιλάμε για τα στενά του Ορμούς και την αυξανόμενη ένταση στην Ερυθρά λόγω των Χούθη και της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας, σε μια εποχή αβεβαιότητος και παγκόσμιας αστάθειας. Χρειαζόμαστε πολύ σημαντικούς εταίρους με βάση την ιστορία και αυτό σημαίνει η Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ και ελπίζω το ίδιο να ισχύει και για την Ελλάδα όσον αφορά τη ΣΥΠΑ. Αυτή η στενή εταιρική σχέση είναι μια σχέση που εξελίσσεται και έχει να κάνει με πολλούς τομείς. Η κοινή μας ασφάλεια και η άμυνα, αλλά φυσικά επεκτείνεται στο εμπόριο, σε επενδύσεις, στην ενέργεια. Διότι επίσης έχουμε και τις πολιτισμικές ανταλλαγές. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι της κοινωνίας ή των χωρών που δεν αποτελούν κομμάτι των αμερικανικών σχέσεων που θέλουμε εμείς να αναπτύξουμε σε κάθε τομέα. Επιτρέψτε μου να πω αρχικά κάτι που είναι προφανές, πως η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Άρα, θα έλεγα ότι θα μπορέσουμε αργότερα να ανακοινώσουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίες μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφοράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι. Η οικονομική διακήρυξη ΗΠΑ Ελλάδος δεσμεύει τα δύο έθνη ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται όπως και με άλλους συμμάχους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά τα κρίσιμα ορυκτά, την παραγωγή αυτών και πάλι ένας άλλος τομέας με πολύ ισχυρή συνεργασία, εποφελία και των δύο. Και φυσικά θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Και μας σχέσεις φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε. Οι διμερείς μας σχέσεις είναι πολύ σημαντικές φυσικά και εδράζονται όχι μόνο σε μια κοινή ιστορία αλλά και σε στενούς δεσμούς κουλτούρας, θρησκείας, κοινής κληρονομιάς, οικογένειας, όπως θα πω αργότερα σήμερα σε μια πολύ ιστορική ομιλία και σε ένα πολύ ιστορικό πλαίσιο και μέρος, έτσι όσο διαβάζω. Εμείς έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα, διότι έχει διαμορφώσει και μόνο τη χώρα μας, αλλά όλο τον πολιτισμό μας. Και φυσικά είμαστε εδώ σήμερα για να θυμηθούμε το παρελθόν, διότι αυτό είναι το θεμέλιο των κοινών μας σχέσεων, αλλά ταυτόχρονα να επικεντρωθούμε στο μέλλον, διότι έχουμε απίστευτα πράγματα που να κάνουμε μαζί και είμαι ευγνώμων, αποτελώ κομμάτι αυτού. Είναι χαρά μου, αποτελώ κομμάτι του στρατηγικού. ειρηνικού διαλόγου και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στο πρώτο μου ταξίδι στην Ελλάδα, αλλά ελπίζω να μην είναι και το τελευταίο. Ευχαριστώ θερμά.
0: Ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Τον ακούσατε ζωντανά, όπως νωρίτερα ακούσατε και τις δηλώσεις που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Μια συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου ανάμεσα στις δύο χώρες. Μια πολύ σημαντική επίσκεψη, σε κάθε περίπτωση η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Τον ακούσατε να μιλάει, να αναφέρεται στη στενή συμμαχία που έχουν δύο χώρες. Μάλιστα, ο Γεραπετρίτης από την πλευρά του εξήρε και τη συνεισφορά της ελληνικής ομογένειας, της ενωαμερικανικής ελληνικής κοινότητας, στις σχέσεις των δύο χωρών, στη σύσφεξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Πολύ σημαντικά βεβαίως τα όλα όσα υπόθηκαν και πολύ σημαντικά και αυτά τα οποία ανέφερε μεταξύ άλλων και ο κ. Ρούμπιο. Μεγάλο χρέος, είπε χαρακτηριστικά στην αρχαία Ελλάδα για την δημοκρατία. Εξέφρασε και τη χαρά του για το γεγονός ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και την ελπίδα του ότι θα είναι το πρώτο και όχι το τελευταίο ταξίδι του στη χώρα μας. Σε κάθε περίπτωση, βαρύ το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα επισκεφτεί το απόγευμα την ΠΝΙΚΑ, θα έχει αμέσως μετά νομίζω συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα έχει ενδεχομένως και κάποιες πριβέ επαφές, να το πω έτσι, που κανονίζει η πρεσβεία, μιας και κάποια στιγμή θα αποσυρθεί στο ξενοδοχείο, σε κεντρικό ξενοδοχείο εδώ πέρα της Αθήνας όπου μένει. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιους θα δει στο μεσοδιάστημα. Και βεβαίως το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και γίνεται και μια προσπάθεια, από ό,τι λέει η παραπολιτική, να επιλεγεί και ο καλύτερος διαθέσιμος φωτισμός. Ούτως ή άλλως η μέρα στην Αθήνα είναι λαμπερή, ώστε ο κύριος Ρούμπιο να έχει μια σημαντική φωτογραφία, την οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει και στην προσωπική προεδρική του υποψηφιότητα για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών το 2028. Το βράδυ βεβαίως θα παραθέσει δείπνα πρωθυπουργός σε κεντρικό επίσης ξενοδοχείο της Αθήνας, εκεί με θέα την Ακρόπολη, στο Σύνταγμα. Θα γίνει αυτό το δείπνο στο Roof Garden του ξενοδοχείου εκεί στο King George, νομίζω. Θα είναι παρόν και υπουργοί της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων, αρκετοί υπουργοί, ο κ. Δένδιας, ο υπουργός Άμυνας, ο κ. Παπαστέωρου, ο υπουργός Ενέργειας, ο κ. Θεοδωρακάκος, ο υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Κικίλιας, ο υπουργός Ναυτιλίας και άλλοι βεβαίως. Και όλα αυτά, όταν ολοκληρωθούν, εν συνεχεία ο Μάρκο Ρούμπιο θα αναχωρήσει για την Πορτογαλία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να στείλουμε και πάλι τις καλημέρες μας και πάλι τα χαιρετισματά μας. Μπήκαμε ειδησιογραφικά και δυνατά σήμερα, δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Να στείλουμε χαιρετισμούς βεβαίως όπως κάνουμε πάντα στους συνέλληνες. Το ακούσατε νωρίτερα και από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Πάντα η συνεισφορά σας είναι δυνατή, είναι ισχυρή και θα λέγαμε πολλές φορές είναι αυτή η οποία γέρνει την παλάτζα, να το πούμε έτσι, ιδιαίτερα στα εθνικά μας θέματα. Το βλέπουμε αυτό χαρακτηριστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου βεβαίως είναι σχεδόν μονοκρατορία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και βλέπουμε το πόσο σημαντικές είναι οι παρεμβάσεις που γίνονται από τις οργανώσεις της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Χαρακτηριστική είναι και η επιστολή που έστειλε στον Μάρκο Ρούμπιο το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, αναφερόμενο στις προσπάθειες που κάνει η Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά 5ης 9ης F-35. Στηρίξει την Ελλάδα και Κύπρο, επισημαίνει προς τον Μάρκο Ρούμπιο το Ελληνικό Ινστιτούτο, ζητώντας διατήρηση των κυρώσεων ΚΑΑΤΣΑ που μπλοκάρουν, να σημειώσουμε, την τουρκική προσπάθεια να αποκτήσει και μαχητικά αλλά και άλλα όπλα από τους Αμερικανούς. Πολύ σημαντικά όλα αυτά. Σημαντικά βεβαίως και αυτά τα οποία θα υποθούν και για την ναυτιλία. Θα υπογραφεί μια συμφωνία εν συνεχεία που αφορά την εκπαίδευση των ναυτικών ανάμεσα στις δύο χώρες. Και με αυτή την ευκαιρία βεβαίως να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας σε όλους τους ναυτικούς μας που είναι συντονισμένοι στις ραδιοσυγνωτητές μας, όπως και στους μεταφορείς μας. Λοιπόν, καλή ακρόαση σε όλους σας. Θα πάμε σε μια μουσική ανάσα για να συνεχίσουμε και να σχολιάσουμε. Να βάλουμε στην παρέα μας τους καλεσμένους μας, να σχολιάσουμε αυτή την πολύ σημαντική επίσκεψη, αυτά τα πολύ σημαντικά τα οποία υπόθηκαν.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Μπήκαμε λίγο απότομα σήμερα, είναι η αλήθεια, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και διαφορετικά. Οι δηλώσεις ανάμεσα στον Μάρκο Ρούμπιο και τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, συνέπεσαν με την έναρξη της εκπομπής. Μια πολύ σημαντική επίσκεψη σε κάθε περίπτωση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα, ίσως από τις πλέον σημαντικότερες των τελευταίων ετών, και θα έλεγα ότι έχει και συμβολικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι για πρώτη φορά, δεν θυμάμαι δεύτερη, ίσως να υπάρχει μία ακόμη στο παρελθόν, έρχεται Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και δεν πηγαίνει στην Άγκυρα. Επειδή η πολιτική είναι η διαχείριση των συμβόλων, όπως έλεγε και ο Φρανσουά Μιτεράν κάποια στιγμή. Θεωρούμε ότι έχει και αυτό τη δική του ξεχωριστή σημασία. Θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε τον συνάδελφο τον Νίκο Χιδίρογλου, πολιτικό συντάκτη στην ιστοσελίδα, στην ηλεκτρονική εφημερίδα political.gr. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Νίκο, σε κάθε περίπτωση μια πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, με μια ευρεία γκάμα θεμάτων στην ατζέντα των συζητήσεων με την ελληνική κυβέρνηση, από την ενέργεια, την άμυνα, την ασφάλεια. Συζήτηση για όλα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, Μέση Ανατολή, πόλεμο Ρωσία-Ουκρανίας. Μια επίσκεψη η οποία έχει και πολιτική σημασία, δεδομένου ότι πραγματοποιείται λίγους μήνες πριν τις εκλογές, σε κάθε περίπτωση.
1: Και μόνο η νευρικότητα, Γιώργο, αν και δεν ετεροκαθοριζόμαστε, δεν πρέπει κιόλας, με την οποία παρακολουθεί ο τουρκικός τύπος την επίσκεψη, λέει πολλά. Αλλά να μπούμε λίγο στο θέμα, όπως το έθεσες πολύ σωστά. Ενέργεια, ασφάλεια, procurement, δηλαδή εξοπλισμοί, είναι μερικά από τα θέματα που τίθενται στο τραπέζι των συζητήσεων στον έκτο στρατηγικό διάλογο μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και όλα αυτά είναι σημαντικά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ελλάδα, ελαίω των τυχοδιοκτικών ενεργειών της Τουρκίας που τις έχουν στοιχήσει, αποκτά αυτή τη στιγμή, την έχει ήδη, αεροπορική υπεροπλία στο Αιγαίο, αποκτά μέσω της στρατηγικής σχέσης που έχει αναπτύξει με το Ισραήλ, το οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο είναι φανατικός υποστηρικτής, έτσι. Και βέβαια τίθενται και όλα αυτά που είπες για την ενέργεια. Ο κάθετος διάδρομος, άξονας, και το γεγονός βέβαια ότι η Ελλάδα μέσα από την πολιτική που ασκεί από το 2019 και μετά, μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, έχει καταστεί στα μάτια των Αμερικανών ένας παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν μπήκε στη λογική προηγούμενων ετών και δεν πάει στην Άγκυρα, ήρθε από την Ισλανδία, έρχεται εδώ και μετά πάει σε μια άλλη χώρα η οποία είναι επίσης στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, αλλά σε άλλο γεωπολιτικό διαμέρισμα, να το πούμε έτσι, της Ευρώπης και με άλλα θέματα, την Πορτογαλία. Τώρα, είναι προφανές ότι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο πρέπει να αξιοποιηθεί στο βαθμό του δυνατού, όσο πιο δυνατόν γίνεται, από την ελληνική πλευρά. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει μιλήσει πολύ απαξιωτικά για την Τουρκία στο παρελθόν, αλλά το ξαναλέω, το επισημαίνω, είναι φανατικός υποστηρικτής του κράτους του Ισραήλ, και βέβαια η ενδυνάμωση της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με το Ισραήλ ανεβάζει πολύ την Αθήνα στα μάτια του. Πλέον η Ελλάδα έχει ένα πανίσχυρο λόμπι από πίσω της, πλην του ελληνικού, έχει και το εβραϊκό λόμπι, το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βοηθήσει και τα ελληνικά συμφέροντα.
0: Βέβαια, έτσι είναι, Νίκο. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είναι και μια συμβολική μέρα για το Ισραήλ. Σαν σήμερα να σημειώσουμε πριν από τρία χρόνια.
1: Είναι μια μέρα τραγωδίας. Είναι μια μέρα που ανθρώπινη κτηνοδία έδειξε το πρόσωπό της. Στις 7 Οκτωβρίου του 2023, 6.000 περίπου στελέχη της Χαμάς μπήκαν στο Ισραήλ και προέβησαν σε μια άνευ προηγουμένου σφαγή αθώων. Και ήταν σε δύο σκέλη, ήταν η σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ της ΝΟΑ και ήταν και η σφαγή σε δύο κιμπούτς Ισραηλινά, τα οποία ήταν κοντά στη Μεθόριο με τη Γάζα.
0: Και είδαμε που οδήγησαν όλα αυτά βεβαίως. Σε μια σύγκρουση μετά από δύο χρόνια, σε μια ευρύτατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που οδήγησε αυτό το γεγονός.
1: Ακριβώς. Και είναι μια σύγκρουση η οποία επηρεάζει σε πάρα πολλούς τομείς. Οδήγησε στην αμερικανική επίθεση στο Ιράν και οδήγησε στην αμερικανική επίθεση στο Ιράν για το λόγο ότι η Χεζμπολάχ αλλά και η Χαμάς, ειδικά η Χεζμπολάχ αλλά και η Χαμάς, το επαναλαμβάνω, είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά πρόξεις. Είναι ουσιαστικά η εντεταλμένη του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή στο Λίβανο αλλά και στη Γάζα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Αμερικανοί θεώρησαν ότι η πηγή του κακού βρίσκεται στην Τεχεράνη. Εξού και τα όσα ακολούθησαν, εξού και τα όσα υφιστάμεθα εν μέρη και λόγω της αμερικανικής επίθεσης στο Ιράν, με την ενεργειακή κρίση και την αύξηση και την κατακόρυφη αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου και γενικά των υδρογόνων ανθράκων.
0: Νίκο, και ένα σχόλιο τελευταίο σε πολιτικό επίπεδο για να κλείσουμε. Θα έλεγα ότι, να το πω έτσι λαϊκά, του έκατσε του Κυριάκου Μητσοτάκη μια χαρά. Είχε προχθές τα γενέθλια, τα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Επί της ουσίας, άναψε, θα λέγαμε, χτύπησε το καμπανάκι για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου προς τα στελέχη του. Όχι ότι το περίμεναν τη συγκεκριμένη εκδήλωση για να ξεκινήσουν τις περιοδίες ή τις συγκεντρώσεις οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα στελέχη. Είχαν ήδη ξεκινήσει βεβαίως. Αλλά θεωρώ ότι μετά από το έναυσμα που δόθηκε εκεί, ήρθε και η επίσκεψη Ρούμπιο, ένα δεύτερο βεβαίως σημαντικό επικοινωνιακό γεγονός για την κυβέρνηση, κακά τα ψέματα. Και υπάρχουν πληροφορίες ότι θα συμβούν και άλλα πράγματα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ακούσαμε ότι μπορεί να έρθει στην Αθήνα τον Ιανουάριο ακόμα και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ο J.T. Vance. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Ναι, είναι μια σειρά γεγονότων τα οποία αναδεικνύουν την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης από το 2000 και μετά. Έχουν γίνει πάρα πολλά, είναι η αλήθεια, και αυτή η κυβέρνηση έχει κληθεί μάλιστα εν μέσω όλων αυτών να διαχειριστεί και πάρα πολλές κρίσεις. Προχθές είχαμε προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο με παραβιάσεις και παραβάσεις έτσι του εθνικού εναερίου χώρου. Όλα αυτά δείχνουν ότι στο τιμόνι της χώρας πρέπει συνεχώς να βρίσκονται, διαρκώς να βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τι κάνουν, ξέρουν να διαχειριστούν καταστάσεις. Έχουμε δυστυχώς ένα γείτονα δίπλα μας ο οποίος λειτουργεί επιθετικά και στη Μέση Ανατολή, διατηρεί στρατεύματα στο Ιράκ, διατηρεί στρατεύματα στη Συρία, δεν χάνει ευκαιρία να εισβάλλει σε αυτές τις χώρες. Να πούμε ότι η στρατηγική σχέση με το Ισραήλ αλλάζει πάρα πολλά πράγματα. Οι εξοπλισμοί της Αθήνας αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά στο ισοζύγιο που επικρατεί στην Ανατολική Ευρώπη και γενικότερα. Και βέβαια δίνουν και την αφορμή στην κυβέρνηση ουσιαστικά να τροποντινά να διαφημίσει την εξωτερική της πολιτική. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ιδιαίτερα παρεμβατική και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη όπου αυτή τη στιγμή πήγε μία πρόταση για δημοσιονομική ευελιξία ώστε να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση. Μία πρόταση, προσοχή εδώ, που κατατέθηκε σε δύο πλευρές. Στην πρόεδρο της Κομισιόν, την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, αλλά και στον πρόεδρο του Eurogroup, ο οποίος είναι Έλληνας αυτή τη στιγμή, ο Κυριάκος ο Πιερακάκης. Και η Ελλάδα των μνημονίων, η Ελλάδα που το 2012 πήγαινε στις Βρυξέλλες ουσιαστικά ζητώντας τη συνδρομή των Ευρωπαίων, σήμερα συναποφασίζει και εν πολλής καθορίζει και την ευρωπαϊκή πολιτική.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το σχόλιο. Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
2: Imagine, what a wonderful idea. Yes, any key will do.

0: Η Μάζιν βεβαίως, όχι από τον Τζον Λένον, αλλά από μια δικιά μας, την Φλέρι Νταντονάκη. 36 λεπτά μετά τις 10, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα παραμείνουμε βεβαίως σε πολιτικό πλαίσιο. Αυτή τη φορά θα βάλουμε στην παρέα μας και θα καλωσορίσουμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, βουλευτή Λάρισας του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Λιακούλη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία Διονυσόπουλο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Χαίρομαι σήμερα που είμαι μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιδο στην Αθήνα. Το μεγάλο θέμα της ημέρας, θεωρώ, κυρία Λιακούλη. Θα θέλαμε ένα σχόλιο για την παρουσία του και για το επίπεδο των ενοαμερικανικών σχέσεων, θα λέγαμε, γενικότερα, μιας και όπως ανέφερε λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή.
1: Καλά, θεωρώ ότι σε διπλωματικό επίπεδο έπρεπε αυτό να υποθεί και καλώς υπόθηκε. Αυτός είναι ο σκοπός, αυτός είναι ο στόχος, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σχέσεις οι οποίες να δείχνουν και να είναι πραγματικά καλές με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ευρεία συνεργασία σε πολλά επίπεδα, και σε επίπεδο άμυνα, σε επίπεδο ενεργειακό, πολιτισμού πια, διότι έχουμε και MOU καινούρια από ό,τι πληροφορούμαστε στον έκτο στρατηγικό πυλώνα τουλάχιστον. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιου. Εγώ από αυτούς που λένε πάντοτε ότι ούτε θα πρέπει να προκαθορίζουμε, ούτε να συζητάμε αν κάτι δεν μας αρέσει στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, αλλά θα περιμένουμε στο τέλος να δούμε τι ακριβώς ήταν, ποια ακριβώς ήταν η μεγάλη δέσμευση του κυρίου Ρούμπιου, γιατί η κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε, περί αυτού μιλάει. Και περαιτέρω να δούμε για τη χώρα μας όλα αυτά τι σημαίνουν σε σχέση και με την κρίση που υπάρχει στην Ευρώπη, στη Μεσόγειο, αλλά βεβαίως και οι τελευταίες πολύ μεγάλες προκλήσεις που έχουμε δεχθεί από τη γειτονική χώρα, την Τουρκία, η οποία ήδη διδάσκει τη γαλάζια πατρίδα, να θυμίσουμε, στα σχολεία της. Και αυτό δεν είναι μόνο μια προπαγάνδα εναντίον της χώρας, αλλά είναι το αφήγημα, το νέο αφήγημα του νέου αναθεωρητισμού της γειτονικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, το πώς στέκονται απέναντι σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και περαιτέρω έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε εάν συμμερίζονται την άποψη ότι τα ήρεμα νερά, που και η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δρομολογοί υπήρχαν και ούτω καθεξής, αυτή τη στιγμή ταράσσονται από βόμβες οι οποίες είναι προφανώς στο βυθό αυτών των ήρεμων νερών. Ένα βυθό που είναι γεμάτες από αυτές όμως, έτσι. Πλέον, διότι οι παρευριάς, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζουν να συμπληρώνουν δεκάδες και φτάνουν στις 20 καθημερινά. Δηλαδή γυρίσαμε τα παλιά μας ξανά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αν ποτέ υπήρξε κάτι διαφορετικό, πράγμα που αμφισβητείται από πολλές πλευρές αναλυτών.
0: Από την άλλη πλευρά, και σε ό,τι αφορά την επικαιρότητα, κυρία Λιακούλη, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα και για την κυβέρνηση, και το σχόλιο σας θα θέλαμε προς αυτή την κατεύθυνση, και για τους πολίτες κυρίως. Και από την άλλη πλευρά, βεβαίως, έχουμε και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ακούσαμε και τα σχόλια του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου βεβαίως του κινήματος, αναφορικά με τις 120 δόσεις, με διάφορα οικονομικά μέτρα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες. Θα θέλαμε ένα σχόλιο και για την κατάσταση που επικρατεί στην εσωτερική επικαιρότητα.
1: Κύριε Διονυσόπουλε, κοιτάξτε, ζούμε τον απόλυτο παραλογισμό. Δεν είναι μόνο ότι τα νοικοκυριά κοιμάζονται από την ακρίβεια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι με την πλάτη στον τοίχο και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι με τα μάτια στο Θεό. Δεν είναι μόνο όλα αυτά που τα ξέρουμε πια όλοι. Δεν χρειάζεται να έρθει το ΠΑΣΟΚ για να τα πει αυτά. Βιώνουμε όλη την καθημερινότητα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ένας μισθοσυντήρητος, ένας ελεύθερος επαγγελματίας με ένα συγκεκριμένο οικονομικό κύκλο δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μετά τις 15 του μήνα. Άλλωστε υπάρχουν τα πράγματα τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα και δίδονται μέσα από την εικόνα των στατιστικών στοιχείων και των εκθέσεων. Οι αριθμοί, ξέρετε, είναι αμήλικτοι. Το Ίδρυμα Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, δεν είναι ίδρυμα του ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, κάθε τρεις και λίγο η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που το επικαλείται. Τι λέει λοιπόν στην τελευταία του έκθεση? Ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, κλείδωσε στην πρώτη θέση της Ευρωπαϊκής Λίστας της απόγνωσης. Είναι απεγνωσμένοι οι άνθρωποι μας. Και μάλιστα με ένα δείκτη 0, είναι αρνητικός ο δείκτης, 44,4. Με τη Ρουμανία στο 32,5 και τη Βουλγαρία στο 25,9. 7 στους 10 δεν μπορούν να καλύψουν τα βασικά της καθημερινότητάς τους. Και το 58% μόλις τα βγάζουν πέρα. Δεν αποταμιεύει πια κανένας. Και το χειρότερο είναι ότι το 70% του κόσμου δεν πιστεύει να ανατραπεί η κατάσταση αυτή στη ζωή του. Από την άλλη τι βλέπουμε? Μία κυβέρνηση η οποία λέει ο κύριος Γεωργιάδης, δεν έλεγε στο ΠΑΣΟΚ, είστε οι μικροί ανόητοι. Είστε ανόητοι, λέτε ανοησίες. Είναι μνημείο ανοησίας, έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης, αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ με 120 δόσεις, πράγμα που θα φέρουμε και σε πρόταση νόμου. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας, στην αρχή της επόμενης, έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα έκταξη συνεδρίαση σήμερα στις 4 το απόγευμα το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό το λόγο. Και βλέπουμε ότι όχι μόνο ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Μητσοτάκης, να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης για τις 120 δόσεις μίλησε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τι είπε? Ότι αυτά είναι εφάνταστα σενάρια τα οποία δεν μπορούν να έχουν καμία τύχη. Και τώρα βλέπουμε την κυβέρνηση να υιοθετεί κολοβά βέβαια τις 120 δόσεις. Γιατί λέω κολοβά? Γιατί κρατάει το ίδιο επιτόκιο. Ενώ το ΠΑΣΟΚ μιλάει για μείωση.
0: 5,8
1: του υποτεκτή. Βεβαίως. Το κρατάει το 5,8, ενώ εμείς μιλάμε, κύριε Διονυσόπουλο, για το 3% που πρέπει να δοθεί. Και βεβαίως δεν περιλαμβάνει όλους εκείνους τους δανειολήπτες που έχουν πρόβλημα το 2025 και 2026 και αυτούς που εντάχθηκαν παλιά σε άλλες δόσεις, άλλο σύστημα δόσεων, δεν τους περιλαμβάνει ούτε αυτούς. Επίσης, αυτό που ξέρει όλη η Ελλάδα και κάνουν τον ανήξερο στην κυβέρνηση. Και επιτρέψτε μου τώρα να μην σας μιλήσω ως βουλευτής, αλλά να σας μιλήσω σαν νομικός. Άπειρες φορές έχουμε διαχειριστεί δάνεια ανθρώπων οι οποίοι στο τέλος κατάφεραν να ανταποκριθούν στις δόσεις και βεβαίως οι τράπεζες τους έδωσαν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το δάνειό τους αφαιρώντας προς αυξήσεις. Και ένα μεγάλο μέρος του ποσού που πολλές φορές έφτανε στο 20% στο 30%. Ποιο είναι το παράξενο λοιπόν και η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει? Σήμερα όμως το πρωί, κύριε Διονυσόπουλε, άκουσα στο ρεπορτάζ του κοινοβουλευτικού ότι η κυβέρνηση έδωσε διαρροή πώς θα φέρει, λέει, τις επόμενες ημέρες πρόταση νόμου ή τροπολογία, ένα από τα δύο, που να αφορά τους services και τα funds. Και θα βάλει, λέει, περιορισμούς και θα βάλει κανόνες και θα βάλει... Δηλαδή την τροπολογία που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ πάλι την προηγούμενη εβδομάδα. Και την απέρριψε κατηγορηματικά η κυβέρνηση. Ήταν η συζήτηση του σχεδίου νόμου του κυρίου Θεοδωρικάκου, θα θυμίζω. Για τις μεγάλες επενδύσεις κλπ. Άρα λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ μιλάει τη μία εβδομάδα, μας λέει ανόητος, την επόμενη εβδομάδα η κυβέρνηση το υιοθετεί. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να μιλάμε με δυνατή καθαρή φωνή και δεν θα κάνουμε τάχα μου δήθεν ότι δεν ακούμε όπως κάνει η κυβέρνηση. Και θα πω κάτι. Κανένας δεν ασχολείται με τους μικρούς. Τους θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν. Όπως για παράδειγμα με τους αλληλείς. Οι παράκτιοι αλληλείς έδεσαν τα καΐκια τους. Έτσι, και βρέθηκαν σε κινητοποίηση σε όλη τη χώρα. Και γιατί νιώθω την ανάγκη να το πω? Γιατί το ΠΑΣΟΚ μίλησε για τη συμφωνία Μέτσαφ που αφορά στην αλληλεία, που αφορά με de minimis, με βοήθεια, με επιδοτήσεις στο ενεργειακό κομμάτι που είναι το πρόβλημα το μεγάλο των αλληλέων και δεν ίδρωσε το αυτή κανενός. Και δεν βγαίνουν έστω να πούν σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν να ταΐσουν τα παιδιά τους και εγκαταλείπουν τα χωριά τους και εγκαταλείπουν τα νησιά τους, κατά τα άλλα κροκοδίλια δάκρυα για το δημογραφικό και για την ερημοποίηση της υπαίθρου. Δεν πιστεύω τίποτα πια από αυτά που ακούω. Και σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που έδεσαν τα καΐκια και λένε παραδιδόμαστε, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, δεν βρίσκεται κάποιος να εξηγήσει για ποιο λόγο η χώρα μας, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες το έχουν υιοθετήσει, η χώρα μας λοιπόν δεν υιοθετεί τη συμφωνία Μέτσα. Όπως καταλαβαίνετε αυτά δεν μπορούν να περάσουν έτσι. Και όσο υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, Δεν θα περνάνε έτσι. Θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε. Για μας είναι ταυτοτικό θέμα να επιβιώσουν οι ευάλωτοι, οι μικροί και οι μεσαίοι. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Και όποτε το ΠΑΣΟΚ άλλαξε βλέμμα και αληθόρησε σε άλλες πλευρές, το ΠΑΣΟΚ έχασε την ταυτότητά του, την οποία χαίρομαι πάρα πολύ που διαπιστώνω ότι ξαναβρίσκει και ότι δένει ξανά, πιάνει το νήμα από την αρχή και δένεται ξανά με θεωρώ, την ψυχή.
0: Θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση, και να κλείσουμε έτσι κύριε Λιακούλη, με ένα σχόλιο προς αυτή την κατεύθυνση, ότι κινείται και η εκδήλωση στις 18 Οκτωβρίου εκεί στο Αιγάλεο. Μια ερωμηνία βεβαίως ορόσημο για την ιστορία του κόμματος, για την ιστορία του ΠΑΣΟΚ, καθώς τότε ακριβώς είχε την πρώτη εκλογική του νίκη.
1: Εμείς καλούμε όλο τον κόσμο.
0: Θα εκπέμψετε από εκεί.
1: Όλο τον κόσμο της Αθήνας καταρχήν να εκπέμψουμε το μήνυμα ότι μπορούμε, ότι θέλουμε και ότι υπάρχει ο άλλος δρόμος που είναι ανοιχτός. Είναι δύσκολος, δείχνει ακόμα ότι είναι δυσπρόσιτος, αλλά που μπορούμε μαζί με την δύναμη των ανθρώπων που έχουν δύναμη, γιατί η χώρα μας έχει σπουδαίους ανθρώπους που έχουν σπουδαίες δυνάμεις, μπορούμε αυτό το δρόμο να τον κάνουμε λεωφόρο.
0: Κύριε Λιακούλη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε ένα καλή επιτυχία βεβαίως στις προσπάθειες, στην εκδήλωση, όχι στις προσπάθειες, στις 18 του μήνα. Και βεβαίως καλή δύναμη, διότι κακά τα ψέματα βρισκόμαστε ήδη σε τελική ευθεία. Έχουμε εκλογές σε 3-4 μήνες.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο και για τη δυνατότητα που μας δίνεται να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας 50 λεπτά μετά τις 10. Ολοταχώς βεβαίως προς το κλείσιμο της πρώτης ώρας και της σημερινής εκπομπής. Μεγάλο θέμα της ημέρας, η επίσκεψη σε κάθε περίπτωση του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στην Αθήνα. Μια επίσκεψη με ευρεία ατζέντα θεμάτων στην συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά και με πολλούς συμβολισμούς, θα λέγαμε. Εμείς θα βάλουμε στην παρέμβαση, θα καλωσορίσουμε τον κύριο Πέτρο Τασιό, διεθνολόγο με ειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική. Κύριε Τασιό, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχει συμβολική σημασία για πολλούς λόγους. Ο πιο σημαντικός για μένα είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ο άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε, εφάρμοσε και εκτέλεσε πολύ την ηλεκτρονική ασφαλεία στην Ανατολική Μεσόγειο με τις δύο θητείες του στη Γερουσία. Με τον Μπομπ Μενέντες τότε, το East Medak το πιο σημαντικό, έβαλε στο κάδρο δηλαδή αυτό το οποίο σήμερα βλέπουμε και εξελίσσεται με σκληρό στρατικό χαρακτήρα, το λεγόμενο 3-1. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερον, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει την περιοχή ίσως καλύτερα από κανέναν άλλον. Είναι το νούμερο 3 στην Αμερικανική κυβέρνηση και αποτελεί αυτό το οποίο λέμε την θεσμική έκφραση της Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία έχει πολλές παρεκκλήσεις στη 47η Προεδρία.
0: Κύριε Τασία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οπτική του Μάρκο Ρούμπιο για την περιοχή, για την Νότια Ανατολική Μεσόγειο που μας αφορά, είναι κοντά στα ελληνικά συμφέροντα ή υπάρχει μια ταύτιση αυτή την χρονική στιγμή ανάμεσα σε συμφέροντα των ΗΠΑ με τα ελληνικά συμφέροντα σε σχέση βεβαίως και με τον μεγάλο αναθεωρητή, την Τουρκία?
1: Ναι, τα συμφέροντα των ΗΠΑ ταυτίζονται με αυτά της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Γι' αυτό υπάρχουν και μια σειρά από συνέργειες νομοθετικές σε πολλά επίπεδα, σε επίπεδο ενεργειακό, αμυντικό, σε επίπεδο διαδρόμων, σε επίπεδο λιμανιών. Αυτό έρχεται σίγουρα να επιβεβαιωθεί. Αυτό το οποίο θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε είναι ότι οι ΗΠΑ ποτέ δεν επιδοκιμάζουν αναθεωρητικές δυνάμεις όπως είναι η Τουρκία, ανεξάρτητα αν έχουν μια συναλλακτική σχέση, έστω και προσωρινή. Και βλέπουμε βασικά ότι και με την έλευση της Kill Fall έχουν μπει στις ράγες μια σειρά από πράγματα τα οποία ήταν, θα έλεγα, ολίγων παγωμένα. Άρα λοιπόν, επαφή την άποψη, πάμε σε επίπεδο όχι γεωστρατηγικό μόνο, το οποίο είναι το κλασικό της σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ, να μιλάμε πια για πολύ σημαντικές συνέργειες, οι οποίες συνεχίζονται στο κομμάτι της γεωοικονομίας. Δηλαδή, διαφοροποίηση ενεργειακών διαδρομών στην Ευρώπη, ο κάθετος διάδρομος, πύλη εισόδου συστολιστικού. Και προοπτική η Ελλάδα, αυτό βέβαια θα πρέπει να περιμένουμε γύρω στα 3-4 χρόνια, να μετατραπεί από ενεργειακό κόμβο και σε ενεργειακό πάρκο. Με τη Σεύρον και την Exxon Mobil νότια τη Πελοπορίζου, νότια-νοτιοδυτικά τη Κρήτη.
0: Και βεβαίως νομίζω ότι ένα επιπλέον ατού για τη χώρα μας, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, είναι και το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο το πιο πιθανό είναι να είναι και υποψήφιος με τους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές του 2028.
1: Ακούγεται μαζί με το Vance ότι είναι τα δύο προτιμωτέα πρόσωπα από τον κύκλο του Donald Trump. Έχει δική βαρύτητα, έχει την εξωστρέφεια και έχει βασικά και έναν λόγο, ξέρετε, ο οποίος είναι τελείως διαφοροποιημένος από τους άλλους. Υπό την έννοια ότι αυτός, και θα το δείτε σήμερα στην Πνίκα, μιλάει για αυτό που λέμε την αναγέννηση του δυτικού πολιτισμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια περιοχή στο δυτικό ημισφαίριο που ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, οι ευρωπαϊκές αξίες παρακμάζουν. Έχει ασκήσει και πολύ ψηλή κριτική, ναι, αν δείτε, και σε πάρα πολλές περιπτώσεις της διάσκεψης του Μονάχου. Δηλαδή, έχει και ένα πολιτιστικό ιστορικό υπόβαθρο η παρουσία του Ρούμπιο.
0: Και μάλιστα βεβαίως είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σημαντική, έτσι, πολύ καλές σχέσεις, θα λέγαμε, με την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Και το λέω αυτό γιατί το έθιξε λίγο νωρίτερα ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Εξήρε την συνεισφορά της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και γενικότερα και των οργανώσεων για τη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά και για τη συγκράτηση της Τουρκίας από την άλλη πλευρά.
1: Θα σας θυμίσω πάλι ότι όταν ήταν στη Γερουσία βρισκόταν σε όποια κίνηση η οποία γινόταν υπέρ της Ελλάδας, της Κύπρου και εναντίον της Τουρκίας. Αυτό βέβαια γιατί τα αμερικανικά συμφέροντα έχουν ταυτιστεί απόλυτα με τον ελληνισμό, με μια σειρά από συγκυρίες ευνοϊκές οποίες υπάρχουν από το 2010 και μετά. Εμφατικά όμως από το 2016. Εδώ θα πρέπει, επειδή το λέω εν μορφή εσταϊσμού, αλλά αποτελεί μια πραγματικότητα δυστυχώς σκληρή, όλα αυτά γίνανε σε μεγάλο βαθμό λόγω της μεγάλης τροφής που έκανε η αναθεωρητική Τουρκία, ο Ερντογάν, ο οποίος έχει μετατρέψει ουσιαστικά την Αμερική σε ένα προκεχρημένο φυλάκιο αντιαμερικανισμού. Αν δεν υπήρχε ο Ταγί Ερντογάν με τη σκληρή αναθεωρητική πολιτική, η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα ήταν σήμερα σε τόσο υψηλό επίπεδο γεωπολιτικής αναβάθμισης.
0: Και βεβαίως να βάλουμε και το Ισραήλ μέσα, γιατί ο κ. Ρούμπιο είναι από τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του Εβραϊκού κράτους. Και βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια, θα έλεγα, δεν ξέρω αν πρέπει να πω τη λέξη συμμαχία, αλλά σίγουρα μια πολύ στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ.
1: Όχι, υπάρχει καταρχήν η θεσμική έκφραση του 3-1 που είναι νόμος του Αμερικανικού κράτους, ναι, με δύο νομοσχέδια. Δεύτερον, αυτή η συμμαχία, όπου είχε ξεκινήσει, αν θυμάστε, πολύ δειλά επί κυβέρνηση Σαμαρά, συνεχίστηκε, δηλαδή ήταν ένα διάλογο ουσιαστικά το 2013, συνεχίστηκε, πήρε θεσμική μορφή, ήταν δηλαδή οι συναντήσεις οι οποίες γινόντουσαν των χωρών τότε, πήρε θεσμική μορφή το 2013, το οποίο δεν το επισημαίνουμε και πολύ για ευνόητους λόγους, έχει αποκτήσει και σκληρή πια στρατιωτική υφή. Δηλαδή, πια είναι διασυνδεμένες οι ενόπλες δυνάμεις Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ. Ίσα από τη συνδιάσκεψη, τη συνάντηση που έγινε στο Ιεροσόλυμα το Δεκέμβρη βασικά του 2025, και πια μιλάμε για ένα κλείδωμα ενός 3-1 το οποίο έχει τη μορφή, επιτρέψτε μου να πω, γιατί αυτό το επιζητούν και οι ΗΠΑ, ενός ΝΑΤΟ της Ανατολικής Πτέρυγας στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Μάλιστα, και ελπίζουμε βεβαίως να υπάρξει και περαιτέρω σύσφυξη, δεδομένου ότι ακούμε συνεχώς από τους Ισραηλινούς να χαρακτηρίζουν την Τουρκία ως το νέο Ιράν. Και από την άλλη πλευρά βλέπουμε και τους Τούρκους πώς απλώνονται στην περιοχή, έχοντας στρατεύματα, κακά τα ψέματα κύριε Τασία, στη Συρία, στη Λιβύη, στις χώρες του Κόλπου, στο Κατάρ, στη Σαουδική Αραβία, με την οποία μαζί με το Πακιστάν έχουν συνάψει μια στρατιωτική συμμαχία, συμφωνία της Μέκας επί της ουσίας. Δεν ξέρω πώς απλώνονται περισσότερο από εκεί που φτάνει ο ίσιος τους.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο στην παρατήρηση αυτή, γιατί εδώ μιλάμε για μια υπερεπέκταση. Η Τουρκία προφανώς έκανε μια υπερεπέκταση για δύο λόγους. Πρώτον, λόγω ενός οράματος οθωμανικού παντουρκικού, το οποίο έχει ο Ταγίπ Ερντογάν. Δεύτερον, επίσης μιας πολύ μεγάλης αμυντικής βιομηχανίας, το οποίο πρέπει και αυτή, ένα δικό του στρατιωτικό μηχανικό σύστημα, που πρέπει να παράγουν και να εξάγουν τα οπλικά συστήματα. Από εκεί πέρα, αναθεωρητικές πολιτικές στην περιοχή, στο βαθμό που οι ΗΠΑ παραμένουν οι μεγάλοι και κυρίαρχοι δύναμοι, δεν είναι αρεστές, και αυτό δημιουργεί μια σειρά από αντισυσπυρώσεις. Είτε αντισυσπυρώσεις περιφερειακές, όπως βλέπετε με το 3-1, είτε αντισυσπυρώσεις στην οργία των ΗΠΑ όσον αφορά στο πώς χειρίζονται βασικά την περιφερειακές, όπως βλέπετε με το 3-1, είτε αντισυσπυρώσεις στην οργία των ΗΠΑ όσον αφορά στο πώς χειρίζονται βασικά.

0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Πέτρος Τασιός, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τον ακούσατε να μας δίνει το σχόλιο του και για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με το Air News Radio για ό,τι έχει συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτή την ώρα. Και σε λίγη ώρα θα είμαστε και πάλι κοντά σας, σε λίγα λεπτά, με τη δεύτερη ώρα και τη σημερινή εκπομπή.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβονο, έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε χρέος στην αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Χαρακτηριστικά θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστήσει στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας έχουν γερά θεμέλια. Chevron και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Στην καρδιά των σχέσεών μας είναι οι λαοί μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Ο καθηγητής διεθνούς δικαιωμάτων

0: Και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι ευρύτετα και μη μαλώνετε, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή, εξήγησε ο κύριος Συρίγος. Το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια και συνεχίζεις, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencer οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνη, έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και είναι άνθρωποι με αρκετή μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και το θάνατο εκατοντάδων αμάχων. Μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα και λύση 2 κρατών είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών και προσθέτει πως η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνώτες της Φωνής της Ελλάδας. 10 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε άλλωστε περάσει στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσουμε όλους όσοι από εσάς συντονιστήκατε στις ραδιοσυγνώτητές μας αυτή τη δεύτερη ώρα και να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση. Να συνεχίσουμε τα θέματά μας, να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην τρέχουσα επικαιρότητα ή αν θέλετε στο ταξίδι, στην πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είχαμε λίγο νωρίτερα, ακούσατε ζωντανά μέσα από την εκπομπή μας τις κοινές δηλώσεις που έκαναν ο Μάρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Το απόγευμα βεβαίως θα υπάρξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, και εν συνεχεία θα μιλήσει και στην, λίγο νωρίτερα μάλλον, θα μιλήσει και στην ΠΝΙΚΑ σε μια σημαντική, θα λέγαμε, ομιλία που αφορά βεβαίως το ρόλο της χώρας μας στην δημοκρατία και γενικότερα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα στην επίσκεψη του Ρούμπιο με ένα διαφορετικό τρόπο, διότι είναι μια επίσκεψη η οποία έχει ξεχωριστό αποτύπωμα όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά γενικότερα για την Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Εξάλλου, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που οικοδόμησαν, θα λέγαμε, αυτό το, τη νέα εικόνα που υπάρχει γενικότερα για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αλλά και γενικότερα για την Μέση Ανατολή. Υπέρμαχος, να σημειώσουμε, του Ισραήλ, ίσως είναι ένας από τους πλέον στενούς συμμάχους του εβραϊκού κράτους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η αλήθεια είναι ότι συμβαίνουν πολλά πράγματα στη Μέση Ανατολή. Τον απόϊχο το ξέρουμε, φτάνει ως εμάς, ακουμπά ολόκληρο τον πλανήτη σε οικονομικό επίπεδο. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως βάζοντας την παρέα μας τον πρώην ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Μέση Ανατολή, στο Λίβανο, τον Ουαλίτ Ελίας. Ουαλίτ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Μια σημαντική επίσκεψη. Θα θέλαμε έτσι ένα σχόλιο δικό σου για το πώς ενδεχομένως να βλέπει ο αραβικός κόσμος την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Μια επίσκεψη με συμβολικό χαρακτήρα, ή αν θες και με συμβολικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν πάει και στην Άγκυρα. Τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια.
1: Να το πιάσω από το τέλος της κουβέντας. Το αραβικό κόσμο προβάλλει για τις θέσεις της Αμερικής. Όπως ξέρετε, οι περισσότερες χώρες του αραβικού κόσμου είναι συμμαχικές χώρες με την Αμερική, κυρίως η Σαουδική Αραβία και οι άλλες χώρες που είναι και στο αραβικό κόλπο. Και ξέρουν και οι αραβικές χώρες ότι χωρίς το πράσινο φως ή την κόκκινη σημαία των Αμερικανών δεν γίνεται κάτι στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο ενδιαφέρον και από πλευρά των Λιβανέζων σχετικά με το ρόλο του Ρούμπιο. Γι' αυτό είχε και επαφές και με τον Υπουργό Ιστορικών του Λιβάνου πριν μία εβδομάδα στην Ουάσιγκτον. Υπάρχουν διαρκές διαβουλεύσεις. Ξέρετε το ρόλο του και στο Υπουργείο Εξωτερικών στις άμεσες συνεργατεύσεις μεταξύ Λιβάνου και του Ισραήλ. Και κανείς δεν μπορεί να κρύψει ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έχει το πάνω χέρι στην εξωτερική Αμερική και υπήρχαν και δημοσιεύματα ότι μπορεί να είναι και επόμενος πρόεδρος στην Αμερική. Και ακόμα, αν θέλετε να πάω, γιατί δεν πήγε στην Τουρκία, νομίζω δεν θα αλλάξει κάτι μεταξύ τις σχέσεις μεταξύ Τουρκία και της Αμερικής, γιατί αυτός που ρυθμίζει τις σχέσεις μας μεταξύ Τουρκία και Ελλάδα, Ελλάδα και Τουρκία, είναι ήδη οι Αμερικάνοι. Δεν ξέρω όμως αν ομοιώνεται, χτυπάω ξύλο, αν έχουμε κανένα θερμό επεισόδιο στο ΙΟΙΟ μεταξύ των δύο χωρών, αν οι Αμερικάνοι θα είναι δίπλα μας ή θα μας στέλνουν σε άμεσες διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για να λυθούν τα θέματα στο ΙΟΙΟ.
0: Μάλιστα, από εκεί και πέρα, Ουαλίτ, μιας και αναφέρθηκε στο ρόλο της Τουρκίας, η Τουρκία η οποία πραγματοποιεί μια επέκταση, συνεχόμενη επέκταση, ένα δόγμα νεοθωμανισμού, θα έλεγα, απλώνεται ιδιαίτερα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, διατηρεί στρατεύματα στη Συρία. Βλέπουμε ότι συμμετέχει πλέον ενεργά με στρατό και στον πόλεμο, στη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν, στο πλαίσιο μια συμφωνία, στη συμφωνία της Μέκας, το ΝΑΤΟ της Μέσης Ανατολής όπως λέγεται. Αυτό τι σηματοδοτεί, σημαίνει κάτι?
1: Σημαίνει πολλά. Υπάρχει αναβάθμιση το ρόλο της Τουρκίας από πλευράς των Αμερικανών, γιατί από τις πρώτες χώρες που χαιρέτησαν αυτή την συμφωνία μεταξύ Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν είναι η Αμερική, κυρίως και από βουλευτές που είναι στο Κογκρέσο, και μπορώ να σου φέρω ο Τζο Βίλσον θεώρησε ότι χαιρετίζει δηλαδή οι συμμαχικές χώρες, μην ξεχνάμε και Πακιστάν είναι μια συμμαχική χώρα με την Αμερική γιατί έχει κυβερνικά όπλα, και η Σαουδική Αραβία. Αλλά το πιο επικίνδυνο είναι το ότι δίνουν ένα χώρο για περιφερική ασφάλεια. Δηλαδή με τα λεγόμενα των Αμερικανών και το στόχο αυτής της συμμαχίας που είδανε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στο αραβικό κόλπο ή στο αραβικό κόσμο, ακόμα και στην Ιορδανία, δεν μπόρεσαν να προστατεύουν τα συμφέροντα των Αράβων, κυρίως και της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικά Εμμυράτα ή του Κουβέιτ ή του Μπαχρέιν. Γι' αυτό είναι ένα είδος, μια περιφερειακή δύναμη ασφαλείας για να προστατεύει τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας κατά κύριο λόγο και των Τούρκων, αυτό είναι το επικίνδυνο, και τον, και του Πακιστάν. Γιατί αυτές οι τρεις χώρες, υπάρχουν και άλλες έξι χώρες σύμφωνα με δημοσιεύματα από πλευράς των Πακιστανών που είναι πρόθυμοι. Μία από αυτές είναι η Αίγυπτο, αν και το Αίγυπτο δεν θέλει να μπει αυτή τη φάση, θέλει να το αφήσει σε διαμερές επίπεδο μεταξύ η Σαουδική Αραβία και το Κάιρο. Όμως το πιο ανησυχητικό ότι αυτή η συμμαχία, σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές, κάνει την άμυνα της Σαουδικής Αραβίας πιο ισχυρή εναντίον της, εναντί του Ισραήλ. Δηλαδή αν το Ισραήλ έχει σκοπό κάποια μέρα να κάνει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, θα έχει τρεις χώρες με κύρια δύναμη, με αποτροπή πυρηνική, είναι το Πακιστάν. Δηλαδή τι το λέω αυτό, γιατί ο Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν έχει κάνει μια δήλωση πριν δύο χρόνια, όταν το ρώτησαν για πυρηνικά όπλα, γιατί δεν έχετε πυρηνικά όπλα, η απάντηση ήταν, ποιος είπε ότι δεν έχουν πυρηνικά όπλα. Το Πακιστάν έχει, και αυτά που ξέρουμε ότι το πρόγραμμα τότε του Πακιστάν για να έχει πυρηνικά όπλα ήταν με χρηματοδότηση από την Σαουδική Αραβία. Αυτό που βλέπω το επικίνδυνο είναι να έχουμε ένα συνετικό, δηλαδή άξονα, να προστατεύει τα συμφέροντα των Αράβων. Έτσι κι αλλιώς και ο Φιντάν έχει μια δήλωση ότι αυτή η συμμαχία δεν είναι εναντίον του Ιράν. Προσέξτε.
2: Ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών.
1: Βεβαίως.
2: Δεν είναι Ισραήλ, δηλαδή.
1: Έχω πει κάτι με τη συχνότητά μας και στις εκπομπές σας. Ο πόλεμος που ξεκίνησε τον ΗΠΑ και των Ισραηλινών εναντίον του Ιράν, ο στόχος δεν ήταν το μόνο του Ιράν. Ήταν στόχος να βυθιστεί το αρκό κόλπο, οι χώρες που είχαν άνθηση οικονομική, να πάρει το παράδειγμα το Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ξέρετε τι γίνεται εκεί. Τα μισά ξενοδοχεία έχουν κλείσει. Τα μισά εστιατόρια έχουν κλείσει. Οι τιμές των ακινήτων έχουν πέσει κατά 70%. Δηλαδή ένα διαμέρισμα που έκανε 800.000 τώρα το παίρνει με 180.000. Δεν υπάρχουν δουλειές. Το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει. Το κέντρο του κόσμου που ήταν οι Σαουδιές και προς άλλες αραβικές χώρες, ακόμα. Δηλαδή το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αυτός που στήριζε το Ιράν όταν είχε αποκλεισμό και μέχρι τώρα με ελαφρομπόριο, είναι από το Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή ο στόχος έχει γίνει, και ακόμα έχουν κάνει και Ισραήλ, το Ισραήλ έχει κάνει μια δήλωση πριν 5 μήνες αν απαιτούμε, παρουσίασε τη Σαουδική Αραβία σαν πύργο χάρτινο. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί η Σαουδική Αραβία έχει μια θέση και είναι πολύ σημαντική για το αραβικό κόσμο. Δεν θέλει να κάνει, παρόλο που υπάρχουν επαφές μεταξύ των δύο χωρών, έμεσες ή άμεσες, δεν θέλει να συνάψει δημοσίες σχέσεις με το Ισραήλ, παρά μόνο αν υπάρχει λύση το Παλαιστινιακό με βάση τον
2: δύο κρατών. Πάντως μια χαρά έτοιμη ήταν να υπογράψουν τη συμφωνία στο Αβραάμ.
1: Ναι, αλλά το όρο είναι αυτό, συν την πυρηνική ενέργεια που θέλει από την Αμερική. Την εξασφάλισε πριν 2 μήνες με την σύμφωνη γνώμη των πρόεδρων της Αμερικής, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Και μην ξεχνάτε ότι η Σαουδική Αραβία αντιμετωπίζει ένα πόλεμο από πλευράς τους Χούσι και δεν μπορεί να τους αντιμετωπίζει. Ακόμα η Αμερική δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίζει, ούτε το Ισραήλ μπορούσε, και υπάρχει ενδεχόμενο. Γιατί φοβάται η Σαουδική Αραβία? Φοβάται να μην υπάρχει μια χρυσαία επιχείρηση από πλευράς τους Χούσι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Και να πω στους ακροατές, πολλοί νομίζουν ότι η Σαουδική Αραβία όλοι είναι Σουνίτες. Υπάρχουν 12% στα σύνορα με τις Ιεμένη που είναι Σιείτες στις Σαουδικές Αραβίες. Δηλαδή, σαν δόγμα θρησκευτικό, δεν είναι σαν τους Σουνίτες.
2: Πριν σε αφήσουμε, θα θέλαμε και ένα, όχι σχόλιο, πώς αντιμετωπίζει ο αραβικός κόσμος και ιδιαίτερα στην Παλαιστίνη, στο Λίβανο, στη Συρία ενδεχομένως. Σαν σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκεί στα Κιμπούρτς και, και στο φεστιβάλ, το μουσικό. Και μάλιστα λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Σε λίγες μέρες έχουν εκλογές στο Ισραήλ. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν τα πάει τόσο καλά.
1: Κοίταξε, είναι τα μέσα που στηρίζουν τη Δύση, το παίρνουν δηλαδή μισά-μισά. Δεν θα πάρουν θέση τώρα υπέρ του Ισραήλ για να χαρεί το Ισραήλ, όπως τα ξέρετε. Όμως δεν υπάρχει αυτή την έκταση της προβολής, αυτό το γεγονός, μετά την ήττα και της Χαμάς στη Γάζα, μετά το πάνω χέρι του Ισραήλ και στο Λίβανο και στη Συρία. Και υπάρχει ένα, στην κοινή γνώμη έχει περάσει ένα άλλο μήνυμα, ότι το Ισραήλ επιτίθεται εναντίον της Συρίας, στο Λίβανο και της Παλαιστίνη χωρίς να υπάρχει λογοδοσία. Και έκανε μεγάλη εντύπωση και η ομιλία του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπδάλλα στα Ηνωμένα Έθνη, που έλεγε αυτό, δηλαδή πρέπει το Ισραήλ να λογοδοθηθεί. Πιο πέρα, αυτό που ακούμε από πλευράς των Ισραηλινών και ειδικά από τις άκρα δεξιάς στο Ισραήλ, όπως είναι ο Σαμαρέτος που είναι υπουργός οικονομικών, που έκανε δήλωση απειλής προχθές εναντίον της Αιγύπτου για την κατάληψη της Σινά. Δηλαδή σήμερα υπήρχαν δημοσιεύματα στην Αίγυπτο που θυμίζουν τον Σαμάρα τους το 6 Οκτωβρίου του 1973, όταν νίκησαν τότε οι δυνάμεις της Αιγύπτου του Ισραήλ στην Σινά και τους διώξανε από την περιοχή.
2: Μετά από λίγες μέρες όμως,
1: ναι,
2: γύρισε ο τροχός.
1: Βεβαίως, όχι όλη τη Σινά όμως, γι' αυτό δεν υπάρχει μεγάλη έκταση και νομίζω ανθρώπινες ζωές, είτε είναι των Εβραίων είτε είναι των Αράβων, έχει μεγάλη σημασία. Είναι άνθρωποι,
2: ζυγαριά.
1: Και μεταξύ των κρατών, όπως λέμε, μετά μετράμε θύματα και μετά οι ηγέτες μία μέρα θα δώσουν τα χέρια και θα τελειώσει αυτό.
2: Πάντως, εντάξει, μας πιέζει λίγο χρόνος. Είδα κάτι βίντεο εχθές που κυκλοφόρησαν, υποθέτω θα τα είδες και εσύ, από τις επιχειρήσεις των Σαουδάραβων. Σαουδάραβων στην Ιεμένη, που πατούσαν αντάρτες Χούθη που πήγαιναν να παραδοθούν με τα αυτοκίνητα, στρατιωτικά οχήματα, στρατός δηλαδή, δεν ήταν παραστατιωτικοί ή κάτι άλλο, φωνάζοντας Αλλαχού Ακμπάρ. Και αναρωτήθηκα, όταν το κάνουν αυτό, σε αυτούς τους...
1: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τόσο μύθος υπάρχει μεταξύ Σιητών και Σουνιτών ή Σουνιτών και Σιητών, όχι όλοι βέβαια, από τότε που έχει πεθάνει ο προφήτης Μουάμαθ. Δηλαδή αυτή τη διαμάχη, δηλαδή το αίμα που ρέει μεταξύ των δύο δογμάτων του Ισλάμ, δεν μπορείς να το φανταστείς. Και ακόμα ρέει μέχρι αυτή τη στιγμή. Στην Ιεμένη έχουν χάσει και οι δυνάμεις των ομοιράτων έχουν χάσει. Ποιος έδιωξε δυνάμεις των ομοιράτων πριν 5 μήνες από την Ιεμένη? Δεν ήταν η Σαουδική Αραβία? Πού είναι η δύναμη της Σαουδικής Αραβίας? Δεν μπορείς να το πεις Χούσι. Είναι η μορφολογία του εδάφους. Είναι μαθημένοι σκληροί μαχητές. Είναι στα βουνά. Κρύβονται. Δεν μπορείς να τους αντιμετωπίζεις. Όμως αυτό το μύθος ότι πατάω και αυτά είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώς η Δύση και το μέσα μαζική ενημέρωση δεν προβάλλονται τι γίνονται στο Ισραήλ σχετικά και με τους χριστιανούς, ακόμα και τους ορθόδοξους Εβραίους που αντιτίθενται στο κράτος του Ισραήλ, γιατί δεν πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρχει κράτος του Ισραήλ. Τρώνε ξύλο από τους Εβραίους. Είχαμε 2 θύματα ορθόδοξων χριστιανών στη Γάζα πριν το Σάββατο, όταν βομβάρδισαν οι Ισραηλοί στη Γάζα, και η είδηση δεν είχε προβολή. Εγώ δεν μου αρέσει να υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ θρησκειών, γιατί πιστεύω πάντοτε η αντιπαράθεση είναι μεταξύ της πολιτικής.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. 27 λεπτά μετά τις 11 συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Θα φύγουμε για λίγο από την τρέχουσα πολιτική, οικονομία, διπλωματία αν θέλετε. Ακούσατε λίγο νωρίτερα και τον πρώην ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Μέση Ανατολή, τον Ουαλίντ Ελίες, να μας δίνει ένα αποτύπωμα για όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή. Βεβαίως μέχρι ενός σημείου ακόμα και η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο έχει να κάνει, σχετίζεται γενικότερα με την περιοχή της Νότια Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Είναι εξάλλου ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Συζητήθηκαν ήδη στο πλαίσιο της συνάντησης που είχε λίγο νωρίτερα με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη, και βεβαίως θα συζητηθούν και το απόγευμα στη συνάντηση που θα έχει με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς θα συνεχίσουμε, θα περάσουμε στον χώρο της επιστήμης. Θα βάλουμε και θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας ζωντανά εδώ στο στούντιο τον κύριο Νίκο Κυρπίδη, βιολόγο, ερευνητή, επικεφαλής από το 2010 του μεγαλύτερου προγράμματος προκαριωτικής, γονιδιωματικής και μεταγονιδιωματικής. Κύριε Κυρπίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Νησόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Το λέω αυτό διότι τα ακούω πρώτη φορά, ιδιαίτερα το τελευταίο. Και το πρώτο, γονιδιακή, έχουμε ακούσει, έχουμε μια εικόνα, ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, αλλά τα υπόλοιπα δύο είναι άγνωστα. Εξάλλου, επειδή δραστηριοποιήσετε στις ΗΠΑ, ζείτε εκεί στο Σαν Φρανσίσκο, θα μας πείτε εσείς τι ακριβώς κάνετε, μιας και σας έχουμε ζωντανά μαζί μας. Αλλά θα μας δώσετε και τι σημαίνει προκαριωτική και μεταγονιδιωματική.
1: Βεβαίως, μεταγονιδιωματική νομίζω όλοι γνωρίζουμε, είναι η ανάλυση.
0: Όχι όλοι. Οι παρόντες δεν ξέρουν.
1: Σωστό. Του γονιδιώματος, δηλαδή του συνόλου των γονιδίων ενός οργανισμού. Το ανθρώπινο γονιδίωμα, όπως λέμε, το οποίο ουσιαστικά αποκρυπτογραφήθηκε για πρώτη φορά το 2001. Έχουμε δηλαδή περισσότερο από 25 χρόνια που έχουμε αυτή την πληροφορία. Αυτό όμως ήταν για ένα μόνο άνθρωπο και στην πορεία, στα τελευταία 25 χρόνια, ουσιαστικά έχουν αποκρυπτογραφηθεί τα γονιδιώματα πολλών χιλιάδων ανθρώπων και γίνονται οι συγκρίσεις. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί γίνεται η σύνδεση γονιδίων με ασθένειες. Τα γονίδια τα οποία είναι υπεύθυνοι για τις ασθένειες εξακολουθούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να μην τα γνωρίζουμε. Και πολλές φορές είναι αυτό που λέμε πολυπαραγοντικό, δηλαδή μπορεί να είναι περισσότερο από ένα γονίδια. Η μεταγονιδιωματική τώρα είναι ένας κλάδος ο οποίος άρχισε να αναπτύσσεται το 2005. Από το 2010 και μετά είναι ουσιαστικά αυτό που λέμε επιστήμη αιχμής και είναι, δεν αποκρυπτογραφείς πλέον το DNA ενός μόνο οργανισμού, αλλά ενός ολόκληρου περιβάλλοντος. Παίρνουμε δηλαδή λίγο χώμα, λίγο νερό, τον αέρα, ένα δείγμα από κόπρανα για παράδειγμα, και εκεί μέσα ζουν πραγματικά χιλιάδες οργανισμοί, μικροοργανισμοί κατά κύριο λόγο. Μπορεί να είναι βακτήρια, μπορεί να είναι ευκαριωτικοί, δηλαδή μονοκύτταροι οργανισμοί, παραδείγματος χάρη ενζήμες και ούτω καθεξής. Αυτό ήταν, δεν είχαμε την τεχνολογία για να το αναλύσουμε όλο μαζί μέχρι ουσιαστικά το 2005 με 2010. Και αυτό έχει φέρει πραγματικά μια επανάσταση, γιατί μπορούμε να κοιτάμε έναν οργανισμό, ένα περιβάλλον στο σύνολό του, κοιτώντας δηλαδή όλα τα γονίδια.
0: Βρεθήκατε στην Ελλάδα, δραστηριοποιήσατε στις ΗΠΑ, θα μας πείτε τι ακριβώς κάνετε εκεί, με αφορμή και ένα συνέδριο, σχετικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες μέρες εδώ στην Αθήνα.
1: Βεβαίως.
0: Ένα συνέδριο βιοτεχνολογίας.
1: Ήταν ένα συνέδριο, θα έλεγα μια γιορτή βιοτεχνολογίας. Ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια το 2023. Ουσιαστικά δημιουργήσαμε έναν non-profit, μη κερδοσκοπικό οργανισμό που τον ονομάζουμε Bioinnovation Greece. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνδέσουμε την ελληνική διασπορά στον χώρο αυτό, στον χώρο της βιοτεχνολογίας, με τους Έλληνες μέσα στην Ελλάδα. Αυτή είναι η μία κατεύθυνση. Και το δεύτερο κύριο στόχος μας είναι να ενώσουμε την έρευνα η οποία γίνεται στα ακαδημαϊκά, στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά κέντρα με την βιομηχανία. Ουσιαστικά δηλαδή να δημιουργήσουμε περισσότερες συνέργειες, αλλά ο κύριος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις. Και αυτό, εδώ πέρα υπάρχει ένα χάσμα στην Ελλάδα.
0: Ήταν ποινικοποιημένο μέχρι πριν από λίγα χρόνια να συνδεθεί εκπαίδευση με την επιχείρηση.
1: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Στα πρώτα χρόνια που το ξεκινήσαμε αυτό, υπήρχαν πάρα πολλοί φοιτητές οι οποίοι ερχόντουσαν και μου λέγανε: γιατί έχουμε τόσες εταιρείες σε ένα επιστημονικό συνέδριο? Αυτό νομίζω τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει. Και είναι πάρα πολλοί οργανισμοί, προφανώς και η κυβέρνηση έχει συμβάλει πολύ σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είναι και πάρα πολλοί οργανισμοί, όπως ας πούμε η Endeavor, αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισμοί, Greece, Enterprise Greece και όλοι αυτοί, οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτή την μετάβαση από την έρευνα στην, ουσιαστικά στην κοινωνία, δηλαδή με αυτό που λέμε μεταφραστικές με εφαρμογές στην βασική έρευνα που υπάρχει, που γίνεται σε πολύ ψηλό βαθμό στα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα.
0: Νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορά νοοτροπίας, την οποία, κύριε Κυρπίδη, θεωρώ θα τη βιώσετε από πρώτο χέρι.
1: Βεβαίως, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που λέτε. Αυτό είδαμε από την πολύ αρχή, ότι υπάρχει μια θα έλεγα λανθασμένη νοοτροπία μέσα στα πανεπιστήμια, η οποία έχει εξελιχθεί στις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό βλέπω ότι αλλάζει. Οι φοιτητές πλέον βλέπουν ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μετάβαση από τη βασική έρευνα στην εφαρμογή. Αυτό χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι η βασική έρευνα δεν εξακολουθεί να είναι ο πυλώνας. Και αυτό είναι κάτι που πολλές φορές το ξεχνάμε. Λέμε και υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή να πάμε προς τις εφαρμογές, που λείπει στην Ελλάδα και είναι σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε τη βασική έρευνα, γιατί αυτός είναι ο πυλώνας από τον οποίο ξεκινάνε ουσιαστικά όλες οι εφαρμογές στη συνέχεια.
0: Πίσω από το βασικό πυλώνα υπάρχει ένας ακόμα πιο βασικός πυλώνας, η χρηματοδότηση, κύριε Κυρπίδη. Και στην Ελλάδα βεβαίως τα χρήματα ποτέ δεν ήταν αρκετά.
1: Ακριβώς, τα χρήματα ειδικά για τη βασική έρευνα είναι πενιχρά, ειδικά για την Ελλάδα είναι πενιχρά. Έχουν γίνει πάλι βήματα, υπάρχει κάποια αύξηση, αλλά αισθάνομαι και δεν είμαι ο μόνος, θα έλεγα όλη η επιστημονική κοινότητα αισθάνεται ότι δεν υπάρχει αναγνώριση της σημασίας, της σημαντικότητας της βασικής έρευνας για τη χώρα. Δεν υπάρχει καμία χώρα παγκοσμίως η οποία να είναι τεχνολογικά προηγμένη, η οποία να μην έχει πολύ ισχυρή επένδυση στη βασική έρευνα. Αυτό στην Ελλάδα δεν έχει αναγνωριστεί. Και αυτό προσπαθούμε να αλλάξουμε.
0: Εσείς βιώνετε μια διαφορετική βεβαίως πραγματικότητα στις ΗΠΑ. Λέγαμε νωρίτερα ότι για την μη σύνδεση των πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. Αυτό όμως λειτουργεί και αμφίδρομα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει διάθεση από τις επιχειρήσεις να χρηματοδοτήσουν την έρευνα στα πανεπιστήμια ώστε να καρποθούν τα ωφέλη εν συνεχεία.
1: Πολύ σημαντικό ερώτημα επίσης. Δεν το βλέπω αυτό. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξακολουθούν να έχουν κύριο στόχο το κέρδος, που προφανώς αυτό θα πρέπει να είναι, αλλά δεν έχουν αναγνωρίσει ότι η έρευνα είναι σημαντική για να μπορούν να, ουσιαστικά και οι ίδιες εταιρείες να περάσουν σε ένα περαιτέρω επίπεδο και να αυξήσουν ουσιαστικά και τα προϊόντα τους. Αυτό δεν το βλέπω.
0: Να περάσουμε λίγο και στα γονίδια, γιατί κάποια στιγμή όταν ξεκίναγε ειδικά εισπράταμε εμείς οι αδαείς, λίγο το βλέπαμε σαν το Άγιο Δισκοπότηρο, ότι θα αποκωδικοποιήσουμε τα γονίδια, θα βρούμε τις ασθένειες, θα φτιάξουμε εμβόλια και σε κάποια χρόνια θα ζούμε τα χρόνια του Μωυσή, θα πηγαίνουμε 120 χρονών χωρίς να αρρωσταίνουμε. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Η γύρανση είναι κωδικοποιημένη στα γονίδια μας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και σε πειραματόζωα και σε προηγμένα πειραματόζωα μπορούμε να την τετραπλασιάσουμε και να την δεκαπλασιάσουμε το όριο ζωής. Ξέρουμε δηλαδή ότι μπορεί να γίνει αυτό.
0: Βέβαια, στον άνθρωπο. Μου θυμίσατε στην αρχαία Ελλάδα, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έλεγε, νομίζω ο Ποκράτης, τα γυρατιά δεν είναι ασθένεια, γι' αυτό και δεν αντιμετωπίζονται.
1: Υπάρχει μια δόση αλήθεια σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, σήμερα γνωρίζουμε, όπως είπα και πριν, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που μας δείχνουν ότι μπορεί να. Και δεν είναι απλά να προεκτείνουμε την απεκτείνουμε το όριο της ζωής, αλλά και να προσθέσουμε καλά χρόνια ουσιαστικά στην ηλικία μας. Και υπάρχουν το γενικότερο πλαίσιο που ονομάζεται πλέον longevity, το οποίο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται και στην Ελλάδα πάρα πολύ. Είναι πλέον της μόδας και έχουν ανοίξει και πάρα πολλά ιατρία τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Είδαμε τι.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Και κάποια του παρατράγουλα κάποιες φορές.
1: Ναι, υπάρχουν ατυχείς τέτοιου είδους εξαιρετικά
0: ατυχείς περιπτώσεις.
1: Ναι. Αλλά όπως ακούστηκε και στο συνέδριο που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, διότι είχαμε και ένα longevity, ένα session στο οποίο είχαμε επιστήμονες οι οποίοι πρωτοστατούν στον χώρο. Μπορούμε να επεκτείνουμε και βλέπουμε ότι είναι δυνατόν να επεκτείνουμε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους με κάποια φάρμακα ή με κάποιες ουσίες. Παρ' όλα αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι μπορεί να μειωθεί το όριο της ζωής τους παίρνοντας αυτές τις ουσίες. Και εκεί πάει ουσιαστικά όλη η έρευνα, στην αυτό που λέμε εξατομικευμένη έρευνα. Δηλαδή, αυτό το οποίο είναι καλό για εσάς μπορεί να μην είναι καλό απαραίτητα για εμένα. Οπότε, αυτός είναι ένας κλάδος, η εξατομικευμένη ιατρική, precision medicine, η οποία αναπτύσσεται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Κύριε Κυρπίδη, οι ΗΠΑ, όπως συμβαίνει σε όλους τους τομείς, είναι πολύ μπροστά και στην έρευνα και στην ιατρική. Πόσο κοντά είμαστε, ή στην αντιμετώπιση ασθενειών, όπως είναι ο καρκίνος, παραδείγματος χάρη. Γιατί και εδώ στην Ελλάδα, πολλές φορές σε πρωτοσέλιδα διαβάζουμε: βρέθηκε ένα φάρμακο σε μέρες πολιτείας που καταπολεμάει ή επεκτείνει τη ζωή κάποιων ασθενών.
1: Σε πλήρη ίαση, υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουμε φτάσει και σε πλήρη ίαση συγκεκριμένων καρκίνων, ειδικά αν αναγνωριστούν πολύ νωρίς. Θεωρώ ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα τα τελευταία χρόνια. Π.χ. λίγα χρόνια πριν, αν σου λέγαμε ότι έχεις καρκίνο του παγκρέατος, ουσιαστικά εξασφαλίσει, ήταν σίγουρο ότι θα πεθάνεις. Σήμερα πλέον μπορείς να ζήσεις. Ακριβώς. Μπορεί να ζήσεις για αρκετά περισσότερα χρόνια. Και θεωρώ ότι η γνώση την οποία παίρνουμε, ειδικά μελετώντας το γονιδίωμα, πραγματικά μπορεί να φέρει και τελική ίαση. Αλλά έχουμε περάσει πλέον και από το. Περνάμε μάλλον αυτή τη στιγμή και από το. Από το βήμα της ίασης, η αναγνώριση της ασθένειας και στη συνέχεια με ποιο τρόπο θα γίνει η ίαση, στο να κάνουμε πρόγνωση. Δηλαδή να ξέρουμε από τα γονίδια ότι αυτή η συγκεκριμένη ασθένεια έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να την πάθεις και θα μπορούσαμε ίσως να θεραπεύσουμε και το ίδιο το γονίδιο το οποίο έχει το πρόβλημα.
0: Από την άλλη, όμως, κύριε Κυρπίδη, εντάξει, ανοίγουμε και πολλά θέματα, δεν μας φτάνει ο χρόνος. Δεν θα μπορούσαμε να το δούμε και από μια οπτική ευγονική. Δηλαδή κάποιος ο οποίος. Μπορεί να εμφανίσει ένα καρκίνο μετά από 40 χρόνια, μετά από 20 χρόνια, που μπορεί να το δει το γονιδίωμα. Μήπως αυτό στερείται πράγματα. Ποια ασφαλιστική θα τον ασφαλίσει, αν ξέρει ότι θα αρρωστήσει μετά από 10 χρόνια?
1: Αυτά είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα και υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παντού, και στην Αμερική και παντού. Υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι και υπάρχουν. Συγκεκριμένες πρακτικές που προσπαθούν να προφυλάξουν ότι δεν πρόκειται μια ασφαλιστική να μην ασφαλίσει έναν πιθανό ασθενή ή έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανώς να αναπτύξει μια ασθένεια στο μέλλον. Αυτά είναι πολύ, πολύ σημαντικά ερωτήματα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ήδη νομικά πλαίσια τα οποία προστατεύουν τον κάθε άνθρωπο ή τον πιθανό
0: ασθενή. Άρρωστο.
1: Τον ενδυνάμει άρρωστο, ακριβώς. Πολύ ωραία το είπατε.
0: Γιατί επίσης. Έγινε ένα συνέδριο βιοτεχνολογίας. Βιοτεχνολογία από μόνη της η λέξη τα λέει όλα. Έχουμε την τεχνολογία η οποία. Και πάλι θα αναφερθώ σε θεωρίες που υπάρχουν του μετανθρωπισμού, όπου θα καταπολεμούνται ασθένειες είτε με κάποιο τσιπ, είτε η μνήμη με υποβοήθεια τεχνολογική, είτε. Βεβαίως ήδη υπάρχει, γιατί όταν βάζεις τεχνητό μέλος στο πόδι που σου έχει κοπεί, παραδείγματος χάρη σε κάποιους, βιοτεχνολογία είναι επί της ουσίας. Μπορεί κάποια στιγμή να γίνει λίγο επικίνδυνη, όπως διαβάζουμε έτσι.
1: Δεν υπάρχει, νομίζω, τεχνολογία η οποία, ειδικά τις μέρες αυτές, μιλάμε και για το AI πάρα πολύ και για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του AI. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει τεχνολογία, ειδικά στη σημερινή εποχή.
0: Ακόμα και για χακάρισμα, όπως χακάρουν αυτοκίνητα, θα μπορούσε να χακάρεις κάποιον ένα βηματοδότη στην καρδιά του.
1: Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Πολύ. ίσως μια extreme case, αλλά πολύ, πολύ πιθανό, ναι. Δεν υπάρχουν, νομίζω, τεχνολογίες οι οποίες δεν μπορεί να έχουν και αρνητικές επιπτώσεις ή κάποιος να τις χρησιμοποιήσει με αρνητικό τρόπο. Η πυρηνική ενέργεια προφανώς είναι ένα από τα πιο γνωστά θέματα, τα οποία πραγματικά πήγε την ανθρωπότητα ένα βήμα παραπάνω, αλλά χρησιμοποιήθηκε ήδη και για πολύ κακούς σκοπούς. Το ίδιο πιστεύω ισχύει προφανώς και με το AI, αλλά και με τη βιοτεχνολογία. Θεωρώ όμως ότι αυτό δεν μπορεί να ανακόψει την επιστήμη, δεν μπορεί να ανακόψει την πρόοδο. Και πάντοτε οι επιστήμονες, θεωρώ, παγκοσμίως, ο κύριος στόχος που έχουν είναι να βελτιώσουν τη ζωή της ανθρωπότητας και όχι να δημιουργήσουν.
0: Πάμε σε ένα πάντρεμα ανθρώπου με μηχανή.
1: Θεωρώ, ναι. Θεωρώ πάμε σε ένα πάντρεμα με ανθρώπου με μηχανή. Είναι φυσική εξέλιξη αυτή, το οποίο θα μας δώσει δραματικά μεγαλύτερες δυνατότητες. Ήδη τεχνητά μέλη μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι που, αν τους κοπεί ένα χέρι ή ένα πόδι, τους δίνει δυνατότητες οι οποίες δεν είχαν πριν. Αυτό λοιπόν, ή αν έχεις κάποιο τσιπάκι μέσα στον εγκέφαλό σου, ή μπορείς να βλέπεις πολύ πιο μακριά ή να ακούς πολύ πιο δυνατά. Αυτά τα πράγματα έρχονται και δεν υπάρχει πιθανότητα να ανακαμπτούν, γιατί είναι και πάλι η φυσική πορεία της εξέλιξης. Είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας και του ανθρώπου μαζί.
0: Και πολλές φορές, μια και ζείτε στην Καλιφόρνια, νομίζω ότι το Hollywood προηγείται και δεκαετίες. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρω αν ισχύει αυτή η θεωρία συνωμοσίας, ότι μας προετοιμάζουν για πράγματα τα οποία έρχονται.
1: Αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό, ναι, διότι και όλα αυτά τα σενάρια που θεωρούμε επιστημονικές φαντασίες είναι πράγματα τα οποία σκέφτονται πάρα πολλές φορές επιστήμονες ή είναι ένα μέλλον το οποίο βλέπουμε ήδη να έρχεται.
0: Επειδή πολλά από αυτά τα πράγματα εφαρμόζονται κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς, έτσι ήθιστε από αρχαιοτάτων ετών. Η τεχνολογία κινούνταν παράλληλα με την επέκταση. Βλέπουμε τεχνολογίες οι οποίες, ας πούμε, που εφαρμόζεται σήμερα, βεβαίως η έρευνα είναι 50 και 60 και 100 χρόνια πριν. Δηλαδή το ίντερνετ υπάρχει από το 1959. Στην Ελλάδα ήρθε το 2000 σχεδόν, 1995, ναι, κάπου εκεί.
1: Κάπου
0: εκεί. Ή δόθηκε στον πολύ κόσμο τέλη δεκαετίας 80. Αυτή τη στιγμή οι έρευνες που γίνονται, πάνω σε ποια πράγματα εστιάζονται και τι θα βρούμε μπροστά μας μετά από 20-30 χρόνια?
1: Πριν θα έλεγα 50 χρόνια, ή όταν εγώ ξεκινούσα ουσιαστικά, πριν 30 χρόνια που ξεκινούσα τις σπουδές μου, μάλλον που ξεκινούσα τα μεταδιδακτορικές μου σπουδές, ο αριθμός των επιστημόνων ήταν δραματικά λιγότερος. Μιλούσαμε για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Τώρα είναι πολύ περισσότερο. Είναι μερικά εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Οπότε δεν υπάρχει, θεωρώ, πεδίο στο οποίο να μην υπάρχει έντονη έρευνα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως σε διάφορες χώρες. Κάποιες χώρες πρωτοστατούν σε διαφορετικά μέρη. Παραδείγματος χάρη, το Ισραήλ πρωτοστατεί σε cyber security. Αν πει cyber security, η πρώτη χώρα που σου έρχεται στο μυαλό είναι πραγματικά το Ισραήλ. Κάπως έτσι θέλουμε να δούμε και την Ελλάδα όταν λέμε βιοτεχνολογία. Είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω, αλλά έχουμε ένα εξαιρετικό advantage, το οποίο είναι ποιο? Η διασπορά. Οι Έλληνες στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Αμερική, πρωτοστατούν στον χώρο της βιοτεχνολογίας, όχι μόνο σε ακαδημαϊκά κέντρα.
0: Πάντως για τους ανθρώπους, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί μου έρχονται και εμένα διάφορα στο μυαλό. Αρκετοί Έλληνες που είχαν έρθει πριν οριμάσουν οι συνθήκες, τους είχαν διώξει κλωτσιδών. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είναι και θέματα επιρροής. Πάντα είμαστε λίγοι και πάντα υπήρχε μια γκρίνια μεταξύ μας. Κανείς παπά στον τόπο του, που λέει και η παροιμία.
1: Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δυστυχώς δεν έχουμε μάθει σαν λαός, σαν έθνος, να δουλεύουμε μαζί. Λείπει αυτό που λέμε the power of we στην Ελλάδα. Η δύναμη του μαζί. Το οποίο το βλέπουμε σε άλλες χώρες. Ισραήλ. Νομίζω το έχουν πάει σε άλλο level. Έτσι. Εάν μπορούσαμε να έχουμε. Γιατί δεν μας λείπει τίποτα.
0: Οι Εβραίοι λέγανε και κάτι, ότι αν έρθει, λέει, ένας Έλληνας να ανοίξει μαγαζί δίπλα σου, ναι, δύο πράγματα μπορείς να κάνεις. Ή να φύγεις, ή να φωνάξεις ένα ακόμη Έλληνα.
1: Ναι. αυτό πραγματικά λέει πάρα πολλά. Δυστυχώς, αν μπορούσαμε να τους μοιάσουμε στο να δουλεύουμε μαζί και στο αυτό που λέμε teamwork, νομίζω ότι οι Έλληνες θα μπορούσαν να καταφέρουν δραματικά παραπάνω πράγματα από ό,τι κάνουμε σήμερα.
0: Έχουμε περιθώρια σε κάθε περίπτωση. Πάντως είναι σημαντικό το άνοιγμα που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Το
1: πολύ
0: βλέπουμε
1: σημαντικό,
0: και εμείς.
1: Βεβαίως.
0: Και από την ελληνική κυβέρνηση, γενικά τώρα από τις τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις και το brain gain, να μπορέσουν να φέρουν μυαλά που έφυγαν πίσω και να υπάρξει μια σύνδεση των επιστημόνων σε διάφορους τομείς που έχουν φύγει ή που μπόρεσαν να μεγαλουργήσουν. Γιατί το περιβάλλον είναι πολύ πιο φιλόξενο, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που από μόνοι τους είναι μια ολόκληρη κοσμοθεωρία, αλλά και στην Ευρώπη να μπορέσουν να προσφέρουν, γιατί από τη στιγμή που έχουν ανακαλύψει κάποιοι άλλοι τον τροχό για εμάς, για ποιο λόγο να μην τους εκμεταλλευτούμε?
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Με την καλή έννοια η εκμετάλλευση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας ζωντανά εδώ στο στούντιο και για τον κόπο που κάνατε να έρθετε στην Αγία Παρασκευή. Δεν είναι και τόσο εύκολο με την κίνηση που υπάρχει στην Αθήνα, να το πούμε και αυτό.
1: Ισχύει. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, πάντα συντονισμένοι στις ραδιοσυγνότητες της Φωνής της Ελλάδας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Βεβαίως, ακούσατε λίγο νωρίτερα τον κύριο Νίκο Κυρπίδη, βιολόγο, ερευνητή, επικεφαλής από το 2010 του μεγαλύτερου προγράμματος προκαριωτικής, γονιδιωματικής και μεταγονιδιωματικής παγκοσμίως, βεβαίως, στο Joint Genome Institute του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η κουβέντα, θεωρώ, και εξαιρετικά και πολύ πιο ενδιαφέροντα βεβαίως αυτά τα οποία υπόθηκαν από την πλευρά του καθηγητή. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Θα πάμε και στη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, Διεθνές Δελτίο, γεγονότα στα Βαλκάνια. Ιβάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ξεκινάμε από την Ευρώπη μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ισχυρότερες δικλείδες ασφάλειας για μια μελλοντική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που προκαλεί μια νέα σύγκρουση με την Ουκρανία, με το Κίεβο, η οποία αρνείται τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν δέχεται μόνιμους περιορισμούς στον αγροτικό της τομέα. Το Κίεβο δέχεται μία μεταβατική περίοδος και μεταβατικές ποσοστός για τα αγροτικά προϊόντα, αλλά κατηγορηματικά απορρίπτει το μοντέλο το οποίο μόνιμα τα περιόριζε τις εξαγωγές ουκρανικών, κυρίως αγροτικών προϊόντων, στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα λόγια του Υπουργού Αγροτικής Πολιτικής, του κύριου Ταράς Βυσότσκι. Ο Πορτογάλος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μοντενέγκρο, μιλώντας με τους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο, στο Ευρωκοινοβούλιο, είπε ότι οι πολιτικοί πρέπει να λύνουν τα προβλήματα υψηλών εξόδων, υψηλών δαπανών για τη ζωή, για να εμποδίσουν την ενδυνάμωση της άκρας δεξιάς, την οποία βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Ταραχές στην Γαλλία, ο πρόεδρος Μακρόν συγκάλεσε για σήμερα συνάντηση αρμόδιων υπουργών και υπηρεσιακών παραγόντων για τις διαδηλώσεις, τις οποίες χτες βγήκανε μαθητικές και φοιτητικές, αλλά έχουν πάει και άλλοι πολίτες. Οι αρχές λένε για 256.000 ανθρώπους σε όλη την Γαλλία και οι διοργανωτές μιλάνε για 450.000 χιλιάδες σε όλη την Γαλλία. Στην Ισπανία, η οποία οδεύει προς τις πρόωρες εκλογές, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο νέα διατάγματα για τη στέγαση, διότι τα προηγούμενα δεν πέρασαν από το Κοινοβούλιο και αυτό ήταν η αιτία για να προκηρυχτούν οι εκλογές, και ελπίζει ότι τουλάχιστον ένα θα το περάσει, διότι το Κοινοβούλιο είναι διελειμμένο και περνάει μόνο από μία συγκεκριμένη επιτροπή και τα τετή προσωρινά σε εφαρμογή, εάν περάσει, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μία πολύ ενδιαφέρουσα είδηση από την Γερμανία.
0: Και να πάμε στα Βαλκάνια μετά, Ιβάνα.
1: Ναι. Συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπία ο πρώην επικεφαλής των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών Αουγκούστ Χάνινγκ, ο οποίος ήταν της περίφημης BND, ο οποίος ήταν επικεφαλής 98 μέχρι το 2005, και όπως γράφει σήμερα η Βρετανική Telegraph, οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες ερευνάνε εάν δικές τους εμπιστευτικές πληροφορίες και πηγές απειλούνται μετά από την προφυλάκηση του κυρίου Χάνινγκ και ενός άλλου εν ενεργεία υψηλόβαθμου στέλεχους της BND, στον οποίο αναφέρθηκε μόνο, ο οποίος αναφέρεται μόνο με το όνομα Manfred D. Και πάμε και στα Βαλκάνια, λοιπόν, όπου τελικά δεν θα έχουμε εκλογές στο Κωσοβοπέδιο, γιατί το Κοινοβούλιο κατάφερε χτες μερικά λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα που τελείωνε η προθεσμία για την εκλογή του Προέδρου, να εκλέξει την κυρία Ιουστίνα Σιρόκου Πούλια για πρόεδρο της Ακαδημίας Επιστημών, για την πρόεδρο της αποσχιστής σερβικής επαρχίας. Όμως προηγήθηκε η αλλαγή του νόμου για τα ειδικά δικαστήρια, τα οποία εντρεύουν στη Χάγη, αλλά στην ουσία είναι του Κωσοβοπεδίου, όπου περιορίζονται οι αρμοδιότητές τους και στην πραγματικότητα ανοίγουν τον δρόμο ότι οι καταδικασμένοι στο πρώτο βαθμό αρχηγοί του ΟΥΤΣΕΚΑ τελικά θα βρεθούν ελεύθεροι. Θα δούμε στο μέλλον πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Και από τη Ρουμανία σημαντική είδηση, ο πρόεδρος της χώρας όρισε υποψήφιο πρωθυπουργό τον Λουκά Νικολέσκου, 55 χρονών, πρώην δημοσιογράφο και διπλωμάτη, ο κεντρός πρόεδρος Νικουσόρ Ντάμ, σε μία ακόμη προσπάθεια να τερματιστεί η παρατεταμένη πολιτική κρίση, η οποία έχει αυξήσει το κόστος του χρέους και ασκεί πίεση στην αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας της χώρας. Η κρίση είναι από το Μάιο. Από το Μάιο μήνα ο κύριος Νικολέσκο έχει 10 ημέρες για σχηματισμό, για ψήφο εμπιστοσύνης. Είναι η τέταρτη απόπειρα του κύριου Ντάν να ορίσει τον πρωθυπουργό. Να δούμε αν τα πετύχει. Οι αναλυτές υποστηρίζουν, ο κύριος Ντάν θέλει να αποφύγει τις πρόωρες εκλογές. Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το μοναδικό κόμμα που τα οφειλόταν από τις οφειλούνταν από τις πρόωρες εκλογές θα ήταν το αντιπολιτευόμενο ακροδεξιός ΑΟΥΡ, το οποίο προηγείται στις δημοσκοπήσεις μάλιστα με διψήφια διαφορά.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Καλή ακρόαση.

0: Αυτά και από την Ιβάνα Τζόρτζεφ. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. 54 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε και θα περάσουμε στη τελευταία σελίδα και για σήμερα. Αθλητική ενημέρωση. Αντιγόνη Τρακάτου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής από την Era Sport. Αντιγόνη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές. Και θα ξεκινήσω με τον Λιονέλ Μέση, γιατί φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής Εθνικής και έκλεισε έναν κύκλο 2 δεκαετιών. Αποθεώθηκε από 100.000 φιλάθλους μέσα στο Estadio Monumental του Buenos Aires με αποχαιρετιστήριο ιστορικό αγώνα απέναντι στον Μπενίν, που νίκησε με 3-0 με προσωπική υπογραφή του, γκολ και 2 assist. Μάλιστα βούρκωσε στην ανάκριση του ύμνου της Αργεντινής, έχοντας όλα τα παιδιά του στο πλευρό του, ακρισμένος και ο τεχνικός Λιονέλ Σκαλόνι.
0: Μια ολόκληρη εποχή.
1: Βέβαια, ναι.
0: Θα έλεγα ότι ήταν ο Μαραντόνα για την εποχή δική του.
1: Άνετα θα μπορούσε, ναι, γιατί είναι και αυτός ανάμεσα στους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Ό,τι καλύτερο μου συνέβη ήταν που αγωνίστηκα με την Εθνική Αργεντινή στο τέλος που πήρε και το μικρόφωνο. Υπόκληση Ρολαντίνιο σε Μέση μας έκανε να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο. Τώρα πάμε εδώ στα δικά μας, γιατί η ΕΠΟ ανακοίνωσε και τους ορισμούς των διαιτητών για την έκτη αγωνιστική της Super League. Θα πω μόνο για το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ορίστηκε ο Ισπανός Ερνάντεθ. Να πούμε ότι περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία, που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Ανδρέα Τετέι ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα μετά και την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Ο Βισέντε Ταμπόρδα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για τον ντέρμπι των αιωνίων. Είχαμε στην τελική 25 των υποψηφίων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και Μπάμπη Κοστούλα να συμπεριλαμβάνονται. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη διαδικασία εξασφάλισης θέσης για τη σπουδαία αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη στην All Win Arena για το Champions League. Είναι στις 4 Νοεμβρίου, η οποία αφορά αποκλειστικά τους κατόχους διαρκείας της σεζόν. Το περιμένανε όλοι αυτό τώρα, πότε θα πάνε τα εστία, τα οποία είμαι σίγουρη ότι θα εξαντληθούν σε λίγες ώρες. Τώρα, μέσω των play-offs που θα διεξαχθούν 9 έως 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκριση στην τελική φάση του Euro κάτω των 21. Θα μάθει τον αντίπαλό της την Παρασκευή στην Ιόν, στην κλήρωση. Ναι. Είχαμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της Παραολυμπιακός, Ευάγγελο Μαρινάκη, και τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μόραλη, και συζήτησαν την πρόταση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Στα μπάσκετ, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 7 στη Σανέλ Αρίνα τη Σαλόν για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Basketball Champions League από την Era Sport πάντα. Η μετάδοση χθες το Περιστέρι επικράτησε για την ίδια διοργάνωση της Μπάμπερκ με 93-87. Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας Πάτρας ξεκινούν σήμερα το ταξίδι τους στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Ρόδου θα υποδεχθεί την Κραϊόβα στις 6. Και η ομάδα της Πάτρας αγωνίζεται στην έδρα της Τρέψα στις 7.30. Χθες την πρεμιέρα του 8ου ομίλου του FIBA Europe Cup η Μύκονος, να πούμε, κέρδισε στην έδρα της την Εύτσι με 78-58. Ο Ηρακλής και αυτός ξεκίνησε με το δεξί, νικώντας εκτός έδρας με 64-59 την ομάδα των Σκοπίων. Και εκτός έδρας νίκη πήρε και ο ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Euro Cup, πάντα μιλάμε, επί της Μπόνσα με 75-72. Σήμερα ο Άρης φιλοξενεί την Μπούργο στο Αλεξάνδριο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Euro Cup, άλλη διοργάνωση αυτή, με τον ζωντανό θρύλο του Άρη Νίκο Γκάλι να βρίσκεται δίπλα στο σύλλογο. Τζάμπολ του αγώνα στις 8, πάντα με μετάδοση από την Era Sport. Είχαμε διοργάνωση αυτή, με τον ζωντανό θρύλο του Άρη Νίκο Γκάλι να βρίσκεται δίπλα στο σύλλογο. Τζάμπολ του αγώνα στις 8, πάντα με μετάδοση από την Era Sport.

0: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Εδώ Κάιρο. Ακούτε την ελληνική εκπομπή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Αιγυπτιακής Ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μια φορά και ένα Κάιρο.
1: Ο Χρήστος Παπαδόπουλος, λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτός που μόλις ακούσατε, και κάπως έτσι αρχίζει την εκπομπή του στο Αιγυπτιακό ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο του Καΐρου, την ελληνική εκπομπή του εκεί. Σήμερα λοιπόν είναι καλεσμένος εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στις Κουβέντες Μακρινές, για να κουβεντιάσουμε για πάρα πολλά πράγματα, για τον ίδιο, για την προσωπική του πορεία, εξαιρετικός στιχουργός, βραβευμένος στιχουργός και ποιητής, για όλα όσα κάνει στην Αίγυπτο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που τον έχω στη συντροφιά μας. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στην κονσόλα του ήχου. Καλώς όρισες, Χρήστο Παπαδόπουλε.
0: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα στην Ελλάδα, καλημέρα στη Φωνή της Ελλάδος, που προσπαθούμε να τη μιμηθούμε σε μια ξένη χώρα, ξένη ενώ μακρινή πια, είναι μακρινή από την Ελλάδα, αλλά για μένα είναι δική μου, δεν είναι ξένη πια.
1: Δεν είναι ξένη πια η Αίγυπτος, Χρήστο Παπαδόπουλε, για σένα.
0: Νομίζω ότι μετά από 20 χρόνια, έχω μπει στον 20ο χρόνο εκεί, ούτε κατάλαβα πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια, ότι δικαιούμαι το κτητικό μετά το όνομα της χώρας και να λέω η Αίγυπτος μου.
1: Η Αίγυπτος σου, λοιπόν. Θα μιλήσουμε για την Αίγυπτό σου. Θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα το κομμάτι που ακούσαμε, που είναι ένα κομμάτι που έχει διακριθεί στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Ήτανε τέτοιες μέρες το 1993. Είναι η μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου, στη μνήμη του το αφιέρωσα την ώρα που έπαιζε. Η στίχη δική μου και τραγουδάει ο Μανώλης Χατζημανώλης και η Γεωργία Ψωμά. Ήταν μια μαγική βραδιά, γιατί ως Θεσσαλονικιός το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το παρακολουθούσα από παιδί και ήταν ένα παιδικό όνειρο. Οπότε φαντάσου, στα 29 μου, τόσο ήμουν το 93, όταν ανέβηκα σκηνή για να πάρω το πρώτο βραβείο, και μάλιστα την επόμενη μέρα είχε ξαναπάρει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιών Τραγουδιού χωρών ΕΟΚ. Ήταν μια μαγική στιγμή για μένα. Ήταν την ίδια χρονιά είχα μπει στη δισκογραφία, πριν 33 χρόνια.
1: Απίστευτο. Και θέλω έτσι να ξεκινήσουμε, αφού να αφήσουμε λίγο την Αίγυπτο, αν και η Αίγυπτος έχει παίξει σημαντικό ρόλο, νομίζω, στην ποίηση και στο στίχο, είναι αναμενόμενο.
0: Καρμικός μου προορισμός γενικά.
1: Γενικά. Το θυμάμαι αυτό, το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, αλλά οι ακροατές και οι ακροάτριες που μπορεί να μην σε γνωρίζουν. Να αρχίσουμε λοιπόν με το κομμάτι αυτό της ποίησης. Πότε, πώς ξεκίνησε όλο αυτό, πότε άρχισες να γράφεις, τι είναι αυτά που σε εμπνέουν? Το κομμάτι αυτό που ακούσαμε το απόψε, Άργησα, είναι από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια, έτσι.
0: Χαίρομαι πολύ που μπόρεσε το τραγούδι να βρει καρδιά. Ξεκίνησα να γράφω πολύ μικρό παιδί, στο δημοτικό, και μάλιστα κάποια από τα πρώτα μου ποίηματα, έμετρα ποίηματα που είχα γράψει γύρω στα 12, τα είχα στείλει κάποτε σε ένα περιοδικό στην Ελεύθερη Γενιά, που μοιραζόταν δωρεάν στα σχολεία. Δημοσιεύτηκαν όταν ήμουν πρώτη λυκείου. Και καταλαβαίνεις το κάζο που έφαγα από τους συμμαθητές.
1: Εννοείται.
0: Χρόνια μετά ανακάλυψα, ψάχνοντας να βρω αυτό το περιοδικό, ανακάλυψα ότι υπεύθυνος της έκδοσης ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Ένας λογοτέχνης Θεσσαλονικιός που θαυμάζω, και μάλιστα το τελευταίο μου βιβλίο CD σε μουσική του Ζαχαρία Καρούνη ήταν εμπνευσμένο από το κέντρο διερχομένων, σε στίχους του Γιώργου Ιάννου και μουσική του Μαμαγκάκη, και ήθελα να κάνω ένα δίσκο αλλά μανιέρ. Στο μυαλό μου τον είχα αφιερωμένο στο Γιώργο Ιωάννου, και ήταν 13 τραγούδια, αν θυμάμαι καλά, γραμμένα όλα σε ένα διάστημα ενός μήνα, με τη μητέρα μου να οδηγεί το χέρι μου και τον Ιωάννου την καρδιά μου.
1: Μάλιστα, έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Mm-hmm. Με τον Ζαχαρία Καρούνη έχετε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, αρκετά χρόνια τώρα.
0: Ο Ζαχαρίας πλέον είναι το καλλιτεχνικό μου alter ego. Δεν μπορώ ίσως να λειτουργήσω αλλιώς. Για χρόνια είχα τον Δημήτρη Μαρκατόπουλο και τον Κώστα Φαλκόνη, βέβαια, που ήταν αποκλειστικές συνεργασίες. Στις αρχές του 21ου αιώνα προσθέθηκε ο Ζαχαρίας, είναι αδερφοποιητός, δεν είναι πλέον. Επικοινωνούμε χωρίς πολλά λόγια και ξέρεις, αυτό ήθελα εγώ στο τραγούδι, να επικοινωνήσω. Όσες φορές τα κατάφερα ήταν μεγάλη χαρά μου, το θεωρούσα μεγάλη επιτυχία ανεξαρτήτως των πωλήσεων. Δεν με ενδιέφεραν δημόσιες σχέσεις, με ενδιέφεραν οι προσωπικές, και ευτυχώς τα κατάφερα με κάποιους ανθρώπους να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να έχουμε το ίδιο καλλιτεχνικό αίτημα και να κοιτάμε τον κόσμο μέσα από τα ίδια γυαλιά.
1: Έχει σημαντικές διακρίσεις όσον αφορά το κομμάτι αυτό των στίχων, έτσι. Μπορεί για σένα να μην παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά είναι και αυτό.
0: Να σου πω, το μεγαλύτερο βραβείο που πήρα δεν έχει τη μορφή βραβείου. Είναι ένας δίσκος βινιλίου. 11 Νοεμβρίου του 1992 ήταν. Ήμουν 28 χρονών. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν ήταν ο μεγάλος ερωτικός. Υπάρχει χειρόγραφη αφιέρωση του Χατζηδάκη στο Χρήστο Παπαδόπουλο με αληθινή χαρά για τη γνωριμία μας. 28 χρονών παιδάκι από Θεσσαλονίκη, χωρίς να έχω κάνει δισκογραφία, χωρίς τίποτα, μας άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και της καρδιάς του. Βάφτισε ένα κύκλο τραγουδιών μου σε μουσική του Δημήτρη Μαρκατόπουλου, τα τραγούδια του χαμένου ποιητή. Ένα μεσημέρι τον είδα μόνο, μία αρμένικη επίσκεψη από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, που έφτανε για να με καθορίσει και ως άνθρωπο και ως δημιουργό. Μετά από εκεί έπρεπε να πω πολλά όχι για να σεβαστώ αυτό το βραβείο που μου έδωσε με τη μορφή μιας αφιέρωσης. Τα τραγούδια του χαμένου ποιητή τελικά κυκλοφόρησαν από το Σύριο αρκετά μετά το θάνατό του, και αυτή ήταν μια συγκυρία που δεν μας βοήθησε, με την έννοια ότι αλλιώς θα ήταν αν κυκλοφορούσαν στην ώρα τους. Ήταν να εκδοθούν το 1993, μόλις είχαμε κλείσει το στούντιο του Νίκου Παπάζογλου στη Θεσσαλονίκη για ηχογράφηση. Αλλά δυστυχώς ο Μάνος Χατζηδάκης είχε αρρωστήσει, μετά έφυγε από τη ζωή. Είχαμε την τύχη όμως ο γιος του, ο Γιώργος Χατζηδάκης, να μας είχε πει ο πατέρας Χατζηδάκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ότι το βράδυ που άκουγε τα τραγούδια, τα άκουγε με το γιο του, που του είχαν αρέσει επίσης πάρα πολύ. Και με αυτή την αφορμή επικοινώνησα κάποια στιγμή με τον Γιώργο Χατζηδάκη, ο οποίος θυμόταν τη δουλειά, και προς τιμήν του όχι μόνο είπε ναι, του υποστήριξε και πολύ. Μας άφησε την ελευθερία στο Δημήτρη να τα ηχογραφεί στη Θεσσαλονίκη όπως θέλει. Ήταν μια πολύ καλή παραγωγή και ακριβή, τολμώ να πω, με την επιμέλεια από μακριά, την καλλιτεχνική επιμέλεια του Νίκου Κυπουργού. Τραγούδησε ο Παντελής Θεοχαρίδης. Αυτά τα τραγούδια, λόγω των συγκυριών που βγήκαν από το Σύριο, ανάμεσα σε ένα κατάλογο που είχε, δηλαδή αυτά είναι τα δικά μου βραβεία. Δεν είχε πολλές. Μπορεί ο κόσμος να μην το ξέρει. Αν ψάξουν στο YouTube τα τραγούδια του χαμένου ποιητή, θα νομίζουν ότι ίσως πολλοί ότι είναι καινούργιος δίσκος, και ας έχει πλέον 25 χρόνια, κυκλοφόρησε το 2001. Αλλά η θέση μου στον κατάλογο του Σύριου, το όνομα που έδωσε ο Χατζηδάκης, βασισμένο στο τελευταίο τραγούδι του δίσκου, το «Χαμένο ποιητή», ένα αυτοσαρκαστικό τραγούδι και ίσως αυτοεπιβεβαιούμενη προφητεία για την πορεία μου, για μένα αυτό είναι αρκετό. Και ας μην πούλησε πολλά CD.
1: Ναι.
0: Για μένα ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μου.
1: Η αυτοεπιβεβαιωμένη έτσι πορεία σου, ας πούμε, η οποία ακολούθησε, πώς, εντάξει, ένας ποιητής, ένας στιχουργός, νομίζω στην Ελλάδα του 2026, δεν ξέρω και σε άλλες χώρες, σαφώς δεν μπορεί να ζήσει από αυτό το επάγγελμα. Οπότε ήταν μια απόφαση το να μπεις στη διδασκαλία. Και τι σημαίνει δάσκαλος για σένα και τι σημαίνει δάσκαλος στο εξωτερικό που το έχεις κάνει κιόλας, ειδικά στην Αίγυπτο? Γιατί συνηθίζω να λέω, εντάξει, ο δάσκαλος, το λέμε, είναι ένα λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα. Αλλά πολλές φορές που μιλώ έτσι με εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Άργησα να γίνω δάσκαλος, όχι και να πάρω το πτυχίο, γιατί πήγα στην Ακαδημία μετά το στρατό και δούλευα σε μια εμπορική εταιρεία, Μοσχολιός Χημικά. Αιωνία του η μνήμη του ιδιοκτήτη τότε, όπου απέκτησα μια άλλη εμπειρία για πολλά χρόνια, σχεδόν 15 χρόνια, στη διαχείριση της αποθήκης, η κλητήρας, είχα κάνει πολλές δουλειές. Και στα 33 μου άρχισα να εργάζομαι ως αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Στη συνέχεια διορίστηκα, δεν έμεινα πολλά χρόνια, γιατί έκανα μια μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή και αμέσως μετά έφυγα για το Κάιρο. Στο Κάιρο δεν ήθελα να πάω ως τουρίστας. Είχα φροντίσει πριν πάω να μάθω αραβικά. Είχα κάνει εδώ στο διδασκαλείο ξένων γλωσσών. Έδωσα εξετάσεις στα αραβικά και πήγα. Μετεκπαιδεύτηκα στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης. Δεν ήθελα να πηγαίνω με γυμνά τα πόδια στα αγκάθια. Ήθελα να προετοιμάζομαι όσο μπορώ. Το όνειρό μου ήταν να πάω Αλεξάνδρεια. Με οδηγούσαν πάντα οι λογοτέχνες, με οδηγούσε ο Καβάφης, με οδηγούσε ο Ντάρελ, με οδηγούσε ο Μοσκόφ, Φωτεινό Αστέρι, Θεσσαλονικιός, που τον παρακολουθούσα και τον ζήλευα.
1: Είχατε γνωριστεί?
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Τον είχα δει σε διάφορες δημόσιες εκδηλώσεις της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν τολμούσα. Ντρεπόμουν να πάω να του μιλήσω, ήμουν μικρός. Αλλά γνωριστήκαμε μία άλλη
1: έννοια. Τι κρίμα όμως.
0: Νομίζω ότι κατοικεί μέσα μου.
1: Ναι. Λέω ότι κρίμα, γιατί αυτό ακριβώς. Ο Μοσκόφ, ένας άνθρωπος, ας πούμε, που ακολούθησε τα χνάρια επίσης του Καβάφη, ανάδειξε τόσο πολύ το έργο του.
0: Κάποια στιγμή είδα μια, εκ των υστέρων, χρόνια πολλά, ξαναείδα μια εκπομπή, μια συνέντευξη του στη Λιάννα Κανέλη. Και πικρογέλασα με το πόσο μοιάζαμε. Ήταν η χρονιά που δεν ανανεώθηκε η απόσπασή μου και αναγκάστηκα να παραιτηθώ από το δημόσιο και να βγω σε πρόωρη σύνταξη, που έλεγε ο Μοσκόφ στην Λιάννα Κανέλη ότι και να με διώξουν, εγώ δεν φεύγω, εδώ θα μείνω.
1: Και έμεινες κι εσύ.
0: Το ίδιο είπα κι εγώ και έμεινα.
1: Έφτασες λοιπόν στο Κάιρο ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός.
0: Το 2007, 26 Αυγούστου.
1: 26 Αυγούστου 2007. Λοιπόν, πήρες εκεί στις βαλίτσες σου, φαντάζομαι, πολλούς στίχους, μέσα στην καρδιά τους κουβαλούσες αυτούς. Η επιλογή για το Κάιρο ήταν συγκεκριμένη. Το είχες ήδη επισκεφθεί?
0: Ναι, το είχα επισκεφθεί το 1994. Ήταν το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό και η αιτία ήταν ο Μοσκόφ. Πήγα να δω το Μουσείο του Καβάφη που είχε ανοίξει την προηγούμενη χρονιά, και έτσι έγινε το πρώτο μου ταξίδι. Μάλιστα, πώς τα φέρνει καμιά φορά η μοίρα, τα προηγούμενα χρόνια, το 1989, δούλευα για ένα διάστημα ως κλητήρας σε ένα φροντιστήριο αγγλικών του στρατηγάκη στην Θεσσαλονίκη. Ο στρατηγάκης ήταν ο χορηγός για να γίνει το Μουσείο του Καβάφη την ίδια εποχή. Οπότε όταν πήγα εγώ στο Μουσείο του Καβάφη, δεν δούλευα πλέον βέβαια στο στρατηγάκι, είχα δει την πινακίδα, και ξέρεις, ήταν ένα ακόμα δέσιμο της μοίρας, πώς τα έφερε έτσι η ζωή. Και σε αυτό το ταξίδι λοιπόν με οδήγησε η λογοτεχνία, ο Καβάφης. Ένιωθα ότι πήγα, πώς να το πω, στον Πανάγιο Τάφο της ποίησης.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα το μουσείο, όπως ήταν επί Μοσκόφ, μου έδωσε όλη αυτή την ενέργεια που περίμενα να πάρω.
1: Θέλω να κάνω μια παρένθεση εδώ, επειδή ακριβώς μιλάμε για το Μουσείο του Καβάφη, και θέλω να σε ρωτήσω, το έχω επισκεφθεί και εγώ, το 2017 νομίζω, με τα Καβάφια, αφορμή τα Καβάφια, και είχα πάει λοιπόν σε αυτό το σπίτι. Ήταν εντυπωσιακό. Ένιωθες ότι έμπαινες σε σπίτι.
0: Και ένιωθες βασικά ότι έμπαινες στον κόσμο του Καβάφη.
1: Ναι. Και είχε και αυτή την αύρα, δηλαδή θυμάμαι το μπαλκόνι που κουνιόταν, η κουρτίνα και οι κόρνες που ακούς απ' έξω, δηλαδή όλο αυτό που έχει η Αίγυπτος, έτσι, οι μεγάλες πόλεις της Αιγύπτου. Και είχα ενθουσιαστεί. Δεν έχω επισκεφθεί το μουσείο όπως είναι τώρα. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί φαντάζομαι βεβαίως ότι πήγες.
0: Ήμουν στα Γένεια. Ήταν μια πολύ σοβαρή προσπάθεια ανακαίνησης του μουσείου. Ήταν ένα κουρασμένο μουσείο. Δεν υπήρχαν χρήματα για την ανακαίνησή του. Μπήκε το Νάσιο Ίδρυμα και μαζί με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού που είχε τη διαχείρισή του και το ανακαίνησαν εκ βάθρου. Πλην όμως η αισθητική που αποφάσισαν να του δώσουν με βρήκε εμένα προσωπικά να διαφωνώ, και όχι μόνο εμένα.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω, αναρωτιέμαι αν αυτή η αίσθηση που είχες του σπιτιού έπαιζε ρόλο αυτό, ότι αισθανόσουν ότι μπήκε σε ένα σπίτι, και ας μην ήταν τα έπιπλα του Καβάφη.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό. Τώρα στην καινούργια ανακαίνιση δόθηκε ένα πολύ μοντέρνο μουσείο. Ένα μοντέρνο μουσείο με μια εντελώς άλλη λογική. Δεν ξέρω αν αυτό κυριαρχεί παγκόσμια ή όχι κτλ. Χάθηκε αυτή η αίσθηση που είχες, η ψευδαίσθηση, αν θέλεις, ότι μπαίνει στον κόσμο του Καβάφη. Αλλά θα διαφωνήσω, όχι πέρα από το γενικό, θα μπορούσε με λίγες λεπτομέρειες να γίνει άριστο. Δηλαδή εκείνο το άσπρο φως του χασάπι, το λευκό φως από φωτιστικά τύπου οικεία δεν χρειαζόταν. Εδώ το Ίδρυμα Ωνάση σεβάστηκε απόλυτα την επιθυμία του Καβάφη για το λίγο φως. Όταν πηγαίνεις στο αρχείο του Καβάφη, το αισθάνεσαι αυτό. Δηλαδή είναι μια λεπτομέρεια, δεν είναι πολύ
1: προφανώς
0: μεγάλο.
1: Όμως μπήκε ο τίτλος μουσείο και εκεί θέλανε να κάνουν μια διαφοροποίηση και για τον τουρισμό.
0: Και με πείραξε εμένα προσωπικά πολύ κάτι που διορθώθηκε εν μέρη. Η αφαίρεση κάθε προηγούμενης πινακίδας. Το μουσείο αυτό το έκανε ο Μοσκόφ. Ο Μοσκόφ αναφέρεται σε ένα σημείο μέσα στη Γουζίνα. Στην αρχή ο Στρατηγάκης που έδωσε τα χρήματα, αρκετά χρήματα εκείνη την εποχή για να γίνει, δεν αναφερόταν καθόλου. Ευτυχώς και αυτό διορθώθηκε. Κάτι άλλο που με είχε πειράξει πάρα πολύ, γιατί ξέρετε ασχολούμαι και με την ιστορία των Αιγυπτιωτών,
1: ναι,
0: και γράφω διάφορα άρθρα. Το 1948 είχε γίνει μία εις μνήμη του Καβάφη, είχε τοποθετηθεί μία μαρμάρινη επιγραφή στην είσοδο του κτηρίου, κατασκευής Αιγύπτου καλλιτέχνη, λήπτη, και η οποία υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια εκεί. Στην ανακαίνιση δεν ξέρω ποιος και με ποια λογική θεώρησε ότι αυτή η πινακίδα που ήταν πλέον το πόσιμο, ότι έπρεπε να φύγει από εκεί για να πάει στην κουζίνα της οικίας, όπου ήταν με τη λογική ότι εκεί ήταν η ιστορία του κτηρίου και τα λοιπά. Εγώ αυτό το θεώρησα ιεροσιλία. Υπήρχε μια παρέμβαση τέλος πάντων κάποιου που έκανε ένα αντίγραφο και το ξανάβαλε εκεί, και τελικά προς τιμήν του το Ίδρυμα Ωνάση κατάλαβε προφανώς ότι η πινακίδα, η θέση της ήταν εκεί και επανατοποθετήθηκε. Πρέπει να πω ότι με όλα αυτά που λέω δεν θέλω να μειώσω την προσφορά του Ίδρυματος Ωνάση.
1: Όχι, γιατί, όχι, αλίμονο.
0: Αν δεν γινότανε
1: θα καταστρεφόταν
0: η ανακαίνιση αυτή.
1: Δεν θα το είχαμε.
0: Ξέρετε τι, πέρασε από διάφορους διευθυντές, δεν υπήρχε κάποιος φορέας να το επιβλέπει. Ήτανε προσωπικές παρεμβάσεις. Ο Μοσκόφ ήταν ο Μοσκόφ.
1: Ναι.
0: Είχε άποψη, ήταν αστέρι ο ίδιος, θεωρείται ο πατέρας πολιτιστικής διπλωματίας. Ήξερε τι έκανε όταν έκανε αυτό το χώρο, όταν αν θέλετε δημιουργούσε μια ψευδαίσθηση ότι μπορεί κάποιος να κρυφοκοιτάξει στον κόσμο του Καβάφη.
1: Έτσι είναι.
0: Η ποιήση αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Να μπορεί να σ' αφήσει να έχεις και την αίσθηση και την ψευδαίσθηση ταυτόχρονα. Το να μπαίνει σε ένα ψυχρό τέτοιο με πολλή πληροφορία, πόσες ώρες θα κάτσουν εκεί μέσα ένας βιαστικός τουρίστας που θέλει να τα προλάβει όλα, πόσες ώρες θα κάτσει εκεί μέσα, ενώ η παλαιότερη αίσθηση, για μένα τουλάχιστον, σε μένα τέριαζε πολύ περισσότερο. Yeah. Ευτυχώς βέβαια και στην καινούργια έκδοση υπάρχει ένας χώρος τέτοιος, ο χώρος του σαλονιού, και
1: αφήνει λίγο και αυτή την αίσθηση.
0: Το έχεις λίγο, ναι, ναι, ναι. Αυτό.
1: Πάμε λοιπόν στο Κάιρο. Ήθελες να πας στο Κάιρο λοιπόν?
0: Δεν είχες. Ήθελα στο Κάιρο,
1: ήθελα στην Αλεξάνδρεια. Εντάξει, αλλά στην πόλη του Καβάφη.
0: Για αυτά τα γραφειοκρατικά, ενώ έδωσα αραβικά γιατί έμαθα τα αραβικά για να μπορώ να έχω το περιθώριο επιλογής. Ήμουν πρώτος στο να πάω στην Αίγυπτο, αλλά μετά υπήρχαν τα άλλα, τα κοινωνικά κριτήρια, και μια συνάδελφος τότε, επειδή είχε παιδιά, υπήρχε μια θέση στην Αλεξάνδρεια, μου πήρε τη θέση, κόντεψα να κάνω ανάκληση. Γιατί το όνειρό μου ήταν αυτό. Βρέθηκα στο Κάιρο λοιπόν χωρίς να το θέλω.
1: Ναι.
0: Πλην όμως ήταν καρμικό. Έπρεπε, εγώ ήμουν φτιαγμένος για το Κάιρο.
1: Τελικά.
0: Τελικά. Εκεί τοποθετήθηκα λοιπόν, λόγω του βιογραφικού μου και των αραβικών, τοποθετήθηκα ως εκπαιδευτικός στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου, όπου δίδαξα 3 χρόνια τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα, το ίδιο και σε πανεπιστήμια του Καΐρου, στο Αλάσγαρ, το παλαιότερο θρησκευτικό πανεπιστήμιο του Ισλάμ, και στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Και το 2010 η ελληνική κοινότητα Καΐρου και η ελληνική πρεσβεία στο Κάιρο μου ανέθεσαν τη διεύθυνση του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου, μου έκαναν αυτή την τιμή, το οποίο πλέον έγινε το σπίτι μου μέχρι το 2023. Προσπάθησα να ακολουθήσω το όραμα του Κωστή Μοσκόβ. Δεν ξέρω τι κατάφερα. Δεν θέλω να είμαι μετριόφρον. Ένα πετραδάκι το έβαλα. Από εκεί και πέρα χάρηκα πάρα πολύ όταν κάποια στιγμή το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο έφτασε τους 170 μαθητές σε μια συνοικία απόκεντρη στην Ηλιούπολη, αλλά μακριά από το κέντρο, και αυτό ήταν το ρεκόρ σε μαθητές που δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Για κακή μας τύχη αυτό συνέβη ακριβώς πριν τον COVID.
1: Ναι.
0: Και ήρθε ο COVID και μας διέλυσε.
1: Εντάξει, αριθμός ρεκόρ. Είναι φιλέλληνες βέβαια οι Αιγυπτοί, έτσι.
0: Τα ελληνικά διδάσκονται σχεδόν σε όλα τα πανεπιστήμια, ή να το πω πιο σωστά, σε όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αιγύπτου.
1: Ναι.
0: Στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια, στο Φαγιούμ, στο Σοχάγ, στην Άνω Αίγυπτο, στη Μανσούρα, στην Τάντα, παντού υπάρχουν τμήματα, και θα μπορούσαν να υπάρχουν πολύ περισσότερα αν υπήρχε ενδιαφέρον από την ελληνική πολιτεία.
1: Ναι. Θα έπρεπε ίσως να υπάρχουν πολλά περισσότερα, έτσι, γιατί είναι, η λέξη Έλληνας είναι διαβατήριο στην Αίγυπτο. Πραγματικά λες ότι είσαι Έλληνας και σε αγκαλιάζουν.
0: Το πιο σπουδαίο, αυτό είναι το επίτευγμα του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το μεγαλύτερο επίτευγμα του είναι αυτό, να λες στην Αίγυπτο ότι είσαι Έλληνας, Γιουνάν, και να χαμογελάνε. Mm. Αυτό εδώ δεν το έχει καταφέρει άλλη χώρα, και αυτό είναι και το μεγάλο στίχημα. Αυτό είχα ως όραμα και ως διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου, αλλά και τώρα στο ραδιόφωνο και ως Έλληνας της Αιγύπτου. Αυτό είναι το όραμά μου, να δημιουργήσουμε οι Έλληνες που έχουμε απομείνει νέες συνθήκες, ώστε οι Αιγύπτιοι να χαμογελούν όταν ακούν το όνομά μου, νέες βιωματικές συνθήκες. Γιατί τώρα αυτό συμβαίνει αντανακλαστικά από τις μνήμες των παππούδων, ούτε καν των πατεράδων.
1: Ναι,
0: να
1: βέβαια.
0: Σκεφτούμε ότι ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός, η μεγάλη έξοδος του ήταν δεκαετία του 60.
1: Έτσι.
0: Οι Αιγύπτιοι, οι πολύ μεγάλοι, θυμούνται τη βοήθεια των Αιγυπτιωτών στη διόρυγα του Σουέζ και τα λοιπά. Αλλά αυτά είναι ιστορίες που πλέον γίνονται σαν παραμύθια, ακούγονται στην νεότερη γενιά. Στους σημερινούς νέους πρέπει να δημιουργήσουμε τις συνθήκες αυτές που και να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό, αλλά να γνωρίσουν τους Έλληνες και κυρίως να τους ξανααγαπήσουν από την αρχή. Τώρα αγαπούν την ανάμνησή τους.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, το αγαπούν την ανάμνησή τους. Σαφώς ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός συνέβαλε απίστευτα στην ακμή της Αιγύπτου σε όλους τους τομείς. Δηλαδή ό,τι και να σκεφτούμε, πνευματικά, πολιτιστικά, στο κομμάτι του αθλητισμού, του θεάτρου, στο κομμάτι της αρχιτεκτονικής, στο κομμάτι το οικονομικό, το εμπορικό.
0: Μια μικρή λεπτομέρεια θα πω για να καταλάβετε την συμβολή των Ελλήνων στην ανάπτυξη του νέου Αιγυπτιακού κράτους. Αυτός περίπου είναι και ο τίτλος του καθηγητή του Κιτρόεφ σε ένα βιβλίο που έχει βγάλει. Ψάχνοντας λοιπόν στα αρχαία και τα λοιπά, έπεσα κάποια στιγμή σε ένα άρθρο όπου το Μουσείο Εντομολογίας στην Αίγυπτο το ίδρυσε Έλληνας. Τώρα φανταστείτε τι άλλο έχει γίνει εκεί.
1: Ναι, είναι φοβερά όσα έχουν γίνει. Ναι. Και τώρα βλέπουμε ερχόμενοι στο Κάιρο έτσι κάποια σημεία που θυμίζουν αυτή την ακμή, ας πούμε, της ελληνικής παροικίας και πώς συνέβαλε στην ανάπτυξη του νέου Αιγυπτιακού κράτους. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό που ανέφερες, Χρήστο Παπαδόπουλε, ότι να μην είναι μόνο το θέμα της ανάμνησης, να γίνει κάτι βιωματικά τώρα.
0: Στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι κάτι που συνηθίζω να το λέω γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό, ο Άγγλος διοικητής της Αιγύπτου είχε πει ότι στην Αίγυπτο όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις έναν Έλληνα. Έναν αιώνα και κάποια χρόνια μετά, εγώ θέλω να πω ότι και στην Ελλάδα όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις έναν Αιγυπτιώτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή οι Αιγυπτιώτες, μην νομίζουμε ότι προσέφεραν μόνο στην Αίγυπτο. Προσέφεραν πάρα πολλά στην Ελλάδα, τόσα που δεν τα ξέρει ο μέσος ακροατής.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή ακόμα και στον Ευαγγελισμό είναι Αιγυπτιώτης από πίσω. Το Μπάγιο στην Αθήνα,
1: ναι.
0: Στην πλατεία Ομονίας, ο Μπάγκας ξεκίνησε από Αίγυπτο και αυτός. Είναι τόσες η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, η Εθνική Βιβλιοθήκη, το Μουσείο.
1: Ό,τι και να σκεφτεί κανείς.
0: Στο Μουσείο μέσα έχει την συλλογή, την Αιγυπτιακή συλλογή, που είναι δώρο του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, του Ρόστοβιτς, και του Δημήτρη Ιωάννου από την Αλεξάνδρεια.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, όπου και να κοιτάξεις, οι Αιγυπτιώτες είναι εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στην Αίγυπτο, όπου και αν δεις, σε όποια επιστήμη, σε όποιο κτίριο θα δεις σε τοπόσημα του Καΐρου. Και αυτά προσπαθώ να αναδείξω μέσα από τις έρευνές μου, το πόσο επιδραστικοί ήταν οι Αιγυπτιώτες τόσο στην Αίγυπτο όσο και στην Ελλάδα.
1: Θα ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για την εκπομπή που κάνει στο ραδιόφωνο της Αιγύπτου, αλλά και για αυτή την υπέροχη σελίδα στο Facebook που μας μαθαίνει τόσα πολλά, τις παλιά τζούρες. Είναι ένα λογοπαίγνιο, σ' αρέσουν αυτά.
0: Μ' αρέσουν τα λογοπαίγνια, ναι, οι παλιά τζούρες είναι τζούρες από παλιά.
1: Ναι.
0: Είναι ένα, ξέρεις γιατί? Γιατί στα χρόνια που είμαι στην Αίγυπτο μάζευα ό,τι γραπτό αρχείο είχα, το αγόραζα, εφημερίδες, τέτοια. Έχω αποκτήσει ένα πολύ καλό αρχείο, θα τα πούμε συνέχεια. Και όλοι μου λέγανε, τι θα τις κάνεις αυτές τις παλιά τζούρες.
1: Ναι.
0: Γιατί ξοδεύεις τα λεφτά σου σε παλιά τζούρες.
1: Να, όμως
0: οπότε
1: χρειάζεται.
0: Ήταν...

0: Αυτό που ακούσαμε λοιπόν είναι ένα τραγούδι σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου. Πες μας, Χρήστο, περισσότερα.
1: Είναι ένα καινούργιο τραγούδι, κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Είναι μια ακόμα τιμή που μου επεφύλασε το ελληνικό τραγούδι. Είναι σε μουσική του μεγάλου Τούρκου συνθέτη, παγκοσμίως γνωστού, του Ζουλφί Λιβανελή. Διασκευή στα ελληνικά και το τραγουδάει η υπέροχη Σαβέρια Μαριολά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέγαμε για το Facebook, για αυτή τη σελίδα, παλιά Τζούρες, και έλεγα πόσο σου αρέσουν τα λογοπαίγνια, το θυμάμαι αυτό, και από το Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων, έτσι. Λοιπόν, έχει εξελιχθεί και σε στήλη να δημοσιεύεις σπάνια αποκόμματα εφημερίδων, περιοδικών, διαφημίσεων. Είναι δηλαδή ένα προσωπικό σου αρχείο, από ό,τι μας έλεγες πριν, το οποίο ήθελες να μην χαθεί, πήγαινες, τα αγόραζες για να μην χαθούν όλα αυτά.
1: Αυτό ακριβώς. Ξεκίνησε από κάνα δυο λογοτεχνικά βιβλία, μετά κάποια άλλα άλμπουμ και τα λοιπά, μέχρι που, επειδή όταν πήγαινα στα Παλιατζίδικα τους έλεγα, έδινα το τηλέφωνο μου και τους έλεγα, αν βρείτε κάτι ελληνικό καλέστε με. Τέλος πάντων, έτσι στην πορεία είχα την τύχη, γιατί ήταν καθαρά θέμα τύχης, να με πάρουν δύο άνθρωποι και να μου προσφέρουν το αρχείο εφημερίδων. Έτσι κατέληξα να έχω ένα μεγάλο αρχείο εφημερίδων, 7 κούτες, και λέω κούτες γιατί δυστυχώς δεν είχα την άνεση να το ταξινομήσω, με εφημερίδες. Η πιο παλιά που έχω είναι η εφημερίδα Κάιρο, σε φύλλο του 1899.
0: Απίστευτο.
1: Και έχω μεγάλο μέρος, τόμους ολόκληρους δηλαδή, από την εφημερίδα Χρόνος. Ήταν μία από τις πρώτες εφημερίδες της Αιγύπτου, που την περίοδο του 1911-1912 συγχωνεύτηκε με την εφημερίδα Φως.
0: Ναι.
1: Και κυκλοφορούσε για λίγο καιρό σαν Χρόνος με υπότιτλο Φως ή το ανάποδο, μέχρι που τελικά έγινε η εφημερίδα Φως, που πήγε μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, και προς τιμήν αυτής της εφημερίδας η ελληνική κοινότητα Καΐρου, όταν αποφάσισε, όταν έκλεισε πλέον η εφημερίδα, έβγαλε τη δική της εφημερίδα
0: και
1: την ονόμασε Νέο Φως, η οποία είναι ως τώρα. Η εφημερίδα Φως δεν ήταν κοινοτικό έντυπο, αλλά αργότερα, όταν έκλεισε, ήταν το τελευταίο έντυπο δημοσιογραφικό του Καΐρου, που τα τελευταία χρόνια το υποστήριζε η κοινότητα, βέβαια λίγο οικονομικά, όσο μειώνονταν οι Έλληνες, και όταν πια έκλεισε, προς τιμή του ονόμασε το δικό της έντυπο Νέο Φως. Έτσι λοιπόν, έχω στα χέρια μου ένα πολύ μεγάλο αρχείο. Όταν ήρθε δημιουργημένο μέσα στα χρόνια, με αρκετά έξοδα για το δικό μου βαλάντιο, και από άλλα έντυπα κοινοτικά ή βιβλία λογοτεχνικά, ξέρετε, η Αλεξάνδρα ήταν ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος για τους Έλληνες εκείνη την εποχή, με μερικές πολύ σημαντικές εκδόσεις, όπως μία της Φλωρά Καραβία, της ζωγράφου, που είχε ζωγραφίσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχε βγάλει ένα άλμπουμ το 1900, αν θυμάμαι καλά, 36, το 32.
0: Απίστευτο. Τη δεκαετία του 30.
1: Όταν ήρθε λοιπόν ο COVID, πριν 6 χρόνια περίπου, και κλειστήκαμε λίγο, είπα, τι θα τα κάνω αυτά, όλα αυτά. Άρχισα λοιπόν να δημοσιεύω δειλά-δειλά κάποια κομμάτια από αυτά, από το δικό μου αρχείο. Μετά άρχισα να ψάχνω σε αρχεία παντού, στη Βουλή, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, σε ξένα αρχεία. Έχω ξενυχτήσει, δεν ξέρω πόσες ώρες έχω αφιερώσει, βλέποντας και ψάχνοντας αρχεία. Έχω ανακαλύψει σε ένα εξαιρετικό αρχείο αγγλικό, του Αγγλικού στρατού, Μουσείου Πολέμου του Αγγλικού στρατού, κάτι τέτοιο. Έχω ανακαλύψει βίντεο που δείχνουν, τα έχω προβάλει μέσα από τη σελίδα, τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου το 1942 στην Αλεξάνδρεια, στο δημοτικό στάδιο της Αλεξάνδρειας, παρουσία του βασιλέως Γεωργίου πρώτου, του Πατριάρχη Χριστοφόρου, του Τσουδερού, πρωθυπουργού τότε της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης. Έχω εντοπίσει φωτογραφίες του βασιλέα Γεωργίου στην πρεσβευτική κατοικία του Καΐρου, ένα ιστορικό κτίριο που υπήρξε η έδρα της ελληνικής κυβέρνησης, και άλλα ντοκουμέντα που δεν έχουν δημοσιευθεί, που δεν έχουν αναδειχθεί ως πληροφορίες. Δηλαδή, και αυτό ας θεωρηθεί και ως πρόσκληση προς τους νέους επιστήμονες. Έχουν γραφτεί πολλά για τον Αιγυπτιώτη ελληνισμό, αλλά πιστέψτε με ότι μπορούν να γίνουν 100 διδακτορικά με
0: για
1: το
0: αυτό,
1: υλικό που
0: βέβαια,
1: υπάρχει.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει διάσπαρτο. Και παράκλησή μου και προς κοινότητες και προς όλους τους φορείς που έχουν το αρχαιακό υλικό, να βοηθούν να ανοίξει αυτό το υλικό σε ερευνητές, ακόμα και σε ερασιτέχνες. Mm-hmm. Αυτή η ιστορία πρέπει να υποθεί ολόκληρη. Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες,
0: υπάρχουν
1: κόσμοι, αλλά πραγματικά πιστέψαμε ότι είναι ανεξάντλητη. Αυτό που προσέφεραν οι Έλληνες στη δημιουργία του νέου Αιγυπτιακού κράτους είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια πρέπει να πω ότι οι Έλληνες δεν ήταν στην Αίγυπτο μόνο εκεί, βέβαια. Mm. Είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία που βλέπεις ακόμη και στο Χάν ελ Χαλίλι. Οι Έλληνες υπήρχαν εκεί από το 15ο αιώνα. Υπήρχε εκεί το Πατριαρχείο για πολλούς αιώνες, στον Άγιο Μάρκο. Μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1898, αν δεν κάνω λάθος. Μέχρι τότε ήταν στο Χάν ελ Χαλίλι, στην καρδιά του Ισλαμικού Καΐρου ήταν το Ελληνικό Πατριαρχείο, όπου και εκεί τώρα βρίσκεται ο ναός του Αγίου Νικολάου, που είναι ο πατριαρχικός ναός, είναι του Πατριαρχικού Επιτρόπου, η έδρα του Πατριαρχικού Επιτρόπου στο Κάιρο. Η ιστορία των Ελλήνων της Αιγύπτου είναι ανίποτη πραγματικά. Δηλαδή, παρά τα όσα έχουν υποθεί και όσα έχουν γίνει, μπορείς να βρεις απίστευτες λεπτομέρειες, και μου αρέσουν πάρα πολύ οι λεπτομέρειες. Θέλω εν συντομία να πω μια ιστοριούλα που με είχε συγκλονίσει. Έμπαινε και σε δημοπρασίες διαδικτυακές, στο eBay και τα λοιπά, και έψαχνα ντοκουμέντα που πολλούνται και δεν υπάρχουν κάπου αλλού. Κάποια στιγμή πέφτω σε μια φωτογραφία. Είναι μια μητέρα με τον σύζυγό της και ένα κοριτσάκι μικρό ενός έτους. Από πίσω είχε μια αφιέρωση στη Θεία Μαριγώ, με την αγάπη μας, δεν θυμάμαι το όνομα της μητέρας, Ευτυχία, Νίκος Παλαβίδης και η μικρή Δεσποινούλα. Και γράφω ένα αρθράκι μικρό, ήταν ημερομηνία 45 περίπου. Γράφω ένα κειμενάκι μικρό και λέω ότι τι να απέγινε αυτή, αφότο Κλεοπάτρα, ελληνικό κτλ. Mm-hmm. Στο Κάιρο. Και λέω τι να απέγινε άραγε από αυτή τη φωτογραφία, αν ζει κάποιος θα είναι η μικρή Δεσποινούλα κτλ. Θα είναι 80 χρονών. Και το στέλνω σε κάποιες επαφές στα mail, το δημοσίευω στις Παλιατζούρες και λαμβάνω ένα email από την κυρία Κατερίνη Σοφιανού Μπελεφάντη, η οποία είναι μεγάλη ευεργέτη της ελληνικής κοινότητας και αρχόντισσα του Πατριαρχείου.
0: Λίγοι επίσης το γνωρίζουν ότι και σήμερα υπάρχουν ευεργέτες, και μία
1: από αυτούς είναι
0: η Κατερίνη Σοφιανού Μπελεφάντη. Κρατάει χαμηλό έτσι, προφίλ όσον αφορά αυτό το κομμάτι ίδια.
1: Κρατάει πολύ χαμηλό προφίλ, αλλά από την άλλη έχει πολύ υψηλή αίσθηση της καταγωγής της.
0: Ναι, έτσι.
1: Θυμίζει τον παλιό καλό Αιγυπτιώτη ελληνισμό, που είναι παραδειγματικός για τις ευεργεσίες του. Λοιπόν, μου στέλνει ένα mail η κυρία Σοφιανού που μου λέει: «Ρε Χρήστο, είναι η Δέσποινα που Γιανακοπούλου». Και την έχεις γνωρίσει. Η κυρία Γιανακοπούλου είναι Αιγυπτιώτησα.
0: Ναι.
1: Και αυτή. Αλλά επειδή η φωτογραφία είχε το όνομα του πατέρα της, το πατρικό της Γιανακοπούλου, ήταν από το σύζυγο. Του Παύλου Γιανακόπουλου, η σύζυγος. Το επίστο Παλαβίδης δεν το ήξερα. Και συγκλονίστηκα, γιατί βρήκα μια φωτογραφία μιας μπέμπας και συγκλονίστηκα εγώ. Συγκλονίστηκε η κυρία Γιανακοπούλου από ό,τι έμαθα, γιατί περισσότερο από ό,τι μου είπε στη συνέχεια, βέβαια αγόρασα τη φωτογραφία γιατί τη χάρισα. Την είχε τη φωτογραφία. Αυτό που δεν είχε ήταν τα γράμματα της μητέρας της.
0: Ναι. Οπότε ξέρετε, ήταν
1: μια ιστορία που με ανατρίχιασε. Αισθάνομαι σαν αρχαιολόγος που κάθε φορά που βρίσκω ένα ψήγμα κάτι, έχω τη χαρά του αρχαιολόγου που κάτι ανακάλυψε.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι μια πολύ ωραία σελίδα, η Παλιατζούρες. Παίρνεις πραγματικά μια τζούρα από τον Αιγυπτιώτη ελληνισμό και από όλα αυτά που μπορεί να έχουν γίνει. Και είναι πολύ ωραίο που υπάρχει και στα social. Έτσι, είναι τελείως διαφορετικό να πάρεις ένα βιβλίο του Κιτροεύτου, Νικηταρίδη, που πραγματικά θα διαβάσεις μια πολύ μεγάλη έρευνα και πολύ μεγάλη μελέτη. Εδώ είναι μια τζούρα στα social που μπαίνεις, τη διαβάζεις, βλέπεις τη φωτογραφία. Δηλαδή είναι πραγματικά to the point που λέμε. Έχεις πάρει μια μικρή γεύση που σε κάνει να θες να ψάξεις και περισσότερο. Το ραδιόφωνο πώς προέκυψε?
1: Το ραδιόφωνο. Είδα μια πρωτοβουλία του Έλληνα Πρέσβη στο Κάιρο, του κυρίου Νικολάου Παπαγεωργίου, ο οποίος πρέπει να πω ότι είχα την ατυχία να συνεργαστώ μαζί του μόνο 6 μήνες επισήμως από τη θέση του διευθυντή. Εκ των υστέρων συνεργάζομαι ως φίλος περισσότερο, ως υποστηριχτής μάλλον, γιατί ξέρεις αυτό έχει μια ταχύτητα που δεν κόπηκε άσχετα αν σταμάτησε η επαγγελματική μου σχέση. Ο κύριος Παπαγεωργίου λοιπόν ήθελε να σε κάποιες επαφές του με την αρχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Αιγύπτου, ήθελε να αναβαθμίσει το ελληνικό πρόγραμμα. Υπάρχει το ελληνικό πρόγραμμα πάρα πολλά χρόνια, ήθελε να το εμβολιάσει με καινούριο αίμα, τέλος πάντων.
0: Τι είδους εκπομπές έχει το ελληνικό πρόγραμμα?
1: Είναι καθημερινή εκπομπή με διάφορο. Είναι δύο συνάδελφοι ακόμα, ο Δημήτρης Νεμποτάκης και η Σούλα Θεοχάρη. Είναι χρόνια στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης έχει γύρω στα 40 χρόνια, είναι Αιγυπτιώτης. Είναι διαφορετικού ύφους όλες οι εκπομπές για όλο τον κόσμο. Εγώ προσπαθώ μέσα από τις εκπομπές να κάνω αυτό που κάνω περίπου και στις παλιατζούρες, ή θέλω να μπολιάσω με το νέο ελληνικό τραγούδι, με το καλό ελληνικό τραγούδι, γιατί έχω και μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, δεν έχουν τη δυνατότητα οι Αιγυπτιώτες να έχουν την ενημέρωση. Και με ενδιαφέρει να προβάλλω και τα νέα ελληνικά τραγούδια, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται στο ελληνικό ραδιόφωνο, και το λέω εκ πείρας. Αφήνουμε την ΕΡΤ απ' έξω, είναι το μόνο ραδιόφωνο που μπορεί ακόμα να παίζει τραγούδια όλων. Το ιδιωτικό ραδιόφωνο πλέον για μένα έχει χάσει το παιχνίδι σε αυτό. Είναι τόσο πριβέ που πλέον γνωρίζονται και μεταξύ τους. Δεν ενημερώνουν τον κόσμο για το τραγούδι.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, καταρχάς να πεις και στους φίλους, γιατί είπαμε τις παλιατζούρες μπορούν να τις βρουν. Τραγούδια νομίζω περισσότερα από 150 έχεις γράψει. Κυκλοφορούν βεβαίως και βιβλία ποίησης. Θέλω να σε ρωτήσω για την εκπομπή τη ραδιοφωνική. Ποιες ώρες είναι, ποιες μέρες?
1: Είναι κάτι που κατάφερε ο Έλληνας Πρέσβης με τη συνδρομή της ελληνικής κοινότητας Καϊρού, βέβαια, που και αυτή υποστηρίζει το πρόγραμμα. Κατάφερα να πάρουμε μια εκπομπή την Παρασκευή 7 με 9 το πρωί, που είναι το prime time του ραδιοφώνου. Είναι 2 ώρες. Έχω αυτή την εκπομπή λοιπόν το Σάββατο στις 12 με 1 το μεσημέρι, και τις Δευτέρες εναλλάξει με έναν άλλο συνάδελφο πάλι 12 με 1 το μεσημέρι.
0: Πολύ
1: είναι
0: ωραία
1: η εκπομπή του ραδιοφώνου, καθημερινή 12 με 1 και Παρασκευή 7 με 9. Οπότε έχουμε μια καθημερινή παρουσία στο Αιγυπτιακό ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ της Αιγύπτου δηλαδή.
0: Έτσι, ναι.
1: Στο ευρωπαϊκό του πρόγραμμα, και αυτό το θεωρώ σημαντικό γιατί μεταδίδεται και από τα μέσω του διαδικτύου. Έχω δημιουργήσει και ένα αρχείο στο Mixcloud για να έχω ένα αποθετήριο εκπομπών, μια φορά και ένα Κάιρο, είναι ο τίτλος του, γιατί μπορεί να ακούγεται από τους Αιγυπτιώτες όλου του κόσμου και όχι μόνο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, μας είπες πως ο Καβάφης ήταν αυτός που σε προσέλκυσε, ήθελες να πας στην Αλεξάνδρεια, τελικώς πήγες στο Κάιρο, 20 χρόνια μετά συνειδητοποίησες ότι εκεί έπρεπε να πας, κάπως τα φέρνει η μοίρα τα πράγματα. Τι είναι αυτό που πατώντας το πόδι σου στην Αίγυπτο είπες εδώ, αυτή η χώρα είναι για μένα?
1: Είναι αυτό που ένιωσα την πρώτη φορά που πήγα, και πολύ περισσότερο όταν αποσπάστηκα εκεί. Δεν ένιωσα ότι πήγα, ένιωσα ότι επέστρεψα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θέλω κάποια στιγμή να κάνω ένα DNA test, αν και πόντιο στην καταγωγή από παντού.
0: Μπάς
1: και κάτι συνέβη και έχω μια κυταρική μνήμη από εκεί.
0: Αυτό ήταν έτσι. Να. Γιατί σαφώς ο Καβάφης παίζει ρόλο, αλλά γενικώς.
1: Όχι μόνο ο Καβάφης, ήταν.
0: Η κουλτούρα της Αιγύπτου. Το...
1: Ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός, ό,τι διάβαζα, ο Τσίρκας, ο Ντάρελ, ο Μοσκόφο, όπως προείπα, που το θαύμαζα, έβλεπα αυτά που ξέρεις, αυτό που γινόταν τότε. Και όπως το διάβαζα καθημερινά στις εφημερίδες, όλο αυτό με είχε μαγεύσει.
0: Η καθημερινότητα, η κουλτούρα, ο τρόπος που ζουν οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι, όλο αυτό το κομμάτι.
1: Όλο αυτό, όπως ξέρεις, το αγαπημένο μέρος στην Αίγυπτο είναι η Όαση της Σίβας. Εκεί βρήκα τον Επίγειο Παράδεισο, είναι ένα ησυχαστήριο στην καρδιά της ερήμου. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι ασκητές κατέφευγαν στην έρημο, με την έννοια ότι η δύναμη της ερήμου είναι να αναδεικνύει τη λεπτομέρεια, να καταλαβαίνεις τι είναι το σπουδαίο στην αφαίρεση. Εκεί μέσα στην απόλυτη έρημο καταλαβαίνεις ότι είσαι ένας κόκκος του άμμου στο σύμπαν, και όλα αυτά που λέμε μεταξύ μας οι άνθρωποι και κάνουμε, και κυρίως οι κόντρες και τέτοια, δεν έχουν καμία σημασία.
0: Μάλιστα.
1: Καμία σημασία.
0: Ένας κόκκος της άμμου είμαστε. Με τι θα κλείσουμε, τι είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα?
1: Τώρα θα ακούσουμε μια καινούργια έκδοση που βγήκε μόλις προχθές. Είναι «Τα Χαμοπούλια», ένα τραγούδι που σημάδεψε το βιογραφικό μου.
0: Έτσι.
1: Σε μια νέα διασκευή από τους Mythos of the East, κυκλοφόρησε από την FM Records. Και τραγουδάει ένας μεγάλος τραγουδοποιός της Τουρκίας, ο Φουάτ Σάκα, μαζί με την Σαβέρια Μαριολά, ο ένας στα τουρκικά, η Σαβέρια στα ελληνικά. Ο Φουάτ Σάκα γεννήθηκε στην Τραπεζούντα. Από εκεί κατάγομαι και εγώ από τους παππούδες. Και ήταν πολύ συγκινητικό που έναν αιώνα μετά, ένας Τούρκος γεννημένος στην Τραπεζούντα που ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική και μάλιστα μοιάζουν πολύ με ποντιακά της Μαύρης Θάλασσας γενικά αυτά που γράφει με σύγχρονο τρόπο βέβαια και τραγουδάει, που έβαλε τα λόγια του, τα δικά μου στο στόμα του. Μου φαίνεται δηλαδή ότι οι παππούδες μου αυτό θα τους φαινόταν πολύ περίεργο, ότι έναν αιώνα μετά ένας άνθρωπος από τον τόπο που φύγανε τραγουδάει τα λόγια του εγγονού τους.
0: Χαμοπούλια λοιπόν, σε στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου και στα τουρκικά και στα ελληνικά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι πριν κλείσουμε, ότι στην Αίγυπτο γίνεται ένας πολύ σοβαρός αγώνας. Ο πρέσβης που έχουμε, ο κύριος Παπαγεωργίου, είναι ο ιδανικός, τουλάχιστον στα θέματα που με αφορούν εμένα. Έχει τον πολιτισμό σε προτεραιότητα. Το ίδιο βέβαια και η κοινότητα με τον πρόεδρό της. Τουλάχιστον στα θέματα που με αφορούν εμένα. Έχει τον πολιτισμό σε προτεραιότητα. Το ίδιο βέβαια και η κοινότητα με τον

0: Ve doluyor hüzün, gökyüzü karardığımda içime doluyor hüzün.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, επισημένοντας τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου στη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Σε ερώτηση του Earth News για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα έργα των ερευνών υδρογοναθράκων νότια της Κρήτης και ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κ. Ρούμπιο επισήμανε ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια και σημείωσε ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Θέλουμε να πετύχουν αυτά τα έργα και έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα, στην ενεργειακή ασφάλεια, διότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδος αλλά και προς το δικό μας. Και πιστεύω και προς το συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο πεδίο της άμυνας, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper και την ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε ένα ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε παράλληλα νέο μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών για την αντιτρομοκρατία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Οι δύο πλευρές έδωσαν επίσης έμφαση στην περαιτέρω συνεργασία στις αναδυόμενες τεχνολογίες, στις ενεργειακές διασυνδέσεις και στις επενδύσεις, ενώ συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια και η περιφερειακή ασφάλεια. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παρατηθεί προς τιμήν του. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο άσκησαν από τη Βουλή η Ρένα Δούρου και ο Θανάσης Παφίλης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ χαρακτήρισε τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών γεράκι του πολέμου και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Μάρκο Ρούμπιο ότι μετατρέπει την Ακρόπολη και την ΠΝΙΚΑ σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤ-9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Βαριές κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους συλληφθέντες για το κύκλωμα που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του δημοσίου και εξαρθρώθηκε από τη δίωξη οικονομικών εγκλημάτων. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι ο επικεφαλής εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, τον οποίο αποδίδεται ηγετικός ρόλος, καθώς και η σύζυγός του. Η ποινική δίωξη αφορά 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, μεταξύ άλλων για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος νομικού προσώπου και νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλιείς ανακοίνωσε σήμερα.

0: σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026. Στο Γάλλο, Ναρί Καγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Ο Καγκάν ανέπτυξε έναν νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων σε σημαντικές εφαρμογές στην παραγωγή φαρμάκων, αρωμάτων και νέων υλικών. Ο Σοάι σχεδίασε την πρώτη χημική αντίδραση, στην οποία σχηματίζεται αποκλειστικά η μία από τις δύο δυνατές κατοπτρικές μορφές ενός μορίου, επίτευγμα που η Επιτροπή χαρακτήρισε ένα από τα εντυπωσιακότερα πειράματα στην ιστορία της χημίας.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Γιώργος Πίκουλα.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ευζήν με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το Ευζήν έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Ευζήν δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδος και στο Ευζήν, την εκπομπή που κάθε Τετάρτη αναζητά τρόπους να ζούμε καλύτερα, να κατανοούμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας και κυρίως βέβαια να φροντίζουμε την υγεία μας, σωματική και ψυχική. Είμαι η Νάσια Μπουλούκου. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα με ενδιαφέρουσες, πιστεύω, συζητήσεις και θέματα που μας απασχολούν όλους. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από όπου και αν μας ακούτε στον κόσμο, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Μην ξεχνάτε, περιμένουμε και τις δικές σας σκέψεις, σχόλια, προτάσεις στο Viber και στο WhatsApp του σταθμού, στο 6930 07 82 83. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 6930 07 82 83. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας βεβαίως και μέσω των λογαριασμών του σταθμού σε Facebook και Instagram, Voice of Greece ERT. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τα οστά μας, γιατί είναι αλήθεια ότι συνήθως θυμόμαστε τον σκελετό μας μόνο όταν κάτι πάει στραβά. Όταν ένας πόνος επιμένει, όταν μία πτώση καταλήξει σε κάταγμα ή όταν κάνουμε κάποιες εξετάσεις και δείξει ότι οι εξετάσεις αυτές δείξουν μάλλον ότι τα οστά μας έχουν χάσει μέρος της δύναμής τους. Επίσης κυριαρχεί και μια λανθασμένη εντύπωση πως η σκελετική υγεία είναι υπόθεση μόνο της τρίτης ηλικίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε, πιστεύω, οι περισσότεροι από εμάς. Οι ειδικοί αντιθέτως κρούν το γκόνδωνα και μας προειδοποιούν ότι η φροντίδα της σκελετικής υγείας πρέπει να ξεκινάει από πολύ νωρίς στη ζωή μας και πρέπει βεβαίως να τη φροντίζουμε με διατροφή, άσκηψη και πρόληψη. Επίσης, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται συχνά ως σιωπηλή νόσος, ακριβώς επειδή δεν δίνει συμπτώματα μέχρι να εμφανιστεί το κάταγμα και τότε τρέχουμε να προλάβουμε και να ελέγξουμε την υγεία των οστών μας. Σήμερα λοιπόν στο Ευζήν θα μιλήσουμε για γερά οστά, πρόληψη και ποιότητα ζωής. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Μείνετε μαζί μας.

0: Όπως σας προανέφερα λοιπόν και στην εισαγωγή, σήμερα στο Ευζήν μιλάμε για γερά οστά, πρόληψη και ποιότητα ζωής. Αφορμή για το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι το 19ο συνέδριο που διοργανώνει ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα με τίτλο «Η υγεία στο επίκεντρο». Το συνέδριο αυτό θα διεξαχθεί αυτό το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στο κέντρο της Αθήνας, και θα έχει πολλές και πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες, όπως μυοσκελετικές παθήσεις, εμμηνόπαυση ορμονοθεραπεία, χρόνια φλεβική νόσος, μυϊκή πόνη. Παράλληλα όμως, και αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον, θα υπάρχει δυνατότητα το κοινό να πραγματοποιεί προληπτικές εξετάσεις, όπως εξετάσεις οστικής πυκνότητας, πελματογραφήματα, λιπομετρήσεις, εξέταση μυϊκής ενδυνάμωσης, συμβουλευτική φυσικοθεραπεία. Περισσότερα όμως θα μας πει η ίδια η πρόεδρος του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, η κυρία Μέμη Τσεκούρα, που έχουμε σήμερα τη χαρά να την έχουμε μαζί μας εδώ στο ΕΦΖΙΝ και στην Φωνή της Ελλάδος. Κυρία Τσεκούρα, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή
1: καλή
0: μας.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι το 19ο, το είπατε, συνέδριο που κάνουμε προληπτικής ιατρικής. Είναι το μοναδικό που απευθύνεται στον απλό κόσμο να μάθει το τι σημαίνει σκελετική υγεία, και όχι μόνο με απλή αλλά επιστημονική γλώσσα, γιατί σε όλα αυτά τα χρόνια, ξέρετε, που τα 25 που υπάρχει ο Σύλλογος Πεταλούδα, έχουμε πραγματικά σχηματίσει σήμερα ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που διαπιστώνουμε, γιατί ο σύλλογός μας έχει γυρίσει όλη την Ελλάδα 13-15 φορές πάνω κάτω, την έχουμε σαρώσει από τις μεγάλες πόλεις μέχρι τα χωριά, και αυτό βέβαια που λείπει είναι η πρόληψη και είναι η ενημέρωση των ανθρώπων, γιατί δυστυχώς σήμερα υπάρχει πολλή πληροφορία, έχουμε και το Google, έχουμε το ChatGPT, αλλά δεν έχουμε σωστή πληροφορία.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Τσεκούρα, αυτά τα 25, μας είπατε 27 χρόνια που δραστηριοποιείται η Πεταλούδα στην προληπτική ιατρική και ειδικότερα στα σκελετική υγεία. 27. Τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει αυτά τα 25-27 χρόνια στην αντίληψη των ανθρώπων για τη σκελετική υγεία, για την οστεοπόρωση?
1: Πολύ σωστά το θέτετε. Όταν ξεκινήσαμε εμείς, η λέξη οστεοπόρωση ήταν η σύνδεση ενός μεγάλου ανθρώπου που ήδη είχε υποστεί ένα κάταγμα και πήγαινε στο νοσοκομείο. Δηλαδή το κάταγμα είχε γίνει και δεν ήξεραν καν πώς θα το προλάβουν. Σήμερα οι άνθρωποι, οι γυναίκες ειδικότερα, γιατί θα πούμε και γι' αυτό, δεν είναι μόνο γυναικεία πια πάθηση, είναι για όλους η πάθηση η οστεοπόρωση, ενημερώνονται και υπάρχουν και εξετάσεις, και ευτυχώς η επιστημονική κοινότητα προτρέπει μετά την ηλικία των 50 ετών να κάνουν όλοι προληπτικό έλεγχο.
0: Άνδρες και γυναίκες δηλαδή.
1: Άνδρες και γυναίκες. Το Διεθνές Ίδρυμα Οστεοπόρωσης δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης οστεοπόρωσης μία στις τρεις γυναίκες και ένα στους πέντε άντρες άνω των 50 ετών. Και από τη στιγμή που θα εμφανιστεί το πρώτο κάταγμα, τα επόμενα χρόνια, τον επόμενο μάλλον χρόνο, έχει πενταπλάσιο κίνδυνο να ξαναπάθει κάποιος κάταγμα.
0: Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, είναι αλήθεια. Γενικότερα όμως βλέπετε, παρατηρείτε ότι έχουμε γίνει περισσότερο προληπτικοί ή εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με την οστική μας υγεία μετά το κάταγμα?
1: Αυτό που προσπαθούμε τόσα χρόνια, 27 χρόνια, αλλά και η πολιτεία πια το έχει επεδώσει, καθώς και η επιστημονική κοινότητα την οποία την έχουμε μαζί μας, είναι να περάσουμε το μήνυμα ότι η οστεοπόρωση και οι σκελετικές παθήσεις είναι κομμάτι, αρχίζει από την παιδική ηλικία. Είναι θέμα όλης της οικογένειας. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε οστεοπόρωση όταν δεν έχουμε χτίσει σωστό σκελετό στην παιδική μας ηλικία. Γιατί όπως ξέρετε, το peak bone mass, δηλαδή η μεγαλύτερη οστική πυκνότητα, μικρή ηλικία. Και ένα φαινόμενο δυστυχώς που παρατηρούμε είναι η εικόνα που έχουν τα κορίτσια, ειδικά τα νεαρά κορίτσια, που είναι σκίνη, δηλαδή τα πολύ αδύνατα πρότυπα, που υποβάλλονται στο σκελετό τους εκτός από κατάγματα και έχουν διάφορα άλλα ζητήματα όπως νευρική ανορεξία. Αυτά όλα τα ζητήματα φτιάχνουν ένα σκελετό ο οποίος είναι επιρρεπής να κάνει οστεοπόρωση.
0: Και η άσκηση είναι πολύ εξίσου σημαντική με τη διατροφή.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ειδικά οι απότομες δίαιτες, πρέπει να το τονίσω αυτό, και γιατί είναι πια και πολύ της μόδας, μια και η σωστή ισορροπημένη διατροφή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας είναι πολύ σύμμαχος για την υγεία των οστών. Η απότομη απώλεια βάρους συνηγορεί γιατί όταν κάνουμε απότομη απώλεια βάρους κάνουμε και με μυϊκό ιστό.
0: Οπότε κάνουμε ο μυϊκός ιστός συγκρατεί τα οστά, οπότε
1: ακριβώς
0: δημιουργείται το πρόβλημα. Κυρία Τσεκούρα, η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται συχνά σιωπηλή νόσος. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη, δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να έχει απώλεια οστικής μάζας και να μην το γνωρίζει?
1: Ακριβώς, η οστεοπόρωση δεν πονάει. Δεν είναι όπως είναι η αρθρίτιδα που πονάει, δεν πονάει. Συνήθως μπορούμε να την καταλάβουμε, και ειδικότερα οι πιο παλιοί λέγαν το εξής, το οποίο ισχύει και σήμερα. Όταν πλένουμε τα πιάτα και νιώθουμε ένα πόνο πίσω στην πλάτη, ή όταν δεν φτάνουμε τα φλιτζάνια και τα ποτήρια στα ψηλά ράφια στα ντουλάπια μας. Είναι η απώλεια του ύψους. Η πρόωρη εμμηνόπαυση είναι παράγοντες κινδύνου οι οποίοι οπωσδήποτε πρέπει να μας οδηγήσουν να κάνουμε εξετάσεις.
0: Άρα ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε αν νομίζουμε ότι από ποια ηλικία?
1: Οι γυναίκες στην εμμηνόπαυση μπορούν να κάνουν πριν μπουν ακόμα και στην εμμηνόπαυση, που η ηλικία της εμμηνόπαυσης είναι από 45 μέχρι 53 ετών, μπορούν να κάνουν ένα προληπτικό έλεγχο, γιατί είναι συνταγογραφείται, δεν είναι ανέξοδο από τα ταμεία, να δουν που βρίσκεται η οστική τους πυκνότητα. Και βέβαια μετά την ηλικία των 50 ετών είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος της οστικής ηλικίας, καθώς και αυτό θα συνοδεύεται και από βιοχημικό έλεγχο για να μπορεί ο γιατρός να δει που βρίσκονται τα επίπεδα. Δυστυχώς πολλές γυναίκες εξαπατώνται, γιατί υπάρχουν δύο κατηγορίες: η οστεοπενία, δηλαδή το σκαλάκι πριν την οστεοπόρωση, και η εγκατεστημένη οστεοπόρωση. Και στην οστεοπενία πρέπει να δίνουμε μεγάλη βάση. Η σωστή γυμναστική και διατροφή, ειδικά όταν υπάρχει οστεοπενία, είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Φαντάζομαι ότι μετά την εξέταση θα πρέπει να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό, σε ποιο γιατρό?
1: Οι ειδικότητες που ασχολούνται με την οστεοπόρωση είναι οι ενδοκρινολόγοι, οι ρευματολόγοι και οι ορθοπαιδικοί. Όταν βέβαια κάνουμε το πρώτο κάταγμα, σαφώς θα απευθυνθούμε σε ορθοπαιδικό. Αλλά επειδή η οστεοπόρωση μπορεί να προκληθεί και από άλλες νόσους, δηλαδή η οστεοπόρωση έχει μεγάλη συνοσιρότητα, είναι η πάθηση που, και να μην έχεις αποκλειστικά και μόνο οστεοπόρωση, αν έχεις θυροειδή, παθήσεις θυροειδούς, αν έχεις νεφρικές νόσους, αν έχεις καρκίνους, αν έχεις κλίνηση κατά πλάκας, αν έχεις νόσους του πεπτικού συστήματος, αυτές οι παθήσεις κάνουν οστεοπόρωση. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το φάσμα των ανθρώπων που μπορούν να πάθουν δευτερογενώς οστεοπόρωση.
0: Και να αναφερθούμε λίγο και στο κομμάτι της πρόληψης. Μας είπατε οι γυναίκες εκεί στην εμμηνόπαυση ή και λίγο πριν, καλό είναι να κάνουν αυτές τις εξετάσεις, οι οποίες και συνταχογραφούνται, όπως μας είπατε. Και
1: βεβαίως,
0: το ίδιο ισχύει για τους άντρες. Ποιες ηλικίες είναι χρήσιμες?
1: Ναι, οι άντρες μετά τα 50-55 πρέπει και αυτοί να κάνουν μετρήσεις οστικής πυκνότητας. Παρόλο που είναι ταμπού ότι είναι γυναικεία πάθηση.
0: Ναι, είναι αλήθεια ότι θεωρούμε ότι είναι γυναικεία και μάλιστα των ηλικιωμένων γυναικών.
1: Γι' αυτό σας τόνισα από την αρχή ότι η αλήθεια είναι πως η οστεοπόρωση γινόταν γνωστή από το κάταγμα. Δηλαδή πάθαινε κάποιος το κάταγμα και μετά πήγαινε στο νοσοκομείο, και αυτό αφορούσε γυναίκες και άντρες. πρέπει οπωσδήποτε, επειδή σας λέω υπάρχει και συνοσηρότητα, πρέπει και οι άντρες. Και είναι οι guidelines αυτά, οι ιατρικά guidelines πρέπει να εξετάζονται.
0: Υπάρχουν κάποιοι βασικοί παράγοντες κινδύνου και επίσης και ποιος ο ρόλος της κληρονομικότητας?
1: Η κληρονομικότητα παίζει ρόλο. Το χαμηλό στοματικό βάρος παίζει ρόλο. Η κατανάλωση, αλκοόλ και το κάπνισμα παίζουν ρόλο. Οι δίαιτες φτωχές σε ασβέστιο και η καθιστική ζωή είναι σημαντικοί τροποποιήσιμοι παράγοντες για να την εμφάνιση της οστεοπόρωσης. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που, οι οποίοι δεν είναι τροποποιήσιμοι, όπως είναι να έχουμε γενετικά προβλήματα, η φυλή είναι μη τροποποιήσιμη, η λευκή φυλή έχει περισσότερες πιθανότητες για οστεοπόρωση από την μαύρη φυλή. Υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες, αλλά παράγοντες που μπορούμε να τους τροποποιήσουμε, είναι πάρα πολύ εύκολο να προλάβουμε πάρα πολλά ζητήματα.
0: Μάλιστα. Και κυρία Τσεκούρα, αν κάποιος βρεθεί κάνοντας αυτές τις εξετάσεις που μας είπατε με χαμηλή οστική πυκνότητα, σημαίνει αυτομάτως ότι έχει και οστεοπόρωση?
1: Όχι, μπορεί να έχει και μια οστεοπενία ή να έχει μια αρχή οστεοπόρωσης. Ο γιατρός μπορεί να του δώσει συμπληρώματα διατροφής ή βιταμίνη D, η οποία είναι πολύ βασική, γιατί κάθε σχήμα θεραπευτικής αγωγής συνδυάζεται πάντοτε με ασβέστιο και βιταμίνη D. Πρέπει να σημειώσουμε ότι παρόλο στην Ελλάδα που έχουμε ηλιοφάνεια, έχουμε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D. Και αυτό είναι μελέτη που έχουμε κάνει ο Σύλλογος Πεταλούδα μαζί με το Χοροκόπιο Πανεπιστήμιο. Δυστυχώς έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Η βιταμίνη D είναι καθοριστικός παράγοντας για την απορρόφηση του ασβεστίου.
0: Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό, γιατί έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια?
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν είναι λίγο οξύμορο αυτό να έχουμε έλλειψη
1: είναι
0: βιταμίνης D?
1: Οξύμορο. Σε σχέση με τις σκανδιναβικές χώρες που δεν έχουν καθόλου ηλιοφάνεια, αλλά εκεί εμπλουτίζουν όλες τις τροφές τους με βιταμίνη D. Οπότε ισοβαθμίζουν τα επίπεδα της βιταμίνης D. Αλλά είναι πολύ εύκολο ώρες όχι μεγάλης ηλιοφάνειας, χωρίς αντιλιακό, δηλαδή τις πρωινές ώρες ή τις απογευματινές, να βγούμε λίγο για ένα τεταρτάκι στον ήλιο, με το πρόσωπο, το λαιμό, τα χέρια, να μπορέσουμε να πάρουμε τη βιταμίνη D. Γιατί η βιταμίνη D είναι η βιταμίνη του ήλιου και μεταβολίζεται με τον ήλιο.
0: Μάλιστα, επομένως κρατάμε ότι χρειάζεται ασβέστιο είτε και σε συμπλήρωμα. Αν θέλουμε να το πάρουμε από τη διατροφή μας, θέλετε να μας πείτε ποσότητες?
1: Συνεχόμενες, ναι, μερίδες ασβεστίου είναι 3 μερίδες γαλακτοκομικών την ημέρα. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν, έχουν δυσανεξία και στο γάλα. Μπορούν να φάνε κάποιο κίτρινο τυρί, ακόμη και μια φέτα τυρί του τόστ. Ένα κομμάτι μικρό σαστιτόκουτο κίτρινο τυρί, που είναι μεγάλο σε περιεκτικότητα ή μεγάλη περιεκτικότητα ασβεστίου.
0: Ισχύει αυτό, τα κίτρινα και τα σκληρά τυριά έχουν
1: ακριβώς
0: περισσότερο ασβέστιο.
1: Μάχες, κεφαλογραβιέρες ελληνικές. Κάποιοι δεν μπορούν να φάνε το γιαούρτι. Γιαούρτι χαμηλός σε λιπαρά για να μην έχουμε άλλα προβλήματα με καρδιακιακά. Δηλαδή ένα γιαούρτι 2% ή ακόμα μια κρέμα με πολύ ελάχιστη ζάχαρη μπορούν να φάμε. Ακόμα και το παγωτό. Άνθρωποι που δεν μπορούν να προσλάβουν γαλακτοκομικά μπορούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους. Και βέβαια βασικό είναι στη διατροφή μας η βιταμίνη D. Το πρώτο είναι το αυγό. Ο κρόκος του αυγού, είναι ο σολομός, είναι το μπρόκολο, είναι δηλαδή τροφές και βέβαια όλα τα μικρά τα ψαράκια, αλλά με το κόκαλο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Κυρία Τσεκούρα, να δούμε λίγο και το κομμάτι της άσκησης.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει πραγματικά γυμνάζω τα οστά μου, ποιες ασκήσεις είναι σημαντικές για να κρατήσουμε τα οστά μας υγιή?
1: Κοιτάξτε, το πιο εύκολο, το πιο ανώδυνο και το πιο οικονομικό είναι να φορέσουμε ένα ζευγάρι παπούτσια καλά, αθλητικά και να περπατήσουμε όχι σε στυλ πάμε βόλτα στα μαγαζιά, αλλά με ένα συγκεκριμένο βήμα, να θέσουμε ένα στόχο, ας είμαστε στην αρχή μαζί με παρέα, ώστε να παρακινεί ο ένας τον άλλον και να βάλουμε ένα στόχο, αρχίζουμε από το 1 χιλιόμετρο, 2 χιλιόμετρα, μισή ώρα την ημέρα είναι φάρμακο το περπάτημα. Αερόβια άσκηση, ελαφριά άσκηση με βαράκια, ακόμα και σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε γυμναστήρια, η ενασχόληση με την κυπουρική, ο χορός. Αλλά οι άνθρωποι που έχουν ήδη υποστικά τάγματα, η καλύτερη άσκηση είναι το κολύμπι. Γιατί δεν δέχονται πιέσεις.
0: Μάλιστα, είναι ο πιο ασφαλής τρόπος γύμνασης.
1: Ναι.
0: Δεν αφήνει πολλά περιθώρια για τραυματισμούς, μάλλον.
1: Ξέρετε, το ζήτημα είναι όταν θα γίνει το πρώτο κάταγμα, είναι πολύ οδυνηρό και για τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και ψυχολογικά και κοινωνικά και εργασιακά είναι πρόβλημα και για όλη την οικογένεια. Ένα άτομο που έχει υποστεί κάταγμα, εκτός του ότι χάνει την αυτονομία του, αισθάνεται δυσάρεστα, δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Είναι και τα οικονομικά ζητήματα που μπορεί να έχει για την αποκατάστασή του ή να μην μπορεί να πάει να δουλέψει. Αποχωρεί από τη δουλειά του, μπορεί να μην έχει χρήματα να δώσει για αποκατάσταση. Αυτό ειδικά στα μεγαλύτερα άτομα, όταν συμβαίνει το κάταγμα, απομονώνονται και υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός. Έχουμε συναντήσει ανθρώπους που έπαθαν κάταγμα και δεν μπορούν μετά να κάνουν σωστή αποκατάσταση, που μένουν στα σπίτια τους γιατί φοβούνται μην πάνε έξω και τους πρόξει κάποιους νεότερους, φοβούνται τη βιασύνη των νεότερων, μήπως γλιστρήσουν και ξαναπέσουν, και αυτό έχει απομόνωση.
0: Έχετε συναντήσει, φαντάζομαι, πολλά τέτοια περιστατικά.
1: Ναι, είναι πολλά τα περιστατικά αυτά, είναι πολλά τα περιστατικά, και γι' αυτό εμείς με το Σύλλογο και γενικά ο κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιείται με τους συλλόγους, γιατί ουσιαστικά αποκτούν, πέρα από την ενημέρωση, και ένα κοινωνικό περιβάλλον. Δηλαδή στο σύλλογό μας έχουμε επιτύχει ο ένας να μιλάει με τον άλλον και να λένε τα προβλήματα. Έχουν δημιουργηθεί ομάδες φιλίας και δεν νιώθει ο κόσμος απομονωμένος. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Βεβαίως, και μάλιστα επειδή δεν έχετε επικεντρωθεί μόνο στα αστικά κέντρα, πηγαίνετε και στην περιφέρεια.
1: Ακριβώς.
0: Και ενημερώνεται, αλλά ενημερώνεται ο κόσμος, βεβαίως, που είναι το πρωτεύον, αλλά έρχεται και σε επαφή με άλλους ανθρώπους που ίσως αντιμετωπίζουν τα ίδια ή παρόμοια προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και ανταλλάσσουν εμπειρίες.
1: Είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην περιφέρεια, να μην νιώθουν μοναχοί τους οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ ωραίος τίτλος εκπομπής σας, Ευζήν, γιατί το ζήτημα είναι... Επειδή υπάρχει γυράς κομπληκτισμός στην Ελλάδα και θα συνεχίσει να είναι έτσι, είμαστε όλοι σιγά σιγά ηλικιωμένοι, να υπάρχει ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής που να μπορεί έτσι να δημιουργήσει και να δίνει και στον εαυτό του αλλά και στην οικογένειά του να έχει ωφέλη.
0: Κυρία Τσεκούρα, αυτά τα 27 χρόνια που είστε πρόεδρος στον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα, τι είναι αυτό που σας έχει μάθει αυτή η διαδρομή για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα χρόνιο νόσημα?
1: Ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ενημέρωση σωστή και ολιστική συμπεριφορά. Δηλαδή, τι εννοώ με την ολιστική συμπεριφορά? Ένας άνθρωπος, ειδικά μεγάλης ηλικίας, δεν έχει μόνο ένα πρόβλημα, δηλαδή μόνο την οστεοπόρωση. Μπορεί να έχει και καρδιακή ακό, μπορεί να έχει και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Προσπαθούμε να όλα αυτά να είναι μία θεραπεία, μία φροντίδα με τους γιατρούς και με τους επαγγελματίες υγείας, ώστε ο άνθρωπος αυτός να μπορεί να τα αντιμετωπίσει όλα συνολικά και σωστά. Και να ενημερώνεται σωστά και για τις τρεις παθήσεις, γιατί κάθε άνθρωπος είναι και μια ξεχωριστή οντότητα. Και έτσι πρέπει, έτσι τουλάχιστον εμείς τους αντιμετωπίζουμε στον σύλλογο. Γι' αυτό βλέπετε και το πρόγραμμα της πρόληψης για την υγεία είναι συνολικό, είναι πολυθυματικό, γιατί ένας άνθρωπος δεν μακάρι να έχει μόνο οστεοπόρωση, αλλά είναι χίλια δυο άλλα ζητήματα.
0: Μάλιστα, και το βλέπουμε και στο συνέδριό σας το Σάββατο, Έχετε εκτός από την οστεοπόρωση, έχετε και τα καρδιολογικά νοσήματα, διαβήτη, βλέπω στο δελτίο τύπου σας, χρόνια φλεβική νόσο. Βλέπετε τη σκελετική υγεία όχι απομονωμένα, αλλά μέσα στην συνολική υγεία του ανθρώπου.
1: Ακριβώς, και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζετε. Ένας άνθρωπος, αυτό το μακάρι να έχει μόνο την οστεοπόρωση, αλλά έχει, καθένας έχει και διάφορα άλλα προβλήματα. Και επειδή η οστεοπόρωση έχει μεγάλη συνοσηρότητα, συνήθως παρουσιάζονται όλα αυτά τα προβλήματα σύν την οστεοπόρωση.
0: Κυρία Τσεκούρα, σας ζητούσαμε, αν ένας ακροατής μας που μας ακούει τώρα θέλει από σήμερα που μας ακούει να κάνει τρία πράγματα για να προστατεύσει τα οστά του, τι θα του προτείνατε να κάνει?
1: Αν ο ακροατής ή η ακροάτρια είναι σε μικρές ηλικίες, θα έλεγα μέσα στην οικογένειά του σίγουρα οπωσδήποτε να κάνουν σωστή διατροφή και άσκηση, που είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί. Στα μεγαλύτερα όμως άτομα που μπορούν να μας ακούν ή να έχουν στην οικογένειά τους μεγαλύτερα άτομα, θέλω να δώσω μια συμβουλή η οποία είναι πολύ καθοριστική και δεν τη λαμβάνουμε υπόψη μας. Οπωσδήποτε μετά την ηλικία των 50-60 ετών πρέπει να αλλάξει και η διαρρύθμιση του σπιτιού για να αποφύγουμε τα κατάγματα. Ένα σπίτι το οποίο έχει χαλάκια, πατάκια, ολισθηρό έδαφος μας είναι παράγοντας κινδύνου να κλειστρήσει κάποιο μεγαλύτερο άτομο και να κάνει το κάταγμα. Πολύ σωστά παπούτσια όλοι μας που δεν γλιστρούν και αποφεύγουμε τους, και αποφεύγουμε και τους κραδασμούς στην σπονδυλική μας ήλια, αλλά κάνουμε και σταθερό περπάτημα. Και όχι καλώδια ή μικρά ζωάκια που μπορούν να μπερδευτούν στα πόδια μας.
0: Πολύ χρήσιμες αυτές οι συμβουλές σας, κυρία Τσεκούρα, πραγματικά. Και να κλείσουμε, να μας πείτε τι σημαίνει για σας προσωπικά ευζήν.
1: Ευζήν είναι για μας, και το πιστεύουμε στο σύλλογο, η πρόληψη. Φροντίζουμε να είμαστε ποιοτικά γεροί, κάνουμε τους ελέγχους μας, να είμαστε οι ίδιοι πρώτα γεροί και να μπορέσουμε αυτό να το μεταφέρουμε και στην οικογένειά μας.
0: Κυρία Τσεκούρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τόσο επικοδομητική κουβέντα μας. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Να υπενθυμίσουμε, είναι το ερχόμενο Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel στο κέντρο της Αθήνας. Μπορεί να παρακολουθήσει όποιος θέλει, και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα για, είπαμε και στην αρχή, για εξετάσεις.
1: Για δωρεάν εξετάσεις.
0: Δωρεάν εξετάσεις, πολύ σημαντικό και αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Τσεκούρα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν η κυρία Μέμη Τσεκούρα, πρόεδρος του Συλλόγου Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα. Εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με έναν εκ των ομιλητών του συνεδρίου, τον κύριο Γεώργιο Τρόβα. Είναι ενδοκρινολόγος, ο οποίος και θα μας εξηγήσει από ιατρικής άποψης και ενδοκρινολογικής τα της οστεοπόρωσης. Σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας.

0: Στο πρώτο μέρος λοιπόν της εκπομπής μιλήσαμε με την κυρία Τσεκούρα για τη σημασία της πρόληψης και για όσα βεβαίως βλέπει καθημερινά ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας Πεταλούδα. Τώρα θέλουμε να περάσουμε από την ενημέρωση στην επιστήμη, να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά στα οστά μας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γεώργιο Τροβά, ο οποίος είναι ενδοκρινολόγος στο Εργαστήριο Έρευνας Μυοσκελετικών Παθήσεων Θεόδωρος Γαροφαλίδης στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Κύριε Τροβά, σας καλωσορίζουμε στην Φωνή της Ελλάδας, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και στην εκπομπή μας στο ΕΦΖΙΝ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας απόγευμα.
0: Κύριε Τροβά, διαβάζοντας το πρόγραμμα του συνεδρίου και βλέποντας και την ειδικότητά σας στο θέμα που θα αναπτύξετε, σχετικά βέβαια πάντα με την οστεοπόρωση, δεν σας κρύβω ότι αναρωτήθηκα τι σχέση μπορεί να έχει η ενδοκρινολογία με την οστεοπόρωση. Δηλαδή πώς συνδέονται οι ορμόνες μας, το ενδοκρινικό μας σύστημα με την υγεία των οστών μας.
1: Ωραία, ας αρχίσουμε από αυτό.
0: Να μας το εξηγήσετε.
1: Βεβαίως, ας αρχίσουμε από αυτό. Λοιπόν, δεν υπάρχει, όπως ξέρετε, η ενδοκρινολογία ασχολείται με τους αδένες. Όλοι λοιπόν οι αδένες του οργανισμού, θα τους αναφέρω ζαρέρα, θυροειδής, παραθυροειδής, επινεφρίδια, πάνκρεας, υπόφυση, όλοι οι παθήσεις τους έχουν επίπτωση συνήθως αρνητική όταν υπάρχει δυσλειτουργία στα οστά. Και μάλιστα είναι από τις κυρίαρχες επιπλοκές των αδένων αυτών. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, επίσης, αυτό που ονομάζεται ιδιοπαθής οστεοπόρωση, με κυρίαρχο μοντέλο βέβαια τη μετανοσιακή οστεοπόρωση, πάλι είναι ορμονική κατάσταση, διότι η έλλειψη των ιστρογόνων είναι ο κύριος παράγοντας για τη μετανοσιακή οστεοπόρωση.
0: Επομένως, μας λέτε ότι αν θέλουμε να διαπιστώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τα οστά μας, δεν είναι η πρώτη ειδικότητα που μας έρχεται στο μυαλό να πάμε στον ορθοπαιδικό, αλλά στον ενδοκρινολόγο.
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε σε όλο τον κόσμο η οστεοπόρωση είναι μια ειδικότητα που ανήκει στον παθολογικό τομέα, γιατί είναι μια χρόνια νόσος, όμως σαφώς και η ορθοπαιδική, ειδικά στην Ελλάδα, όσοι έχουν ασχοληθεί και έχουν εκπαιδευτεί στο αντικείμενο, είναι σαφές ότι ασχολούνται. Ασχολούνται βέβαια πολύ περισσότερο με τις επιπλοκές τους στο πόρος, που όπως ξέρετε είναι τα κατάγματα.
0: Μάλιστα, ακριβώς. Τη συνέπεια της νόσου, της οστεοπόρωσης. Να περάσουμε λοιπόν, κύριε Τροβά, να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Όταν μιλάμε λοιπόν για σκελετική υγεία, τι ακριβώς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας?
1: Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για σκελετική υγεία, καταρχάς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι δεν είναι μια νόσος που αφορά την γεροντική ηλικία. Είναι μια νόσος που ξεκινά όχι από την παιδική μόνο, από την ενδομήτρια ζωή. Δηλαδή, παράγοντες κατά τη ενδομήτρια ζωή μπορεί να έχουν επίπτωση, αν δεν είναι ρυθμισμένο το σύστημα αυτό, αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού. Επομένως, είναι μια νόσος η οποία αρχίζει από την παιδική ηλικία, με την έννοια εκτός του ότι υπάρχει και παιδική οστεοπόρωση, όπως επίσης παθήσεις των παιδιών που εκδηλώνονται με αρνητική επίδραση στο σκελετό, αλλά κατά διάρκεια της εφηβείας και μετά είναι η περίοδος που σχηματίζεται ο σκελετός και αυτή είναι το πικ, τη αιχμή της οστικής πυκνότητας που ονομάζεται κορυφαία οστική μάζα. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντική, παίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Πρέπει να έχουμε στρέψει την προσοχή μας στην υγεία των οστών και όχι μόνο μετά την εμμηνόπαυση, μετά την ηλικία των 50 που συνήθως αρχίζουμε και ασχολούμαστε.
0: Ο ρόλος της διατροφής και της σωματικής άσκησης στην επίτευξη της μέγιστης οστικής μάζας, ειδικά δηλαδή στην παιδική ή εφηβική ηλικία, είναι σημαντικός.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικός πραγματικά, γιατί πρώτον τα οστά, όπως γνωρίζουμε, είναι ένας πολύ δυναμικός οστός, ο οποίος ανταποκρίνεται στα ερθίσματα και συγκεκριμένα στις φορτίσεις. Επομένως, εάν έχουμε φυσική δραστηριότητα, ακόμα καλύτερα κάνουμε άσκηση κατά τη διάρκεια της εφηβικής ηλικίας και της παιδικής ηλικίας, θα φτάσουμε γιατί το ορυφαίο στη μάζα υπάρχει γενετική προδιάθεση. Έτσι, δεν μπορούμε όλοι να έχουμε την τέλεια το 100%. Επομένως, όσο καλύτερη διατροφή έχουμε, που να είναι πλούσια σε ασβέστιο και βιταμίνη D, όπως επίσης και όσο περισσότερο ασκούμαστε, είναι φυσικό ότι τα παιδιά και οι έφηβοι θα φτάσουν πολύ κοντά σε αυτή την κορυφαία στη μάζα, άρα θα έχουν ένα σημαντικό εφόδιο να αντιμετωπίσουν την οστεοπόρωση όταν αυτή θα αρχίσει να μειώνεται σαν οστική πυκνότητα.
0: Θέλετε να γίνουμε, κύριε Τρουβά, λίγο πιο συγκεκριμένοι. Όταν λέμε, ας πούμε, άσκηση για τα νέα παιδιά, μετά θα έρθουμε στο κομμάτι των ενηλίκων, για παιδιά και εφήβους, πόσες φορές την εβδομάδα, τι είδος άσκησης, ποιο είδος άσκησης είναι
1: καλύτερο?
0: Κοιτάξτε,
1: πάντα τώρα τα τελευταία χρόνια, σαφώς θα το ξύσαμε σωστό, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν σημαντικές μελέτες, γιατί για πολλά χρόνια, και επειδή ίσως δεν ήταν και οι μελέτες σωστά σχεδιασμένες, υπήρχε μια αμφισβήτηση αν η οστική η άσκηση βοηθά και τι είδους άσκηση. Σήμερα γνωρίζουμε με μεγάλη ακρίβεια ότι οι ασκήσεις οι οποίες συνοδεύονται με ασκήσεις ενδυνάμωσης, που δηλαδή είναι ασκήσεις αντίστασης για το σκελετό, είναι, και αυτές οι ασκήσεις είναι όσες γίνονται με βάρη, γιατί αυτοί φορτίζουν σε ένα υγιή σκελετό, όπως επίσης και οι ασκήσεις ισορροπίας, περισσότερο βέβαια η βάρη κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, είναι αυτές οι οποίες μπορούν όχι μόνο να αντιμετωπίσουν, να έχουν θετική επίδραση, αλλά μπορούν και ποσοτικά να αυξήσουν την οστική πυκνότητα, και επιπρόσθετα το σημαντικό είναι αυτό γίνεται μέσω της βελτίωσης της μυϊκής μάζας. Επομένως, επειδή η μυϊκή μάζα, ο μυς και τα οστά είναι μια λειτουργική ενότητα. Επομένως, χρειαζόμαστε και οι δυνάμεις μεταφέρονται στα οστά μέσω του μυών. Επομένως, η άσκηση ενδυνάμωσης με αντιστάσεις είναι αυτή η οποία βοηθάει περισσότερο από όλες. Όμως, να γνωρίζουμε ότι τα σπορ βέβαια τα περισσότερα, τένις, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, όλα αυτά για τις μικρές ηλικίες, όλες οι ασκήσεις έχουν θετική επίδραση γιατί φορτίζουν ακριβώς το σκελετό.
0: Και ως προς το κομμάτι της διατροφής, είναι τα γαλακτοκομικά αυτό που...
1: Κοιτάξτε, επειδή και αυτά έχουν περνάνουν κάτι κρίσεις διάφορες και πάνε και έρχονται οι γνώσεις, είναι σαφές ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει στο προσκήνιο ακούσει για το εντερικό μικροβίωμα, το οποίο είναι οι μικροοργανισμοί οι οποίοι υπάρχουν στο γαστρικό μας σύστημα. Αυτό το εντερικό μικροβίωμα απεδείχθη ότι έχουν κάνει και εμείς μελέτες στο ερευνητικό κέντρο, ότι έχει επιδράσει σε πάρα πολλά συστήματα, καρδιακό, πνεύμονες, γαστρικό, γενικό συστήματα του οργανισμού. Και μεταξύ αυτών είναι και εμείς ασχοληθήκαμε με τα οστά. Και φαίνεται λοιπόν ότι τα μικρόβια αυτά, τα οποία είναι μικρόβια τα οποία έχουν αρνητική επίδραση γιατί παράγουν κάποιες ουσίες οι οποίες δρούν θετικά στο σκελετό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν και αυτά, να τρέφονται με ουσίες οι οποίες θα βοηθούν να παράγουν αυτές τις, να έχουν την ευρετική επίδραση στο σκελετό. Και μεταξύ αυτών βέβαια είναι τα γαλακτοκομικά, βέβαια με κυρίαρχα το γιαούρτι και τα τυριά, δηλαδή τα προϊόντα ζύμωσης πως ονομάζουμε, γιατί αυτά αποτελούν την καλύτερη τροφή για τα ευεργετικά μικρόβια του γαστρικού μας συστήματος.
0: Και αυτά είναι, συστήνονται και για την παιδική, εφηβική ηλικία, αλλά και για τους μεγαλύτερους.
1: Βεβαίως. Και βέβαια και το γάλα, να μην το ξεχάσουμε αυτό, αλλά επειδή συνήθως ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει μια αρκετά ποσοστά της ανεξίας και αποφεύγουν το γάλα, παρότι και αυτό είναι σημαντική αυτή, όμως με μεγάλη ευκολία μπορούν να βελτιώσουν, να φτάσουν τις μερίσιες ανάγκες που χρειαζόμαστε μέσω γαλακτοκομικών προϊόντων. Βέβαια, εδώ επιπρόσθετα ο σύμμαχος ο άλλος είναι η βιταμίνη D. Εδώ, βέβαια, λόγω της διατροφής, μέσω της διατροφής, δεν είναι εύκολο κανείς. Γιατί η διατροφή έχει μικρή διατροφικά, οι τροφές οι οποίες έχουν ψηλή αυτή, η βιταμίνη D δεν
0: Δεν
1: είναι από αυτά που εμείς χρησιμοποιούμε παρασολομός, παραμοσχάρι, σκουπρί.
0: Τα λιπαρά ψάρια, όπως λέμε.
1: Ναι, ναι. Όμως έχουμε βέβαια τον άλλο σύμμαχο, τον ήλιο, αλλά και αυτός. Δεν νομίζω τώρα πια ότι έχει πραγματική μεγάλη συμμετοχή λόγω των αντιλιακών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Εξάλλου αυτό το έχουμε αποδείξει με μεγάλη ακρίβεια, με πανελλήνια μελέτη που έχουμε κάνει στο παρελθόν μέσω των ατόμων που συμμετείχαν στην Μεταλλούργη, και το έχουμε δείξει. Είναι κοινό βέβαια, κοινή γνώση πια, ότι η Ελλάδα έχει πολύ χαμηλά επίπεδα βιταμίνης. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις τι πρέπει να κάνει κανείς.
0: Κύριε Τροβά, οφείλεται απλά στη χρήση αντιλιακών ή είναι και άλλοι παράγοντες? Δηλαδή, είμαστε τόσο συνεπείς στις συμβουλές των δερματολόγων?
1: Ναι, ναι. Όχι. Όχι, είναι ο τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής σήμερα δεν είναι. Εμείς αυτό το είχαμε δει και ήταν η έκπληξή μας και στα χωριά. Λοιπόν, χαμηλά επίπεδα βέβαια είναι το αναφέρατε και μάλιστα μεσογειακό παράδειγμα. Αυτό το έδειξαν οι Ιταλοί, το έδειξαν οι Ισπανοί, όλες οι χώρες οι οποίες υποτίθεται ότι έχουν ηλιοφάνεια
0: και έχουν
1: περίμεναν υψηλή. Ναι. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Δηλαδή, ας πάρουμε διαδίκτυο. Και ακόμα και οι ηλικιωμένοι σαφώς είναι μέσα στα περισσότερα μέσα στα σπίτια, όπως και στα χωριά, δεν βγαίνουν έξω. Τα παιδιά σήμερα τώρα είναι σαφές ότι τα περισσότερα είναι σε ένα κομπιούτερ στο σπίτι. Ή όταν είναι έξω είναι τα φούτερ τα οποία είναι ντυμένοι από πάνω μέχρι κάτω. Επομένως, δεν μπορεί το καμένο το καλοκαίρι και αυτό το αποφεύγουμε να αναπληρώσει τις ανάγκες οι οποίες χρειάζεται ο οργανισμός. Γι' αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις συνιστάται η μέτρηση της βιταμίνης D και βάσει αυτής δίνουμε και οδηγίες για την συμπλήρωση της βιταμίνης D, συνήθως με κάποιο ασφαλές συμπλήρωμα,
0: γιατί
1: είναι δύσκολο αλλιώς με άλλο τρόπο να... Και είναι σημαντική, γιατί η μακροχρόνια έλλειψη της βιταμίνης D δεν αδυνατεί μόνο το σκελετό, αδυνατεί και τους μυς. Και μάλιστα υπάρχουν και πάρα πολλές μελέτες που δείχνουν ότι έχει και εξωσκελετικές δράσεις. Αυτά είναι κάτι που δεν θέλω τώρα να μακρηγορήσω περισσότερο, για νοσοποιητικές δράσεις, για αντικαρκινογόνο δράση και διάφορα. Αυτά όμως δεν είναι αποδεδειγμένα με μεγάλη ακρίβεια. Στο μυοσκελετικό σαφώς η δράση της είναι αποδεδειγμένη.
0: Να περάσουμε, γιατρέ, και στο κομμάτι των γυναικών και στο κομμάτι της εμεινόπαυσης. Η εμεινόπαυση είναι ένας σημαντικός σταθμός για την υγεία και των οστών. Θέλετε να μας πείτε τι αλλάζει στον οργανισμό της γυναίκας εκείνη την περίοδο και έχουμε απώλεια οστικής μάζας?
1: Βεβαίως. Όπως είπα και προηγούμενα, το αναπαραγωγικό σύστημα, τόσο στους άνδρες, να μην το ξεχάσουμε, θα πούμε και δύο λόγια, γιατί δεν είναι γυναικεία νόσος μόνο, έτσι, αφορά και τους άνδρες, αλλά εν πάση περιπτώσει η έλλειψη των ιστρογόνων μετά την εμεινόπαυση δημιουργεί αυτό που ονομάζεται ταχεία οστική απώλεια, γιατί τα ιστρογόνα είναι με κυρίαρχη ορμόνη, η οποία καθορίζει την σκελετική μας υγεία. Επομένως, η έλλειψή τους διεγείρει τα κύτταρα, τους οστεοκλάστες, αυτοί τα οποία με τη σειρά τους αυξάνουν την οστική απώλεια. Έτσι σιγά σιγά αρχίζει και δημιουργείται η οστεοπόρος. Γι' αυτό το λόγο και μετά την εμεινόπαυση αρχίζουμε, είναι αλάρμ για τους περισσότερους και είναι και σημείο καμπής ώστε να αρχίσουμε να κοιτάμε περισσότερο, παρότι όπως είπα το σκελετό πρέπει να ενδιαφερόμαστε και σε άλλες φάσεις της ζωής, αλλά εδώ πια έχουμε σαφείς οδηγίες τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Για την μέτρηση της οστικής πυκνότητας, θέλετε να μας πείτε πότε πρέπει να κάνουμε αυτή την εξέταση? Και
1: βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, για αυτή την περίοδο που ας υποθέσουμε ότι ο μέσος όρος της ηλικίας είναι γύρω στα πάνω κάτω στα 50 έτη, θα πρέπει, ξεκινάμε, εφόσον έχουμε σήμερα, κάνουμε το εξής. Θα πρέπει από το ιστορικό της γυναίκας ή το ιστορικό του άνδρα, γιατί οριακά, παρότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο με την έλλειψη του τεστοστερόνης στους άντρες. Δεν υπάρχει δηλαδή η αντίστοιχη ταχεία μείωση της τεστοστερόνης. Όμως για να υπάρχει, επειδή γνωρίζουμε ότι μετά την ηλικία των 50 ετών αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα και στους άντρες, επομένως έχουμε ορίσει σαν όριο την, από εκεί και μετά την μέτρηση σωστής πυκνότητας, εφόσον υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που μπορεί να μας οδηγήσουν σε αυτή τη μέτρηση. Δηλαδή δεν κάνουμε σε όλες τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Πρέπει να έχουμε κάποια στοιχεία. Και σήμερα έχουμε ένα εργαλείο που ονομάζεται PRAX, το οποίο είναι πιστοποιημένο. Τι είναι αυτό το εργαλείο? Είναι ένα σύστημα, ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε τον μελλοντικό κίνδυνο κατάγματος μιας γυναίκας ή ενός άντρα. Επομένως, συλλέγουμε από το ιστορικό τις πληροφορίες που θέλουμε, δηλαδή αν υπάρχει κάταγμα νωρίς στην ηλικία, αν υπάρχει ιστορικό στεοπόρο και τρικτυνομική νόσο, αν υπάρχει πρόβλημα ομινόπαυση, χαμηλό σωματικό βάρος, διάφορες παθήσεις και φάρμακα που έχουν αρνητική επίδραση, πτώσεις, κάπνισμα, αλκοόλ. Αυτά είναι όλα, ξέρετε, σημαντικοί, όλοι αυτά που παράγοντες οι οποίοι συντελούν στο να οδηγηθεί μια γυναίκα σε οστεοπόρωση, επίσης και ένας άντρας. Επομένως, με βάση τα στοιχεία αυτά, παραγγέλνουμε μια μέτρηση της πυκνότητας. Και η οστική πυκνότητα, τώρα αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, χρειαζόμαστε στην πρώτη μέτρηση δύο μετρήσεις. Μία μέτρηση στη σποδητική στήλη και μία μέτρηση στο ισχυό. Δυστυχώς, ο ΕΟΠΗΠ δεν έχει ακόμα δεχθεί να δέχεται και τις δύο μετρήσεις από την αρχή και συνήθως αποζημιώνει τη μία μέτρηση. Βέβαια, σήμερα είναι αλήθεια, με την εκπαίδευση που υπάρχει και με την γνώση, πολλά εργαστήρια στην Ελλάδα, γιατί έχουμε πάρα πολλά οστεοπυκνόμετρα στην Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, και αυτό από μια πλευρά είναι καλό, αρκεί να, βέβαια, να έχουν και το ποιοτικό έλεγχο που χρειάζεται. Εν πάση περιπτώσει όμως, έτσι πολλά εργαστήρια δέχονται να κάνουν με τη σημείωση του γιατρού και τη δεύτερη μέτρηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί είναι διαφορετικά. Άλλο είναι το ισχύο, άλλο είναι το σπονδυλική στήλη. Και εμείς, σαν πρώτη εικόνα, χρειαζόμαστε τα δύο. Και μετά παρακολουθούμε, βέβαια, την χαμηλότερη. Και ανάλογα με τα αποτελέσματα, θα κατηγοριοποιήσουμε τον ασθενή, αν έχει οστεοπαινία, αν έχει φυσικό. Παρακολουθούμε, βέβαια, την χαμηλότερη. Και ανάλογα με τα αποτελέσματα, θα κατηγοριοποιήσουμε τον ασθενή, αν έχει οστεοπαινία.

0: Δεν χρειαζόμαστε τη μέτρηση της συχνότητας για να το βεβαιώσουμε. Είναι σαν να έχει πάθει έμφραγμα και εμείς να κοιτάμε αν έχει χαμηλή ή φυσιολογική χοληστερίνη. Εφόσον υπάρχει κάταγμα, εξορισμού έχει οστεοπόρος και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε πλέον.
1: Μάλιστα. Κύριε Τροβά, δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να τελειώσουμε. Λοιπόν, θα θέλαμε κλείνοντας να μας πείτε τρεις απλές αλλά ουσιαστικές συμβουλές για να προστατεύσουμε τα οστά μας.
0: Βεβαίως. Πρώτον, από την πλευρά της διατροφής, μεσογειακή διατροφή. Μεσογειακή διατροφή, όχι για την υγεία της καρδιάς ή των άλλων, αλλά για τα οστά. Υπάρχουν εκτεταμένες μελέτες οι οποίες δείχνουν την ευεργετική επίδραση της μεσογειακής διατροφής. Επομένως, αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Όσον αφορά την άσκηση, είπαμε με αντιστάσεις που να αυξάνουν την οστική πυκνότητα, όπως επίσης και ασκήσεις ισορροπίας για να προλάβουμε το άλλο μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει της πτώσης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι ένα κεφάλαιο ξεχωριστό που θα πρέπει να συζητήσουμε. Και τρίτον που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και είναι σημαντικό για τους ασθενείς, είναι ότι να θυμούμαστε ότι η οστεοπόρωση είναι ασυμπτωματική αλλά χρόνια νόσος. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καλή συμμόρφωση με τα φάρμακα της οστεοπόρωσης όταν αποφασίσει ο γιατρός να μας δώσει τα φάρμακα. Γιατί τα φάρμακα αυτά έχουν, είναι από τις κατηγορίες των γνωστικών αντικειμένων που έχουν πάρα πολύ υψηλή αποτελεσματικότητα με σπάνιες παρενέργειες και ορισμένα από αυτά δεν μπορούμε να τα διακόψουμε έτσι χωρίς ενημέρωση, γιατί θα διοχειριστούμε, ειδικά όταν έχουμε το προβλήματα, είναι όταν έχουμε οδοντιατρικά προβλήματα και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχει μια ενημέρωση του γιατρού για το τι ακριβώς θα κάνουμε και όχι να τα διακόπτουμε αφού αυτό ή επειδή μας το είπε ο οδοντίατρος, γιατί για ορισμένες περιπτώσεις μπλέκουμε σε δραματικές καταστάσεις ταχείας οστικής απώλειας αν διακόψουμε τα συγκεκριμένα φάρμακα που θα μπορούσαμε, γιατί σήμερα έχουμε σαφείς οδηγίες τι να κάνουμε, θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε.
1: Κύριε Τροβά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τόσα ενδιαφέροντα πράγματα που μας είπατε. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ και εύχομαι.
1: Και μπορούμε να σας ακούσουμε και στο συνέδριο το Σάββατο. Βεβαίως, με δύο πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια έχουμε και σε εσάς. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Νομίζω ότι το σημαντικότερο μήνυμα που πρέπει να κρατήσουμε από την κουβέντα μας και με τους δύο καλεσμένους μας είναι ότι η φροντίδα του σκελετού μας δεν αρχίζει όταν πονέσουμε, όταν συμβεί ένα κάταγμα, αρχίζει πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό λοιπόν μην ξεχνάμε πρόληψη, άσκηση, σωστή διατροφή και βέβαια έλεγχος όταν χρειάζεται. Μέχρι την επόμενη Τετάρτη να είστε όλοι καλά, να φροντίζετε τον εαυτό σας και όλους όσους αγαπάτε.
2: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

ένωση δύο μεγάλων πολιτισμών της Μικράς Ασίας και της Ινδίας, από τους Έλληνες και Ινδούς, αυτό το Γκαρ Σλαμά και το άλμπουμ «Τα Μικρασιάτικα και ένα Θρακιώτικο», τις εξαιρετικές συνεργασίες Ελλήνων και Ινδών. Βέβαια εκεί που βλέπουμε τις πολύ μεγάλες ομοιότητες είναι με την Ήπειρο και την πεντατονία της. Έχουμε κάνει στο παρελθόν μια τέτοια εκπομπή, ελπίζω να τη βρούμε και να την επαναλάβουμε, για τα κοινά στοιχεία μεταξύ της ελληνικής και της ινδικής μουσικής παράδοσης. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε σε ένα ακόμα ωραίο παραδοσιακό από την πόλη, έτσι όπως το ερμηνεύει η Μαρίζα Κόχ.

Ο μισεμός είναι κακός και το έχει γεια είναι ζάλι και το καλωσορίσατε είναι χαρά μεγάλη. Και ακόμα δεν εμίσεψες 2 μίλια από το Λιμνιώνα και τρέχουν τα ματάκια μου σαν βρύσες το χειμώνα. Τι ωραία η στίχη. Παρότι εμπεριέχουν θλίψη, γιατί ο αποχωρισμός είναι μεγάλη θλίψη, είτε πρόκειται για την ξενιτιά είτε πρόκειται για ένα χωρισμό, μια ερωτική σχέση, μια απώλεια, ένα θάνατο. Αλλά εσάς όλους σας καλωσορίζω εδώ στην παρέα μας και όπως λέει και το τραγούδι είναι χαρά μεγάλη να σας έχουμε. Με την Ειρήνη Δερέμπεη, αυτό το τραγούδι εξαιρετική και τη συνόδευσε ο Γιώργος Μαρινάκης, ένας από τους καλύτερους δεξιοτέχνες στο βιολί που έχουμε στη χώρα μας, μαζί του Αντώνης Απέργης και ο Κώστας Μερετάκης, πολύ γνωστός ουτίστας και κρουστός της ελληνικής παραδοσιακής μας μουσικής. Και να συνεχίσουμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το άλμπουμ 12άνισα του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής και τις εξαιρετικές δουλειές του αρχείου. Να πάμε στην ΚΟ για να συναντήσουμε μία από τις μεγαλύτερες φωνές εκεί, την Κατίνα Παπούλη. Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν στην Κατίνα, έχουμε φιλοξενήσει και τον και το γιο της στα εξωτικά και τον εγγονό της στα εξωτικά. Εδώ στο βιολί ο Γαβρίλης Παλίζης.

Στείλε με μάνα στο νερό, να σου το φέρω δροσερό, και αν δεν το φέρω δροσερό, τα νιάτα μου να μην χαρώ. Ήταν οι εποχές που πηγαίναμε στις βρύσεις για νερό, Ελπίδα. Ωραίες εποχές, εν μέρη. Το κάτω κείμενο είναι, αν δεν σου το φέρω δροσερό, σημαίνει ότι θα κάτσω εκεί και θα χασομερίσω, έτσι. Και βέβαια η χασομέρια εκείνη τις εποχές είχαν να κάνουν με τους, με το γεγονός ότι οι γυναίκες βγαίνανε πολύ σπάνια από το σπίτι, και όταν βγαίνανε υπήρχε μια ευκαιρία για φλερτ. Τι να πω τώρα. Τώρα που βγαίνουμε από το σπίτι έχει τελειώσει το φλερτ. Οπότε ίσως και με το λίγο που βγαίνανε να καταφέρνανε περισσότερα πράγματα. Γνωρίζονταν ούτως ή άλλως μεταξύ τους στο χωριό όλοι. Και το λέει και στο τέλος, να σου το φέρω το νερό, να δω και εκείνον που αγαπώ. Στείλε με μάνα, στείλε με, και όταν αργήσω δύρε με. Βλέπεις από τη μία τη νοσταλγία της εποχής, το ότι πήγαινε στη βρύση και πίνες νερό από την πηγή, πολύ ζωντανό νερό, έτσι δεν χρειαζόσουν πολλά. Όταν έχεις νερό ζωντανό, ενώ τώρα το νερό είναι γεμάτο χλώριο, είναι βρώμικο, δεν είναι νερό, είναι απλά για να ξεδιψάμε, δεν είναι για να μας κρατάει, δεν έχει τα στοιχεία εκείνα που μας κάνουν να είμαστε με ένα ποτήρι νερό ζωντανοί. Νομίζω ότι είναι ούτως ή άλλως η εποχή μας αυτή. Πρέπει να απαλλαγούμε από πολλά πράγματα, έχουμε πολλούς αγώνες να δώσουμε, αλλά ο μεγαλύτερος αγώνας που θα δοθεί θα είναι ο αγώνας για το νερό, και θα δοθεί πολύ σύντομα, να ξέρετε.

Θα μείνουμε χωρίς τραγούδι, Ελπίδα. Εγώ μιλάω στο τηλέφωνο, εσύ ψάχνεις τα τηλέφωνα. Τι ψάχνεις πάλι να βρεις? Ότι τι, το νερό τι, ότι θα ακριβίνει. Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι θα αυξηθεί. Μόλις γίνει ιδιωτικό θα αυξηθεί, όπως αυξήθηκαν όλα όταν γίνανε ιδιωτικά. Λοιπόν, μου έλεγε διάφορες shocking ιστορίες τώρα ο Γιώργος που τρέχει για το νερό του στις σκουριές. Εκεί έχουν ξεκινήσει οι αγώνες, να ξέρεις, διότι το νερό... Θα μας τα πει και ο Γιώργος, ελπίζω κάποια στιγμή να μας στείλει και περισσότερα στοιχεία. Το νερό έχει καταστραφεί από τις εξορίξεις εκεί στο Χρυσό, έχει γεμίσει αρσενικό κτλ. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί εντάξει, το ακριβό νερό με χλώριο, αλλά φαντάσου να πίνεις και να δηλητηριάζεσαι, ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, πού ήμασταν? Σπυρίπιπε, έμεινα εγώ στις σόκινγκ ιστορίες του χωριού τώρα που λέγανε. Ωραίες είναι αυτές, αλλά δεν γίνεται να σας τις πω. Εγώ πρέπει να, καταρχάς να σας τις πει κάποιος με προφορά, αλλιώς δεν είναι ιστορίες του χωριού. Πάρε το Γιώργο. Είναι πάνω τώρα αυτό, στα γίδια του και τους έχει βάλει τα εξωτικά, στο βουνό, στο τέρμα και σφυρίζει και τραγουδάει. Σε αυτή την κατάσταση είναι. Και τρέχει κιόλας για την εκδήλωση της Παρασκευής στις Σκουριές. Λοιπόν, ο Ισίωδος στο Έργα και οι Μέρες συμβουλεύει τον αδελφό του Πέρση, μόλις δροσίσει ο καιρός, καθώς αρχίζουν οι φθινοπορεινές βροχές, να κόψει ξύλα και να κατασκευάσει τροχοφόρο αλέτρι. Μάλιστα, να ετοιμάσει δύο αλέτρια, ένα μονοκόμματο και ένα κομματιαστό, ώστε να σπάσει το ένα, αμέσως να βάλει το άλλο πίσω από τα βόδια όταν σπάσει. Να φτιάξει το τιμόνι από ξύλο δάφνης και φτελιάς, το αλετροπόδι από δρύ και το σταβάρι από πουρνάρι για να είναι ανθεκτικά. Να ζεύξει ένα ζευγάρι βόδια εννιαχρονίτικα που τότε βρίσκονται στην ακμή τους και να βάλει ένα 40χρονο άνδρα που έχει μυαλό για δουλειά να οργώσει το χωράφι. Με αυτά. Από της Μάρος Παπαθανασίου είναι αυτό, από τα Έργα και η Μέρε, μια εισαγωγή έτσι στον Οκτώβριο που δεν κάναμε ακόμα σε αυτό τον εξαιρετικό μήνα που τον λένε και βροχάρι φυσικά γιατί βρέχει, αλλά είναι και έτσι μια τελευταία δόση καλοκαιριού του Αγίου Δημητρίου. Εκεί αυτή η εβδομάδα πριν τον Άγιο Δημήτρη έχουμε πάντα καλοκαιρία, ευχόμαστε να έχουμε και φέτος.

Από την Τίλο μας ήρθε αυτό το τραγούδι, «Άρχεψε γλώσσα μου, άρχεψε», ένα αγαπημένο τραγούδι του νησιού που ακούγεται στα γλέντια, με τον Φίλιππα Ελαρδόπουλο και τον Γιάννη Κλαδάκη στη λύρα. Ένας αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός, η Τίλος, από τα τελευταία νησιά που καλά κρατά η παλιά ελευθερία η καλοκαιρινή, στην Τίλο. Ναι, του χρόνου πάλι. Όσοι βρεθήκατε φέτος στην Τίλο, ξέρετε, του χρόνου πάλι, να είμαστε καλά, να βρεθούν οι παρέες στα ελεύθερα κάμπινγκ εκεί στην Τίλο, που είναι από τους τελευταίους προορισμούς, μαζί με την Ίσυρο από δίπλα και κάποια άλλα μικρά νησιά που δεν τα λέμε γιατί τα χάσαμε όταν τα πάμε, που ακόμα επιτρέπεται η ελεύθερη κατασκήνωση και η μουσική και η ωραία ζωή, η καλοκαιρινή ζωή στις παραλίες. 60-66-439 και 60-66-204, πάμε στη Μακεδονία.

Από τη Φλόρινα και την Έδεσα, σκοπός Πουστσένο, από το συγκρότημα Μπρόντζα Μπάντα και το δίσκο τους Μακεδονάσματα. Ξεκίνησε ως αργό Πουστσένο, που ονομάζεται Σπάρτσκο, στην τοπική διάλεκτο σημαίνει γερόντικο, και μετά βέβαια άλλαξε το τέμπο σε αυτό το σκοπό, που το συναντάμε και ως λεβέντικο και ως λιτό ή αμολιτό. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους τους αμολιτούς που μας ακούτε και έχουμε τα ίδια μυαλά. Λοιπόν, η αποδημία των γερανών που ο Ελιανός την τοποθετεί τον Οκτώβριο, φθινοπόρου ήδη μεσούντος γράφει, είναι το σημάδι για την έναρξη των εργασιών της σποράς. Να έχεις στο νου σου, όταν ακούσεις τη φωνή του γερανού που κράζει κάθε χρόνο ψηλά από τα σύννεφα, αυτός δίνει το σύνθημα της σποράς και δείχνει ότι ήλθε ο βροχερός χειμώνας. Και μόλις πρωτοφανεί ο καιρός της σποράς για τους θνητούς, τότε πια να ρηχθεί στη δουλειά μαζί με τους δούλους και εσύ, οργώνοντας ξερή και νοτερή γη στην εποχή του οργώματος, αρχίζοντας από νωρίς τα χαράματα για να γεμίσουν τα χωράφια σου καρπό. Και να προσεύχεσαι στο χθόνιο Δία και στην Αγνή Δήμητρα να είναι μεστό, σαν οριμάσι, το ιερό σιτάρι της Δήμητρας, όταν πρωταρχίζεις το όργωμα. Τότε που, κρατώντας με το ένα χέρι την άκρη του χερουλάτη και εντάς με τη βουκέντρα την πλάτη των βοδιών, που τραβούν τη σφήνα του ζυγού. Και ο μικρός δούλος ξοπίσω, κρατώντας καλυστήρι, ας δίνει κόπο στα πουλιά, σκεπάζοντας βαθιά το σπόρο.

Το βουνό σ' ανεβάζει η εποχή, κατά το Μάιο μήνα. Θα φύγεις για τα βουνά και όσα πρόβατα είναι μαθημένα για το βουνό θέλουν να φύγουνε. Θέλνε και άμα ο κτηνοτρόφος τα βγάλει έξω στο δρόμο φεύγουνε μονάχα τους και πάνε για τη τοποθεσία εκεί πάνω. Φεύγουνε μόνα τους, ξέρουνε το δρόμο. Πάλι όταν θέλουνε να φύγουνε που τα ζορίζει το κρύο εκεί πάνω, πάλι το καταλαβαίνουνε, γιατί το πρόβατο, το κάθε πρόβατο είναι νοητό σαν τον άνθρωπο και ας μην έχει μιλιά, ξέρει, καταλαβαίνει. Πώς να σου το πω, είναι όπως ο άνθρωπος που πάει σπίτι του. Από τους δρόμους των νερών και των κοπαδιών το τελευταίο σημείωμα για σήμερα, μια εισαγωγή στο μήνα Οκτώβρη. Που είναι και ο μήνας που οι ποιμένες, όσοι έχουν μείνει τέλος πάντων, αρχίζουν και κατεβαίνουν με τα κοπάδια τους προς τους κάμπους να ξεχειμονιάσουν.

Η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και ο Τάσος Καλκιάς στο Σκάρο. Σας χαιρετάμε, να είστε όλοι καλά, καλή καρδιά.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Χρόνια πολλά, στο ΒΑΚΧΟ γιορτάζει σήμερα. Κοιτούσα την ετυμολογία της λέξης, λέει είναι αγνώστου προέλευσης. Πολυχρόνης, ο πολύχρονος, αυτός που ζει πολλά χρόνια. Η πολυχρονία, ο Σεριανός, μάλλον στο Σεριανό χρόνια πολλά, στη Σεριανή, στο Σέργιο και στην Σεργία. Το όνομα Σέργιος είναι εξελινισμένος τύπος του λατινικού ονόματος Σέργιους, πιθανό να σημαίνει τον υπηρέτη, λέει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους όσους γιορτάζουν. Επίσης έχουμε πετίους, είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, η Παγκόσμια ημέρα βάμβακος, η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Επίσης, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, έχουμε το 1571 μια πολύ σημαντική ναυμαχία. Είναι η ναυμαχία της Ναυπάκτου, όπως έχει αποκληθεί. Ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν της Αυστρίας καταστρέφει στην Ναύπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς την Δύση. Να πούμε ότι αυτή η μάχη ονομάζεται της Ναυπάκτου, έγινε λέει στα νησιά Εχινάδες, εκεί πέρα έγινε η μάχη αυτή. Οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί της εποχής κυριαρχούσαν στην Μεσόγειο, είχαν καταλάβει την Κύπρο το 1571, την ίδια χρονιά δηλαδή. Αυτό θορύβησε τους δυτικούς και υπό την ηγεσία του Πάπα, νομίζω ήταν ο οποίος ο Πέμπτος, αποφάσισαν οι χριστιανοί της Δύσης να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους. Σχημάτισαν ένα στόλο, καταρχάς συγκεντρώθηκαν στην Σικελία και μετά κατέπλευσαν στην Κεφαλονιά και από την Κεφαλονιά έμαθαν ότι ναυλοχούσε ο Οθωμανικός στόλος στην Ναύπακτο και πήγανε να τον συναντήσουν. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο ιστορικό, γιατί στη μάχη αυτή έλαβαν μέρος άτομα τα οποία πολλοί δεν γνωρίζουμε. Δεν γνωρίζουμε ότι έλαβαν μάχη. Καταρχάς να πούμε ότι και στις δύο πλευράς, και στην Οθωμανική και στη Χριστιανική πλευρά, το 30-40% των πληρωμάτων ήταν Έλληνες. Στην πλευρά την Οθωμανική ήταν Έλληνες οι οποίοι είχαν στρατολογηθεί με τη βία. Στην άλλη πλευρά των Χριστιανών υπήρχαν ακόμη και πλοία τα οποία Έλληνες πλούσιοι της εποχής είχαν φτιάξει για να λάβουν μέρος στη μάχη. Ένα από αυτά ανήκε στον αδερφό του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του Ελ Γκρέκο, του Μανούσου Θεοτοκόπουλου από την Κρήτη. Αυτός με τα λεφτά του πήρε ένα πλοίο, έβαλε πάνω ναύτες, το εφοδίασε με ό,τι χρειαζόταν, κανόνια και τα λοιπά, και συμμετείχε στη μάχη. Να πούμε επίσης ότι ο ίδιος ο Ελ Γκρέκο, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ζωγράφησε, έκανε ένα πορτρέτο του αρχηγού της εκστρατείας, του Δον Χουάν της Αυστρίας εκείνη την εποχή. Επίσης να πούμε ότι σε εκείνη την ναυμαχία είχε λάβει μέρος και ο συγγραφέας του Δον Κιχώτη, ο Θερβάντες, και μάλιστα έχασε το αριστερό του χέρι σε αυτή την ναυμαχία. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει ο πολλής κόσμος, αλλά όντως συνέβησαν. Από εκεί και πέρα, 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Κυβέρνησης Ελλάδος, προδρόμου της εφημερίδας της κυβερνήσεως, διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. 1955 ο Άλαν Γκρίνσπεργκ διαβάζει το ποίημά του «Το Ουρλιαχτό» σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Από εκεί και πέρα, το 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες σκοτώνονται οι 14. Και ας πάμε στο 2023, όταν Ισλαμιστές τρομοκράτες της Χαμάς εισβάλλουν στο Ισραήλ ευνηδιαστικά σε μια θεαματική στρατιωτική επίθεση,
δολοφονούν κάπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνουν κάπου 400 νομίζω ομήρους. Οι 200 απελευθερωθήκανε, οι άλλοι 200 πέθαναν στην Γάζα. Από εκεί και πέρα, στους ανθρώπους οι οποίοι γεννήθηκαν ή έφυγαν σαν σήμερα, 1885 γεννιέται ο Νίλς Μπορ, διάσημος, πολύ γνωστός Δανός φυσικός, βραβεύτηκε με το Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία. Θεωρείται ένας από τους βασικούς θεωρητικούς της κβαντικής θεωρίας. 1952 γεννιέται ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Ρώσος πολιτικός, σημερινός πρόεδρος της Ρωσίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για να είμαι πιο ακριβής. Ο πρώην πράκτορας της KGB βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος είτε ως πρωθυπουργός από το 2000 και θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. 1959 γεννιέται ο Νίκος Δένδιας, Έλληνας πολιτικός, υπουργός Εθνικής Άμυνας σήμερα, στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ας έρθουμε στους ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν σαν σήμερα. 1849 πεθαίνει ο Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής Edgar Allan Poe, ίσως τον έχετε ακούσει. Το 2006 δολοφονείται η Άννα Πολιτκόφσκια, για Ρωσίδα δημοσιογράφος, μια επικρίτρια του Βλάντιμιρ Πούτιν. Και το 2013 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ τη δεκαετία του 60, ήταν νομίζω ο αρχηγός της όταν το 1968 πήρε το κύπελο κυπελούχων Ευρώπης, ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που το έκανε στο Καλλιμάρμαρο. Και νομίζω μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το καθημερινό μας, έτσι αυτό το αποκαλώ, ταξίδι στην Ομογένεια, σχεδόν καθημερινό. Σήμερα θα πάμε στην Αδελαίδα, στην Αυστραλία. Συνήθως όταν πηγαίνουμε στην Αυστραλία πηγαίνουμε είτε στη Μελβούρνη είτε πιο σπάνια στην Καμπέρα. Θα πάμε σήμερα στην Αδελαίδα να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής, τον οποίο πολλές φορές βρίσκουμε στην Καμπέρα, την πρωτεύουσα της Αυστραλίας. Να πούμε ότι η Καμπέρα είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας, δεν είναι ούτε το Σίδνεϊ, ούτε η Μελβούρνη, ούτε η Αδελαίδα, είναι η Καμπέρα. Και υπάρχει λόγος που η Καμπέρα είναι πρωτεύουσα της Αυστραλίας, γιατί διεκδικούσαν και η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ να είναι πρωτεύουσες και τελικά αποφασίσανε κανένα συμβιβασμό και είπανε «ΟΚ, θα φτιάξουμε μία πρωτεύουσα, μία πόλη κάπου σε ίσες αποστάσεις και από τις δύο», και κάπως έτσι προέκυψε η Καμπέρα. Λοιπόν, με πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο να πούμε, έτσι. Υπάρχει και το Greek Club στην Καμπέρα, το οποίο είναι εντυπωσιακό όπως μας έχουν πει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε λοιπόν στην Αδελαίδα να συναντήσουμε έναν φίλο της εκπομπής, τον ομοσπονδιακό γερουσιαστή μας, τον Στίβεν Στάθη Γεωργανά.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, έναν φίλο της εκπομπής μας και ένα από τους πιο δυναμικούς εκπροσώπους του ελληνισμού στην μακρινή Αυστραλία. Αναφέρομαι στον Στάθη Γεωργανά, Steve Γεωργανά, ομοσπονδιακό βουλευτή Αδελαΐδας με το Εργατικό Κόμμα. Αγαπητέ κύριε Γεωργανά, σε καλωσορίζουμε, αγαπητέ Στάθη, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Σε ευχαριστούμε που βρήκες το χρόνο. Να σου ευχηθούμε επίσης και περαστικά, έτσι, γιατί είχες μια επέμβαση πρόσφατα.
1: Ναι, καλησπέρα Δημήτρη, μεγάλη μου χαρά που ήσουν στο πρόγραμμά σας. Όλα καλά, η επένδυση πήγε πολύ καλά, στο γόνατο βέβαια. Και εντάξει, σιγά σιγά θα καλυτερέψει και θα περπατήσουμε πάλι.
0: Ναι, ωραία. Να ξεκινήσω λίγο με την κατάσταση που επικρατεί στην Αυστραλία και ειδικότερα στην οικονομία. Φαντάζομαι ότι όπως σε όλη τον κόσμο λίγο πολύ, η ακρίβεια και το κόστος ζωής πιέζουν τα νοικοκυριά. Πρόσφατα είδαμε και την Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας να προχωρά σε νέες αυξήσεις επιτοκίων. Ποια είναι η πραγματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες εκεί στην Αυστραλία, στην καθημερινότητά τους?
1: Είναι πολύ σωστά όπως τα είπες. Ο κόστος της ζωής ανεβαίνει συνεχώς. Είναι δηλαδή ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Συνεχίζεται ακόμα δηλαδή ο πόλεμος στη Χορμούς, που όλα αυτά δίνουν, ας πούμε, δίνουν σαν να βάζουν πώς να το πούμε, συνεχίζεται λόγω όχι μόνο ο πόλεμος, είναι ο πόλεμος στο Χορμούς, είναι πολλά τα θέματα, αλλά αυτό δεν βοηθάει καθόλου και μέχρι να τελειώσει αυτό ανεβαίνει το πετρέλαιο, η ενεργεια, όλα αυτά που τροφοδοτούν το ρεύμα, και από εκεί ξεκινάει όλος ο κόστος για τα πάντα, ό,τι τρώμε, ό,τι αγοράζουμε και τα λοιπά. Και έτσι καμιά φορά κοιτάω τις ειδήσεις στην Αθήνα από την τηλεόραση εδώ και είναι σαν να βλέπουμε copy-paste παρόμοιες ειδήσεις για το κόστος της ζωής. Προχτές η τράπεζα, η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας, η Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας, ανέβησε το επιτόκιο πάλι, έχει φτάσει κοντά σε 4,75%, είναι το πιο υψηλό βαθμό για περίπου 17 χρόνια νομίζω, 18 χρόνια, δεν θυμάμαι μια ακρίβεια. Όλα αυτά μας φέρνει σε μια θέση που κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση, όλος ο στόχος είναι πάνω στο κόστος της ζωής.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πάντα, ποια μέτρα έχει πάρει ή εφαρμόζει για να ανακουφίσει κάπως τις οικογένειες και τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις? Ναι,
1: ναι. Το καλό είναι ότι κάτι που έχει βοηθήσει πάρα πολύ είναι ο μισθός από τους χαμηλόμισθους μέχρι τους μεσαίους έχει ανέβει. Και αυτό είναι καλό. Βοηθάει κάπως. Έχουμε κατεβάσει τη φορολογία στον εργαζόμενο περίπου 1.500 δολάρια το κάθε άτομο. Αυτά όλα εφαρμοστήκαν στις 1η Ιουλίου. Έχουμε βάλει ένα νομοσχέδιο σε πράξη τώρα αυτή τη στιγμή, που είναι το αέριο που βγάζει η Αυστραλία, και βγάζει πάρα πολύ αέριο.
0: Φυσικό αέριο, πολύ, έτσι, φυσικό αέριο.
1: Φυσικό αέριο. Όλο πάει στη Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα, Ινδονησία.
0: Το εξάγεται,
1: όλη την Ασία. Το χρησιμοποιούμε όλη την Ασία, αλλά έχουμε βάλει ένα νομοσχέδιο τώρα ότι 20% από ό,τι βγαίνει από τη γη, από αυτό το αέριο, να παραμένει για να μεταχειρίζεται εδώ στην Αυστραλία. Δηλαδή να μην εμπεριάζεται από τις τιμές της διεθνές τιμές. Όσο υπάρχει αυτό το θέμα στη Μέση Ανατολή, ανεβαίνουν και οι τιμές στα προϊόντα που φτιάχνουν το ρεύμα, ας πούμε, και το αέριο είναι ένα από τα και προϊόντα
0: καύσιμα, που φτιάχνουν τα καύσιμα
1: και όλα αυτά πιστεύω θα βοηθήσουν. Δύσκολο, αλλά έχουμε ένα δύσκολο έργο τώρα, όπως παγκόσμια όλος ο κόσμος. Ευχόμαστε να τελειώσει ως το συντομότερο αυτό το θέμα στη Μέση Ανατολή, για να πάρουμε και εμείς κάτι μέτρα, να ησυχάσει από εκεί που ξεκινάνε τα πάντα. Αυτό είναι από το πετρέλαιο.
0: Ενέργεια, και
1: από
0: την ενέργεια.
1: Μεταφορές, ενέργεια και μεταφορές. Βέβαια η Αυστραλία είναι ένα νησί. Νομίζω σας το έχω ξαναπεί. Yeah. Ό,τι προϊόντα φέρνουμε από το εξωτερικό είναι περίπου 95% με καράβια.
0: Yeah.
1: Για να πάρετε μια ιδέα. Δηλαδή παίζει μεγάλο ρόλο. Είμαστε λίγο μακριά. Το Χορμούζ παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για μας.
0: Ναι, γιατί έχουν αυξηθεί τα ναύλα στα πλοία πάρα πολύ, ιδίως...
1: Τα πάντα, ναι, τα πάντα. Και έτσι είναι ένα θέμα αυτό.
0: Τώρα, πέρα από τα καύσιμα, σε άλλους τομείς, στην υγεία, στη στέγαση, κάνετε
1: υγεία,
0: κάτι
1: ναι,
0: για να...
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλά, έχουμε μια ασφάλεια εδώ, κρατική ασφάλεια, που είναι δηλαδή πιάνει όλο τον κόσμο. Για τα φάρμακα, τα φάρμακα που είναι στη λίστα της κυβέρνησης, να πας σε ένα γιατρό και σου γράψει ένα φάρμακο, να μην πληρώνουμε πάνω από 25 δολάρια το φάρμακο. Ας έχει και 200, 300, 500, και αυτοί που είναι συνταξιούχοι ή χαμηλόμισθοι, 7 δολάρια, όχι παραπάνω. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Έχει η Αυστραλία εθνικό σύστημα υγείας όπως έχει η Ελλάδα ή η Αγγλία?
1: Ακριβώς, παρόμοιο με της Αγγλίας. Πολύ παρόμοιο με της Αγγλίας. Το μόνο που λείπει διαφορά με της Αγγλίας είναι ότι δεν έχουμε την οδοντογιατρική εμείς. Η Αγγλία έχει οδοντογιατρική στην εθνική ασφάλεια. Ακριβώς το ίδιο. Πας στο γιατρό και είναι καλυμμένα από την κρατική ασφάλεια. Τώρα, αν θες να βγάλεις πριβέ ασφάλεια, μπορείς για να πηγαίνεις σε πριβέ νοσοκομείο κτλ.
0: Με τη στέγαση τι γίνεται, αλλά... γιατί ξέρουμε ότι μεγάλο πρόβλημα είναι και η στέγαση, παγκόσμιο και αυτό, αλλά έχουμε ακούσει εξωφρενικές τιμές, ας πούμε, στην Μελβούρνη, σπίτια που να κοστίζουν εκατομμύρια δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Είναι θέμα και αυτό. Το έχουμε συζητήσει. Τώρα πριν το Ιούλιο στο προπολογισμό που κάναμε και τώρα θα αρχίσει αυτό, υπήρχε μία φορολογία που μπορούσες να, δηλαδή όταν έπαιρνες δεύτερο τρίτο σπίτι, μπορούσες να φορολογήσεις τις δόσεις του σπιτιού. Και ερχόταν πολύ οικονομικά να πάρει δεύτερο, τρίτο και τέταρτο σπίτι. Τι γινότανε? Ένα ζευγάρι που πήγαινε για να πάρει το πρώτο σπίτι, ποτέ δεν μπορούσε να το πάρει, γιατί υπήρχαν άτομα που είχαν 2, 3, 4, 5 σπίτια και με την προκαταβολή που βάζανε στην τράπεζα παίρνανε τα δάνεια πολύ εύκολα και μπορούσαν να δώσουν, ας πούμε, 10, 20, 30, 40, 50 χιλιάδες παραπάνω για να πάρουν το σπίτι, εκεί που ένα αντρόγινο είχε μία γραμμή και δεν μπορούσε να ανέβει παραπάνω. Αυτό το σταματήσαμε και βλέπουμε τώρα στους τελευταίους 3 μήνες ότι πάρα πολλά άτομα που αγοράζουν τα πρώτα σπίτια. Αλλά όπως είπατε είναι ακριβά, έχει σταθεροποιηθεί λίγο η τιμή. Δείχνουν όλες οι μετρήσεις που γίνονται ότι τα σπίτια από το Ιούλιο μέχρι τώρα έχουν φτάσει σε ένα σημείο που δεν ανεβαίνουν, που είναι καλό, αυτό θέλαμε να επιτυχήσουμε. Και το έχουμε επιτύχει αυτό, θα τραβήξει πολύ καιρό. Έχει επενδύσει δισεκατομμύρια η κυβέρνηση για να φτιάξει καινούρια σπίτια. Δηλαδή, αν υπάρχουν διάφορα επιδόματα, αν θέλει να φτιάξει καινούριο σπίτι, καινούριο, όχι παλιό, να το πάρει και να το φτιάξει, αλλά για καινούρια σπίτια, έχει επιδόματα, φορολογία, μείωση για να φτιάξει διαμερίσματα κτλ. Και όχι όπως θέλει να τα φτιάξει, θα φτιάξουν στα 40 διαμερίσματα. Τα 20 θα είναι για χαμηλόμισθους και τα άλλα 20 θέλεις να τα φτιάξεις όπως θέλεις.
0: Σου λέει δηλαδή, αν είσαι κατασκευαστής και θέλεις να υποφεληθείς από τις φορολογικές απαλλαγές και τα λοιπά επιδοτήσεις που δίνει η κυβέρνηση, οφείλεις τα π.χ. στα μισά σπίτια από αυτά που θα φτιάξεις να τα διαθέσεις τα μισά σε χαμηλόμισθους. Κάτι τέτοιο, αν καταλαβαίνω σωστά.
1: Ακριβώς, όπως το εξηγήσεις. Και αυτό έχει παίρνει μέρος τώρα αυτή τη στιγμή, θα τραβήξει και αυτό πολύ καιρό, αλλά μέχρι τώρα από τα πέρυσι που εφαρμόστηκε αυτός ο νόμος έχουμε φτιάξει εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια σε όλη την Αυστραλία και συνεχίζεται αυτό το έργο. Το άλλο έργο είναι
0: εργατικά χέρια, συγγνώμη σε διακόπτω. Εργατικά ναι. Χέρια για να φτιαχτούν αυτά τα σπίτια έχετε, γιατί ένα από τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα και άλλες χώρες στην Ευρώπη είναι ότι δεν επαρκούν και τα εργατικά χέρια, δηλαδή οι άνθρωποι που εργάζονται.
1: Μεγάλο πρόβλημα. Ναι, μεγάλο πρόβλημα. Είναι πρωτοκοσμική πρόβλημα παγκόσμια αυτό το θέμα. Έχουμε μετανάστευση. Πέρυσι είχαμε περίπου 600-700.000 μετανάστες που ήρθαν. Οι μετανάστες που έχουν στην Αυστραλία είναι διαλεγμένοι, δηλαδή με ικανότητες και προπάντως ικανότητες που είναι για, ας πούμε, ηλεκτρολόγοι.
0: Ειδικότητες που θέλετε εσείς, δηλαδή τους επιλέγει η Αυστραλία.
1: Τους επιλέγει, ναι, ναι.
0: Δεν είναι όποιος θέλει έρχεται, όποιος...
1: Όχι. Πρέπει να είσαι και να αποδείξεις ότι το δίπλωμά σου είναι σε τέτοιο επίπεδο όπως είναι της Αυστραλίας πριν έρθεις.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι υπάρχει θέμα...
0: Και τους ανθρώπους, συγγνώμη σε διακόπτω, τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρχονται και δεν ανήκουν σε αυτά τα γκρουπ, σε αυτές τις ειδικότητες, με αυτούς τι γίνεται?
1: Δεν έρχονται, δεν μπορούν όλοι να έρθουν. Δύσκολα να έρθεις, αν δεν έχεις ειδικότητα. Δηλαδή, για να κάνεις αίτηση, για να πάρεις βίζα, για να έρθεις στην Αυστραλία, πρέπει να έχεις κάποια ειδικότητα.
0: Με πλοία δεν έρχονται όπως στην Ευρώπη και έτσι.
1: Έρχονται ακόμα. Εντάξει, αυτοί έρχονται ακόμα, λίγα ακόμα, όχι πολλά. Έχει σταματήσει γιατί αυτό που εφαρμόσανε πριν κάποια χρόνια είναι ότι τους πάνε σε κάτι νησιά. Νησάκια που είναι της Αυστραλίας, πολύ μακριά από την Αυστραλία, μιλάμε και 3-4.000 μίλια μακριά από την Αυστραλία, και παραμένουν εκεί μέχρι να αποδείξουν ότι είναι πραγματικά πρόσφυγες. Αυτοί που δεν μπορούν να το αποδείξουν ξαναπάνε από εκεί που ήρθαν. Είναι λίγο πιο εύκολο για μας, γιατί είμαστε ένα μεγάλο νησί πολύ μακριά από άλλες χώρες. Αλλά για να έρθεις στην Αυστραλία πρέπει να έχεις ειδικότητα. Διάφορες ειδικότητες, προπάντως για κατασκευή σπιτιών, νούμερο ένα. Δεύτερον, θέματα υγείας, δηλαδή γιατροί, επιστήμη, νοσοκόμοι, νοσοκόμες.
0: Νοσηλεύτερες,
1: ναι. Ναι, έχει πολύ πέρασμα. Αυτά τα δύο είναι τα πιο κυριότερα.
0: Μάλιστα. Βλέπω
1: βέβαια,
0: τις...
1: παγκόσμια καθηγητές φυσικομαθηματικών.
0: Α, μάλιστα. Χημεία. Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Βλέπω... Αν ακούει κανένας φυσικομαθηματικός.
0: Ναι, ναι. Το λέω αυτό επειδή βλέπω ότι οι επιλογές σας είναι επιλογές αφενός εκεί που υπάρχουν ανάγκες.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη πλευρά...
1: Αυτή η λίστα αλλάζει.
0: Ναι.
1: Αυτή η λίστα αλλάζει συνεχώς κιόλας.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί σήμερα να χρειαζόμαστε ηλεκτρολόγους, του χρόνου όχι. Αλλάξει η λίστα. Θα μπουν, ας πούμε, μέσα οι κομμότριες, ας
0: πούμε. Ναι, σωστά.
1: Θα βγάλω ένα τάκι από τον αέρα να το τραβήξω. Ναι,
0: ναι, σωστά. Ναι.
1: Έχουμε και μια άλλη επιλογή, μια άλλη βίζα που λέγεται Global Talent. Δηλαδή σε ένα επίπεδο επιστήμων, στο πιο υψηλό, πολύ ψηλά.
0: Επιστήμονες.
1: Δηλαδή επιστήμονες.
0: Τεχνολογίες, φαντάζομαι, σε τέτοια, έτσι.
1: Τεχνολογίες, πολιτικούς μηχανικούς και τα λοιπά, ναι.
0: Και αυτούς για να τους προσελκύσετε, μάλιστα. Έλληνες έχετε, ναι. Νέους Έλληνες έρχονται καθόλου?
1: Λίγοι, πάρα πολύ λίγοι. Και ας μιλάω με άτομα στην Ελλάδα που είμαστε μακριά, βλέπετε. Και η Ελλάδα τώρα είναι στην Ευρώπη και είναι πολύ εύκολο να πάνε Λονδίνο, Σουηδία, Γαλλία και κάθε Σαββατοκύριακο να είναι και στο σπίτι τους αν θέλουν. Αυτή είναι η διαφορά με την Ευρώπη. Λίγοι Ευρωπαίοι, πολύ λίγοι Ευρωπαίοι. Οι περισσότεροι από την Ινδία, Φιλιππίνες, Κίνα, Ινδονησίες, Νότιο Αμερική, οι περισσότεροι μετανάστες τώρα. Ευρωπαίοι πάρα πολύ λίγοι.
0: Πάρα πολύ λίγοι. Μάλιστα. Τώρα ας έρθουμε λίγο στην ελληνική κοινότητα της Αδελαΐδας, εκεί στην αγαπημένη σου Αδελαΐδα. Αλήθεια, πώς τα πάει και η ελληνική κοινότητα, πώς βιώνει αυτές τις προκλήσεις, ας το πούμε έτσι?
1: Να σας πω, η ελληνική κοινότητα είναι μία από τις παλαιότερες κοινότητες. Η παροικία έχουν μειχτεί τώρα με τους Αυστραλούς, δηλαδή έχουν γίνει Αυστραλοί περισσότεροι. Έλληνες βέβαια, δεν χάνουμε την ελληνικότητά μας.
0: Ναι, ρίζες, εντάξει.
1: Κάπως βαστιόμαστε, οι περισσότεροι βαστιώνται σε ένα καλό επίπεδο, τα παιδιά τους κτλ. Αλλά υπάρχουν πάντα άτομα που υποφέρουν τώρα με την κρίση, και η κοινότητα, οι εκκλησίες και διάφοροι προσφέρουν διάφορους οργανισμούς που θελοντικούς που βοηθάνε τα άτομα. Αλλά είναι, ας πούμε, δηλαδή πολλοί μπορεί να μην τα βλέπουν, αλλά υπάρχουν. Βέβαια, η κοινότητα τώρα ετοιμάζεται για να έχουμε τις 28 Οκτωβρίου, θα καταθέσουμε στην εφάνεια κτλ. Εμείς στην Καμπέρα, θα βρισκόμαστε Καμπέρα 28 Οκτωβρίου, υπάρχει κοινοβούλιο, και έχουμε την προεδρική φρουρά που θα έρθει και στο κοινοβούλιο μέσα στις 28 και τους κάνουμε δεξίωση. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου μαζί με την ομάδα.
0: Το έχουν πάρει και πηγαίνουν παγκοσμίως της προεδρικής φρουρέας. Ναι, ναι. Ταξιδάκια στην Αμερική, στην Αυστραλία. Ωραία.
1: Ναι. Η διαφορά εδώ στην Αυστραλία είναι ότι θα έρθουν στο κοινοβούλιο μέσα.
0: Ναι,
1: μεγάλο πράγμα. Θα τους υποδεχτεί ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, θα τους κάνουμε δεξίωση, θα καλέσουμε διάφορους από όλες τις ελληνικές κοινότητες από όλη την Αυστραλία, και το περιμένουμε, ας πούμε, μεγάλο πράγμα για μας, για την προεδρική φρουρά που θα έρθει στην Καμπέρα.
0: Σαφώς. Τώρα, ας μιλήσουμε λίγο για την ελληνική γλώσσα και την ταυτότητα. Γνωρίζουμε ότι είστε ένας άνθρωπος που στηρίζει έμπρακτα την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Από εκεί πέρα, πόσο εύκολο είναι για Ελληνοαυστραλούς τρίτης, τέταρτης γενιάς να κρατήσουν ζωντανή τη γλώσσα και τους δεσμούς τους με την Ελλάδα?
1: Είναι το νούμερο ένα θέμα για μας εδώ. Όπως σας είπα τώρα, η κοινότητα η ελληνική είναι πάρα πολύ παλιά, μία από τις παλαιότερες της Αυστραλίας. Στην Αδελαίδα ιδρύθηκε το 1926, για να καταλάβετε. Δηλαδή και σε άλλα μέρη και νωρίτερα, σε άλλες πολιτείες. Μιλάμε για τέταρτη και πέμπτη γενιά παιδιά τώρα, από τρίτη και μετά. Αυτοί που πρώτο μεταναστέψαν στην Αυστραλία έχουν φύγει από τη ζωή οι περισσότεροι. Εδώ φεύγουν και η δεύτερη γενιά που γεννήθηκαν εδώ. Και έτσι δυσκολεύεται το έργο. Κάθε γενιά είναι και δυσκολία. Αλλά πάλι καλά που βρισκόμαστε τόσο μακριά, και πάλι βαστάμε ό,τι μπορούμε και κάνουμε το παν για να κρατηθεί αυτή η γλώσσα. Προχτές είχα πάει το Πανεπιστήμιο εδώ στην Αδελαίδα, είχε ένα ίδρυμα Hellenic Studies, ελληνικές σπουδές, που βγάζουν διάφορα προγράμματα, όχι μόνο για το Πανεπιστήμιο, διάφορες έρευνες και σπουδές, πώς να μπορέσουμε να βαστηθεί αυτή η γλώσσα σε αυτές τις ερχόμενες γενναίες. Και τροφοδοτείται και από την κυβέρνηση την Αυστραλαϊκή.
0: Η οποία χρηματοδοτεί τέτοιες προσπάθειες.
1: Χρηματοδοτεί, ναι. Το βλέπουμε ως κάτι σπουδαίο για την Αυστραλία. Όχι μόνο τα ελληνικά, πολλές γλώσσες. Ιταλικά, σέρβικα, ελληνικά. Αλλά οι Έλληνες από όλες τις διάφορες φυλές που βρίσκονται εδώ βαστάνε τη γλώσσα περισσότερο από όλες τις διάφορες φυλές. Περισσότερο από τους Ιταλούς, περισσότερο από τους...
0: Καλά, δεν μιλάμε για τους Ολλανδούς, την έχουν ξεχάσει αυτοί.
1: Ναι, γιατί δεν ταιριάζουν τόσο πολύ που μη χτύχθανε πολύ εύκολα. Αυτοί έχουν χάσει, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί, είχε πάρα πολλούς Γερμανούς που είχαν έρθει μετανάστες την ίδια εποχή που ερχόσανται οι Έλληνες. Πάρα πολλούς, περισσότερους Γερμανούς, να πούμε, από Έλληνες. Αυτοί έχουν χάσει. Είναι δυστυχώς, μιλάω με άτομα που είναι καταγωγή από Ολλανδία ή από Γερμανία. Και μου λένε, ήταν ο παππούς μου, η γιαγιά μου, δυστυχώς δεν ξέρω τη γλώσσα, μακάρι να μπορούσα να την ήξερα.
0: Ναι. Και οι Ιταλοί την έχουν χάσει, έτσι δεν είναι, ή όχι?
1: Και αυτοί λίγο τη χάνουν. Είμαστε οι πιο δυναμικοί, είμαστε εμείς οι Έλληνες. Και οι Ιταλοί τη χάνουν, δυστυχώς. Όχι όπως σε άλλες φυλές, αλλά και αυτοί λίγο πιο περισσότερο από εμάς.
0: Σκοπιανούς έχετε καθόλου στην Αδελαίδα? Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε άλλα.
1: Έχουν κοινότητα, μικρή κοινότητα εδώ στην Αδελαίδα, πολύ μικρή. Η μεγαλύτερη κοινότητα είναι στη Μελβούρνη, Σίδνη, Πέρθ, παντού. Αλλά εδώ στην Αδελαίδα είναι μικρή κοινότητα, πάρα πολύ μικρή. Οι περισσότεροι είναι από πάνω από τα Σκόπια και από κάτω, ξεχνάω τα μέρη τώρα, και από διάφορα χωριά της Φλόριντας, έξω από τη Φλόριντα. Mm. Που για κάποιο ΑΒ λόγο όταν ήρθαν μεταχειρίζονται, ας πούμε, αυτά τα ονόματα εθνικότητας που βέβαια εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Συμμετέχεις, είσαι και αντιπρόεδρος της ΠΑΔΕ, της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, και ήθελα να ρωτήσω για θέματα όπως η αναγνώριση των γενοκτονιών, η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα κτλ. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές οι προσπάθειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, τουλάχιστον στην Αυστραλία?
1: Στην Αυστραλία έχουν περάσει τα περισσότερα από το κοινοβούλιο. Το θέμα για την αναγνώριση των ποντιακών γενοκτονία έχει πέρασε από το κοινοβούλιο πριν 3 χρόνια, το περάσαμε. Το θέμα για το κυπριακό πάντα ανεβάζουμε, καταθέτουμε μια πρόταση κάθε χρόνο ή κάθε 2 χρόνια. Για τα μάρμαρα βέβαια του Παρθενώνα, αυτά γίνονται συνεχώς κάθε χρόνο και στο κοινοβούλιο το κεντρικό και σε διάφορα κοινοβούλια της τοπικές κυβερνήσεις. Και όπως πιστεύω, τα μέλη της ΠΑΔΕ σε άλλες χώρες, στο Καναδά, στην Αμερική, στην Νότιο Αφρική, κάνουν το ίδιο. Τώρα που, και μάλιστα φέτος είναι τα 30 χρόνια της ΠΑΔΕ, κλείσαμε τα 30 χρόνια φέτος, και πιστεύω έχουμε βγάλει ένα βιβλίο που θα βγει τώρα το Γενάρη μήνα, που θα είμαστε εκεί, το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρεθούμε τώρα το Γενάρη, πιστεύω θα βρεθούμε στην Αθήνα πάλι να συζητήσουμε αυτά τα θέματα και άλλα θέματα που παίρνουν μέρος. Δηλαδή οι Αμερικάνοι παίζουν ένα ρόλο για τα θέματα θέματα αμήνης και τα λοιπά. Το θέμα της γλώσσας είναι πολύ σημαντικό, να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το μήνυμα στους πολιτικούς της Ελλάδος ότι χρειάζεται κάποια, όχι βοήθεια χρηματικός, ούτε με χρήματα, υπάρχουν χρήματα στο εξωτερικό, δεν ζητάμε.
0: Όχι σε όλες τις χώρες. Στην Αυστραλία, στην Αμερική, στον Καναδά υπάρχουν ίσως, αλλά σε άλλες χώρες, στην Λατινική Αμερική, Αφρική, εκεί έχει υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, έχει θέμα εκεί, και να βοηθήσουμε και αυτές τις χώρες. Το άλλο θέμα είναι το θέμα για τα... για τα εξωτερικά της Ελλάδος, τι μπορούμε να κάνουμε,
0: να εξωτερική πολιτική,
1: την Ελλάδα πάντα, και νομίζω οι σχέσεις εδώ στην Αυστραλία με την Ελλάδα είναι πολύ πολύ κοντινές, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έχω υπογράψει και την συμφωνία τώρα με την Ευρώπη για το εμπόριο, βρήκαμε και μία λύση για το τυρί, τη φέτα, ότι αυτοί που κατασκευάζουν φέτα εδώ στην Αυστραλία θα παραμείνει, αλλά ό,τι καινούργιες εταιρείες ή καινούργια προϊόντα βγουν, πρέπει να μεταχειρίζονται άσπρο τυρί, όχι φέτα. Αυτό που δεν βλέπω πάρα πολύ φέτα να έρχεται από Αυστραλία στην Ελλάδα, και έτσι νομίζω θα είμαστε, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Οι σχέσεις είναι πολύ κοντινές, συνεχώς έχουμε διάφορους υπουργούς που έρχονται εδώ από την Ελλάδα. Ήταν να έρθει ο πρωθυπουργός, όπως ξέρετε, ο κ. Μητσοτάκης νωρίτερα. Δυστυχώς έγινε το θέμα στη Μέση Ανατολή και ακυρώθηκε. Τώρα δεν πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να έρθει λόγον το θέμα στη Μέση Ανατολή. Έχει ανακοινώσει ο δικός μας πρωθυπουργός ότι θέλει να έρθει στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Μάλιστα. Έχετε και εκλογές εσείς τώρα. Δηλαδή, το άλλο θέμα είναι για το ψήφο στο εξωτερικό. Να δηλώσει ο κόσμος, πρέπει να δηλώσεις για να μπορέσεις να ψηφίσεις στις ερχόμενες εκλογές στην Ελλάδα. Και γίνεται μια καμπάνια τώρα εδώ από τις εφημερίδες, ραδιοσταθμούς, να δηλώσουν όσοι έχουν δικαιώματα για να ψηφίσουν στις ερχόμενες εθνικές εκλογές στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αγαπητέ Στάθη, κύριε Γιωργανά, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ειλικρινή συζήτηση που είχες μαζί μας ακόμη μια φορά. Επίσης να ευχηθώ γρήγορη ανάρρωση, έτσι, μετά την επέμβαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για μια άλλη εκπομπή, μια επόμενη εκπομπή στο μέλλον. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας και πάλι. Καλό βράδυ εκεί, γιατί είναι ήδη αργά, έτσι, πολύ αργά. Τι ώρα είναι τώρα?
1: Εδώ είναι 12 και 20 το πρωί, μετά τα μεσάνυχτα.
0: Σας έχουμε κρατήσει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε, σε χαιρετούμε.
1: Γεια σου.
0: Καληνύχτα. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με την Αδελαΐδα στην Αυστραλία. Μιλήσαμε με τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας, τον, λέω βουλευτή μας, αλλά και της Αυστραλίας, αλλά έτσι νομίζω τον αισθανόμαστε, τον κύριο Στίβεν Στάθη Γεωργανά. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι υποδεχόμαστε τον αγαπητό συνάδελφο Δημήτρη Θωμά, ο οποίος καλύπτει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την ΕΡΤ. Αγαπητέ Δημήτρη, σε καλωσορίζουμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Μάρκο Ρούμπιο εδώ, έτσι, Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώην γερουσιαστής της Φλόριντα, της πολιτείας της Φλόριντα, έτσι.
1: Ναι.
0: Νούμερο 2, θα έλεγα, στο ελληνοαμερικανικό λόμπι.
1: Ναι.
0: Αυτός και ο
1: Μενέντες.
0: Ο Μενέντες ήταν. Τώρα έφυγε ο Μενέντες, πήγε φυλακή δηλαδή. Επομένως θα έμενε ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο έγινε υπουργός εξωτερικών. Επομένως πάει και αυτός. Δεν ξέρω ποιος έχει απομείνει πλέον. Δεν τους ξέρουμε τόσο καλά τα ονόματα. Πάντως να πω ότι σε μία μου πάνε επίσκεψη του Ερντογάν στην Ουάσιγκτον πριν από 1-2 χρόνια, πότε ήτανε, που είχε πάει, ο πρόεδρος Τραμπ λέει του έδειχνε, τον σύστηνε μάλλον στους κύριους υπουργούς του εκεί, και ήρθε και η σειρά του Μάρκο Ρούμπιο και γύρισε ο Ερντογάν και του είπε, τουλάχιστον έτσι που έχουν μεταφέρει, δεν το έχω ακούσει με τα αυτιά μου, έτσι δεν είναι, του λέει, α, εσύ, του λέει, είσαι ο σκληρός.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, για κάτι άλλο το οποίο τώρα το ξεχνάω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για πες μας τι γίνεται.
1: Κοίταξε, εγώ μπορώ να σου πω από τα επίσημα ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Ρούμπιο, παρέστησαν στην υπογραφή της επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Την επιστολή υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑΣ, στρατηγός Δημήτρος Χούπης, και ο διοικητής της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, υποστράτηγος Τζον Χάς.
0: Να πούμε ότι στη Φλόριντα, έτσι, στην πολιτεία της Φλόριντα, υπάρχει μια πολύ ζωντανή ελληνική κοινότητα. Όλοι ξέρουμε το Tarpon Springs, το ελληνικό χωριό, έτσι όπως αποκαλείται. Είναι κοντά στο Clearwater, στην Τάμπα. Έτσι, απλώς το αναφέρω γιατί είναι ένα πολύ γνωστό χωριό, το χωριό των Σφουγγαράδων, ας το πούμε έτσι. Οι απόγονοι από την Κάλυμνο, νομίζω, ήταν οι πρώτοι που πήγαν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, έχει μια ολόκληρη ιστορία.
1: Ωραία. Επίσης να σου πω ότι στην υπογραφή παρέστη ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αντώνιος Αλεξανδρίδης, και η Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, η κυρία Γκίλφοϊλ. Είναι μια σημαντική επίσκεψη. Ο Υπουργός Εθνικής η υπογραφή της επιστολής προθέσεων επισφραγίζει την ένταξη της Ελλάδας στο Αμερικανικό Πρόγραμμα Συνεργασίας, το State Partnership Program, και τη σύμπραξή της με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, που δημιουργεί ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας που αφορά και την πολιτική προστασία την Ελλάδα, όχι μόνο τις ενόπλες δυνάμεις και την εθνοφυλακή, αλλά και την πολιτική προστασία. Η συνεργασία Ελλάδας-Φλόριντα προβλέπεται να αναπτυχθεί σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως συνεκπαιδεύσεις και ασκήσεις, διαλειτουργικότητα, διοίκηση και έλεγχος, κοινά πυρά και τακτική ελιγμή, υποστήριξη διοικητικής μέρημνας, αεράμινα, αεροπορικές επιχειρήσεις, αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, διάστημα και κυβερνοεπιθέσεις.
0: Μάλιστα.
1: Παράλληλα δύναται να περιλαμβάνει και ανταλλαγές επισκέψεων προσωπικού, εκπαίδευση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με τις επιμέρους δραστηριότητες να συντονίζονται σε ετήσια βάση.
0: Πολύ ωραία. Θα τους φιλοξενούμε και εμείς, θα μας φιλοξενούν και αυτοί.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτά όσον αφορά το κομμάτι το αμυντικό. Για τα εξοπλιστικά, ακόμη δεν, τα μεγάλα εξοπλιστικά εννοώ, δεν έχουμε ακόμη επίσημη πληροφόρηση. Να τα δούμε και θα τα ξαναπούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.
0: Θα τα πούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ελπίδα Παπουτσή στην ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Ο Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή του το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω επιβάθυνσή του. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο τη Ελλάδα και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προ την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντα σε ερώτηση του Earth News για τι έρευνε υδρογόνα Θράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας, έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στη συνομιλία συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στη συνομιλία συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό.

0: Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συνεργασία προβλέπει κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας. Στον τομέα του πολιτισμού υπεγράφει μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής πλευράς ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Μενδώνη ανακοίνωσε μεγάλη έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το 2027 με πολύτιμες αρχαιότητες που έχουν επιστραφεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και έκθεση σε συνεργασία με το Μουσείο Γκέτι στο Λος Άντζελες με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτισμό αντιαμερικανισμό. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για την διασφάλιση της δυνατότητας διείλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθετε στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Σοάι, απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Ο καιρός.
0: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά Ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριος καιρός, νότια άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: 455 χρόνια από την ναυμαχία της Ναυπάκτου. Το γεγονός που άλλαξε την πορεία της Ευρώπης. Η Ναύπακτος θυμάται και τιμά. Από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώνονται. Το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ, το Ενετικό Λιμάνι γίνεται το σκηνικό της Μεγάλης Αναπαράστασης. Ναύπακτος. Η σπουδαία ναυμαχία ζωντανεύει ξανά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. Ουφ, τη μέρα και αυτή, 7 Οκτωβρίου, είναι μια μέρα επιβαρημένη έτσι και αλλιώς, από άποψη εννοώ επαιτειακή. Γιατί ανεξαρτήτως με το τι πιστεύει κανείς, ποιος ήρξατε χειρών αδίκων και ανεξαρτήτως με το τι πρεσβεύει, αν είμαστε με την πλευρά του αδυνάμου έτσι και αλλιώς, είναι μια μέρα που 1221 ψυχές έχουν χαθεί, έχουν περάσει στην αιωνιότητα και αξίζει μια κουβέντα, ένας φόρος τιμής από όλη την ανθρωπότητα. Αυτό και μόνο, ο δικός τους χαμός, μια μέρα σαν κι αυτή, αποδεικνύει πόσο πολύ μίσος υπάρχει και πόσο πολύ πρέπει να κυνηγάμε, να εξουδετερώνουμε το μίσος.

Σε απόλυτη εξέλιξη σήμερα η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, με το επίκεντρο των συναντήσεων να αντιμετωπίζει θέματα ενέργειας, ασφάλειας, άμυνας, υψηλής τεχνολογίας και βέβαια όλες οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Σήμερα έχουμε ακυρώσει τα θέματα που είχαμε προγραμματίσει. Το λέω με την έννοια ότι θέλουμε να παρακολουθούμε αυτή την ώρα όλα τα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά. Έχουν προηγηθεί συζητήσεις υψηλής σημασίας και έχουν υπογραφεί ήδη 3 συμφωνίες. Ενώ αναμένουμε σε μία ώρα από τώρα την παρουσία και ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, στην ΠΝΙΚΑ. Θυμίζω την ομιλία Μακρόν πριν από αρκετά χρόνια και Ομπάμα. Η ΠΝΙΚΑ είναι ένας χώρος, θα έλεγα έχει έναν ιδιαίτερα υψηλό συμβολισμό. Είναι χώρος δημοκρατίας, διαλόγου. Και με το φόντο αυτό που θα έχει, δηλαδή τον Παρθενώνα, προφανώς έχει επιλεγεί για να στείλει ένα μήνυμα ο συγκεκριμένος αξιωματούχος, όχι ενεργώντας από μόνος του βέβαια, προς όλη την ανθρωπότητα ή τους ανθρώπους του δυτικού πολιτισμού, ότι οι συμμαχίες πρέπει να υπάρχουν, η δημοκρατία, η ελευθερία, οι καλές σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των κρατών πρέπει να εδραιώνονται και να ανανεώνονται σχεδόν καθημερινά.

0: Και αυτό το τραγούδι δεν το ακούμε τυχαία. Είναι το νέο σίγγλι των Placebo υπό το όνομα Helen Keller. Κυκλοφόρησε τώρα, τέλη Σεπτέμβρη του 26, συμπίπτοντας με την έναρξη της επαιτειακής τους περιοδίας για τα 30 χρόνια του συγκροτήματος. Και όπως έχετε καταλάβει, λόγω τίτλου περισσότερο εγώ το τσίμπησα και θεώρησα ότι πρέπει να παίξει. Αναφέρεται λοιπόν στην Έλεν Κέλλερ, την εμβληματική Αμερικανίδα συγγραφέα και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία όπως μαθαίνουμε ο Μπράιαν Μόλκο θαυμάζει ιδιαίτερα. Εγώ τη θυμάμαι την Έλεν Κέλλερ από τα σχολικά χρόνια, που ήταν το παράδειγμα της τυφλής και κοφάλαλης γυναίκας, που όμως προχώρησε και στη συγγραφή και σε όλα τα υπόλοιπα που σας ανέφερα. Και μάλιστα να σας εξομολογηθώ κάτι, ότι ήταν μία από τις ηρωίδες μου, η Έλεν Κέλλερ. Ένα είδωλο για μένα από τα εφηβικά χρόνια. Λοιπόν, μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας μαζί μας τώρα, Voice of Greece. Χαίρομαι πολύ που μου λέτε ότι από το ραδιόφωνο σας, αν έχετε DAB Plus, μας ακούτε καθώς επιστρέφετε από την εργασία σας. Οπότε στέλνω μία καλησπέρα σε όλους τους εποχούμενους, αλλά και σε αυτούς που είναι σε σταθερή βάση, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η εμβέλεια του ραδιοφώνου και η επικοινωνία και η ενημέρωση μέσα από αυτό. Και ένας πάρα πολύ καλός συνάδελφος που υπηρετεί την ενημέρωση και έχει πάντοτε πολύ φρέσκο ρεπορτάζ είναι μαζί μας, ο Γιώργος Διονυσόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα. Μια πολύ σημαντική βεβαίως επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, εδώ στην Αθήνα. Μία μέρα, νομίζω ότι είναι μια μεστή, μια γεμάτη ημέρα για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Στη βιτρίνα, βεβαίως, οι τρεις συμφωνίες που υπογράφησαν αναφορικά με την αστυνομία, με την ενέργεια και με την άμυνα, βεβαίως. Ιδιαίτερα η τρίτη συμφωνία που υπεγράφει πριν από λίγη ώρα, να σημειώσουμε. Μια συμφωνία που αφορά την εμβάθυνση της συνεργασίας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Επί της ουσίας αφορά την υπογραφή μιας επιστολής προθέσεων, letter of intent όπως λέγεται, για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφοράς της Φλόριντας.
0: Σε τι τομείς, σε ποιους τομείς, Γιώργο?
1: Αφορά σε τομείς, να σημειώσουμε που έχουν περισσότερο, και αυτό είναι ίσως να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι. Αφορά σε τομείς που αφορούν περισσότερο την πολιτική προστασία και λιγότερο, θα λέγαμε, την άμυνα αυτή η συμφωνία. Mm-hmm. Πρόκειται επίσης για μια σύμπραξη που ανοίγει δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως είναι η κοινή στρατιωτική εκπαίδευση, η θαλάσσια ασφάλεια, η κυβερνοάμυνα, η προστασία των υποδομών, η αύξηση της ετοιμότητας έναντι φυσικών καταστροφών, στις οποίες βεβαίως περιλαμβάνονται και η αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, αλλά και ο σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών. Τις υπογραφές έβαλαν από ελληνική πλευρά ο αρχηγός του ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο κ. Δημήτρης Κούπης, και από αμερικανική ο διοικητής της εθνοφρουράς της Φλόριντα, ο υποστράτηγος Τζον Χάας. Ήταν παρόν βεβαίως και ο κ. Νίκος Δένδιας, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν εκεί επίσης ο πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Αντώνης Αλεξανδρίδης. Η πρέσβης βεβαίως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η κυρία Κύπερ Γκιφόιλ, αλλά και αρκετοί επιτελείς των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα, ο κ. Δένδιας έκανε και δηλώσεις. Ναι. Αναφέρθηκε στη στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες. Πάντως, να πω ότι σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία, ότι είχε ανακοινωθεί πριν από 6 περίπου μήνες, αρχές Απριλίου, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τότε, ανάμεσα στον κ. Νίκο Δένδια και την πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Γκιφόιλ, σε συνάντηση που είχαν στο Πεντάγωνο. Οι συζητήσεις κράτησαν 6 σχεδόν μήνες. Αφορούσαν μάλιστα και με ποια εθνοφρουρά των ΗΠΑ θα γινόταν η αντιστοίχηση με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τελικά, μέσα από εντατικές διαπραγματεύσεις, η επιλογή ήταν η Φλόριντα. Στρατηγική επιλογή, να σημειώσω, διότι είναι η περιφέρεια του Μάρκο Ρούμπιο, εκεί πλέγονταν ως γερουσιαστής. Και παράλληλα, βεβαίως, είναι και η πολιτεία που φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν μια στρατηγική επιλογή και καλώς έγινε, βεβαίως, να συμπληρώσουμε. Πάντως, να πω, Έλληνα, ότι είναι μεν η πρώτη φορά που θεσμοθετείται η συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα με εθνοφρουρά των ΗΠΑ. Σημαντική εξέλιξη σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, οι ένοπλες δυνάμεις είχαν και παλαιότερα συνεργαστεί σε άτυπο, να το πω, επίπεδο, με την εθνοφρουρά τη Αλαμπάμα, παλαιότερα του Τενεσί. Μάλιστα, κατά καιρούς έρχονταν και αξιωματούχοι αυτών των διεθνών.
0: Για να κάνουν ανταλλαγή, ας πούμε, τεχνογνωσίας και συνεργασίας.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Και επίσης και η Εθνική Φρουρά της Κύπρου είναι ήδη στο πρόγραμμα αυτό. Συνεργάζεται με την Εθνοφρουρά του Νιου Τζέρσεϊ. Είναι παλιό το πρόγραμμα, 35 χρόνια κρατάει. Και έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πρόγραμμα που συμμετέχουν 116 κράτη ανά την επιφύλιο. Μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να δημιουργήσουν σχέσεις, θα έλεγα, ανάμεσα σε συγκεκριμένες πολιτείες και με εθνικά κράτη. Τότε είχε δημιουργηθεί αυτό το πρόγραμμα με αφορμή την κατάρρευση, τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας με τις νέες τότε χώρες. Ένα πρόγραμμα το οποίο συνεχίζεται και στο οποίο εντάχθηκε και επίσημα πλέον η χώρα μας.
0: Mm-hmm. Ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι δεν τα είχαμε ξανακούσει αυτά. Δηλαδή, μόνο όσοι τα γνωρίζουν πολύ καλά και τα παρακολουθούν ξέρουν. Και χαίρομαι μας έκανες αυτή τη μικρή αναδρομή ότι εδώ και 35 χρόνια πώς να ψήνονται τέτοιες συνεργασίες. Αλλά τώρα έχουμε αυτό με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, νομίζω, Γιώργο, δεν ξέρω εσύ που εστιάζεις, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ανανεώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας για την Προστασία της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
1: Έτσι είναι μια σημαντική πτυχή σε κάθε περίπτωση και αυτό, Έλενα, όμως θεωρώ ότι περισσότερο σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα,
0: ναι,
1: πιο σημαντικό ίσως για τον τομέα της άμυνας, για να κλείσω αυτό το θέμα, έχει να κάνει με τα πολλά που συμφωνήθηκαν και συζητήθηκαν στο παρασκήνιο αναφορικά με το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι το ανέφερε και η Σωματούχη και από τις δύο πλευρές τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζει η Σούδα για τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, όπως και η Αλεξανδρούπολη, όπου τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει, θα λέγαμε, τη σημασία της για το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι έγιναν συζητήσεις προκειμένου να οριστικοποιηθούν εξοπλιστικά συμβόλαια ύψους 3 με 3,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ. Ένα πακέτο το οποίο ναι, μεν φαίνεται να κλειδώνει τώρα σε πολιτικό επίπεδο. Βεβαίως στην τελική έγκριση, τον τελευταίο λόγο θα τον έχει το Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο θα είναι και αυτό που θα κρίνει τις τελικές ποσότητες αλλά και το κόστος όλων αυτών των προγραμμάτων. Είναι προμήθειες που θα πραγματοποιηθούν όχι άμεσα, βεβαίως εντάσσονται στο πλαίσιο του 12ετούς ελληνικού εξοπλιστικού προγράμματος. Και κάποια από αυτά τα προγράμματα ενδεχομένως να χρηματοδοτούν και μέσα από το αμερικανικό δημόσιο.
0: Mm-hmm.
1: Να πω ότι μέσα στις επόμενες μέρες δεν θα γίνει κάποια υπογραφή, αλλά λένε οι πληροφορίες ότι μέσα στις επόμενες μέρες η ελληνική πλευρά θα στείλει την απαιτούμενη επιστολή αιτήματος, letter of request, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, στις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, που αφορά κυρίως την προμήθεια πυράβλων και βομβών ακριβίας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των F-16 Viper, τα εξυπηρετημένα Viper της πολεμικής αεροπορίας. Θα σημειώσω ότι πριν από λίγες μέρες δόθηκε το 60ο στην πολεμική αεροπορία, αυτά συνολικά 83 που εξυγχρονίζονται, αλλά και των μελλοντικών F-35 που θα αρχίσουν να παραδίδονται το φθινόπωρο του 2029. Είναι όπλα τα οποία θα κάνουν τη διαφορά στο Αιγαίο. Μάλιστα, κάποια από αυτά, όπως είναι η πύραυλη αέρος-αέρος AIM-120D Abraham, βέλη 160 με 180 χιλιόμετρα, έτσι να δώσουν κυρίως στοιχεία παραπάνω. Είναι πύραυλοι που δεν έχουν αποδεσμευτεί παρά σε ελάχιστες χώρες μέχρι τώρα. Χώρες όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Νορβηγία και μόλις πριν από μερικές μέρες και η Δανία λόγω των γεγονότων με τη Ρωσία. Η Τουρκία έχει ζητήσει αυτούς τους πυράβλους, δεν τους δίνουν οι Αμερικανοί. Και για να καταλάβουν έτσι για κρατήσεις μας τη διαφορά, οι συγκεκριμένοι πυράβλοι έχουν διπλάσιο βελεϊνικές από αυτούς που χρησιμοποιεί σήμερα και η ελληνική πολεμική αεροπορία και η τουρκική. Επίσης είναι και άλλα όπλα, μην πούμε τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο.
0: Ναι.
1: Πάντα σε κάθε περίπτωση είναι ένα πακέτο που καλύπτει όλο το φάσμα των μελλοντικών εξυπηρετημένων απαιτήσεων της πολεμικής αεροπορίας και είναι εξαιρετικά σημαντικό προς αυτή την κατεύθυνση και οφείλουμε να το επισημάνουμε. Και να πω ενδεικτικά για να καταλάβει ο κόσμος γιατί πράγματα μιλάμε, γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν σε αυτούς τους λίγο ρηγμένους, μιας και η Ελλάδα έχει αγοράσει όπλα κυρίως από το Ισραήλ και από την Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Εν τούτης όμως, ακόμα και η ασπίδα του Αχιλλέα, πολλά τμήματα που τη συνθέτουν κατασκευάζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνονται στη χώρα μας κατόπιν εκκρίσεως από την Αμερικανική κυβέρνηση, η οποία κατέχει και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. είναι πολύ πλούσιο το πλέγμα και πολύ σημαντικό και με λεπτομέρειες βεβαίως. Εντάξει, ο κόσμος δεν χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά η ουσία είναι αυτή και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όπως το αναφέρεις. Τώρα από εκεί και πέρα, καλά, τα υπόλοιπα τα έχουμε λίγο πολύ ακούσει και τα παρακολουθούμε για τον κάθετο διάδρομο, για την μεταφορά του αμερικανικού LNG. Φαντάζομαι και όλα αυτά συζητήθηκαν και συζητούνται ακόμα, Γιώργο.
1: Έτσι ναι. Είναι. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά θα επισφραγιστούν και κατά τη συνάντηση που θα έχει ο κύριος Ρούμπιο με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Μετά την ομιλία στην Πνίκα, σε περίπου δύο ώρες. Και τι να πει κανείς, βέβαια, Γιώργο, γιατί ξέρω ότι τα διαβάζεις και εσύ και τα παρακολουθείς, για αυτή την επιλογή του πολύ ισχυρού συμβολισμού μνημείου της Πνίκας για να απευθύνει την ομιλία του. Μπορεί να είναι. Σε όλο τον κόσμο. Γιατί. Σε όλο τον κόσμο. Για τον ίδιο προσωπικά είμαι σίγουρη, γιατί είμαι σίγουρη ότι του είπε δείχθη ή το επέλεξε ξέροντας ότι είναι ένας τόπος που έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα.
1: Αφενός και αφετέρου μην ξεχνάμε ότι είναι από τα ονόματα που φιγουράρουν για την Προεδρία των ΗΠΑ ως υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών σε εκλογές του 2028 και βεβαίως τι πιο καλύτερο για την προεκλογική του εκστρατεία να έχει φωτογραφίες από την Δίκα. Εκεί που γεννήθηκε τη ουσία στη δημοκρατία.
0: Σωστό. Έχεις δίκιο.
1: Και το λέω αυτό γιατί είχαν διάβαζα ενδιαφέρουσες αναλύσεις που έλεγαν ότι ακόμα και η επιλογή της ώρας ήταν προσεκτικά, επιλέχθηκε προσεκτικά η ώρα προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος φωτισμός και για τους φωτογράφους να όλη
0: αυτό
1: επιλογή,
0: το
1: δηλαδή,
0: λίγο
1: μεταξύ
0: 6 και 6,5 που θα αρχίσει να έχει, να πέφτει λίγο ήλιος, να έχει αυτό το λυκόφως, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Είναι ότι οι Αμερικανοί δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, ιδιαίτερα όταν μιλάμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι και τυχερός, γιατί έχει και πολύ ωραία μέρα σήμερα. Δεν ξέρω, έχω μπει από το πρωί στο Ραδιομέγαρο, αλλά νομίζω έχει ακόμα ήλιο και διάβγεια.
1: Συνεχίζεται η μέρα. Να πω επίσης ότι, μιας και προέθεσες και εσύ, ότι ήταν πολύ σημαντικό και η συμφωνία για την παιδεία και τον πολιτισμό που υπεγράφει. Της ουσίας ήταν η ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης που είχαν υπογράψει δύο χώρες για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες ελληνικού αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού για μια πενταετία να σημειώσουμε η ανανέωση μέχρι και το 2031. Μια πολύ σημαντική κίνηση, δεδομένου βεβαίως ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν αρκετά πολιτιστικά αγαθά, να το πω έτσι, ελληνικά. Και μάλιστα χάρη στην προηγούμενη συμφωνία, 2021-2026, αρκετά από αυτά τα αγαθά, είτε μιλάμε για γαλματίδια, είτε μιλάμε για άλλου είδους αρχαιότητες, επιστράφηκαν στην Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από 400 αυτά τα οποία, οι επιστροφές που έγιναν στη χώρα μας από Αμερικανούς, είτε μιλάμε για συλλέκτες, είτε μιλάμε ακόμα και για μουσεία των ΗΠΑ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για μέχρι τώρα μιλάμε, ήταν πληρέστατο βέβαια το ρεπορτάζ και όχι μόνο το ρεπορτάζ, η συζήτηση που κάναμε και αυτά που μας παρουσίασες τα πολύ καινούρια, Γιώργο, για να τα παρακολουθούμε και εμείς και να τα ξέρουμε.
1: Είναι σημαντικό, Ελένα, και καλά κάνεις και δίνεις λίγο παραπάνω χρόνο, διότι...
0: Ναι, σήμερα την εκπομπή την αφιέρωσα στο Μάρκο Ρούμπιο, δεν το συζητώ.
1: Ναι. Γιατί υπεγράφει ένα μνημόνιο, αλλά τι είναι αυτό το μνημόνιο? Δεν ξημερώσαμε κάποια στιγμή και βρεθήκαμε σε ένα τραπέζι να υπογράφουμε. Mm-hmm. Πάντα υπάρχει ένα ενδιαφέρον παρασκήνιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι σύν για την ενημέρωση και για τους ακροατές να ξέρουν και την προϊστορία και γιατί οδηγηθήκαμε εδώ, και πολύ πιο σπουδαίο θεωρώ τι σημαίνει αυτή η υπογραφή.
0: Έτσι είναι. Γιώργο Διονυσόπουλε, δεν ξέρω αν θα σε ξανασυναντήσω μέσα στο επόμενο ημίωρο. Έτσι κι αλλιώς δίνει συνέχεια το ρεπορτάζ και στις εκπομπές και στο αναλυτικό δελτίο 7-8, εδώ στο Air News Radio 105,8 και στη Φωνή της Ελλάδας, βέβαια, με την εκπομπή σου που κάνεις 10 με 12 κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.

0: Και εννοείται ότι η προβολή λοιπόν όλων των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι στραμμένη σήμερα στην Αθήνα. Σε λίγο θα είναι στραμμένη στην Πνίκα, ακόμα πιο συγκεκριμένα, στο πρόσωπο του Μάρκο Ρούμπιο. Το όφελος είναι πολλαπλό για τον ίδιο, αλλά και για τη χώρα μας. Για τη χώρα εγώ το βάζω δευτερευόντως, γιατί έτσι κι αλλιώς κάποια σύμβολα, κάποια τοπόσημα, κάποια μνημεία που έχουν μια διαρκή, μια αέναη δυναμική, δεν χρειάζονται κανέναν Ρούμπιο και κανέναν Τραμπ και κανέναν Ομπάμα και κανέναν Μακρόν ή καμιά Μαντόνα, δεν ξέρω τι άλλες φορές σε άλλα σημεία βέβαια, να το αναδείξουν. Προσωπική άποψη. Φτάσαμε στις και μισή, με αυτά και με αυτά, τίτλοι ειδήσεων.
1: Earth News Radio

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο μαραθώνα πλαισίων του ελικοδρομίου. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική συνεργασία και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Αργότερα το απόγευμα, συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις εναντί των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής του ΜΕΝΤΕ ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Νέα στοιχεία συλλέγει ο ανακριτής στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών την Παρασκευή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στον Κεφισό εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυραχείου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Και αυτό είναι το περίφημο blind spot, το τυφλό σημείο λοιπόν που ακούμε. Πολύ ωραίες οι μουσικές μας. Φτάνω στη Μέκα και Μαρίλια Γεροντίδη στη φροντίδα του ήχου, ένα λάξ. Μαρία Κόντου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια με τη βοήθεια της Λουίζας Μαραβελάκη. Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο. Είμαστε εδώ, μένουμε εδώ. Ethnos Radio 105,8 και Voice of Greece, φωνή της Ελλάδας μαζί μας. Μέχρι τις 6, AirTeco εννοείται η πλατφόρμα μας για να ακούτε και ζωντανά και on demand μετά από δική σας παραγγελία και απέτηση. Και σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου παρακολουθούμε το κυριότερο γεγονός της μέρας και των ημερών, που έχει να κάνει με την έλευση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω τα ρεπορτάζ για τις πρώτες 16 ώρες του Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά και για τα ισχυρά μηνύματα, για τους εναγκαλισμούς, φυσικά για τις συμφωνίες και για το τι θα προκύψει πέρα από αυτό που μας επηρεάζει άμεσα. Το τι γίνεται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα το ακούσουμε σε πολύ λίγο, για να έχετε λίγο κι εσείς το νου σας και να είστε προετοιμασμένοι. Χτες πάντως, αλλά και σήμερα το πρωί, τα πράγματα ήταν αρκετά καλά σε δρόμους που εγώ πέρασα. Δώστε μας κάποιο στίγμα αν έχετε κάποια μεγάλη δυσκολία κάπου, σε κάποιο σημείο. Είναι παντού ακροβολισμένοι βέβαια οι άνδρες της τροχέας, η αστυνομία, επιποδός βέβαια, γιατί πρέπει να κυλήσουν όλα ομαλά στην επίσκεψη, σε κάθε επίσκεψη τόσο υψηλού αξιωματούχου.

0: Καλησπέρα στο Γεράσιμο. Με τη λέξη λυκόφως λέει η Έλενα, θυμήθηκα την ταινία «Το λυκόφως των θεών» του εξαιρετικού και αγαπημένου Λουτσίνο Βισκόντι. Ναι, πραγματικά, και εμένα μου αρέσει αυτός ο σκηνοθέτης. Και είναι ωραία λέξη και το λυκαβιές και το λυκόφως. Συμφωνώ απόλυτα, λέει, με την αποτίμηση για την 7η Οκτωβρίου. Δυστυχώς η δημοκρατία είναι σε πτώση στις δυτικές κοινωνίες. Ελπίζω να μην είναι ελεύθερη αυτή η πτώση, μας λέει ο Γεράσιμος, και θα συμφωνήσουμε. Ο Δημήτρης, αγαπητή κυρία Καραγιάννη, από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων πετούν προς την Κόνιτσα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Δεν έσβησε ακόμη η φωτιά στην Κόνιτσα, αναρωτιέται ο Δημήτρης από τα Ιωάννινα. Και εγώ αναρωτιέμαι μαζί σου, γιατί είχα την εντύπωση ότι έχει σβηστεί πλέον εδώ και πάρα πολλές μέρες. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι καινούριο, ένα καινούριο περιστατικό. Καλησπέρα στον αγαπητό Θανάση. Καλησπέρα, Έλενα, σε σένα και στην παρέα. Προσοχή στις ιογενείς λοιμώξεις εποχής και στον ιό του Δυτικού Νείλου, που ακόμη παιδεύει λόγω κουνουπιών. Έχουν και λίγο ζαλιστεί, Θανάση μου, τα κουνούπια. Μία κρυώνουν και μαζεύονται, μία έχουμε αρκετή ζέστη. Και έτσι εμφανίζονται πάλι. Για 37 η ώρα ο συνάδελφος Σταδωρής Παναγιωτίδης να μας δώσει λίγο την εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που υπάρχουν στους δρόμους της Αθήνας. Σταδωρή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης στη Πνίκα, όπου από στιγμή σε στιγμή αναμένεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την προγραμματισμένη ομιλία του στο χώρο. Δρακόντια τα μέτρα ασφάλειας τόσο στην περιοχή της Ακρόπολης, όσο και ευρύτερα του κέντρου. 1500 αστυνομικοί βρίσκονται επιποδός από διάφορες υπηρεσίες τάξης ασφάλειας αλλά και τροχέας. Σε ό,τι αφορά τους δρόμους, οι προγραμματισμένες διακοπές κυκλοφορίας είναι για τους δρόμους πέριξ του ξενοδοχείου που έχει καταλήξει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Από χθες ήταν προγραμματισμένες και οι διακοπές για Σταδίου και Πανεπιστημίου. Αυτές βέβαια αφορούσαν σε χθεσινές ημέρες λόγω των πορεών, όπως επίσης στους δρόμους που οδηγούν στον αρχαιολογικό χώρο της πόλης. Να υπενθυμίσουμε μόνο ότι αυτές οι διακοπές κυκλοφορίας κρατούν 15 έως 20 λεπτά το μέγιστο μέχρι την ολοκλήρωση της αυτοκινητοπομπής και της πολυπληθούς συνοδείας του Αμερικάνου Υπουργού Εξωτερικών, και συνέχεια οι δρόμοι παραδίδονται και πάλι κανονικά στην κυκλοφορία. Ενώ βεβαίως απαγορεύονται πορείες και συγκεντρώσεις για όλη την ημέρα σήμερα, τουλάχιστον μέχρι την ζώνη ασφαλείας, μέχρι την περίμετρο της ζώνης ασφαλείας που περιλαμβάνουν τα μέτρα αυτά.
0: Μάλιστα. Λογικό, Θοδωρή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ, στο χώρο εκεί της Πνίκας, τον ιερό αυτό χώρο όπως διαβάζω, γιατί καλό θα είναι να θυμηθούμε και λίγο τι εστί Πνίκα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο Κατερίνα Φρύσα. Γεια σου Κατερίνα μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είμαστε στο κεντρικό ξενοδοχείο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο έκτος στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτή την ώρα ετοιμάζονται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι με επικεφαλή τον κύριο Ρούμπιο να αναχωρήσουν για την Πνίκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ομιλιών για τις διαβουλεύσεων για το στρατηγικό διάλογο είχαμε την υπογραφή της ανανέωσης μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε αρχαιολογικά και τεχνολογικό υλικό μέχρι το 15ο αιώνα μετά Χριστό, και μάλιστα είχαμε δηλώσεις τόσο από την κυρία Μεντόλη όσο και με την Αμερικανίδα πρέσβη για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Την υπογραφή επιστολή προθέσεων ΕΗΠΑ συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, όπου παρέστησαν ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπε, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και αναφέρθηκαν στις εξαιρετικές στρατηγικές σχέσεις των δύο χωρών και στην ενδυνάμωση αυτών των σχέσεων. Επίσης, είχαμε και την υπογραφή μνημονίου κατανόησης για την αμαγά αναγνώριση του πιστοποιητικού ικανοτήτων των ναυτικών με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα τους της εκπαίδευσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι όλες οι συνομιλίες και όλες οι ομάδες εργασίας συνεδρίασαν σε πολύ καλό κλίμα, ενώ τα αποτελέσματα θα αναμένεται σε λίγη ώρα να τα έχουμε σε κοινό ανακοίνωση των δύο Υπουργείων Εξωτερικών.
0: Α, μάλιστα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, γιατί οπωσδήποτε script amanent, να δούμε τα γραπτά τι αναφέρουν στο ανακοινωθέν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι και σε διέκοψα.
2: Όχι, αυτά είναι μέχρι στιγμής. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το στίγμα που θα δώσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από τη Μνήκα, όπως αναφέρατε. Ενώ και εδώ ήταν ιδιαίτερα θαρμά τα λόγια του και για τη συνεργασία στον αμυντικό τομέα, αλλά και για τα θέματα του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα Φρύσα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε λοιπόν και την Κατερίνα Φρύσα που είναι στο ξενοδοχείο όπου κατέλησε, όπου παραμένει. Διαμένει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών με όλο το κλιμάκιο και τη συνοδεία. Ολοκληρώθηκε εκεί λοιπόν ο έκτος στρατηγικός διάλογος, όπως μας είπε, και πήγαμε και στην Πνίκα, όπου εκεί αναμένεται, είναι στο δρόμο σχεδόν τώρα όλη η αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει τον Αμερικανό αξιωματούχο στην Πνίκα. Για την Πνίκα λοιπόν, σας έλεγα, καλό να ξεσκονίζουμε λίγο τις γνώσεις μας. Η Πνίξ της πυκνός ή πνικός, γιατί έχει διπλή γενική, είναι ακριβώς η θέση όπου συγκαλούνταν η Εκκλησία του Δήμου, η Συνέλευση των Αθηναίων στην Αρχαία Αθήνα, από τον 6ο αιώνα μέχρι το τέλος του 4ου. Και βρίσκεται, δεν χρειάζεται να το πούμε, αγόρευσαν σπουδαίοι πολιτικοί, στρατηγοί και ρήτορες όπως ο Θεμιστοκλής, ο Αριστίδης, ο Περικλής, ο Δημοσθένης, ο Ούβας, ο Εσχήνης, αλλά και στη σύγχρονη εποχή ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η θέση του αρχαιολογικού χώρου έχει επιβεβαιωθεί από μαρμάρινη επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. Υπάρχουν τρεις φάσεις οικοδομικής ανάπτυξης. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν στο χώρο το 1910 από την Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία και όλος ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος της Πνίκας στην αρχαιότητα αποτελούσε επίσης σπουδαίο ιερό χώρο αφιερωμένο στον πατέρα ανδρών και θεών, τον Δία.

επιστρέψουμε λίγο όμως στο παρόν, στο οδυνηρό παρόν. Αγαπητέ μου Δημήτρη, φαίνεται πως έχεις δίκιο. Είναι νέα όμως αυτή η φωτιά. Στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας. Τρία εναέρια μέσα λοιπόν επιχειρούν στη μάχη με τις φλόγες. 15 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 3 ολικόπτερα, σύμφωνα με την ενημέρωση που πριν από λίγο λάβαμε, σε δασική έκταση στην Πυρσόγειανη της Κόνιτσας. Σήμερα το μεσημέρι ξέσπασε αυτή η φωτιά. Και υπάρχει φυσικά, πάλι έχει αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής για να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης αυτής της πυρκαγιάς. Και από την άλλη, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τη Χρύσα Μπιλάλη στους τίτλους, έχει ξεσπάσει φωτιά σε αποθήκες του πολεμικού ναυτικού στο Μαραθώνα. Έχουν σπεύσει εναέριες δυνάμεις στο σημείο και θα δούμε και την εξέλιξη και αυτής της φωτιάς.

όλες οι άλλες υποθέσεις, όλα τα άλλα ζητήματα, κυρίως εδώ της εσωτερικής ειδησιογραφίας, έχουν λιγάκι πάει περίπατο, αν και έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και το γεγονός, η υπόθεση Καμπούρη και τη συζύγου του, ζημίωσαν, λέει, το δημόσιο με 5,3 εκατομμύρια ευρώ και σήκωσαν από τους λογαριασμούς 2,2 εκατομμύρια. Ακόμα ψάχνουν να βρουν, γιατί έχουν συλληφθεί φυσικά οι φερόμενοι ως υπαίτιοι, ακόμα ψάχνουν να βρουν πώς γινόταν η απάτη και πώς έφτασε μέσα σε μία τετραετία το εξωπραγματικό ποσό των 2,5 εκατομμυρίων περίπου ευρώ να κάνει αναλήψεις σε αυτό το ποσό το ζευγάρι. Από την άλλη, έχει σπάσει σχεδόν από το πουθενά, ή εμείς νομίζαμε ότι ήταν από το πουθενά, γιατί πιστεύαμε ότι υπάρχει μια αγαστή συνεργασία προσωπική και επαγγελματική μεταξύ της Άννας Βύση και του Νίκου Καρβέλα. Υπάρχει τρομερό παρασκήνιο πίσω από την κόντρα τους, επιστολή προς επιστολή, μάλλον θα τα βρουν και οι δικηγόροι. Μιλάμε για κάτι τερατώδη ποσά, αλλά και πράγματα που λέγονται όπως νιώθω συντετριμμένος, λέει ο ένας, συντριβή δηλαδή νιώθω, η άλλη λέει πως μάλλον δεν ήξερα τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργαζόμουν τόσα χρόνια και είχα, είχα παντρευτεί μαζί του. Αυτά. Τώρα, όσο περιμένουμε για να δούμε, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή πέρα από τα πολύ ωραία πλάνα του Παρθενώνα, της Ακρόπολης και όλων των μνημείων πάνω στο λόφο και στη συνέχεια ο χώρος της Πνίκας. Να πούμε ότι υπάρχει, κυρίες και κύριοι, ένας παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για πιθανή εξάπλωση της Πανόλης. Θυμόσαστε που λέγαμε ότι είτε με την κλιματική αλλαγή είτε για άλλους λόγους άγνωστους μέχρι τώρα κάποιες ξεχασμένες ασθένειες μπορεί να ξυπνήσουν? Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες και για δεύτερο θάνατο. Θυμάστε που μια κοπέλα 28 ετών που εργαζόταν σε εργαστήριο διαχείρισης, ας πούμε, αυτής της ασθένειας πέθανε ξαφνικά. Και τώρα υπάρχουν πληροφορίες για δεύτερο θάνατο και 4 χώρες βάζουν μπλόκο στα σύνορα μετά το θάνατο της πρώτης, της άτυχης κοπέλας της 28χρονης. Πάμε σε ένα τραγούδι, Μαρίλια μου, εγώ λέω, και θα συνεχίσουμε. Εδώ είμαστε πάντα και παρακολουθούμε τις εξελίξεις.

Και φυσικά τα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στεοκυκλοφοριακό, στη λεωφόρο Κηφισού, εκεί επειδή σημειώθηκε τροχαίο, όπως μας είπε νωρίτερα και στο δελτίο η συνάδελφος. Στα κόκκινα βρίσκονται και άλλοι κεντρικοί δρόμοι του Λεκανοπεδίου, με την κίνηση ιδιαίτερα αυξημένη. Εκτός από το Κηφισό, και στη λεωφόρο Κατεχάκη με ρεύμα προς Ηλιούπολη υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, και στην άνοδο της Κηφισίας, ενώ οι οδηγοί πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή και πολύ γερά νεύρα, και στο λιμάνι του Πειραιά και στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Αλίμος Καραϊσκάκη με ρεύμα προς Πειραιά.

Τώρα θα το πατήσω λίγο το κομμάτι Κλεάνθη μου. Και Mike, αναγνωρίσατε ότι είναι Tim Buckley και λέτε εξαιρετικό, ευχαριστούμε για το μουσικό κομμάτι. Pleasant Street, Tim Buckley. Ο Mike λέει ίσως ο ρομαντικότερος ερμηνευτής όλων των εποχών.

Καλησπέρα στο Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντοτε μου αρέσει που με υποδέχεσαι με μια ωραία ευχή για καλή δημοσιογραφική εκπομπή. Καλησπέρα στο Σπύρο που λέει 3 χρόνια από την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα, η οποία συνεχίζεται κανονικά με χιλιάδες δολοφονημένους αμάχους Παλαιστινίους. Είναι αυτή η επέτειος σήμερα, η μαύρη. Και ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τετάρτης, αγαπημένη μου Έλενα και συνακροατές. Ο Παναγιώτης επανέρχεται και λέει, μάλλον όχι, τώρα πρώτη φορά το βλέπω το μήνυμά σου. Καλησπέρα, η Ευρωβουλευτής Μελέτη κάτι ήθελε να πει. Να δείτε μήνυμα που έλαβα από υφισταμένη χθες καθηγήτρια δημοσίου. Έτσι, ξέρω, το παρακολούθησα, αν και δεν ήταν πολύ σαφές έτσι όπως το έλεγε. Η βία των εργοδοτών από τους εργαζομένους ή η βία των εργαζομένων από τους εργοδότες. Δεν το πολύ κατάλαβα, ειλικρινά. Βλέπω ότι έχει μια, πώς να το πω, μια δραστηριοποίηση. Ενεργοποιείται για διάφορα τέτοια θέματα η κυρία Μελέτη, αλλά δεν το πολύ κατάλαβα. Πρέπει έτσι λίγο να το μελετήσω περισσότερο. Όμως το μήνυμά σου, έτσι όπως το λες, έχει ενδιαφέρον, Παναγιώτη. Ο Βασίλης, που δεν έστειλε σήμερα, αλλά στέλνει άλλες φορές, οπότε του στέλνω τώρα εγώ την καλησπέρα μου. Έχω αφήσει κάποιο, νομίζω πως όχι.

έγινε βρε παιδιά, λίγο ανέβηκε η θερμοκρασία, λίγο ήλιο παραπάνω έχουμε και ξεκίνησαν οι φωτιές. Πριν από λίγο εκεί ξέσπασε, έχει ξεσπάσει εδώ και κάποια ώρα πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ελαία του Δήμου Μονεβασιά στη Λακωνία. Α, ναι, καλά το λέω. Άρα λίγο πριν τις 2. Έχει τεθεί τώρα υπό έλεγχο. Έπεσαν όλοι πάνω με ό,τι είχαν και δεν είχαν. Πεζοπόρα, πυροσβέστες, αεροσκάφη, οχήματα και υδροφόρες. Αλλά για λίγο προσοχή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα συνεχώς με αναζωπήρωση όχι μόνο των πυρκαγιών αλλά και του φόβου μας, έτσι, της αγωνίας μας.

Λοιπόν, να το συνοψίσουμε λίγο, γιατί η ώρα έχει φτάσει 6 παρα 5. Υπεγράφει λοιπόν η συμφωνία για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την εθνοφρουρά της Φλόριντα, όπως ακούσαμε νωρίτερα. Ο Δένδιας και ο Ρούμπιο παρέστησαν στην τελετή της υπογραφής της αμυντικής συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι η παρουσία του Αμερικανού IPEX υπογραμμίζει και την στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ. Το ίδιο είπε και περίπου και ο Ρούμπιο, θεωρώντας και επαναλαμβάνοντας το πόσο σημαντική ως στρατηγικό σύμμαχο στην όλη περιοχή θεωρεί τη χώρα μας. Τώρα δεν θέλω να ακουστώ κάπως, ούτε θα βρω το δίκιο μου και είναι και λίγο ξύλινα όλα αυτά. Μπορείτε, παιδιά, να μου εξηγήσει κάποιος τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος. Τι σημαίνει στρατηγικός διάλογος. Και είναι και ο έκτος κιόλας αυτός. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο έχει πολύ πλάκα η λέξη πυλώνας. Όλη την ώρα σταθερός πυλώνας κλπ. Εντάξει, είναι η γνωστή διπλωματική γλώσσα που συμβαίνει κάθε φορά, που χρησιμοποιείται κάθε φορά σε αυτού του τύπου τις επισκέψεις και τις συναντήσεις. Βλέπω εδώ υπάρχει αντίδραση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι είναι παρακινδυνευμένη και πολύ τολμηρή απόφαση να δοθεί η πνίκα στον Ρούμπιο. Ο πρόεδρος Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης το είπε αυτό πριν από λίγο και μετά έκανε και αρκετές αναφορές και αρκετή κριτική σε ό,τι αφορά στο στρατηγικό διάλογο που έλεγα νωρίτερα, στον East Med, και ότι περιμένει να δει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, γενικά βλέπουν αρνητικά την παρουσία του Μάρκου Ρούμπιου στην Ελλάδα, γιατί σημείωσε συγγραφέα, δεν τους έπαιξε αυτούς, δεν πήγε Τουρκία. Παραδοσιακά οι Αμερικανοί Υπουργοί Εξωτερικών, όταν έρχονται Ελλάδα, πάνε και Τουρκία και το αντίθετο. Και τα Νάπαλιν. Θεωρούν ότι με την επίσκεψή τους στην Αθήνα ο Αμερικανός αξιωματούχος θα ενισχύσει τις σχέσεις Ελλάδας, είπαμε, στόχο την υπονόμευση της Τουρκίας και σημαντικό αρνητικό παράγοντα το Ισραήλ. Αυτά αναφέρονται στη φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενής Αφάκ.

Θανάση, καλησπέρα και σε σένα. Και Άγγελε, κβαντικός διάλογος λέει θα ήθελα να πούν. Ο Γεράσιμος μας θυμίζει ότι ο κύριος Τσίπρας είχε επισκεφτεί όταν ήταν πρωθυπουργός τον πρόεδρο Τραμπ στην πρώτη θητεία του στο Λευκό Οίκο. Ναι, αλήθεια είναι. Και εγώ τώρα θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, αφήνοντάς σας βέβαια σε πολύ καλά χέρια, δηλαδή στο Δελτίο Ειδήσεων στις 6 του σταθμού του Earth News Radio 105,8, και αμέσως μετά ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου για μία ώρα μαζί σας. Μείνετε συντονισμένοι γενικότερα σε όλα τα Δελτία Ειδήσεις, τίτλους και εκπομπές, γιατί θα παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό αυτή την σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Σας φιλώ, αύριο πάλι.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
0: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι η Ελπίδα Παπουτσή. Σήμερα λοιπόν στη Φωνή της Ελλάδας έχουμε, στο πλαίσιο των αφιερωμάτων μας βέβαια για πιο φρέσκες, ατμοσφαιρικές και αληθινές φωνές της εγχώριας εναλλακτικής σκηνής, φιλοξενούμε μια δημιουργό γεμάτη φως και συναισθηματικό βάθος, την Ολίνα. Ένα κορίτσι που τα τελευταία 5 χρόνια πλάθει το δικό της ονειρικό και σουρεαλιστικό θα λέγαμε κόσμο και βέβαια να την καλωσορίσουμε. Ολίνα, καλώς όρισες στην εκπομπή.
1: Ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς σε βρήκαμε κι εμείς. Ολίνα, μου λένε πως η μουσική είναι μια εσωτερική ανάγκη που κάποια στιγμή ζητά επιτακτικά να βγει στο φως. Πώς ήταν εκείνη η πρώτη στιγμή πριν από 5 χρόνια όταν αποφάσισες να αποτυπώσεις τις πρώτες σου σκέψεις στο χαρτί και να συνθέσεις τους δικούς σου ήχους?
1: Λοιπόν, θα σου πω. Ήταν κάτι που έκανα πιο πολύ με μια αθότητα, με μια παιδικότητα. Δεν ήταν τόσο η ανάγκη μου να πω κάτι όσο να παίξω με τη μουσική. Okay. Σαν παιχνίδι το είδα στην αρχή μαζί με τον κολλητό μου τότε. Είπαμε γιατί δεν κάνουμε ένα τραγούδι παρέα. Μετά βέβαια εντάξει, μετά από το δεύτερο τραγούδι άρχισα να το βλέπω πιο σοβαρά και να ταυτίζομαι πιο πολύ με τη μουσική μου, οπότε βγήκε έτσι σαν ανάγκη η έκφραση αυτή. Αλλά στην αρχή ήταν πιο πολύ σαν παιχνίδι, που και αυτό νομίζω έχει το ενδιαφέρον του.
0: Σίγουρα, κάθε παιχνίδι. Το πρώτο σου λοιπόν EP είχε τον ιδιαίτερο και ταξιδιάρικο τίτλο Cuts on CBD. Πώς γεννήθηκε μέσα σου αυτή, ας πούμε, η dreamy pop αισθητική στον ελληνικό στίχο και τι ανακούφιση σου προσέφερε εκείνο το πρώτο σου δισκογραφικό φανέρωμα, ανακάλυψη?
1: Λοιπόν, όπως σου είπα, ήταν αποτέλεσμα έτσι ενός παιχνιδιού που έκανα με έναν φίλο μου, οπότε ήταν από τις πιο ωραίες έτσι στιγμές που έχω να θυμάμαι, γιατί δεν είχα το άγχος του να πετύχω κάτι, να καταφέρω κάτι. Απλά πήγαινα στο στούντιο και ό,τι μου ερχόταν στο μυαλό το έκανα τραγούδι. Αυτό μου λείπει λίγο, η αλήθεια είναι, πλέον δεν το ζω έτσι. Και όσον αφορά τις dreamy pop μελωδίες, ήταν αποτέλεσμα της μουσικής σύνθεσης που έκανε ο φίλος μου ο Βερναρδάκης, ο Γιώργος τότε. Εγώ δεν είχα πάρα πολύ άποψη τότε στη μουσική, είχα πιο πολύ στο τραγούδι και στους στίχους. Εκεί πέρα ήμουν αποκλειστικά. Να σου πω την αλήθεια πώς ξεκίνησε αυτό με τους στίχους. Οι στίχοι μου ήταν οι σημειώσεις μου στην ψυχοθεραπεία. Λέω τι θα κάνω, πού λέω τα περισσότερα πράγματα της ψυχής μου, πού τα μοιράζομαι. Τα μοιράζομαι στην ψυχοθεραπεία μου. Οπότε άνοιξα το τετράδιό μου και είπα όλα αυτά που σκέφτομαι μέσα μου, που ζω μέσα μου, θα τα βγάλω και έξω μου και θα τα κάνω τραγούδια. Οπότε κάπως έτσι προέκυψε.
0: Πάντως από εκείνο το πρώτο EP, Ολίνα, φτάσαμε στο Φεβρουάριο, έτσι, στο πρώτο σου ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο «Τι σε συγκίνησε» από τη Mellow Sophie Music. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς βίωσες αυτή τη διαδρομή της ορίμανσης που απαιτείται μέχρι να ολοκληρωθεί αυτός ο σπουδαίος δίσκος.
1: Λοιπόν, θα σου πω, αφού ολοκληρώθηκε το πρώτο EP και άρχισα να κάνω πολλές συναυλίες με αφορμή αυτό και τα τραγούδια μου είδα ότι έχουν έτσι απήχηση και τέλος πάντων αρέσαν σε κάποια άτομα, αποφάσισα ότι μάλλον αυτό θέλω να κάνω. Ξέρεις, το είδα πιο σοβαρά. Αλλά δεν ήξερα ποιος είναι ο ήχος μου. Έπρεπε να βρω την ταυτότητά μου μέσα σε αυτό. Οπότε έτσι ξεκίνησα, πειραματικά θα πω περισσότερο, μαζί με τον Θωμά Παπαθανάση που είναι ο παραγωγός μου, να δοκιμάζουμε διάφορα πράγματα, διάφορα διαφορετικά ζένερ, τέλος πάντων στη μουσική, ζάνερ. Και αυτή η διαδικασία ήταν που με οδήγησε στο να κυκλοφορήσω αυτό τον δίσκο, τον πειραματικό δίσκο που έχει διάφορα είδη μουσικής μέσα. Έχει pop, έχει soul, έχει λίγο R&B, έχει ακόμα και κλασική μουσική, έχει στοιχεία από την κλασική μουσική. Και να σου πω την αλήθεια, τον ήχο μου δεν τον βρήκα.
0: Δεν τον έχεις βρει.
1: Νομίζω ότι κατέληξα στο ότι δεν χρειάζεται να έχουμε έναν ήχο. Είμαστε άνθρωποι που είμαστε πολύπλοκοι και έτσι θα είναι και η μουσική μας.
0: Με την εποχή πάτε που δεν έχει ταμπέλα.
1: Δεν με ενδιαφέρει ταμπέλα, επομένως αυτό έμαθα κάτι μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Πάντως είπες για το Θωμά το Παπαθανάση. Ήθελα να σε ρωτήσω για τη συνάντησή σας και πώς ήταν η καθημερινή σας χημεία στο στούντιο μέχρι να καταφέρετε να δέσετε 12 διαφορετικά τραγούδια σε μια ενιαία συνεκτική ιστορία.
1: Λοιπόν, με τον Θωμά είναι απίστευτο, γιατί με το που κάτσαμε να γράψουμε το πρώτο τραγούδι και να δούμε αν ταιριάζουμε, που ήταν το «Οι φίλες μου», εντάξει, ήταν και πάρα πολύ συγκινητικό αυτό το τραγούδι, και γενικότερα επειδή ήταν και το τραγούδι που έχω μοιραστεί τις πιο προσωπικές μου ιστορίες μέσα σε αυτό, μας έδεσε πάρα πολύ όλη η διαδικασία και οι συζητήσεις που κάναμε, και κατευθείαν κουμπώσαμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ό,τι παραγωγή και να κάνει ο Θωμάς, τον θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι ένα νέο παιδί, το οποίο πραγματικά θα το δείτε κάποια στιγμή, θα φτάσει πολύ ψηλά. Καθόλου άγχος, τίποτα. Κάτσαμε μαζί. Ένα χρόνο περίπου μας πήρε. Γράφαμε συνέχεια μουσικές και τελικά καταλήξαμε στα 12 τραγούδια που μας τάριαζαν πιο πολύ. Αβίαστα και ωραία και ρομαντικά.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε, να φιλοξενούμε την Ολίνα. Ολίνα, έχεις πει ότι σε αυτό το άλμπουμ που ακούμε, μάλλον ότι αυτό το άλμπουμ καθρεφτίζει τις αμέτρητες αναλλαγές συναισθημάτων που βιώνουμε όλοι μέσα σε μόνο μία μέρα. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο σουρεαλιστικός αλλά ταυτόχρονα βαθιά συγκινητικός γίνεται ο κόσμος μας όταν το κοιτάμε μέσα από τα δικά σου μάτια, τα οποία είναι και πολύ όμορφα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι η ζωή γενικά αυτό είναι. Είναι σουρεάλ, είναι συγκινητική, έχει ωραίες στιγμές, έχει άσχημες στιγμές. Αυτό ήθελα εγώ να δείξω, την πολυπλοκότητά μας κάπως μέσα από αυτό το δίσκο. Συγκεκριμένα να σου πω, ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι η φιλία πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη ζωή μας και πόσο μας στηρίζει στα δύσκολα μια φίλη, το οποίο έτσι είναι πολύ δυνατό συναίσθημα, ναι, και σημαντικό στη ζωή. Από την άλλη, ένας έρωτας πολύ κλασικός, καθημερινός, αστείος, που μπορεί να τσακώνεσαι με τον άλλον και την επόμενη στιγμή να τα ξαναβρίσκεις μαζί του και να μην πηγαίνετε μαζί στη λαϊκή τα πρωινά, αλλά μετά κάπως να βλέπετε μια ταινία μαζί και να περνάτε ωραία. Κάπως έτσι, εναλλαγή των συναισθημάτων που έχει μέσα τα πάντα, όλα τα συναισθήματα. Αυτό ήθελα να βγάλω.
1: Και κάθε ένα, βέβαια, από τα 12 τραγούδια του δίσκου έχει το δικό του οπτικό σενάριο, θα λέγαμε. Με βίντεο που λειτουργούν σαν στιγμές σε λούπα. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, Ολίνα, να δώσεις δηλαδή μια τόσο ξεχωριστή, σινεφίλ οπτική ταυτότητα σε όλο το άλμπουμ?
2: Ναι, αρχικά θα σου πω ότι εγώ έχω δουλέψει ως κειμενογράφος, σεναριογράφος και έχω κάνει και σεμινάρια σκηνοθεσίας. Οπότε ο κινηματογράφος είναι ένα κομμάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Ονειρεύομαι κάποια στιγμή να κάνω και μια ταινία, αλλά προς το παρόν κάνω τα δικά μου βίντεο κλιπ, γράφω τα σενάρια στα βίντεο κλιπ και κάποιες φορές τα σκηνοθετώ. Πιστεύω γενικότερα ότι αυτός ο συνδυασμός της μελωδίας, του στίχου και της εικόνας μπορεί να ενεργοποιήσει ταυτόχρονα πολλά διαφορετικά συναισθήματα, και εμένα αυτό προσωπικά με αφορά πάρα πολύ. Αντιμετωπίζω τη μουσική γενικότερα ως ένα ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό project, και κάθε τραγούδι είναι ένα κεφάλαιο σε μια έτσι πιο μεγάλη ταινία στο μυαλό μου. Οπότε όλα μου τα τραγούδια θέλω να έχουν βίντεο. Δεν υπάρχει ένα τραγούδι που να μην έχει βίντεο κλιπ.
1: Και βέβαια εκεί, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, συναντάμε εικόνες όπως το Batman σε ένα μπαρ, χάρτινα αεροπλανάκια σε μια πτήση, αλλά και έναν άνθρωπο ρολόι που περιμένει. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω, από ποια όνειρα ή παραμύθια, ας πούμε, της παιδικής σου ηλικίας αντλείς τη φαντασία για αυτά τα σουρεάλ σενάρια?
2: Κοίτα, μου έρχεται στο μυαλό Τριβιζάς πολύ.
1: Ναι.
2: Αλλά θα σου πω ότι ακόμα και συνεχίζω, και όχι σαν παιδί, ως ενήλικη, να έχω έτσι αυτή την πιο παιδική πλευρά και να ονειρεύομαι και να βλέπω πάρα πολύ, ας πούμε, και animation και πιο παιδικά ταινιάκια. Δεν θέλω να τη χάσω αυτή την παιδικότητα. Δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένα τώρα, δεν θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα. Πάντως προσπαθώ να μην τη χάσω αυτή την παιδικότητα, όσο δύσκολο και αν είναι στις μέρες μας.
1: Σωστά.
2: Και από τα όνειρά μου επίσης, έτσι. Δηλαδή αυτό που, ότι είναι ονειρικό, είναι όντως εμπνέωμα από τα όνειρά μου. Βλέπω πολλά τέτοια πουλά όνειρα.
1: Η εικόνα σου, η μόδα, αλλά και ο τρόπος που εκφράζεσαι, Ολίνα, οπτικά, έχουν μια ιδιαίτερη αισθητική. Νιώθεις ότι το στυλ για σένα είναι μια άλλη μορφή τέχνης που συμπληρώνει φυσικά τη μουσική σου?
2: Έτσι, όπως σου είπα και πριν, γενικά με ενδιαφέρει όλο το οπτικοακουστικό κομμάτι, όχι μόνο το τραγούδι. Η μαμά μου εντωμεταξύ είναι ενδυματολόγος, οπότε από μικρή πήγαινα στα θέατρα μαζί της, στις διαφημίσεις. Το έχω δει και αυτό το κομμάτι πολύ και το έχω έτσι στην οικογένειά μου. Οπότε από μικρή μου άρεσε πάρα πολύ να ντύνομαι και να, ξέρεις, να δοκιμάζω διαφορετικά στυλ. Μόνη μου τα κάνω όλα, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ να πειραματίζομαι και σε αυτό το κομμάτι.
1: Παρουσίασες για πρώτη φορά το άλμπουμ σου στη Στέγη Ωνάση στο Takeover Festival. Τι αίσθηση σου άφησε στην ψυχή σου εκείνη η πρώτη ζεστή αγκαλιά που λέμε του κόσμου όταν άκουσε τα τραγούδια σου ζωντανά, Ολίνα?
2: Ήταν η πρώτη φορά που τραγούδισα σε κοινό το οποίο καθόταν σε καρέκλες. Δεν το είχα ξαναζήσει αυτό και ήταν πολύ διαφορετική εμπειρία. Ήταν πολύ πιο εσωτερικό live, παρόλο που πλησίασα το κοινό σε διάφορα τραγούδια και ακουμπιστήκαμε όπως πάντα, ξέρεις, υπήρχε επαφή, αλλά παρόλα αυτά ήταν πολύ γλυκό και εσωτερικό live. Ήταν η πρώτη φορά που έπαιζα ζωντανά τα τραγούδια μου και ήταν συγκινητικό, όπως θα ήταν άλλωστε ο δίσκος, τι σε συγκίνησε. Και με έκανε να νιώσω αυτοπεποίθηση και όρεξη και για τα επόμενα που έρχονται και τις επόμενες συναυλίες που έρχονται σύντομα.
1: Τις οποίες θα πούμε τώρα.
2: Ναι.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Η Ολίνα είναι σήμερα στο στούδιο. Ολίνα, στις 6 Νοεμβρίου λοιπόν ετοιμάζεις το Ήλιον Plus το πρώτο σου ολόδικο live. Πώς νιώθεις τώρα που θα στήσεις από το μηδέν ένα ολόκληρο δικό σου παραμυθένιο κόσμο για να φιλοξενήσεις όλες αυτές τις ηχητικές σου ιστορίες?
2: Αρχικά ανυπομονώ. Έχω άγχος και δουλεύω πάρα πολύ σκληρά από τον Ιούνιο για αυτό το live. Ετοιμάζουμε κάτι πολύ ωραίο, θα έχουμε full band, δηλαδή θα ανέμουν σε σκηνή πάνω από 10-12 μουσικοί συνολικά. Θα έχω guest. Τρεις guest από την indie σκηνή. Με τις δύο θα σου πω έτσι ότι έχουμε ήδη τραγούδι μαζί. Οπότε αν κάποιος ακούει τη μουσική μου μπορεί να μαντέψει ποιες είναι. Ακόμα δεν τις έχω ανακοινώσει. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραία visual στον προτζέκτορα, ναι, που θα λένε ιστορίες. Θα έχουμε ηχητικά που θα αποκαλύπτουν έτσι κάποιες προσωπικές μου ιστορίες και πώς με ενέπνευσαν να γράψω το κάθε τραγούδι. Και ανυπομονώ και θέλω πάρα πολύ να όσοι αγαπάνε τη μουσική μου ή όσοι με γνωρίσανε σήμερα να έρθουν και να μοιραστούμε μαζί όμορφες στιγμές.
1: Και φαντάζομαι είναι πολύ όμορφο να νιώθεις ότι στην ανεξάρτητη μουσική οικογένεια, ας πούμε, υπάρχει αλληλεγγύη, συντροφικότητα, αληθινή αγάπη μέσα στους καλλιτέχνες.
2: Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό που το λες και εγώ το λέω όποτε μου δοθεί ευκαιρία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη που ανήκω σε μια σκηνή, την indie, που φυσικά χωράει πάρα πολύ διαφορετικά είδη μουσικής, που απαρτίζεται από άτομα τα οποία πραγματικά στηρίζουν το ένα το άλλο. Είμαστε όλα εκεί στις συναυλίες, σε κάθε καινούργια δουλειά, σαπορτάρουμε με όποιον τρόπο μπορούμε, συνεργαζόμαστε, κάνουμε μουσική παρέα. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει και σε άλλες σκηνές, σίγουρα θα υπάρχει, αλλά εγώ νιώθω πάρα πολύ μεγάλη χαρά και περηφάνεια που είμαι ανάμεσα σε αυτά τα τόσο καλά άτομα.
1: Εσύ πώς διαχειρίζεσαι εκείνες τις ανήσυχες μέρες των προβών πριν από μια τόσο σημαντική συναυλία, για να κρατάς έτσι τη δικιά σου ψυχική γαλήνη, ας πούμε?
2: Κοίταξε, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου για να το καταφέρω αυτό. Ψυχοθεραπεία, 10.000 βήματα κάθε μέρα, αναπνοές, γιόγκα.
1: Φαίνεσαι πάντως έτσι πολύ γυμνασμένη.
2: Γυμναστική, μπράβο, έτσι. Προσπαθώ, δεν πίνω, έχω κόψει και το κάπνισμα, παιδιά. Προσπαθώ να είμαι, ξέρεις, όσο πιο πολύ συγκεντρωμένη στο στόχο μου και σε επαφή με το συναίσθημά μου και με το μέσα μου. Δεν τα καταφέρνω πάντα, παιδιά, προφανώς είναι δύσκολο, αλλά έχω τόση αγωνία και έχω δουλέψει τόσο πολύ για αυτό που πάω να κάνω με την ομάδα μου, που έχω και μια σιγουριά, ρε παιδί μου, ότι όλα θα πάνε καλά. Και το υπενθυμίζω αυτό στον εαυτό μου, ότι όλα θα πάνε καλά. Και γενικότερα, ό,τι κάνω είναι ένα work in progress. Δεν θα έρθεις, δεν θα δεις κάτι το οποίο θα είναι ολοκληρωμένο απαραίτητα. Okay. Όλα αλλάζουν, όλα εξελίζονται την ώρα που είμαστε πάνω στη σκηνή. Κάτι μπορεί να συμβεί και να κάνει ακόμα πιο μοναδική αυτή την performance. Οπότε αφήνομαι λίγο και σε αυτή τη ροή.
1: Και όταν σβήσουν τα φώτα της σκηνής, γυρίσεις στο σπίτι, ησυχάσει η πόλη, ποια είναι η πραγματική Ολίνα στη καθημερινότητά της μακριά από τα μικρόφωνα?
2: Θα είμαι με τον Μιχάλη, τον σύντροφό μου, τις γάτες μας. Θα τσακωνόμαστε για το αν οι γάτες θα κοιμηθούν στο κρεβάτι ή όχι. Θα είμαι με την αδελφή μου, με τις φίλες μου. Θα προσπαθώ συνέχεια να γίνομαι καλύτερη και να εξελίσσομαι και θα γράφω μουσική, εννοείται, τι άλλο.

0: πολύ artist. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλ, το δικό σου αυτό, έλεγα και off the record, φωνές και μουσικές. Αλλά ποιες ήταν οι φωνές και οι μουσικές που άκουγες μικρή στο δωμάτιο σου, Λίνα? Έκλεινες τα μάτια, ονειρευόσουν ότι μια μέρα θα ταξιδέψεις κι εσύ τον κόσμο με τη δικιά σου μουσική?
1: Λοιπόν, εγώ αρχικά να σου πω ότι ξεκίνησα το πιάνο πριν να μάθω να γράφω. Ο μπαμπάς μου είναι και αυτός μουσικός, οπότε εννοείται ότι θα έκανα και εγώ μουσική. Από τα 6 μου έκανα πιάνο και έπειτα κλασικό πιάνο, 12 χρόνια. Πολύ σκληρό, παιδιά.
0: Είναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν άκουγα ποτέ ένα είδος. Δηλαδή, άκουγα από hip hop μέχρι πάρα πολύ R&B, άκουγα pop, άκουγα και Pink Floyd, ας πούμε, άκουγα και έντεχνα ελληνικά, δηλαδή πραγματικά ό,τι βρισκόταν μπροστά μου, ακόμα και jazz άκουγα που έβαζε ο μπαμπάς μου, ξέρεις, σαν παιδάκι. Ό,τι βρισκόταν μπροστά μου.
0: Να πω έτσι ένα ανέκδοτο, έτσι,
1: ναι,
0: φάση.
1: Για πες.
0: Ναι, άκουγα Dire Straits, άκουγα και Δώρα Στράτου, ξέρεις, είναι το ίδιο.
1: Ναι, και ρεμπέτικα είμαι φαν, γενικά τα πάντα. Και αν ονειρευόμουν ότι θα κάποια στιγμή θα ταξιδέψω κι εγώ έτσι με τη μουσική μου, όχι, δεν τον ονειρευόμουν. Επειδή θα σου πω ότι αυτή η κλασική παιδεία νομίζω με κατέστρεψε λίγο.
0: Γιατί
1: ήταν πολύ αγχωτική.
0: Ήταν αγχωτική.
1: Πολύ, και το κλασικό πιάνο είναι πολύ δύσκολο. Ήμουν πολύ καλή παρόλα αυτά, αλλά με άγχωνε πάρα πολύ. Επομένως, πίστευα ότι θα κάνω άλλα πράγματα στη ζωή.
0: Αλλά δεν πήρες βάσεις όμως από εκεί,
1: καλά. Σίγουρα θα πήρα, αλλά εγώ σου λέω, σαν παιδί, πώς το βίωνα. Μπορεί να μου άρεσε και να νιώθω περήφανη που μπορούσα να παίξω, ας πούμε, Μπαχ. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ένιωθα απελευθερωμένη να παίξω κάτι δικό μου. Ξέρεις, τύπου έπρεπε να διαβάζεις. Οπότε, όχι, δεν τον ονειρευόμουν. Άρχισα να τον ονειρεύομαι και να το πιστεύω μεγαλύτερη.
0: Κατάλαβα.
1: Που ίσως και καλύτερα έτσι.
0: Τώρα, μια άλλη ερώτηση κρίσεως. Πώς βλέπεις τη σύγχρονη εναλλακτική σκηνή, λοιπόν, στην Ελλάδα? Πόσο εύκολο ή δύσκολο για μια γυναίκα είναι να είναι ανεξάρτητη δημιουργός, ώστε να ακουστεί η φωνή της με τους δικούς της όρους?
1: Λοιπόν, στην indie σκηνή υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο. Ακούω τα πάντα ό,τι βγαίνει από την ελληνική indie σκηνή και πραγματικά δεν έχω λόγια, με εμπνέουν πάρα πολύ στιχουργικά, μουσικά, παραγωγικά. Πιστεύω ότι έχουμε μουσικούς που και έξω θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα. Και όπως είπα και πριν, είμαι και πολύ περήφανη που είμαι και εγώ σε αυτή τη σκηνή. Τώρα, τα συζητήσαμε και πριν κατηδίαν, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μουσική στην Ελλάδα, ειδικά indie και όχι mainstream. Τα ξέρεις και εσύ καλύτερα από μένα. Ειδικότερα για μια θηλυκότητα που, ξέρεις, δεν ακολουθεί κάπως την πεπατημένη και θέλει να κάνει το κάτι διαφορετικό. Αλλά και για όλους θα πω, χρειάζεται γερά νεύρα, χρειάζεται όραμα, πρέπει να ξέρεις τα πάντα γύρω από τη μουσική, όχι μόνο μουσική. Πρέπει να ξέρεις να προωθείς τον εαυτό σου, να κάνεις βίντεο, να χρησιμοποιείς τα social media, να κάνεις παραγωγή για τα live σου, να πληρώνεις.
0: Από τη δική σου τσέπη.
1: Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, ωστόσο θέλω να είμαι θετική, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το κάνουμε για το τίποτα όλο αυτό. Και βλέπω ότι στις συναυλίες μας έρχονται άτομα που όντως εκτιμάνε πάρα πολύ τη μουσική μας και στηρίζουν. Και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο, λοιπόν, που έρχεται στη σκηνή και βλέπει το live σου και τον βλέπεις να χαμογελάει, ας πούμε, να τραγουδάει τους δικούς σου στίχους, πώς αισθάνεσαι?
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό. Νομίζω ότι για εμένα αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό συνέστημα που έχω βιώσει όσο ασχολούμαι με τη μουσική. Και συγκεκριμένα τη λέω αυτή την ιστορία και θέλω να την πω και τώρα. Στο In Orbit Festival, στο Ίδρυμα Νιάρχος, όταν τραγουδούσα το «Οι φίλες μου», υπήρχαν κάτι κορίτσια από κάτω, τα οποία ήταν στην εφηβεία, μπορεί και πιο μικρά, και ήταν αγκαλιά και έκλαιγαν. Εντάξει, προφανώς λίγησα και δεν μπορούσα να συνεχίσω να τραγουδάω κανονικά. Το είπα κλαίγοντας το τραγούδι. Αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή λέω, να ρε φίλε, γιατί το κάνουμε αυτό? Για αυτή τη σύνδεση. Δηλαδή υπάρχει λόγος. Δεν το κάνω μόνο γιατί θέλω να πω τις ιστορίες μου. Φυσικά θέλω να συνδεθώ κιόλας. Αλλιώς θα τις κράταγα για την πάρτι μου. Αυτό για μένα, αυτό υπενθυμίζω στον εαυτό μου κάθε φορά που απογοητεύομαι και συνεχίζω.
0: Ότι είναι λειτουργήμα και δεν πληρώνεται με τίποτα αυτό.
1: Μπορείς να το πεις και έτσι, ναι.
0: Έχεις μιλήσει τώρα ανοιχτά, Ολίνα, για τον τρόπο που οι ψηφιακές πλατφόρμες αντιμετωπίζουν τους καλλιτέχνες σήμερα. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο σε απασχολεί η διατήρηση της ηθικής αλλά και της αυθεντικότητας μέσα στη μουσική βιομηχανία.
1: Με απασχολούν πολύ και τα δύο και θέλω να βρω τρόπους πραγματικά. Το λέω ειλικρινά, δηλαδή όποια άτομα θέλουν να συνεργαστούμε, να κάνουμε κάτι γι' αυτό είμαι μέσα. Να βρούμε τρόπους για να καταφέρουμε αυτή η αυθεντικότητα να εκτιμηθεί και πρακτικά, δηλαδή και στα streams και στον κόσμο, να βγει προς τα έξω πιο πολύ. Πρέπει να εκπαιδευτούμε, πιστεύω, πάνω σε αυτό το κομμάτι, πώς θα προωθήσουμε σωστότερο τον εαυτό μας χωρίς να χάσουμε την ταυτότητά μας. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί και είναι στο χέρι μας. Δυστυχώς, μακάρι να υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θα το κάνανε για εμάς και εμείς να επικεντρωνόμασταν στη μουσική, αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό να μαζευτούμε όλοι μαζί και να βρούμε τρόπους για να επικοινωνήσουμε καλύτερα τη μουσική μας. Φυσικά, εντάξει, όσον αφορά το κομμάτι της ηθικής και και τις πλατφόρμες όπως το Spotify και άλλες που υποστηρίζουν κάποια συμφέροντα και κακούς ανθρώπους, δυστυχώς είναι ένα αναγκαίο κακό που δεν είμαι καθόλου περήφανη που έχω, ας πούμε, Spotify. Ωστόσο, ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να επιλέξεις τη μάχη που θα δώσεις. Mm-hmm. Έχω επιλέξει αυτή τη στιγμή να δώσω κάποιες άλλες μάχες και αν καταφέρω στο μέλλον θα δώσω και αυτή τη μάχη. Αλλά σέβομαι πολύ και θαυμάζω τους ανθρώπους που δίνουν αυτή τη μάχη για τη μουσική.

0: Μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές λοιπόν της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα τη χαρά να έχουμε στο στούντιο την Ολίνα. Ολίνα, η Αθήνα είναι μια πόλη γεμάτη αντιθέσεις, θόρυβο, αλλά και κρυμμένη ομορφιά. Τι ρόλο παίζει στη δική σου έμπνευση και πώς επηρεάζει τους στίχους σου?
2: Λοιπόν, μένω στο κέντρο της Αθήνας αρκετά χρόνια, νομίζω πάνω από 10, οπότε... Καλά, πριν δεν έμενα και πολύ μακριά, στη Βάρκιζα μεγάλωσα.
1: Πιο ωραία εκεί,
2: Όχι, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Όχι, εντάξει.
2: Ότι από όταν ήμουν μικρή έλεγα γιατί μένουμε εδώ, δίπλα στη θάλασσα με τόσο ωραία θέα και δεν ζούμε μέσα στο καυσαέρι. δεν ξέρω. Με εμπνέει πολύ ρε παιδί μου αυτή η ομοία αλήθεια που έχει αυτή η πόλη. Εντάξει, πολλές φορές με στεναχωρεί. Γενικά κυκλοφορώ πολύ έξω, παρακολουθώ τα πάντα, είμαι μες στην πόλη με ενεργεία ας πούμε. Εντάξει, φαίνεται και στα τραγούδια μου πολύ συχνά αναφέρω την Αθήνα και γενικότερα το πώς με κάνει να αισθάνομαι αυτή η πόλη. Πρόσφατα μπορώ να σου πω ότι κάπως την έχω δει να αλλάζει προς το χειρότερο και με έχει απογοητεύσει αρκετά. Έχουμε γίνει έτσι μια τουριστοπαγίδα και δεν υπάρχουν ρε παιδί μου, δεν νιώθω αυτή την ελευθερία που ένιωθα κάπως. Ίσως και λόγω του ότι μεγάλωσα και δεν είμαι πια νέα. Εντάξει, όταν ήμουν 18 χρονών ένιωθα, περπατούσα στα Εξάρχεια και νιώθα ότι γίνεται επανάσταση. Τώρα κατάλαβες, έχει καφετέριες με τουρίστες. Αλλά τέλος πάντων την αγαπάω πάρα πολύ και δεν νομίζω και να φύγω. Ενώ πολλοί φίλοι μου τώρα αρχίζουν, ξέρεις, και κάνουν οικογένειες, φεύγουν. Εγώ επιμένω, θα σου πω, και νομίζω ότι θα μείνω εδώ.
1: Μάλιστα. Έχω μια ερώτηση ενός ακροατή του Νίκου, ο οποίος ρωτάει πώς καταφέρνεις, λέει ο Λίνα, να διατηρείς την παιδικότητα, τη δροσιά και την παραμυθένια σου ματιά άθικτη μέσα σε μια καθημερινότητα που συχνά γίνεται σκληρή.
2: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Δεν την διατηρώ, την χάνω συνεχώς. Απλά όταν, επειδή είμαι πολύ συνδεδεμένη με τον εαυτό μου λόγω και της ψυχοθεραπείας που κάνω εδώ και 10 χρόνια, όταν νιώθω ότι την χάνω, ξέρεις, ένα καμπανάκι χτυπάει μέσα μου και μου λέει ότι δεν θα επιβιώσεις για πολύ ακόμα και δεν θα κάνεις αυτό που αγαπάς αν δεν ξαναθυμηθείς αυτή την πλευρά σου. Προσπαθώ καμιά φορά να αφήνομαι, έτσι το καταφέρνω. Δηλαδή ζούμε σε μια εποχή που ξέρεις όλα είναι προγραμματισμένα. Συνεχώς το 24ωρο μας είναι πολύ αγχωτικό. Πρέπει συνεχώς κάπου να πάμε και κάτι να κάνουμε. Αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο καμιά φορά και λέω συνειδητά πάντα ότι τώρα ξέχνα τα όλα. Κάτσε στον καναπέ σου όλη μέρα και ακύρωσε ό,τι έχεις και δες μια σειρά που χαζομάρα που σε κάνει να νιώθεις σαν όταν ήσουν παιδάκι μικρό τα Σαββατοκύριακα και έβλεπες τα παιδικά. Ή βγες έξω μια βόλτα μόνη σου ή κάτσε και παίξε με τις γάτες. Δηλαδή με ξυπνάω, οπότε μπαίνω σε λίθαργο και φυσικά ο κόσμος μας είναι σκατά, συγγνώμη για τη λέξη, αλλά δεν έπρεπε να το πω. Μου υπενθυμίζω ότι αλλιώς δεν θα επιβιώσουμε ρε παιδί μου. Αυτό. Σωστά. Δεν ξέρω αν το πετυχαίνω πάντα, αλλά αυτό προτείνω. Μάλιστα. Να κάνετε.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φώνες και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Είναι στο στούντιο μας η Ολίνα. Ολίνα, μετά την παρουσίαση λοιπόν του LP, τι σε συγκίνησε και το μεγάλο live που έχεις στις 6 Νοεμβρίου στο Ilion Plus, θα ήθελα να σε ρωτήσω τι σκαρώνεις στο μυαλό σου για τους επόμενους μήνες. Υπάρχουν ήδη νέοι ήχοι και στίχοι που περιμένουν στο σιρτάρι?
2: Στίχοι υπάρχουν πάρα πολύ. Άμα δεις τα notes μου, έχω συνέχεια στίχοι. Θέλω όμως να το κάνω λίγο πιο σωστά αυτή τη φορά. Ακόμα πιο σωστά. Είμαι και έχω λίγο με την τελειότητα ένα θέμα. Δεν μου φτάνει το good enough, πρέπει να το δουλέψω. Αλλά θέλω να κάνω μια δουλειά που θα συνεργαστώ με διάφορους παραγωγούς, πάλι σε μια διαδικασία έτσι πιο πειραματική. Με ενδιαφέρει να προσεγγίσω και ίσως, αν τα καταφέρω, ένα μεγαλύτερο κοινό, ίσως κάτι και λίγο πιο pop να τολμήσω, χωρίς να χάσω την ταυτότητά μου. Αλλά βασικά αυτό που θα σου πω, μια λέξη που τα... που περικλεί τέλος πάντων αυτό που θέλω να κάνω, να τολμήσω. Γιατί νιώθω ότι τώρα είναι η στιγμή και αν δεν τολμήσω τώρα, πότε θα τολμήσω?
1: Σωστά.
2: Οπότε βουρ στο ψητό, μουσική.
1: Ωραία τέλος. Πάντως στο δίσκο σου, Ολίνα, έχουμε δει και μια εκπληκτική οπτική αισθητική, το είπαμε και στην αρχή, μέσα από τα δικά σου σενάρια. Θέλω να σε ρωτήσω, σκέφτεσαι στο μέλλον ίσως να εξερευνήσεις πιο πολύ τον κόσμο του κινηματογράφου, γράφοντας ενδεχομένως μουσική για κάποια ταινία ή θεατρική παράσταση?
2: Αν με ακούει τώρα κάποιο άτομο που να ψάχνει μουσικό να επενδύσει την παράσταση ή την ταινία του, εντάξει, για μένα αυτό που λες είναι, έχω κάποια συγκεκριμένα όνειρα και στόχους πάνω στη μουσική. Ας πούμε να ταξιδέψω με τη μουσική μου για αρχή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό, γιατί όχι?
1: Θα σε ενδιαφέρει μια καριέρα στο εξωτερικό τώρα?
2: Μια καριέρα στο εξωτερικό όχι, αν εννοείς να φύγω.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι θα έπρεπε να το είχα ήδη κάνει. Αλλά γιατί όχι, θα μπορούσα να κάνω κάποια σεμινάρια, να εξελιχθώ, να μάθω περισσότερα πράγματα στο εξωτερικό και να τραγουδήσω, να κάνω live στο εξωτερικό. Έχω μιλήσει δηλαδή ήδη για το Παρίσι και μπορεί και να συμβεί κάτι.
1: Θα σου ταιριάζει το Παρίσι, έτσι?
2: Ναι, και εγώ έτσι.
1: Σαν Γαλλιδούλα είναι η Ολίνα.
2: Και υπάρχουν πολλοί Έλληνες που στηρίζουν. Αντίστοιχα και για τον κινηματογράφο, είναι ένα όνειρο και για το θέατρο να γράψω μουσική. Μακάρι κάποια στιγμή να γίνει. Θα το κυνηγήσω και αυτό.
1: Ωραίο να κυνηγά τα όνειρά σου.
2: Ωραίο είναι, ναι.
1: Τώρα, αν διάλεγε έναν καλλιτέχνη από ένα εντελώς διαφορετικό μουσικό κόσμο από το δικό σου, ποιος θα ήταν αυτός που θα τολμούσες μαζί του μια ανατρεπτική, απαγορευμένη σε εισαγωγικά, συνεργασία? Ο Νταλάρας.
2: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό ποτέ. Εννοείς mainstream, ας πούμε, ή λαϊκό τραγουδιστή, να το γνωρίζουμε?
1: Οτιδήποτε, απαγορευμένο σε εισαγωγικά, γι' αυτό το είπα.
2: Ξέρω εγώ, να σου πω. Μήπως, δεν ξέρω, αλλά θα είχε πλάκα να έκανα κάτι με κάποια τραγουδίστρια που είναι pop, όχι από την indie σκηνή, αλλά είναι pop μουσικός, πιο mainstream. Ας πούμε, τι να σου πω, υπάρχει Μαρσό που ίσως την ξέρεις.
1: Α, ναι, βέβαια.
2: Που δεν έχουμε καμία επαφή, δεν την έχω γνωρίσει ποτέ, δεν ξέρω, αλλά ίσως αυτό θα ήταν πιο εύκολο να συμβεί. Ξέρεις, μια mainstream pop τραγουδίστρια με μια indie pop θα είχε ένα ενδιαφέρον, πιστεύω. Επίσης, εντάξει, μου αρέσει και πάρα πολύ η Τάμτα. Νομίζω σε αυτό το στυλ πιο πολύ.
1: Ναι.
2: Επίσης, θα μου άρεσε πάρα πολύ να συνεργαστώ με κάποιο άτομο ίσως από hip hop και τραπ σκηνή.
1: Και τραπ.
2: Τραπ, εντάξει, όχι με την, με την έννοια που την ξέρουμε όλοι.
1: Ναι.
2: Υπάρχει και ωραία τραπ. Με τον Λέξ, ας πούμε, θα μπορούσε να. Τέτοια πράγματα. Με τον Νέγρο του Μοριά, ένας φανταστικός ράπερ. Προς τα εκεί θα το πήγαινα. Δεν θα το πήγαινα δηλαδή με λαϊκό τραγουδιστή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ο χρόνος λοιπόν περνάει. Ολίνα μου, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πανέμορφη, ζεστή,
2: εγώ ευχαριστώ,
1: ανθρώπινη και ατμοσφαιρική κουβέντα που κάναμε.
2: Τα είπαμε όλα.
1: Τα είπαμε όλα, νομίζω.
2: Όλα.
1: Έτσι. Σου ευχόμαστε από καρδιάς κάθε επιτυχία στο μεγάλο σου live. Να το ξαναπούμε, 6 Νοεμβρίου στο Ilion Plus. Καλοτάξιδος ο δίσκος, το τι σε συγκίνησε. Και να συνεχίζεις έτσι να μας χαρίζεις την αλήθεια, τη φαντασία και τη συγκίνησή σου.
2: Ευχαριστώ. Σας περιμένω στο live. Θα χαρώ πολύ.
1: Και εμείς το ίδιο. Ήταν η εκπομπή λοιπόν Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν η Ελπίδα Παπουτσή. Από μας να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: όταν μοιράζουν φιλιά τα...
1: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
4: Έχουμε κληρονομήσει κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, γιατί είναι αυτό από το οποίο όλοι προερχόμαστε. Η ιστορία του πολιτισμού μας είναι η μεγαλύτερη ιστορία του ανθρώπου και ξεκίνησε εδώ, με τους πρώτους άνδρες και τις πρώτες γυναίκες της Δύσης. Από αυτούς μπορούμε να ανακαλύψουμε και πάλι το κουράγιο, τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που βρίσκουμε μπροστά μας. Σας ευχαριστώ.
5: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, με φόντο την Ακρόπολη και με πολλούς συμβολισμούς και αναφορές στην αρχαία Ελλάδα και με πολλά μηνύματα και σε σχέση με την Δύση και με άξονα την Ευρώπη. Σημειώσαμε μερικά από αυτά. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για μια ιστορική ομιλία του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στον Ιερό Λόφο της ΠΝΙΚΑΣ. Καθώς η Δύση παραπέει, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δύναμή τους. Ο δρόμος που θα πάρουμε, είπε ο κύριος Ρούμπιο, θα δείξει αν η Δύση θα κυριαρχήσει ή θα πάρει το δρόμο της παρακμής. Εδώ στην Αθήνα βρίσκονται οι αξίες που ορίζουν τη Δύση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ρούμπιο. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν μόνο την ιστορία, έγραψαν οι ίδιοι την ιστορία. Επίσης είπε ο κύριος Ρούμπιο ότι η Ελλάδα είναι ένας φίλος, πρότυπο, μοντέλο που αξίζει να τον μιμηθούν, να την μιμηθούν και οι άλλοι. Δεν επιτρέπουμε να σπάσουμε τους δεσμούς μας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί πρέπει να νικήσουμε, είπε χαρακτηριστικά. Η Ευρώπη μπορεί να ανασυνταχθεί, και να ξανανάψει τη φωτιά που κάποτε άναψε εδώ. Αν μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο, είναι μια υπόμνηση της δημοκρατίας και των αξιών της Δύσης και ένα κάλεσμα στη Δύση να αποκαταστήσει τις ιδρυτικές της αξίες. Ένα μήνυμα για τη Δύση να παραμείνει ενωμένη και όχι διχασμένη, διαιρεμένη. Επεχείρησε να δώσει ένα μήνυμα δημοκρατίας και μια απάντηση, αν θέλετε, και σε όλους αυτούς που θα ήθελαν τη Δύση να είναι σε δεύτερη και τρίτη μοίρα. Και εν πάση περιπτώσει βλέπω και μια απάντηση, αν θέλετε, και σε όλους αυτούς που θα ήθελαν τη Δύση να είναι σε δεύτερη και τρίτη μοίρα.

0: Bird News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέρου. Στην ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου. Στα μικρόφωνα ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ενεργειακή συνεργασία με την Ελλάδα, ανέφερε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος τόνισε ότι η διμερή συνεργασία έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο, ενώ αναδείχθηκε ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας. Ο κ. Ρούμπιο είπε ακόμα ότι η χώρα μας είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα είναι ένα σπουδαίο σύμμαχος, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ο κ. Γεραπετρίτη σημείωσε ότι οι σχέσεις μας έχουν γερά θεμέλια. Πριν από λίγο το ακούσατε, ολοκληρώθηκε η ιστορική ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Η Ελλάδα, είπε, είναι φίλος, πρότυπο που πρέπει να ακολουθήσουν και άλλοι. Δεν επιτρέπεται να σπάσουμε τους δεσμούς που υπάρχουν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να νικήσουμε μαζί, είπε χαρακτηριστικά. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μαξίμου. Η βαριά ατζέντα για την άμυνα και την ενέργεια. Η Αθήνα αγοράζει F-35 Ραφάλ Μπελαρά και ασπίδα του Αχιλέα, αναφέρουν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στις συνομιλίες με τον Ρούμπιο επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή στο Αιγαίο. Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στην ενεργειακή ακρίβεια και να αναζητήσει τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έλαβε μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του σχήματος MED9 στο Σπλίτ της Κροατίας. 7 Οκτωβρίου 2023. Η φρίκη που άλλαξε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή αλλά και τον κόσμο ολόκληρο. Το Ισραήλ θυμάται τη σφαγή της Χαμάς με τους 1.200 νεκρούς. Μαύρη Τρίτη, χθεσινή για τη Γαλλία και χάος στους δρόμους. Πώς το κίνημα που ξεκίνησε από τα ζητήματα της εκπαίδευσης φέρνει αντιμέτωπο τον Πρωθυπουργό Λεκορνή με νέα κρίση. Δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του, καθώς και για 4 ακόμη κακουργήματα. Και τέλος, στα άκρα η κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Επίδικα, δικαιώματα αλλά και αμοιβές, σκληρές ανακοινώσεις και βαριά λόγια.
1: Όμως οι αρχαίοι Έλληνες φαίνεται να ασκούν μία σχεδόν μυστικιστική επιρροή στη μνήμη μας. Μας καλούν πίσω σε αυτούς, ξανά και ξανά.
0: Τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και τη μεγάλη σημασία την οποία αποδίδει η Ουάσιγκτον στον γεωστρατηγικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας σε μια κρίσιμη συγκυρία, αναδεικνύει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας σπουδαίο σύμμαχο και πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο, τονίζοντας ότι αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης. Τον ακούσαμε να μιλά στην ΠΝΙΚΑ με φόντο τον Παρθενώνα για την ιστορία που ενώνει τις δύο χώρες και την αρχαία Αθήνα. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από ελληνικά αποτυπώματα, τόνισε χαρακτηριστικά.
2: Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Και το λέω αυτό διότι η επόμενη δεκαετία θα γράψει την ιστορία του επόμενου αιώνα μαζί με τις αποφάσεις που θα πάρουμε. Η πορεία που θα επιλέξουμε θα καθορίσει το αν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα παραδοθεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής. Είτε θα αποφασίσουμε να δράσουμε τώρα, σήμερα, είτε θα χάσουμε αυτή ακριβώς τη δυνατότητα να επιλέξουμε τη δράση. Με τον πρόεδρο Τραμπ, όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν τις αποφάσεις τους. Επιλέγουμε την μη διαπραγματεύσιμη επιδίωξη της εθνικής ισχύως, να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρισίμων αλυσίδων εφοδιασμού, να εκδημηχανήσουμε ξανά την οικονομία, να αποκραστήσουμε την αμυντική μας ισχύ και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στην τεχνολογία και τη βιομηχανία. Επιδιώκουμε να φτάσουμε σε νέα σύνορα, την προηγμένη βιομηχανική παραγωγή, στην υπερνοημοσύνη, στους δρόνους, στα οπτικά συστήματα, στα εντομένα μικροκυκλώματα, στα ορυκτά, στον κυβερνοχώρο. Έτσι θα απελευθερώσουμε την ενέργειά μας, θα ξαναχτίσουμε τα εργοστάσια μας και θα στείλουμε τους αστροναύτες μας ξανά στη Σελήνη να εξερευνήσουν το διάστημα.
0: Πολλά τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, αλλά πρωτίστως στη Δύση, στην Ευρώπη, αλλά και

0: στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Πνίκα και τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ για να έχουμε το συνολικό ρεπορτάζ. Τώρα μεταβαίνει στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα συναντήσει τον Πρωθυπουργό. Θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τις δηλώσεις τους. Οι δύο χώρες επισφράγησαν την ιστορικά υψηλή συνεργασία τους με την υπογραφή συμφωνιών στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας, και ανανέωσαν το μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ενεργειακή συνεργασία πρωταγωνίστησε στις κοινές δηλώσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του μετά από τη συνάντησή τους.
1: Συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
0: Τώρα, σε ερώτηση του Earth News για τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στα έργα των ερευνών ύδρογων ανθράκων νότια της Κρήτης και ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κύριος Ρούμπιο επισήμανε ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια και σημείωσε ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά.
2: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο. Με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν, και φυσικά δεν τα καταφέρνει, αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες, και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
0: Ναι. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την διπλωματική μας συντάκτρια που παρακολουθεί από το πρωί το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο και θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Κατερίνα. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας για τα ζητήματα της ενέργειας και τις ενεργειακές διασυνδέσεις, που είπε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες, και είναι προτιμότερο, είπε, τα ζητήματα αυτά να λύνονται με τη διπλωματία και όχι σε συνεντεύξεις τύπου. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε ότι παραπέμπει στην Τουρκία ο κύριος Ρούμπιο. Από εκεί και ύστερα να ρωτήσω, αφού σε καλησπερίσω, ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα από αυτή την επίσκεψη.
3: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η επίσκεψη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε γύρω στις 5.30 ο έκτος στρατηγικός διάλογος, που είχαμε εξαιρετικές συνομιλίες, διαβουλεύσεις σε ομάδες εργασίας που αφορούσαν την ενέργεια, την άμυνα, την ασφάλεια, την ναυτιλία, το εμπόριο. Και η εκτίμηση είναι, η αρχική εκτίμηση, ότι είναι εξαιρετικές οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και έχουν προοπτικές για μεγαλύτερες καλύτερες συμφωνίες και μεγαλύτερες διαβουλεύσεις στην πράξη συμβάσεις σε πάρα πολλούς τομείς. Κορυφαία θέματα ήταν, όπως ήδη ακούσαμε, το ενεργειακό, η συνεργασία σε θέματα περιφερειακά. Μάλιστα, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια στη κοινή συνέντευξη που δώσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, ότι η Ελλάδα είναι μεγάλος σύμμαχος. Υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών και μάλιστα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, έκανε λόγο ότι η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι πυλώνα σταθερότητας και αναφέρθηκε στις στρατηγικές συμμαχίες 3-1. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, είναι Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι, όπως σας είπα, ότι είναι ένα δείγμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης στο Ισοάσικτον προς την Αθήνα για τις ενέργειες που γίνονται και βεβαίως ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο οι σχέσεις μας, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω, Κατερίνα, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Στο πεδίο της άμυνας, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, αλλά και στην αναβάθμιση των F-16 και στα F-35 και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.
1: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
0: Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών και στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η χώρα μας αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
2: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούζ, το Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζεται έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχο και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχο, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
0: Για ένα νέο κεφάλαιο στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο της υπογραφής της επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
4: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφηκε προλίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
0: Αυτή την ώρα φτάνει, μόλις έφτασε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Μάρκο Ρούμπιο. Πάμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στην είσοδο για να καλωσορίσει τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή και οι δύο άντρες βρίσκονται μπροστά στην είσοδο στο Μέγαρο Μαξίμου. Είναι κοντά μας ο Άγης Βαγιάνος για να μας δώσει και το κλίμα. Άγη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα για μένα. Μια σημαντική λοιπόν συνάντηση στην που θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα, όπως είπες και εσύ αυτή την ώρα, είχε το κύριο Ρούμπιο. Ήρθε στο μεγάλο Μαξίμου. Δεν πρόκειται, θα λέγει κανείς, για μια τυπική εθιμοτυπική συνάντηση στο πλαίσιο του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, αλλά με μια συνάντηση με ιδιαίτερο βάρος, καθώς γίνεται σε μια δύσκολη περίοδο που ουσιαστικά οι Αμερικανοί, η Ουάσιγκτον επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητες στην Ευρώπη και το έκανε σαφές και πριν από λίγο από την πνίκα ο κ. Ρούμπι, ενώ τα συνεισφορικά στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα τα ζητήματα ασφάλειας, ενέργειας αλλά και των σχέσεων και ιδιαίτερα των ανατολικών φαίνεται πως περνάνε σε μια...
0: Άγη, δεν ακούγεσαι καλά, αλλά επειδή ακούσαμε και τον Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα από την ΠΝΙΚΑ, να μιλάει για τις αξίες της Δύσης και για την Ευρώπη και ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να νικήσουμε μαζί, εκτιμάς ότι αυτό συνιστά και μια αλλαγή πορείας? Γιατί είχαμε ακούσει και τον Αντιπρόεδρο Βαν στο Μόναχο σε μια μάλλον διαφορετική κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν ακούστηκε το ερώτημά μου. Άγη.
5: Πολύ σε πρόβλημα να αντιληφθώ το συγκεκριμένο ερώτημα. Φαίνεται τουλάχιστον ότι δεν ξέρω αν έχουμε μια αλλαγή, αλλά έναν επαναπροσδιορισμό σε σχέση με τις προτεραιότητες των Αμερικανών στην Ευρώπη. Αυτό τίθεται το ζήτημα ούτως ή άλλως από τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω αν ακούσατε την αναφορά που έκανα και στις δηλώσεις στην ομιλία του κ. Ρούμπιο πριν από λίγο στην ΠΝΙΚΑ. Νομίζω ότι έγινε σαφές αυτός ο επαναπροσδιορισμός για των προτεραιοτήτων στην Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, με όλα τα θέματα βέβαια ανοιχτά, την άμυνα, την ενέργεια και την περιφερειακή ασφάλεια, τις επενδύσεις αλλά και τις γεωπολιτικές υποδομές όπως τελευταία έχουμε να αναφέρουμε, να δούμε βέβαια και το θα προκύψει τίποτα περισσότερο ή τίποτα λιγότερο τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα από τη σημερινή συνάντηση, από αυτή τη συνάντηση που γίνεται αυτή την ώρα του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
0: Αυτή την ώρα, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε. Αυτή την ώρα λοιπόν είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Μάρκο Ρούμπιο, τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Άγη, να πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη που είναι εδώ κοντά μας, διότι από ό,τι φαίνεται η επίσκεψη αυτή έχει προκαλέσει μια νευρικότητα, Δημήτρη, στους Τούρκους που λένε διάφορα ότι η Ελλάδα αγοράζει Ραφάλ, Μπελαρά, F-35 και ότι προσπαθεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο Αιγαίο και να αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο. Πάμε σε σένα.
6: Λοιπόν, και βεβαίως και την ασπίδα του Αχιλλέα να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην επίσκεψη του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα, για την οποία λένε ότι η Ελλάδα στις συνομιλίες με τον Ρούμπιο επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή στο Αιγαίο. Αναφέρουν δε ότι υπάρχει ένας και μοναδικός αποδέκτης, η Τουρκία. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Η Αθήνα επιχειρεί να αποκτήσει υπεροχή της Τουρκίας και στην Ανατολική Μεσόγειο και αυτός είναι ο βασικός της στόχος. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Αθήνα και από σήμερα όλα τα βλέμματα στράφηκαν, όπως γράφουν οι εφημερίδες, στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το CNN Turk τώρα τονίζει ότι αυτή τη στιγμή το ποσό που καλείται να καταβάλει η Αθήνα στην Αμερική για εξοπλιστικά προγράμματα ξεπερνά τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Επισημαίνει ότι το σημαντικότερο κονδύλι αφορά φυσικά τα F-35. Πρόκειται για 20 μαχητικά F-35, οι παραδόσεις των οποίων αναμένεται να αρχίσουν από το 2029. Υπάρχει όμως, γράφει, και μία ακόμη επιλογή για την Αθήνα, η αγορά επιπλέον 20 αεροσκαφών, η οποία προς το παρόν, λόγω του υψηλού κόστους, η ελληνική πλευρά δεν έχει ενεργοποιήσει ακόμη αυτή την προαίρεση και δεν έχει δώσει το τελικό πράσινο φως.
0: Δημήτρη, να βάλουμε μια ανώτερη, να πάμε στη Νέα Υόρκη. Εκεί θα συναντήσουμε την Γεωργία Γαρατζιώτη για να μας δώσει και το κλίμα από τη Νέα Υόρκη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και το πώς έφτασε αυτή η ομιλία που προφανώς σπάει τα ελληνικά σύνορα και αφορά στο σύνολο της Δύσης και του δυτικού κόσμου, που έκανε, που απίφθινε πριν από λίγο από την ΠΝΙΚΑ, από τον λόφο, τον ιερό λόφο της ΠΝΙΚΑς, ο Μάρκο Ρούμπιο. Καλησπέρα από την Αθήνα, Γεωργία.
7: Καλησπέρα σας. Έχετε δίκιο. Ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή η ομιλία έχει αρχίσει να αναπαράγεται. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στα αμερικανικά μέσα. Ήδη υπάρχουν αναφορές σε μεγάλα δίκτυα όπως το Fox News, το CNN και το CBS. Έτσι, μια γρήγορη γύρα που πρόλαβα να κάνω.
0: Υπάρχει τίτλος αυτή την ομιλία, Γεωργία. Υπάρχει τίτλος που μπαίνει σε αυτή την ομιλία. Δηλαδή, τα μέσα ενημέρωσης έχουν δώσει κάποια κεντρική ιδέα σε σχέση με το σύνολο της ομιλίας του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
7: Ναι, κοιτάω τώρα ταυτόχρονα που μιλάμε, βλέπω παραδείγματος χάρη στο Fox News, έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από τους αρχαίους Έλληνες, είπε ο Ρούμπιο, ξέρουν τι σημαίνει να είσαι πιστός στο έθνος σου και να μην δείχνεις εγωισμό. Mm-hmm. Αυτό βλέπω τώρα κυκλοφορεί ως τίτλος στο Fox News που μιλάμε. Εντάξει, ήταν μια σημαντική ομιλία. Ξέραμε ότι ήθελε να μιλήσει εκεί και ο Ομπάμα στο παρελθόν, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν μπορούσε. Το έκανε ο Ρούμπιο και πέρασε πάρα πολλά μηνύματα για τη σημασία που έχει η αρχαία Ελλάδα στους Αμερικανούς. Αυτό που κρατάω είναι ότι δεν ήρθε ο Ρούμπιο στην Πνίκα απλώς για να υμνήσει την αρχαία Ελλάδα, αλλά χρησιμοποίησε τα ελληνικά ιδεώδη της αρχαίας Ελλάδας για να περιγράψει τη Δύση, την οποία θέλει να ξαναχτίσει, όπως είπε, η κυβέρνηση Τραμπ. Ήταν μια ευρύτερη τοποθέτηση περί ταυτότητας, ισχύων για το μέλλον της Δύσης, χρησιμοποιώντας την Ελλάδα ως έτσι αφετηρία, σαν μια ιδεολογική mm-hmm. αφετηρία. Είπε ότι η αρχαία Ελλάδα είναι η μήτρα του δυτικού πολιτισμού. Είπε όμως ότι τώρα η Δύση έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της. Πιστεύει ότι έχει φτάσει σε σημείο η Δύση να ντρέπεται για την ιστορία και τα επιτεύγματά της. Mm-hmm. Και αυτό είπε ότι πρέπει να αλλάξει.
0: Θα έβλεπες ναι. Γεωργία, σε όλο αυτό και μια υπόμνηση για τον κινέζικο κίνδυνο. Δηλαδή, λέει, καθώς η Δύση παραπέει, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, κάποιοι άλλοι χτίζουν τη δύναμή τους. Και ο δρόμος που θα πάρουμε θα δείξει αν η Δύση θα είναι κυρίαρχη ή θα πάρει το δρόμο της παρακμής. Δεν είναι και ένα μήνυμα, ένα καμπανάκι ότι κάπου παρακάτω καραδοκεί και η Κίνα και η Ρωσία ίσως.
7: Φυσικά, και αυτό το μήνυμα που μόλις τώρα περιέγραψες έχει να κάνει συνολικά με το ταξίδι του Ρούμπιο που ξεκίνησε από την Ισλανδία. Ο μέσαιος σταθμός είναι η Ελλάδα και θα συνεχίσει στην Πορτογαλία. Έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό με το νέο δημιουργείται με τις μεγάλες δυνάμεις. Αυτό ήταν το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Ρούμπιο. Θέλει μια ενωμένη Δύση και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις νέες απειλές που έρχονται από την Ανατολή, από την Κίνα και από τη Ρωσία. Πέρασε και αυτό το μήνυμα, ναι, πέρασε και αυτό το μήνυμα μέσω της ομιλίας του στην Πνίκα.
0: Και μάλιστα είπε ότι δεν επιτρέπεται να σπάσουμε τους δεσμούς μας των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα έλεγα ότι είναι κάπως στον αντίποδα της ομιλίας Βανς στο Μόναχο το 2025, το Φλεβάρι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό και αν σηματοδοτεί μια αλλαγή κατεύθυνσης ή ενός επαναπροσδιορισμού της σχέσης των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρώπη.
7: Η αλήθεια είναι ότι η ομιλία στο Μόναχο του αντιπροέδρου Βανς ήταν χαρακτηρίστηκε ως επιθετική τότε. Βέβαια, από τότε μέχρι τώρα έχουν αλλάξει πολλά, γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι Αμερικανοί, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες και μετά την κρίση στα στενά του Ορμούς, χρειάζονται την Ευρώπη όλο και πιο κοντά. Πρόσφατα ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε τη βοήθεια των Ευρωπαίων για να ανοίξουν τα αποθέματα και να πέσουν οι τιμές στα καύσιμα.
0: Σωστά.
7: Ακριβώς. Οπότε βλέπουμε ότι αυτή η σχέση έρχεται όλο και πιο κοντά, δεν απομακρύνεται, παρά το γεγονός ότι είχαμε ακούσει και τον πρόεδρο Τραμπ, όχι μόνο τον Δέντι Βάνς, να έτσι απευθύνει σκληρές δηλώσεις απέναντι στην Ευρώπη, χαρακτήρισε και όλα τους Ευρωπαίους και για τις κινήσεις που κάνουν με τον Καναδά, που θέλουν να φέρουν τον Καναδά πιο κοντά στην Ευρώπη μετά τους δασμούς που επέβαλαν οι Αμερικανοί. Βλέπουμε ότι θέλει να το διορθώσει αυτό ο Ρούμπιο.
0: Μάλιστα.
7: Και από την Αθήνα ζητάει μια ευρωπαϊκή ενότητα και όχι μόνο ευρωπαϊκή ενότητα, ζητάει μια ενότητα μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω θερμά και για το ρεπορτάζ, Γεωργία, και για τα σχόλιά σου. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Φαναριώτη σε σχέση με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης και με άξονα την επίσκεψη Ρούμπιο.
6: Αυτό το οποίο λέγατε τώρα με τη Γεωργία Καρατζιώτη για την ομιλία στο Μόναχο του J.D. Vance. Η Washington Post ακριβώς για αυτό το θέμα γράφει σήμερα ότι ο κύριος Ρούμπιο βρίσκεται στο δεύτερο σκέλος μιας τριεθνούς περιοδίας συμμάχων του ΝΑΤΟ, η οποία έχει ήδη επισκεφτεί την Ισλανδία και θα ολοκληρωθεί την Πορτογαλία, όπου μεταβαίνει αύριο Πέμπτη. Το ταξίδι, επισημαίνει η Washington Post, στοχεύει να καθησυχάσει τους εταίρους των ΗΠΑ ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι αφοσιωμένη στην επιτυχία και την ασφάλειά τους, παρά την συχνά απότομη και μερικές φορές αγενή προσέγγιση προς τους παραδοσιακούς φίλους που έχει προκαλέσει ανησυχία. Να κλείσω πολύ γρήγορα λέγοντας ότι το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι ο Ρούμπιο θεωρείται μια ευγενής φυσιογνωμία της κυβέρνησης Τραμπ, καθώς και ότι θα παροτρύνει τους συμμάχους στη Δύση να ενωθούν με τις ΗΠΑ στην άσπιση της κοινής δυτικής κληρονομιάς.
0: Έχουμε πει ότι και η ομιλία αυτή ήταν μια υπόμνηση δημοκρατίας και των αξιών της Δύσης και ένα κάλεσμα στη Δύση να αποκαταστήσει τις ιδρυτικές της αξίες. Δημήτρης, να σε ευχαριστήσω θερμά. Αλέξανδρος Μόρτουντακ παρακολούθησε από την Πνίκα την ομιλία. Τον έχουμε κοντά μας. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Θα κρατηθώ από αυτήν την ευγενική φυσιογνωμία που άκουγα προηγουμένως να αναφέρεται από κάποιο δημοσίευμα. Όντως, ήταν μια ευγενέστερη επίκληση από ό,τι άλλες. Ήταν μια επίκληση η οποία βασιζόταν σε παραδοσιακές αναφορές όταν κάποιος βρίσκεται σε ένα τέτοιο σημείο, δηλαδή ότι ο Παρθενώνας εξακολουθεί να έλκει το ενδιαφέρον και την φαντασία και την πολιτική συνείδηση παγκοσμίως και ότι παρότι άλλα μνημεία και άλλες ιστορικές περίοδοι έχουν εξαντλήσει την επιρροή τους, αυτό δεν συμβαίνει με την αρχαία Αθήνα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια διαδρομή η οποία συνέδεσε την αρχαία Αθήνα με τη Ρώμη, τον Χριστιανισμό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της οποίας ο κ. Ρούμπιο προσπάθησε να επικαλεστεί ότι δεν χρειάζεται κάποιος να απολογείται όταν είναι κοινωνός αυτής της ιστορίας, όταν εμπνέεται από αυτά τα ιδανικά, ότι πρέπει να ασκεί την εξουσία χρησιμοποιώντας τη δύναμή του και κάπως έτσι ζήτησε να ανασυγκροτηθούν οι φιλίες και οι συμμαχίες και των ΗΠΑ, αναφέροντας πάντως ότι η Ελλάδα είναι ένα εξαιρετικό πρότυπο σε αυτό το πλαίσιο και ότι θα έπρεπε να την μοιάξουν και άλλες χώρες.
0: Μάλιστα, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε και τις πολιτικές αντιδράσεις για την επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Επιφυλάξεις για το ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν την κριτική και ζητούν ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις και μας ενημερώνει σχετικά. Ευγενία, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπε και εσύ, σειρά ερωτημάτων για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας και ενέργειας θέτει το ΠΑΣΟΚ μετά τις δηλώσεις Γεραπετρίτη Ρούμπιο. Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Μάντζιος, αν πρέπει η ελληνική δημοκρατία να ζητήσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την αμερικανική πλευρά απέναντι στην τουρκική πραγματικότητα και υπέρ της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Επισήμανε ακόμη ο κύριος Μάντζιος, συγκεκριμένα Θάνο, πως αυτά δεν είναι απλώς ευαίσθητα ζητήματα. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει συγκεκριμένες αρχές που πρέπει να τηρήσει αναφορικά με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, οι οποίες είναι πάντοτε σεβαστές. Τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ασκεί έντονη κριτική για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, διερωτάται για το σκοπό της επίσκεψης Ρούμπιο, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη εξέλιξη σε κρίσιμες ώρες. Ακόμη ο κύριος Παφίλης, Θάνο, έθεσε και το ζήτημα για τις προκλητικές παραβιάσεις στο Αιγαίο και τη στάση του ΝΑΤΟ σε αυτό. Τώρα, αντιδράσεις και από την ελληνική λύση, με τον κύριο Βελόπουλο να τονίζει πως η φράση ότι η διπλωματία πρέπει να υπάρχει ώστε να μην υπάρχουν προστιβές με άλλες χώρες, αναφερόμενος στην πόντιση του καλωδίου εδώ για το, στο Αιγαίο, φωτογραφίζει την Τουρκία, λέει ο κύριος Βελόπουλος. Και αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Δούρου, ανέφερε ότι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση την εξωτερική πολιτική είναι δείγμα δουλικότητας και εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Από το κόμμα Νίκη, ο βουλευτής Τάσος Οικονομόπουλος θέτει ως προτεραιότητα το ζήτημα των εξοπλισμών και ζητά από την κυβέρνηση ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα και για το κόστος. Και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας σχολιάζει πως ο ρόλος των ΗΠΑ στην περιοχή μας είναι λόγος αστάθειας και γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζουμε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο με σοβαρές επιφυλάξεις. Άμεση εδώ ήταν η απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος τόνισε ότι όσο καταδικαστεία είναι η όποια δουλικότητα και υποχωρητικότητα, τόσο καταδικαστέως πρέπει να είναι και αυτός ο ομός απλουστευτικός αντιαμερικανισμός. Να επισημάνουμε, Θάνο, κλείνοντας, ότι η σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά από την κυβέρνηση ενημέρωση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα.
0: Μάλιστα, Ευγενία, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τώρα στα ευρωπαϊκά πολιτικά δεδομένα και τη σύνοδο των μεσογειακών χωρών θα περάσουμε. Η ενέργεια, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή κυριάρχησαν στην ατζέντα της συνόδου της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Το παρόν έδωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επέμεινε στην αναγκαιότητα να βρει η Ευρώπη τρόπους στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας. Και εμείς πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος παρακολούθησε τη σύνοδο.
11: Υπογράμμισε και πάλι ο κύριος Μητσοτάκης την ανάγκη σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να λάβει πρωτοβουλίες στήριξης τόσο των πολιτών όπως επίσης και των επιχειρήσεων. Εντός δημοσιονομικών πλαισίων επανέλαβε τη συγκεκριμένη θέση, την οποία έχει εκφράσει και μέσω της επιστολής που έχει στείλει στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η οποία ήταν εδώ κανονικά σήμερα μαζί με τον Αντώνιο Κώστα και τους άλλους 9 ηγέτες και έλαβαν μέρος στη σύνοδο του σχήματος Μεντενέα. Μεταξύ άλλων, υποσυζήτηση τέθηκε για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει πως ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι εφάμιλος των προσδοκιών της. Εκτός για το θέμα των τιμών, το συνέδεσε με την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, σχετικά με το μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός χαιρέτησε την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγκάλιασε την ελληνική πρόταση για λειτουργία μηχανισμού έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που έχουμε ροές μεταναστών ή παρατηρείται εργαλειοποίησή τους από τους διακινητές.
0: Νέα παρέμβαση της κυβέρνησης είχαμε για να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος στην βιομηχανία. Το πακέτο στήριξης για το ακριβό ρεύμα φτάνει τα 95 εκατομμύρια ευρώ που έρχονται να προστεθούν στα 500 εκατομμύρια που έχουν διατεθεί ήδη. Την ανακοίνωση έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ για τη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων.
12: Σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσμησης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγική, την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και πάμε τώρα στην αρμόδια συντακτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για να μας εξηγήσει ποιοι θα ωφεληθούν από τις νέες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Καλησπέρα, Πινελόπη.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ακόμη δεν είναι σαφές η περίμετρος των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν τελικά στην ενίσχυση αυτή. Όπως είπαμε, κατανότατο θα δοθούν 95 εκατομμύρια ευρώ και τα χρήματα αυτά θα δοθούν ως άμεση επιδότηση με την αξιοποίηση δύο εργαλείων που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση, μάλλον για την παράβαση των κρατικών ενισχύσεων λόγω της κρίσης. Είναι το Clean Industrial Deal State Aid Framework και αντιστοίχως έχει λάβει άλλη μία απόφαση με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, η επιδότηση από τα δύο αυτά εργαλεία εκτιμάται ότι αφορά το 50% του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων για το 50% της ενέργειας που καταναλώνουν. Αυτό σημαίνει δηλαδή στην πραγματικότητα ότι η επιδότηση που θα λάβουν θα είναι 25%, αλλά μέσα σε αυτό το πακέτο θα ενταχθούν τόσο οι μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν λάβει, λαμβάνουν μάλλον σταθερά αντιστάθμιση του κόστους των ρήπων που εκπέμπουν. Πρόκειται για περίπου 50 ενεργοβόρες βιομηχανίες τις οποίες αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις οι οποίες αντιστοιχούν στους κλάδους που αναφέρθηκε, που ανέφερε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή τα χαρτικά, τα πλαστικά, το τσιμέντο και πιθανώς και κάποιους άλλους κλάδους. Αυτές, σύμφωνα με υπολογισμούς των βιομηχανιών, είναι κοντά στις 700. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι και οι 700 αυτές θα χρηματοδοτηθούν, καθώς τα δύο εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλουν ένα μέρος των χρημάτων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις ως επιδότηση να το επενδύσουν εν συνεχεία σε πράσινα έργα, δηλαδή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ή εξοικονόμηση ενέργειας. Οπότε εκεί τίθεται το ερώτημα αν θα προσέλθουν όλες οι επιχειρήσεις, αν όλες οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν αυτά τα χρήματα. Πάντως να πούμε ότι συνολικά η κυβέρνηση έχει διαθέσει για τις βιομηχανίες, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, καθώς έχει αυξηθεί το ποσό το οποίο λαμβάνουν ως αντιστάθμιση 50 ενεργοβόρες, ενώ επίσης από τον Ιούλιο του έτους που τρέχει έχει μειωθεί κατά 50% η χρέωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και αυτό αφορά περίπου 25.000 επιχειρήσεις.
0: Πινελόπη, δώσε μας και μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά των καυσίμων.
13: Θάνω, όλες τις τελευταίες μέρες οι τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές είναι γύρω στα 100 ευρώ. Αυτή την ώρα βλέπω ότι το Brent είναι στα 100 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 88. Αυτό που είναι εξαιρετικά ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι αυξάνεται συνεχώς η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο σήμερα διαπραγματεύεται στην ευρωπαϊκή αγορά στα 76,99, σχεδόν 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις λιανικές τιμές των καυσίμων, η αμόλυβδη παραμένει σταθερά στα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή πανελλαδικά. Ωστόσο, στο ντίζελ έχει αποτυπωθεί ήδη η επιπλέον έκπτωση των 5 λεπτών που ανακοίνωσε η κυβέρνηση τις προηγούμενες ημέρες και έτσι η τιμή του ντίζελ από 2,20 έχει πέσει στα 2,15.
0: Μάλιστα, Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ αφορά το επόμενο θέμα μας. Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των υπόλοιπων συλληφθέντων για 5 κακουργήματα. Ο ίδιος δήλωσε αθώος και έκανε λόγο για σκευωρία. Εν τω μεταξύ, η ζημιά για το δημόσιο υπολογίζεται σε πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Σπυριδούλα Κακλατζή θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς είχε στηθεί η κομπίνα με τις εταιρείες βιτρίνες. Σπυριδούλα, καλησπέρα. Νυχτερινά μαγαζιά, καταστήματα ένδυσης και διαφημιστικές ανάμεσα στις εικονικές εταιρείες.
14: Καλησπέρα. Πράγματι, είχαν πληθώρα καταστημάτων, 29 επιχειρήσεις στο σύνολο, ναι, με την πρώτη να ιδρύεται το Δεκέμβριο του 2013 και όλα αυτά τα χρόνια συνολικά είχαν 29 επιχειρήσεις. Πώς δρούσανε? Χωρίζαν όλο αυτό το δίκτυο σε δύο υποομάδες. Η πρώτη ήταν όταν δημιουργόταν μια επιχείρηση, μια υγιής κερδοφόρα επιχείρηση, όπου τη λειτουργούσαν οι ίδιοι. Και μετά φτιάχνανε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις έτσι ώστε σε αυτές να περνάνε και τις εισφορές στον ΕΦΚΑ από τους εργαζομένους και τους φόρους που δεν πλήρωναν οι ίδιοι. Όταν λοιπόν αυτές οι επιχειρήσεις γεμίζανε με χρέη, βάζανε μπροστά τους αχυρανθρώπους, ανθρώπους δηλαδή που επιπληρωμή και κατ' επάγγελμα, ενώ γνωρίζανε ότι πρόκειται για μια παρανομία, μπαίνανε μπροστά ως διαχειριστές και μετά τις κλείνανε και ξαναδημιουργούσαν καινούργιες. Ήταν ένας κύκλος συνεχώς νέων επιχειρήσεων που κάνανε για να διαφεύγουν από τα χρέη τους, φτάνοντας τα 5,3 εκατομμύρια ζημιά στο δημόσιο, στο σύνολο αυτών των ετών. Οδηγήθηκαν σήμερα στον εισαγγελέα, στην ανακρίτρια, αν δεν κάνω λάθος, συγγνώμη, όπου πήρανε προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Ο ίδιος ο κύριος Καμπούρης στις κάμερες, βγαίνοντας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής σήμερα το πρωί, δήλωσε ότι είναι αθώος, ότι πρόκειται για σκευωρία και θα το αποδείξει. Ο δικηγόρος του, ο κύριος Λίτρας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν πρόκειται για απάτη, αλλά για ένα χρέος προς την εφορία. Ενώ ο δικηγόρος των λογιστών, οι οποίοι παίζουν και κέραιο ρόλο, γιατί οι λογιστές ήταν εκείνοι που στην ουσία μαγειρεύανε τα βιβλία των εταιριών, ο δικηγόρος τους δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από την Ευελπίδων ότι δεν είχαν κάποια σχέση και ότι κάνανε τη δουλειά που τους έλεγε ο εντολέας τους. Όλα αυτά βέβαια έχουν πάρει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Εμείς γνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια δικογραφία στην οποία συμπεριλαμβάνονται πάρα πολλές έκνομες πράξεις. Ο εισαγγελέας μάλιστα τους άσκησε ποινική δίωξη στους 11 συλληφθέντες για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και εμείς ψάχνουμε να δούμε τώρα τι γίνεται και να θυμίσουμε και με την τράπεζα του εξωτερικού, που βλέπουμε ότι υπήρχαν συναλλαγές και προς το κόμμα.
0: Μάλιστα, Σπυριδούλα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ. Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, όπως ακούσατε. Δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια των Ευελπίδων έκανε ο δικηγόρος του Φίλιππου Καμπούρη, ο κύριος Απόστολος Λίδρας.
15: Αυτό που ισχυρίζεται είναι ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται. Μου κάνει τρομερή εντύπωση για το αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη. Είναι μια οφειλή, όπως πάρα πολλοί Έλληνες έχουν.
0: Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία συνεχίζει να ερευνάται από τις αρχές, θα περάσουμε τώρα στην Ευελπίδων, κατέθεσε νωρίτερα η αναισθησιολόγος που εργαζόταν έως το 2023 στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, ενώ ο δικηγόρος του 58χρονου γιατρού κατέθεσε νέο αίτημα για να εξεταστεί ειδικά το δικό του κινητό. Ακούμε για ποιο λόγο κατέθεσε αυτό το αίτημα ο γιατρός στο ρεπορτάζ της Άννας Νικολάου.
16: Έβαλε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, ένα διευκρινιστικό ερώτημα προς την Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών με νέο το αίτημα στον 32ο τακτικό ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Αυτό λοιπόν που ζητεί ο κατηγορούμενος ιατρός μέσω των συνηγόρων του είναι να διαπιστωθεί αν έχει προβεί σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας ή αρχείου κατά τις κρίσιμες ημέρες, όλες τις ημέρες οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη υπόθεση, και αν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή στα εν γέννη δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό του υπάρχει πουθενά η λέξη Μέθη ή Μαζονάκης. Αυτό ήταν το αίτημα που υπέβαλε σήμερα ο 58χρονος μέσω των συνηγόρων του. Ωστόσο, κατέθεσαν και τρεις ακόμα μάρτυρες. Μία αναισθησιολόγος η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου μέχρι και το 2023, η οποία κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία που αφορούν στο διάστημα της συνεργασίας, αλλά και αν στο πλαίσιο της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης και του χειρισμού των μηχανημάτων χρησιμοποιούταν Μέθη. Ενώ κατέθεσαν και δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και σύμφωνα με πληροφορίες την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει η κόρη των δύο προφυλακισμένων ιατρών.
0: Να πάμε τώρα και στο μεγάλο κάδρο, στο κάδρο του κόσμου, να δούμε ορισμένες ακόμη σημαντικές διεθνείς εξελίξεις. Ξεκινώντας από την Γαλλία, όπου τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι, κυρίως μαθητές και φοιτητές, κατέβηκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, από το Παρίσι έως το Στρασβούργο και την Τουλούζη, διαμαρτυρώμενοι για την κατάσταση στην παιδεία και στέλνοντας μήνυμα κατά της κυβέρνησης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη,
6: 13η μέρα, Θάνο.
0: Πώς ένα κίνημα, μαθητικό κίνημα, μεταλλάσσεται σε ένα πολιτικό κίνημα, το οποίο αυτή τη στιγμή προκαλεί όχι ένα νέο πονοκέφαλο στον Λεκορνή, αλλά μια νέα κρίση στο Παρίσι και στη Γαλλία.
6: Ναι. Αυτό το κίνημα, να πούμε ότι υποστηρίζεται από το LFI, τη La France Insoumise, η ανυπότακτη Γαλλία του Jean-Luc Mélenchon. Είναι αυτός ο οποίος πολιτικά, αν θέλεις, στηρίζει αυτό το κίνημα. Το είχαμε συζητήσει και παλιότερα. Είπαμε ότι η κυρία Λεπέν δεν
0: είναι, απέναντι.
6: Είναι απέναντι, γιατί θέλει τάξη και ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση όμως, βλέπουμε, αν θέλεις, την απογοήτευση όλων αυτών των νέων ανθρώπων, οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά σταθερή, με καλή αμοιβή, και να μπορέσουν να χτίσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να προετοιμάσουν το μέλλον τους. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, νομίζω, σε αυτές τις διαδηλώσεις, Στάνο. Τώρα, επισήμως, οι διαδηλωτές καταγγέλνουν ελλείψεις εκπαιδευτικών και υπερπλήρη τμήματα, αλλά και εξαντλητικά ωράρια. Ζητούν περισσότερη χρηματοδότηση από την παιδεία, ενώ σε αρκετές πόλεις δεν έλειψαν οι συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων και νερού με πίεση για τη διάλυση των συγκεντρώσεων. Ωστόσο, η κυβέρνηση του κυρίου Λεκορνή αποφάσισε να αναστείλει τη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και δακρυγόνων στις μαθητικές κινητοποιήσεις, ειδικά μετά τον ακροτηριασμό ενός 15χρονου μαθητή από χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα λύκεια της χώρας, πάνω από 900 από τα 3.700 παρέμειναν κλειστά, 1.800 άνθρωποι αντιμετωπίζουν διώξεις συνελήφθησαν, ενώ στο πλευρό των μαθητών βρέθηκε και ο δήμαρχος του Σαντενή, ο Μπάλι Μπαγκαγιόγκο, επιχειρώντας να τους προστατεύσει στη διάρκεια των συγκρούσεων με την αστυνομία. Ο κύριος Λεκορνή, ο Πρωθυπουργός, έχει υποσχεθεί μέτρα στο τέλος Οκτωβρίου, ενώ αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα, στο οποίο θα αναφερθεί και στις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, Θάνο.
0: Μάλιστα. Μια κρίση η οποία έχει και δημοσιονομικά χαρακτηριστικά και πολιτικά. Ναι. Πάμε στο Κόσοβο τώρα, Δημήτρη.
6: Ναι, όπου απετράπη στο παραπέντε μια νέα πολιτική κρίση και ως εκ τούτου μια προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών. Η τέταρτη θα ήταν μέσα σε δύο χρόνια. Εξελέγει λοιπόν πρόεδρος οικονομολόγος Τζουστίνα Σιρόκα-Πούλια, πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Κόσοβο, μετά από μια δραματική συνεδρία στο Κοινοβουλίο που κράτησε μέχρι αργά τα μεσάνυχτα χθες το βράδυ. Εάν η ψηφοφορία απέβαινε άκαρπη, Θάνο, το Κόσοβο θα οδηγούνταν αυτόματα, όπως σου είπα, στην τέταρτη πρόωρη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, καθώς έλεγε η συνταγματική προθεσμία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση. Και εμείς συνεχίζουμε με ειδήσεις από τον κόσμο και πάμε στην Σιβηρία, όπου μια 28χρονη επιστήμονας, η οποία εργαζόταν σε ρωσικό εργαστήριο που πραγματοποιούσε έρευνα για την Πανόλη, αρρώστησε στο χώρο της εργασίας της και εν τέλει πέθανε στις αρχές του μήνα. Ο θάνατός της έχει προκαλέσει φόβους για πιθανή εξάπλωση της πνευμονικής Πανόλης. Είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Έρη Σφαέλου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έρη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, Θάνο. Ο θάνατος της 28χρονης ερευνήτριας έχει προκαλέσει πράγματι ανησυχία διεθνώς, κυρίως διότι οι πληροφορίες που έρχονται από τη ρωσική πλευρά είναι αντικρουόμενες. Αρχικά, ένας Ρώσος αξιωματούχος ανέφερε στα κοινωνικά δίκτυα ότι η 28χρονη Ντάρια Σιπίλοβα πέθανε από πανόλη. Αργότερα, τροποποίησε την αναρτησή του και έγραψε ότι πιθανώς πέθανε από πανόλη. Και εν συνεχεία, η αρμόδια ρωσική υπηρεσία ανέφερε σε μια δική της ανακοίνωση ότι η ερευνήτρια πέθανε από πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας. Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για μόλυνση από ατύχημα στο εργαστήριο, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες είναι φυσικά ανεπιβεβαίωτες. Να σημειώσουμε ότι πέραν της απορίας του πώς η γυναίκα ασθένησε και πέθανε, το περιστατικό έχει γεννήσει και το ερώτημα του τι ακριβώς ερευνάτε στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Αυτή τη στιγμή σχεδόν 200 άτομα στη Σιβήρια είναι σε καραντίνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζητεί από τη Ρωσία διαφάνεια για το θάνατο της γυναίκας, γιατί αν δεν υπάρχουν έγκυρες πληροφορίες για το τι συμβαίνει, δεν υπάρχει και δυνατότητα για σαφή αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων για τη δημόσια υγεία.
0: Mm-hmm. Και υπάρχει ανησυχία πάντως, όπως ή άλλως.
17: Έχουμε και επίσημο αίτημα προς τη ρωσική κυβέρνηση από τις ΗΠΑ, οι οποίες λένε ότι είναι και σε επικοινωνία με άλλες χώρες για ανταλλαγή πληροφοριών επί του θέματος. Υπάρχει ένας μύθος γύρω από το αν η Πανόλη είναι, να το πούμε, παλιά ασθένεια, δηλαδή νόσος του μεσαίωνα. Πράγματι, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τότε. Ωστόσο, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι η Πανόλη εξακολουθεί να είναι ενδημική στην Αφρική, στην Αμερική, στην Κεντρική Ασία και στη Σιβηρία που είναι στην Βόρεια Ασία.
0: Έρη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και εμείς αλλάζουμε και θέμα και κλίμα. Στα άκρα οδηγείται η σχέση του Νίκου Καρβέλα με την Αναβίση στον απόϊχο της μεγαλειώδους συναυλίας της τραγουδίστριας στο ΆΚΑ. Με την διαφωνία να εστιάζεται τόσο στην καλλιτεχνική όσο και στην εμπορική κατεύθυνση της συναυλίας, αλλά και σε οικονομικά ζητήματα, οι δύο καλλιτέχνες που έχουν συνδέσει τη ζωή και την καριέρα τους για σχεδόν μισό αιώνα, αντάλλαξαν εκατέρωθεν αιχμηρές δημόσιες επιστολές. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
18: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου την καταστροφή.
19: Σε πόλεμο των Ρόουζ έχει εξελιχθεί αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Ανασβήση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον Γύρο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Ανασβήση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
20: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτοδιαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς, γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
19: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, ο Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
21: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλο είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
19: Στη μακροσχελή ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αναφέρει:
22: λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
19: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση, που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι...
23: Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
0: Τώρα η εταιρεία παραγωγής της συναυλίας της Άννας Βύση αναφέρει τα εξής ανακοίνωσή της. Ήδη από τις 23/9/2026 έχει καταβληθεί το ποσό των 250.000 ευρώ ως προκαταβολή και αναμένεται η οριστική εκαθάριση βάσει του set list που έχει ήδη υποβληθεί. Μετά την ολοκλήρωση της εκαθάρισης θα καταβληθεί στον κύριο Νίκο Καρβέλα ως ήθιστε το ποσό που προβλέπεται βάσει της σχετικής σύμβασής του με την εταιρεία. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στον Γάλλο Ανρί Γκαγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας του 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Περισσότερα να ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Σιριοπούλου.
1: Τον Ανρί Γκαγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κένσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χειρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή.
0: Και να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις. Μετά από 21 χρόνια, ο Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής και συγκίνηση προκάλεσε σε όλη την παγκόσμια αθλητική κοινότητα. Πάμε στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ήταν χτες το βράδυ τα ξημερώματα. Όσοι αντέξανε, ήταν το παιχνίδι Αργεντινής κόντρα στον Μπενίν, το αντίπαλο ήταν το λιγότερο. Και μεταξύ του φιλικών να παίζανε Αργεντινή Β, Αργεντινή Α, πάλι νομίζω θα είχε 80.000 στο γήπεδο και εκατομμύρια να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Περισσότερο ενδιαφέρον είχε το πώς αντιμετώπισε ο Μέση αυτό το αντίο του στην εθνική. Συμπαίκτες, συγγενείς. Όσοι ήταν στο γήπεδο και όσοι το είδαν, νομίζω έκλαιγαν χτες το βράδυ, τουλάχιστον όσοι είχαν την υπηκότητα της Αργεντινής και όχι μόνο φίλοι του Μέση. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησε 20 και πλέον χρόνια καριέρας στην εθνική Αργεντινή. Συνεχίζει όμως να παίζει ποδόσφαιρο, όπως επίσης συνεχίζει και το Σύρια, το λέω πολύ γρήγορα, για τον Ρονάλντο και την εθνική Πορτογαλίας. Υπάρχουν εξηγήσεις και από την πλευρά του ποδοσφαιριστή και από την προπονητή και από την Ομοσπονδία. Νομίζω θα δούμε πολύ ψωμάκι από εκεί αν θα συνεχίσει ο Ρονάλντο να παίζει στην εθνική Πορτογαλία.
0: Περιμένοντας το ψωμάκι λοιπόν, το αθλητικό, να σε ευχαριστήσω θερμά, Δημήτρη, για την ενημέρωση. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αφροδίτη Χρυσοχώου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Ερή Σφαέλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
3: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ένας δίτης μπορεί να καθαρίσει ένα κομμάτι βυθού. Χιλιάδες μαζί μπορούμε να αναγεννήσουμε τις θάλασσές μας. Η παράδοση της Καλύμνου και του Κραπάν στην Κροατία συναντά το κοινό μας μέλλον.
1: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου οι ωκεανοί υψώνουν τη φωνή τους. Παρακολουθήστε ζωντανά το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες από το Κραπάν στην Κροατία. Η μάχη για το αύριο ξεκινά από το βυθό.
0: Γίνε μάρτυρας
1: στο www.oceanalliance.conservationmember.group.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Ελπίδα Παπουτζή και θα είμαστε μαζί έως τις 10. Η Μέρη Χρονοπούλου υπήρξε μια επιβλητική και χαρισματική παρουσία που σφράγισε το ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο των δεκαετιών του 1960 και του 1970. Με τη δυναμική της προσωπικότητα και τη χαρακτηριστική της φωνή ξεχώρισε όχι μόνο ως ηθοποιός αλλά και ως ερμηνεύτρια αγαπημένων τραγουδιών. Τραγούδια που συνδέθηκαν με τη μοναδική κινηματογραφική της παρουσία και έμειναν στη συλλογική μνήμη. Στις ταινίες του Γιάννη Δελιανίδη απέδειξε πως μπορούσε να συνδυάσει το δράμα, τη γοητεία, το χιούμορ και το τραγούδι με εξεπέραστη φυσικότητα. Μια γυναίκα με ρόμι, λάμψη και έντονο ταμπεραμέντο που άφησε το δικό της ανεξίτουλο αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό.

Ο δίσκος, νομίζω, του Γιάννη Μιλιώκα κυκλοφόρησε το 1998 από τη Μήνος EMI σε μια χαρακτηριστική στιγμή της πορείας του. Ο δίσκος κινείται σε pop-rock ήχους με το γνώριμο χιούμορ, την καυστικότητα και την ιδιαίτερη ματιά του Μιλιώκα. Στα 12 τραγούδια του συναντάμε ιστορίες και πρόσωπα της καθημερινότητας, άλλοτε με σατυρική και άλλοτε με πιο τρυφερή διάθεση. Ξεχωρίζει η συμμετοχή της Ελένης Δήμου στο τραγούδι «Η αγάπη είναι ένα παιδί».

κορώνα γράμματα πεζόταν. Είδα το χάρο με τα μάτια μου. Βγήκε από δίπλα στα δυο μέτρα.

πάνω στο χαρό. Τρία αμάξια με ένας μπάρο. Όπο καραμπόλα. Σε μια στιγμή τα είδα όλα.

βρισκόμασταν. Γιατροί τη νύχτα με στο χώμα. Μα είχαμε ζώνες και γλιτώσαμε. Με μελανιές σ' όλο το σώμα. Τάκωσε κόσμος, ποτηλιάρισμα. Εξπρές, τροχέα και φορεία. Στον ουρανό ένα ελικόπτερο. Πετυχημένη συναυλία.

Η πικραμένη μου γενιά κυκλοφόρησε το 1981 από την Κολούμπια με τον Λάκη Χαλκιά να ερμηνεύει 10 ποίηματα του Γιάννη Ρίτσου μελοποιημένα από τον νεαρό τότε Μάριο Τόκα. Ένα έργο που συνδυάζει το έντεχνο λαϊκό τραγούδι με στοιχεία της δημοτικής μουσικής μέσα από την ενορχιστρωτική δουλειά του Χρήστου Χαλκιά και του συνθέτη. Ξεχωρίζουν η πικραμένη μου γενιά, ο χαμός του Λεβέντη και ο λαός όπου ο ίδιος ο Ρίτσος απαγγέλει. Παρότι κυκλοφόρησε σε μια περίοδο που το πολιτικό τραγούδι άρχιζε να υποχωρεί, ο δίσκος αποτυπώνει με δύναμη τον διαχρονικό λόγο του ποιητή και τον λαό, την εργασία και την κοινωνική αδικία.

Το Βέλος κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2004 και ήταν ο πρώτος ολοκληρωμένος προσωπικός δίσκος της Γιώτας Ανέγκα μετά από 9 χρόνια παρουσίας στη δισκογραφία. Περιλαμβάνει 10 λαϊκά τραγούδια σε μουσική και στίχους του Βαγγέλη Κορακάκη με την ενορχιστρωτική φροντίδα του ίδιου και του Παναγιώτη Καλατζόπουλου. Ιδιαίτερη θέση έχει το Θρύλος Ιωνίας, ένα τραγούδι βαθιά συνδεδεμένο με τη Σμύρνη και τις ρίζες του Βαγγέλη Κορακάκη, ένας δίσκος που σηματοδότησε την ουσιαστική είσοδο της Γιώτας Νέγκα στη δισκογραφία. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Η Άντζελα Ζήλια υπήρξε μια ξεχωριστή παρουσία του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού με παράλληλη σημαντική πορεία στον κινηματογράφο. Με μουσικές σπουδές στη σχολή Ζουανέα ξεχώρισε σε ελληνικά και διεθνή φεστιβάλ κερδίζοντας συνολικά 5 βραβεία. Κορυφαία στιγμή της καριέρας της ήταν η νίκη της στο 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σοπό το 1966. Στον κινηματογράφο πρωτοεμφανίστηκε το 1959 και αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από τις δραματικές ταινίες της, πολλές από τις οποίες είχε συμπροταγωνιστεί τον Νίκο Ξανθόπουλο.

0: Ώρα Ελλάδος 21, UTC 18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Η πολύμορφη συλλογή Βαρλάμη για το Άγιον Όρος μαζί με πορτρέτα μοναχών της Αγιορείτικης Φωτοθήκης παρουσιάζονται στη Βουλγαρία στο Εθνικό Παλάτι Πολιτισμού της Σόφιας. Τα εγγένεια της έκθεσης στις 17 Οκτωβρίου από την αυτού θεοτάτη Παναγιώτητα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Η καρδιά της Σόφιας χτυπάει στους ρυθμούς του Αγίου Όρους. Οργάνωση Πειραματικό Εργαστήρι Βεργίνας, Αγιορείτικη Φωτοθήκη και Μητρόπολη Σόφιας.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Κολοσσός της εποχής του swing, ο Joe Jones συνεργάστηκε ξανά με το παλιό αφεντικό του Walter Page όταν σχημάτισαν το ντουέτο basso drums που με τον κιθαρίστα Freddie Green πυροδότησαν τους ρυθμούς της θρυλικής πρώτης έκδοσης της ορχήστρας του Count Basie. Γνωστός για τον ανάλαφρο χορευτικό ρυθμό του που προέρχονταν από τα πιατίνια και όχι από την γκρανκάσα, ο Jones μπορεί να θεωρηθεί ως παππούς της σύγχρονης jazz. Μετά τον Basie είχε λιγότερες ευκαιρίες να επιδείξει το ταλέντο του, μέχρι που η αναβίωση της κλασικής jazz του έδωσε την ευκαιρία να συνεργαστεί με μουσικούς του βεληνικούς του.

Ο Πάνος Γαβαλάς γεννήθηκε το 1926 στο Παγκράτη και έζησε από κοντά τις δυσκολίες της μεταπολεμικής Ελλάδας, δουλεύοντας παράλληλα σε διάφορα επαγγέλματα και παίζοντας τα βράδια σε λαϊκά πάλκα. Μπήκε στη δισκογραφία αρχικά ως μπουζουξής και στη συνέχεια ως τραγουδιστής, συνεργαζόμενος με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Απόστολος Καλδάρας και ο Τάσος Κουλούρης. Ο Γαβαλάς υπήρξε παράλληλα πρωτοπόρος επιχειρηματικά, δημιουργώντας την Βεντέτα και αργότερα τη Σονάτα, στηρίζοντας νέους δημιουργούς και αναδεικνύοντας σημαντικά ονόματα του λαϊκού τραγουδιού. Ο Πάνος Γαβαλάς, που έφυγε από τη ζωή το 1988, άφησε πίσω του μια σπουδαία και ανεξίτηλη παρακαταθήκη.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ένας από τους πιο αγαπημένους τραγουδιστές και τραγουδοποιούς, έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Από το «Μόνο στα όνειρα» και το «Κρυφό φιλί» μέχρι «Τα χέρια ψηλά» και το «Πιο πολύ», οι επιτυχίες του έχουν συνοδεύσει γενιές ακροατών. Με σημαντική πορεία ως ερμηνευτής και συνθέτης, έχει γνωρίσει μεγάλες πωλήσεις, sold out συναυλίες και πολλές διακρίσεις. Η μουσική του κινείται από την pop μέχρι τις πιο τρυφερές και ερωτικές μελωδίες, πάντα με τη χαρακτηριστική του ερμηνεία. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of

Ο Γιάννης Κούτρας από νωρίς ακολούθησε τον δρόμο της μουσικής. Το 1978 έκανε τα πρώτα του σημαντικά βήματα στο τραγούδι. Η φωνή του συνδέθηκε με ξεχωριστές στιγμές του ελληνικού έντεχνου τραγουδιού, ιδιαίτερα μέσα από τον Σταυρό του Νότου του Θάνο Μικρούτσικου. Στη διαδρομή του συνεργάστηκε με σπουδαίους δημιουργούς και ερμηνευτές, όπως ο Μίμης Πλέσας, ο Γιάννης Σπανός και η Μαρία Φαραντούρη. Ένας αυθεντικός ερμηνευτής με χαρακτηριστική φωνή και ξεχωριστή παρουσία, ο Γιάννης Κούτρας συνεχίζει να έχει τη δική του θέση στο ελληνικό τραγούδι.

φέγγει κόκκινο φανάρι. Γιωμάτι φύκια και ροδάνθη αμφίβια μοίρα.

είδες. Βαμμένη να σε φέγγει φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε.

αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα,

0: ως να μου γίνεις μοίρα, θάνατος και πέτρα.
1: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή και απόψε, μαζί με τον Γιώργο Κωστόπουλο που έχει την επιμέλεια του ήχου, θα πάμε πίσω στα δύσκολα χρόνια του πολέμου και της κατοχής. Θα φωτίσουμε γεγονότα και ανθρώπινες ιστορίες, θα μιλήσουμε για τον πόλεμο, την κατοχή, την αντίσταση, αλλά κυρίως θα συναντήσουμε τους ανθρώπους που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις πιο σκληρές δοκιμασίες. Γιατί, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν άνθρωποι που η ιστορία τους κράτησε στις μεγάλες τις σελίδες, υπάρχουν όμως και εκείνοι που έμειναν για χρόνια στη σκιά, μέσα σε οικογενειακά αρχεία, σε μαρτυρίες, σε κυτρινισμένα χαρτιά και σε επιστολές. Τεκμήρια που κατάφεραν να νικήσουν τον χρόνο και όταν βρέθηκαν στα κατάλληλα χέρια, πέρασαν και αυτοί οι άνθρωποι στην ιστορία. Ένας από αυτούς είναι και ο Λευτέρης Κιωσές. Κοντά μας, φίλες και φίλοι, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή μας, έχουμε τον κύριο Κώστα Αγγελή, συγγραφέα του βιβλίου «Λευτέρης Κιωσές, Χαίρε Ελλάδα, Μητέρα Ηρώων και Σαριανή, 5 Ιουνίου 1942», από τις εκδόσεις Historical Quest. Κύριε Αγγελή, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα ξεκινήσω με μια προσωπική ερώτηση. Πώς αποφασίσατε να γράψετε για τον Λευτέρη Κιωσέ? Θα σταθώ σε κάτι που αναφέρεται στο βιβλίο σας ως προς τις επιστολές που βρέθηκαν στα χέρια σας. Θα μεμφόμουν όμως για πάντα τον εαυτό μου αν αυτό το ακριβό κοιμήλιο παρέμενε στα συρτάρια της λύθης. Και θα σας ρωτήσω, πώς έφτασε στα χέρια σας αυτό το ακριβό και πολύτιμο κοιμήλιο?
1: Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα πράγματα γνώριζα για τον Λευτέρη Κιωσέ. Μικρές επαιτειακές αναφορές στους πανηγυρικούς της 28ης Οκτωβρίου, λίγες λέξεις σε αποσπασματικά άρθρα, έγχαρδου και ηλεκτρονικού τύπου των περασμένων δεκαετιών. Ένα μοναδικό αφιέρωμα σε μια τοπική εφημερίδα του Χαλανδρίου, τη Φλιαρία, και μια πλατεία στο Πολύδροσο με το όνομά του αποτέλεσαν τη βάση, το κίνητρο της ερευνάς μου για την ανάδειξη του άγνωστου αυτού ήρωα του Χαλανδρίου.
0: Αυτές οι επιστολές πώς έφτασαν στα χέρια σας?
1: Οι επιστολές αυτές, η αλήθεια είναι ότι αναζητώντας την ιστορία του Λευτέρη Κιωσέ δεν έβρισκα στοιχεία. Οι άνθρωποι του Πολυδρόσου με οδήγησαν σε μια γυναίκα, την Νανίνα Σακάη. Η Νανίνα Σακάη είναι μια κυρία η οποία έζησε τα τελευταία χρόνια μαζί με την οικογένεια, γνώριζε την οικογένεια Κιωσέ. Και η Νανία Σακάη είναι μια κυρία η οποία έζησε τα τελευταία χρόνια μαζί με την οικογένεια, γνώριζε την οικογένεια Κιωσέ

0: τι σας έκανε εντύπωση και πότε είπατε ότι πρέπει η ιστορία του Λευτέρη και ο Σένα γίνει γνωστή.
1: Ήταν η αμεσότητα, η γραφή σε εναιστώτα χρόνο, η εναλλαγή των συναισθημάτων του Λευτέρη, η καθημερινότητα ενός 21χρονου παιδιού που ξαφνικά βρέθηκε παγιδευμένος, θα έλεγα, σε μια ιστορία που ποτέ δεν πίστευε ότι θα τον φέρει σε αυτή την κατάσταση. Με αυτά τα δεδομένα και με την παρακίνηση της κυρίας Ακά, φυσικά δεν θα μπορούσα να αγνοήσω ένα τόσο δυναμικό χρονικό της φυλάκησης.
0: Mm-hmm. Δύσκολη έρευνα.
1: Πραγματικά. Με μεγάλες δυσκολίες. Η πρώτη, θα έλεγα, ήταν η έλλειψη πρωτογενών μαρτυριών. Η δεύτερη είναι η απόσταση του χρόνου. Και αν θα ήθελα να βάλω κάτι ακόμα μέσα σε αυτή τη μεγάλη δυσκολία, είναι η κατεδάφιση των χώρων που εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Οι φυλακές Αβέροφ δεν υπάρχουν πια, οι φυλακές Βουλιαγμένης δεν υπάρχουν πια. Και φυσικά είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανασυνθέσεις τέτοιες τραγικές στιγμές μέσα σε χώρους που μόνο να φανταστείς πώς μπορεί να ήταν τότε.
0: Κάνοντας έρευνα, υπήρξε κάτι που ανακαλύψατε και ουσιαστικά άλλαξε πολλά πράγματα από αυτά που πιστεύατε?
1: Μπορώ να σας πω, γνώση προσέφερε αυτή η έρευνα, γνώση για τις συνθήκες κράτησης, γνώση για αυτόν τον περίφημο γερμανικό πολιτισμό και ανθρωπισμό, σε εισαγωγικά. Γιατί λέμε πόλεμος, λέμε κατοχή, λέμε φυλακές, αλλά υπάρχουν και όρια. Και αυτά τα όρια οι κατακτητές και τα υπερεύσαν και τα καταπάτησαν. Mm-hmm. Αν όμως κάτι ανατρέπει κάποια δεδομένα που είχαμε ως σήμερα και έχει σχέση με την έρευνα, είναι ότι η εκτέλεση του Λευτέρη και των 7 ήταν η πρώτη που γίνεται στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, καθώς στο σκοπευτήριο και στο βιβλίο της Ιωάννας Τσάτζου, εκτελεστή της επικατοχής, αναφέρεται ότι υπάρχει άλλη μια εκτέλεση στις 26 Μαΐου, η οποία όμως πραγματοποιείται στις φυλακές Αβέροφ και την οποία την περιγράφει στιγμή προς στιγμή ο Λευτέρης μες στο ημερολογιό του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι διαψεύδεται η πληροφορία ότι η εκτέλεση των 8 του Λευτέρη και των υπόλοιπων 7 δεν ήταν η πρώτη.
0: Πάμε τώρα να τον γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε τον Λευτέρη Κιωσέ πριν από τον πόλεμο. Σε ποιο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον μεγάλωσε, πώς ήταν η ζωή του, τι γνωρίζουμε για τον χαρακτήρα και την καθημερινότητά του?
1: Κοιτάξτε, από τις λίγες πληροφορίες που αντλήθηκαν έναν αιώνα και πλέον μετά, γνωρίζουμε ότι ο πατέρας του ήταν ο Ρήγας Κιωσές, παντρεύτηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1910 με την πυριώτησα Μαρία Γεωργαντοπούλου, από που έκτισαν 3 παιδιά, το Λευτέρη το 1921, τη Ζωή το 1924 και τη Βιβή το 1927. Παιδιά που μεγάλωσαν σε ένα καλό περιβάλλον για τα δεδομένα της εποχής. Ένα πρόβλημα της μητέρας έφερε την οικογένεια να παραθερίζει τους καλοκαιρινούς μήνες του 1931 σε μια στρατιωτική σκηνή στα Πρανή της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, mm-hmm. μαζί με πολλούς άλλους από διάφορες γειτονιές του Λεκανοπεδίου που ωφελούνταν από το εξαιρετικά καλό κλίμα της περιοχής. Ήταν και οι όμορφες μέρες αυτές, ήταν και ο λόγος που η οικογένεια αποφάσισε να μετακομίσει κάποια στιγμή στο Πολύδροσο, στο δικό του σπίτι, όπου προσαρμόζεται και ο Λευτέρης και τα κορίτσια σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον μέσα στο πράσινο, όπου ήταν η νέα πραγματικότητά τους, νοσταλγώντας βέβαια τα πυρεώτικά τους χρόνια, ξεκινώντας μια νέα ζωή ουσιαστικά. Θεωρώ ότι είναι μια μεσοαστική οικογένεια με την ευρύτερη έννοια της εποχής του Μεσοπολέμου, όπου τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα καλό περιβάλλον, δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα οικονομικά. Ο Λευτέρης, μετά το δημοτικό στον Πειραιά, συνεχίζει τη φοιτησή του στο 3ο Γυμνάσιο Αρένων Αθηνών, το οποίο βρισκόταν στην οδό Λυκιανού, στο κέντρο της Αθήνας, και ήταν και το σχολείο στο οποίο πήγαιναν τα γυμνασιόπαιδα του Χαλανδρίου. Εκεί γνωρίζεται με αρκετά παιδιά από το Χαλάνδρι εκείνης της εποχής και είναι και οι πρώτες του παρέες. Αν θέλουμε να συμπληρώσουμε κάτι ακόμα, είναι ότι υποχρεωτικά, όπως όλα τα παιδιά εκείνης της ηλικίας, δραστηριοποιήθηκε στην ΕΟΝ, τη μεταξική νεολαία, γιατί ήταν υποχρεωτικό οι μαθητές να συμμετέχουν, όπου εκεί, παρά τις υπερβολές και τις παράτες αυτής της μεταξικής οργάνωσης εκείνα τα χρόνια, η οργάνωση αυτή του εμφύσισε ένα ισχυρό αίσθημα φιλοπατρίας. Mm-hmm. Και αυτό ήταν ένα στοιχείο το οποίο το κράτησε ο Λευτέρης, από ό,τι φαίνεται και στην πορεία.
0: Mm-hmm. Πότε λοιπόν έρχεται η αντίσταση και οι ελεύθεροι σκλάβοι?
1: Ήταν μόλις 19 χρονών όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην Αθήνα. Με ό,τι σημαίνει αυτό για ένα νέο που ξαφνικά βλέπει την καθημερινότητα να αλλάζει. Με περιορισμούς και απαγορεύσεις. Λίγο λοιπόν η έλλειψη ελευθερίας, λίγο η φίλη του, λίγο η αγάπη του για την πατρίδα τον οδήγησαν στην ίδρυση ουσιαστικά μιας πρώιμης αντιστασιακής οργάνωσης.
0: Τι στοιχεία έχουμε για αυτή την οργάνωση, για τους ελεύθερους σκλάβους?
1: Ένα από τα τελευταία επιζώντα μέλη της οργάνωσης, τον Τάσο Δανίλη, το 1999, μια συνέντευξη που έδωσε στην τοπική εφημερίδα Φλιαρία, όπου εκεί μας αναφέρει ότι ιδρύθηκε μόλις ένα μήνα μετά την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα. Την αποτελούσαν 12 περίπου νέοι. Ήταν μια ομάδα, μια παρέα που αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί και να βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο τον αγώνα. Όπως λέει, ξεκίνησαν σαν μια

0: θεατρική ομάδα τον καιρό του Ελληνοαλβανικού πολέμου. Και έτσι γεννήθηκε μία ανάγκη αντίδρασης όταν είδαν τους Γερμανούς πια να μπαίνουν στην πόλη τους. Από τη μια μέρα στην άλλη μεταβληθήκαμε σε αντιστασιακή ομάδα. Την ονομάσαμε Ελεύθεροι Σκλάβοι, βγάλαμε και μια εφημερίδα, τη Φωνή των Σκλάβων, και ασχοληθήκαμε το να γράφουμε στους τοίχους, να τυπώνουμε και να μοιράζουμε προκηρύξεις.
1: Αυτή η ομάδα είχε και ιδεολογικό χαρακτήρα, είχε ιδεολογικά χαρακτηριστικά.
0: Μιλάμε για μια πρώιμη αντιστασιακή οργάνωση, χρησιμοποιώντας την σπουδαία Οντέτ Βαρών, η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τις πρώιμες οργανώσεις, η οποία χωρίς να γνωρίζει την οργάνωση των ελεύθερων σκλάβων, την περιγράφει σαν να τη γνωρίζει. Μιλάει λοιπόν για παρέες της γειτονιάς ή του σχολείου ή του πανεπιστημίου, βασισμένες σε κοινές πολιτικές επιλογές με την ευρεία έννοια, όπου συσπηρώνονται και συντονίζουν τη δράση τους. Λίγο-λίγο αναφέρονται και τα πρώτα σχήματα, οι πρώτες οργανώσεις. Μία από αυτές είναι οι ελεύθεροι σκλάβοι. Αν μπορούν να ονομαστούν οργανώσεις, οι μικρές συσπηρώσεις νέων με μεγάλη οργή και θολά οράματα. Θέλω να σταθούμε σε αυτό. Μεγάλη οργή και θολά οράματα που αναζητούσαν τρόπους να αντιταχθούν στην ασφιχτική πραγματικότητα. Και λίγο παρακάτω γράφει ότι το αντιστασιακό κίνημα των νέων στη γέννησή του χαρακτηρίζεται από μια ποικιλία ως προς τις πολιτικές τους επιλογές και καταγωγές. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πολιτικο-ιδεολογικό από την κεντροδεξιά ως το φιλελεύθερο κέντρο και την αριστερά. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό ακριβώς συνέβαινε και στην ομάδα των παιδιών αυτών. Ήταν όλα τα κομματάκια. Έτσι το περιγράφει ο Τάσος Δανίλης στην τελευταία τους αυτή συνέντευξη. Και αυτό είναι, δεν υπήρχε κάποιο υπόβαθρο ιδεολογικό.
1: Μαθητές και φοιτητές, αυτά τα παιδιά είχαν καταλάβει πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό που έκαναν? Δηλαδή είχαν πλήρη συνέστηση των συνεπειών που θα μπορούσε να έχει η σύλληψή τους?
0: Δεν είχαν καμία συνέστηση των συνεπειών. Θεωρούσαν ότι κάνουν κάτι, απλώς κάποια αντίδραση. Άλλωστε η δράση τους δεν είχε το αντίκτυπο που πιθανόν θα προκαλούσε την οργή των Γερμανών. Είχαν κάποιες μικρές δραστηριότητες, δηλαδή γράφαν στους στίχους, λένε από ό,τι γράφει και ο Τάσος Δανίλη, πήγαιναν στην εκκλησία, πήρνανε κερί, το ανακατεύαν με μήνυο, φτιάχνανε για να μην τους δώσουν στόχο ότι παίρνουν μπογιά από κάποιο χρωματοπολείο της εποχής ή τέλος πάντων κάποιο κατάστημα. Και έτσι φτιάχνανε με κάτι ψεύτικα κραγιόνια και γράφανε στους στίχους. Μάλιστα, επειδή ο Δανίλη και ο Μοσχόπουλος ήταν γερμανομαθείς, γράφαν και γερμανικά συνθήματα, προκαλούσαν με την οργή των Γερμανών, αλλά το θεωρούσαν κάτι άνευ σπουδαίας σημασίας.
1: Άρα πρόσεχαν. Πώς έπεσαν λοιπόν στα χέρια των Γερμανών?
0: Τώρα, το πώς έπεσαν στο χέρι των Γερμανών στην εξέλιξη της οργάνωσης αυτής και βλέποντας ότι θέλουν να κάνουν το βήμα παραπάνω, βρήκαν μέσω κάποιου ανθρώπου με το όνομα Θεοδωράτος, για τον οποίο δεν κατάφερα να βρω κάποιες πληροφορίες, αλλά αυτός του σύστησε έναν Ιουγκοσλάβο πιλότο, τον Ράτκο Γιοβάνοβιτς, ο οποίος ήταν στη φουρνιά των πιλότων οι οποίοι φύγαν από την Ιουγκοσλαβία λίγο πριν την επίθεση των Γερμανών. Την ώρα που οι Γερμανοί κατέστρεφαν τα αεροδρόμια στο Βελιγράδι, κάποιοι πιλότοι κατάφεραν και σηκώσαν τα αεροπλάνα και φύγανε και ήταν στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς ήταν ο Ράτκο Γιοβάνοβιτς, ο οποίος τους υποσχέθηκε ότι θα τους βοηθήσει με χρήμα, θα τους βοηθήσει με γνωριμίες, θα τους προμηθεύσει και υλικό για να μεγαλώσει αυτή η αντιστασιακή ομάδα. Όταν συνελήφθη ο Γιοβάνοβιτς, μετά από κάποιες ανακρίσεις, έσπασε, έδωσε ονόματα και ένας-ένας συλλαμβανόταν. Σε ό,τι αφορά τώρα το Γιοβάνοβιτς, αυτός κατάφερε κάποια στιγμή να δραπετεύσει, βρέθηκε στη Μέση Ανατολή, πολέμησε και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Σερβικού Υπουργείου Άμυνας, το αεροπλάνο του κατέπεσε μετά από αερομαχία στο Σουέζ.
1: Άρα ουσιαστικά δεν έκαναν κάποιο λάθος, κάποιος δεν άντεξε τα βασανιστήρια.
0: Ακριβώς. Και δεν ήταν Έλληνας, ήταν κάποιος ο οποίος μπήκε σαν περιφερειακός στην οργάνωση, δεν είχε κάποια άμεση εμπλοκή με τα παιδιά.
1: Και να πάμε. 24 Φεβρουαρίου 1942, η Γκεστάπο συλλαμβάνει τον Λευτέρη Κιωσέ στο σπίτι του. Και μάλιστα στο σπίτι του ο Λευτέρης έχει και τον πολύγραφο και μια κατασκευή για να ακούνε τις ειδήσεις των συμμάχων.
0: Στην έρευνα, ναι, βρήκαν τον πολύγραφο, τον κατηγόρησαν για κάποια καλώδια που βρήκαν, για τα οποία έχει μιλήσει για αυτά ο Λευτέρης. Ήταν κάποια καλώδια που τα είχε πάρει από την θεία του κάτω στη Γλυφάδα πριν τον πόλεμο, με σκοπό να κάνει κάποιες κατασκευές δικές του, του άρεσε άλλωστε. Ένα παλιό όπλο, το οποίο ήταν δηλωμένο, ένα όπλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και αυτό τον ασύρματο, κατά κάποιο τρόπο, ένας ερασιτεχνός ασύρματος ήταν, με τον οποίο προσπαθούσε να ακούσει ειδήσεις από το BBC ή όπου αλλού, και μετά αυτές τις ειδήσεις, παρότι δεν το χρησιμοποίησε πια, ήταν ειδήσεις οι οποίες περνούσαν στην εφημερίδα του των ελεύθερων σκλάβων.
1: Αυτό όμως ήταν αρκετό για να οδηγηθεί στη φυλακή.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον Κιωσέ συλλαμβάνεται και ο Μοσχόπουλος. Τα υπόλοιπα μέλη τι απέγιναν?
0: Ο τρίτος της παρέας, ο Δανιήλ, κατάφερε να διαφύγει. Ο Τάσος κατάφερε και είδε τους Γερμανούς να πλησιάζουν στο σπίτι του. Τότε του χαλάνε τα σπίτια, ήταν πολύ μεγάλα τα οικόπεδα. Ήταν ξημερώματα, έτυχε από μια σύμπτωση, έτυχε να είναι ξύπνιος εκείνη την ώρα. Πήδηξε από το πίσω παράθυρο, το έβαλε στα πόδια, κατάλαβε ότι έρχονται για αυτόν. Οι Γερμανοί συνέλαβαν τον πατέρα του και τον αδελφό του, τον Γιάννη. Για τους υπόλοιπους τώρα, για τον Γιώργο Γκολέμη, υπάρχει η μαρτυρία από τον Δανίλη και μόνο, όχι από τον Λευτέρη και από τον Μοσχόπουλο, που συνελήφθη εκείνες τις μέρες. Μετά όμως αναφέρουν, ο Δανίλη τουλάχιστον αναφέρει, πως ο Γκολέμη ήταν φηματικός και τον έφεραν στα τελευταία του και τον άφησαν να ξεψυχήσει στο σπίτι του. Δεν έμεινε πολύ στη φυλακή. Τον Ανιφαντάκη είναι μια ξεχωριστή ιστορία, θα τα πούμε λίγο αργότερα.
1: Είναι ο Αποστόλης.
0: Είναι ο γνωστός Αποστόλης. Για τους υπόλοιπους όμως κανείς δεν μίλησε, κανείς δεν τους ονομάτισε, ενώ και η απόσταση του χρόνου και πιθανότητα η προσωπική τους επιλογή κατάφερε να τους εξαφανίσει από το αντιστασιακό κάδρο των πρώτων χρόνων της κατοχής. Δεν έχουμε πληροφορία για τους υπόλοιπους από κανέναν. Τώρα βέβαια υπάρχει μια άλλη αναφορά, ότι η οργάνωση βασιζόταν σε αυτούς τους τρεις. Τα άλλα παιδιά μάλλον λειτουργούσαν πιο περιφερειακά ή τέλος πάντων δεν είχαν τόσο στενή επαφή, γιατί δεν φαίνεται πουθενά να αναζητούνται ούτε ο Ανιφαντάκης ούτε κάποιος άλλος από την οργάνωση, παρά μόνο οι τρεις.
1: Έτσι, Νίκος Μοσχόπουλος και Λευτέρης Κιωσές οδηγούνται στη φυλακή, και θέλω να σταθούμε και στο εξής, ότι αυτά τα δύο παιδιά δεν ξεκινούν από την ίδια ιδεολογική αφετηρία.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Ο Μοσχόπουλος δεν έχει καμία σχέση με τον Λευτέρη. Ο Μοσχόπουλος είναι κομμουνιστής, το δηλώνει, εφθαρσός. Έχει γεννηθεί στην Κεφαλονιά, έχει μεταναστεύσει σε μικρή ηλικία στην Αμερική όπου ζει ο πατέρας του. Επιστρέφει στην Αθήνα, επιστρέφει στην Ελλάδα, επιστρέφει στην Κεφαλονιά, από την Κεφαλονιά στην Αθήνα, και στην Αθήνα, αφού τελειώνει το σχολείο, δουλεύει για ένα διάστημα και το 1941 εμφανίζεται φοιτητής στην ΑΣΟΕ. Στην ΑΣΟΕ λοιπόν δραστηριοποιείται, είναι στην ίδια εποχή που είναι και ο Μανώλης Γλέζος εκεί. Φαίνεται ότι συμμετέχει σε δράσεις αντιγερμανικές, αντιστασιακές προφανώς, ναι, και παραμονές της 28ης Οκτωβρίου του 1941 που γίνεται μια μεγάλη εκδήλωση στην ΑΣΟΕ. Αυτό σημαίνει ότι ο Μοσχόπουλος γνώριζε, ότι ο Μοσχόπουλος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μπει πιο ενεργά στον χώρο της αντίστασης. Δεν θα έλεγα ότι παρέσυρε το Λευτέρη. Νομίζω ότι ξεκίνησαν από μια κοινή βάση. Απλώς ο Μοσχόπουλος ίσως ήταν πιο καλά τοποθετημένος και πιο ενημερωμένος.
1: Η Γκεστάπο κάνει έφοδο στο σπίτι της οικογένειας Κιωσέ. Ο Λευτέρης συλλαμβάνεται και από εκείνη τη στιγμή αρχίζει ουσιαστικά η τελευταία και πιο δραματική περίοδος της ζωής του. Πού τον οδηγούν και τι ακολουθεί?
0: Από το ημερολόγιο του Λευτέρη μαθαίνουμε ότι στις 24 Φεβρουαρίου μπαίνουν στο σπίτι του ξημερώματα, σταματάνε έξω από το σπίτι του, τον συλλαμβάνουν. Στη συνέχεια πηγαίνουν στο σπίτι του Μοσχόπουλου, συλλαμβάνουν και τον Μοσχόπουλο. Στη συνέχεια πηγαίνουν στο σπίτι του Δανίλ, δεν βρίσκουν τον Τάσο τον Δανίλ, παίρνουν μαζί τους τον πατέρα και τον αδελφό και οδηγούνται στην Αθήνα. Στην Αθήνα πηγαίνουν στην Οδό Πατησίων, που είναι το γραφείο του Νίκου. Ο Νίκος ασχολιόταν με τη διαφήμιση εκείνη της εποχής, φτιάχνοντας ρεκλάμες, πιάναν τα χέρια του. Σημερινή φρασιολογία θα λέγαμε ότι ήταν ένας γραφίστας της εποχής. Mm-hmm. Και στη συνέχεια οδηγούνται στη Μέρλιν για ανάκριση. Εκεί λοιπόν δεν μας δίνει πολλές πληροφορίες ο Λευτέρης. Περιγράφει μόνο ότι από εκεί μετά την ανάκριση οδηγούνται κατευθείαν στις φυλακές Αβέροφ. Αυτά στις 24 Φεβρουαρίου. Έτσι κλείνονται στο κελί 76 με τον Νίκο για μερικές μέρες και στις 10 Μαρτίου στην απομόνωση. Ο Λευτέρης το 73 και ο Νίκος το 72, διπλάνα κελιά.
1: Και έτσι ξεκινά να γράφει τις επιστολές.
0: Οι επιστολές είναι καθημερινές από τις 15 Απριλίου μέχρι τις 3 Ιουνίου.
1: Κύριε Αγγελή, να περάσουμε τώρα σε αυτό το πολύτιμο κειμήλιο, στις επιστολές του Λευτέρη μέσα από τη φυλακή. Και θέλω να σταθούμε ότι στην αρχή συναντάμε ένα νέο άνθρωπο με τις καθημερινές του ανάγκες. Ζητά φαγητό, ρούχα, γλυκά, σεντόνια, κουβέρτες. Κάποιες φορές μάλιστα με την επιμονή ενός παιδιού μαθημένου στη φροντίδα της οικογένειάς του.
0: Ο Λευτέρης είναι ένα παιδί. Ένα παιδί που ποτέ δεν έχει φύγει από το σπίτι του, ποτέ δεν είναι σε μόνος του. Η ασφάλεια της πατρικής στέγης, το περιβάλλον που μεγαλώνει μέσα σε μια μεσοαστική οικογένεια, όπως προανέφερα για τα σημερινά δεδομένα, έχουν διαμορφώσει κατά ένα μεγάλο μέρος την προσωπικότητα και τις συνήθειές του. Τούτων δοθέντων, η ξαφνική αλλαγή, η βία, η προσαρμογή σε ένα εχθρικό περιβάλλον απομόνωσης προκαλεί τη σύγχυση αρχικά και όλα αυτά εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της φυλάκησής του, είναι προφανές.
1: Να σκεφτούμε ότι και η οικογένεια με δελτίο προμηθεύονταν κάποια τρόφιμα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή και η οικογένεια δεν είχε τη δυνατότητα.
0: Μα και να είχε τη δυνατότητα, δεν είχε δυνατότητα να του στείλει πολλά πράγματα. Ήταν δύσκολη η αποστολή των δεμάτων, ήταν κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Ο Λευτέρης συνέχεια ζητάει και καλά κάνει και ζητάει, γιατί δεν μπορεί να ζήσει. Πεινάει. Το φαγητό είναι ελάχιστο. Το να μετράς ελιές και τις οποίες να τις ξεχωρίζεις για να μπορείς να φας λίγη ώρα αργότερα για να μην είναι το στομάχι σου τελείως νηστικό, ή να ζητάς κάτι για τις ψήρες οι οποίες ήταν καθημερινός του εφιάλτης, τις οποίες να τις μετράει, πόσες σκότωσε το πρωί, πόσες σκότωσε το απόγευμα, πώς κατάφερε να ζητάει ένα ράτζο για να μπορέσει να βάλει ένα στρώμα πάνω, ή τέλος πάντων ζητάει πράγματα καθημερινά. Και φτάνει στο σημείο να ζητάει μέχρι και βιβλία. Πώς θα γεμίσει το χρόνο του. Ζητάει βιβλία ακόμα και όταν σας θέλουν οι γονείς του. Κάποια βιβλία δεν του κάνουν και τα γυρίζει πίσω. Έχει φτιάξει ένα διαφορετικό κόσμο στο μυαλό του μέσα στον χώρο της φυλακής εκ των πραγμάτων. Ζητάει βιβλία, ας πούμε, για τα μαθηματικά και του στέλνουν για την ψυχολογία ή του στέλνουν θρησκευτικά βιβλία τα οποία δεν τα χρειάζεται ή τέλος πάντων δεν τα θέλει. Ζητάει περιοδικά. Σε κάποιο σημείο, ας πούμε, φτάνουν στα χέρια του περιοδικά, τα οποία είναι τα περιοδικά που κυκλοφορούν εκείνη την εποχή. Είναι κάποια γερμανικά και ιταλικά περιοδικά καθοδήγησης με τους αντίστοιχους τίτλους, τα οποία είναι μεταφρασμένα σε ελληνικά, αλλά είναι και τα μόνα τα οποία κυκλοφορούν. Ωστόσο, ακόμα και αυτά τα ζητάει και τα οποία καταφέρνει και τα ανταλλάσσει με κάποιους συγκρατούμενους σε άλλα κελιά, σε κάποια στιγμή που βρίσκονται μαζί, για να μπορέσουν να έχουν μια ενημέρωση τι γίνεται στον έξω κόσμο.
1: Εγώ διαβάζοντας τις επιστολές, κατάλαβα ότι ο Λευτέρης ξέρει ότι αυτή η περιπέτεια θα τελειώσει, θα επιστρέψει στο σπίτι και κάνει σχέδια για το μέλλον. Που θα σπουδάσω, θα σας φροντίσω, δεν θα σας λείψει τίποτα. Δηλαδή αισθάνεται άσχημα για αυτή την περιπέτεια που έχει βάλει την οικογένειά του.
0: Ναι, αισθάνεται άσχημα και τους υπόσχεται συνέχεια ότι μόλις βγω θα σας το ανταποδώσω, κάντε ό,τι μπορείτε για να βγω από εδώ, και νιώθει όλο αυτό το βάρος ότι υπάρχει και άλλους τέσσερις ανθρώπους πάνω του. Γιατί και αυτοί δεν είναι εύκολο τώρα. Έχουν έναν άνθρωπο στη φυλακή, δεν μπορούν να τον δουν. Υπάρχουν δύο επισκεπτήρια από ό,τι περιγράφεται μέσα στα οποία έχει καταφέρει και τους έχει δει, τα οποία τα περιμένει πολλές μέρες πιο πριν, περιμένει τη μέρα που θα τους δει. Όλο αυτό δημιουργεί μια συναισθηματική φόρτιση. Από την άλλη, βέβαια, είναι σίγουρος ότι όταν βγει θα μπορέσει όλο αυτό να τους το ανταποδώσει και να το ξεχάσουν και να μείνει μια κακή ανάμνηση.
1: Σε ένα από αυτά τα επισκεπτήρια που λέτε, του πήγαν και ένα μπουκέτο με λουλούδια και του έδωσε μια πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Και μου κάνει εντύπωση ότι έδωσε και σε ένα συγκρατούμενο που δεν είχε συγγενείς και πρόσφερε και σε έναν Γερμανό, ο οποίος φυσικά και δεν το πήρε. Ένα απλό μπουκέτο λουλούδια και του έδωσε τόσο μεγάλη χαρά.
0: Αυτό είναι ο Λευτέρης. Είναι ένα παιδί 21 ετών, με καλοσύνη, ευαισθησία, που νιώθει την αδικία και προσπερνά την κακία. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο. 21 ετών. Ένα παιδί που δεν έχει προλάβει να ζήσει τίποτα.
1: Και να σκεφτούμε ότι σιγά σιγά έρχεται και η άνοιξη. Και αυτή την άνοιξη περνάει μέσα στο κελί της φυλακής.
0: Ναι. Τα λουλούδια φέρνουν την άνοιξη και το καταλαβαίνει. Κάποια στιγμή βλέπει τον ήλιο από το κελί του. Μπορούμε να προσανατολιστούμε ότι πρέπει να είναι προς τα τουρκοβούνια που βλέπει το κελί του και βλέπει το φως της μέρας και αισθάνεται μια εφορία εκείνο το πρωινό. Αλλά είναι αυτό, είναι μέσα σε τέσσερις τοίχους.
1: Και μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι υπάρχει και ο Αποστόλης. Είπαμε και στην αρχή ότι θα πούμε δύο λόγια για τον Αποστόλη. Του πηγαίνει καθημερινά φαγητό και θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο Αποστόλης, ποια είναι η σχέση του με τον Λευτέρη και την οικογένειά του και πόσο δύσκολο και σημαντικό είναι αυτό που κάνει, να ξεκινάει από το Χαλάνδρι κάθε μέρα για να πάει φαγητό στον φίλο του τον Λευτέρη.
0: Ο Αποστόλης ήταν, φαίνεται, ένας φίλος των παιδιών. Χαλανδρέος, έμενε πολύ κοντά στο σπίτι του Λευτέρη, οπότε γνωρίζονταν και οι οικογένειες. Για τον Αποστόλη, οι πληροφορίες που αντλήθηκαν από την κόρη του, δεν μίλουσε πολύ για εκείνα τα χρόνια. Αυτό που είχε πει στη μητέρα της, δηλαδή στη γυναίκα του, ήταν ότι όταν συλλάβαν τα παιδιά, μαζευτήκαν οι υπόλοιποι, φοβισμένοι, γιατί δεν ξέρανε, είχαν μεν μία μικρή συμμετοχή, αλλά δεν είχαν την ενεργή συμμετοχή που είχαν οι τρεις, έτσι. Και αποφασίσαν να ρίξουν κλήρο ποιος θα πηγαίνει να βοηθήσει ή να πάει τρόφιμα στα παιδιά. Όλοι φύγαν. Δεν θέλησαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ο Αποστόλης προσφέρθηκε μόνος του. Πήγε στην οικογένεια, συμφώνησε με τους γονείς, εξασφάλισαν μία άδεια, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αυτό δεν είναι άγνωστο το πώς. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η ιστορία του Αποστόλη να μπαινοβγαίνει στη φυλακή, φαίνοντας εκ μέρους της οικογένειας, με το ποδήλατο να πηγαίνει τρόφιμα, να πηγαίνει τα δέματα στο Λευτέρι, να παίρνει τα ρούχα του Λευτέρι που ήταν για κάποια για πλήσιμο, κάποια σεντόνια, να πηγαίνει κάποια μηνύματα, όσα μπορούσε να βγουν, κάποιες φορές να μην φτάνουν ποτέ. Ωστόσο, ο Αποστόλης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ κοντά στην οικογένεια. Έφερνε τα νέα του Λευτέρι και μετέφερε τα νέα της οικογένειας στο Λευτέρι.
1: Και το αναγνωρίζω, Λευτέρης. Δηλαδή, σε επιστολές το λέει στους γονείς του.
0: Φυσικά.
1: Πόσο πρέπει να τον ευχαριστήσουμε τον Αποστόλη.
0: Φυσικά, και είναι κατά υποχρεωμένος. Το λέει και το τονίζει.
1: Κύριε Αγγέλη, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με τα δύσκολα, το στρατοδικείο, την καταδίκη και τις τελευταίες ώρες του Λευτέρη πριν από την εκτέλεση.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος, κοντά μας ο κύριος Κώστας Αγγελής, συγγραφέας του βιβλίου Λευτέρης και Οσές, Χαίρε Ελλάδα, Μητέρα Ηρώων και Σαριανή, 5 Ιουνίου 1942. Και θα περάσουμε τώρα, κύριε Αγγελή, Τετάρτη 27 Μαΐου 1942. Ο Λευτέρης γράφει: «Να επιτέλους, ξημέρωσε και η κρισιμότερη ημέρα της ζωής. Άραγε, πώς θα γυρίσουμε, θλιμμένοι και με το φόβο του θανάτου ή χαρούμενοι με την ελπίδα της ζωής. Διώξαμε σχεδόν αυτές τις σκέψεις από το μυαλό μας και ευδιάθετοι και γελαστοί ανεβήκαμε στο σκεπαστό μεγάλο φορτηγό που περίμενε. Θα ήταν κοντά 6 ώρα. Ο κόσμος κυκλοφορούσε βιαστικός και ξένιαστος πηγαίνοντας στις δουλειές του. Πώς μας φαινόντουσαν όλα ωραία, καθώς μάλιστα πλαισιώνονταν από την πρασινάδα της ανοίξεως. Γιατί εφόσον υπάρχει τόση ομορφιά στη φύση, να γεννά αυτή τόσο κακό στους ανθρώπους που αλληλοσπαράσσονται μεταξύ τους κάθε τόσο», γράφει ο νεαρός Λευτέρης Κιωσές. Πόσες αλήθειες κρύβουν αυτά τα λόγια, κύριε Αγγελή, αυτού του νέου παιδιού?
1: Πάρα πολύ. Είναι αλήθεια. Είναι όλο αυτό πολύ δύσκολο. Είναι η ώρα που περιμένουν όλες αυτές τις μέρες μέσα στη φυλακή, περιμένουν αυτό το δικαστήριο, περιμένουν μια δίκη η οποία δεν ξέρουν και αυτή ακόμα που θα τους οδηγήσει.
0: Έχουν πάει συγγενείς του ή οι φίλοι του?
1: Οι φίλοι του προφανώς δεν θα μπορούσαν να πάνε.
0: Ο πατέρας,
1: ο Αποστόλης εκεί είναι, πάντα είναι εκεί ο Αποστόλης. Ο πατέρας του είναι με τον Γιώργο τον Γκρεμπάρδη, ένα φίλο και γείτονα στο Πολύδροσο. Οι αδερφές του είναι εκεί, τις οποίες καταφέρνει και τις βλέπει από μακριά. Και βέβαια οι δικηγόροι. Δικηγόρος του δίκου του και ο δικηγόρος του Νίκου του Μοσχόπουλου, καθώς και η Ρόζα, η αδερφή του Νίκου, και ο ξάδερφος, ο Κόκος, ή Νίκος Φωσκαρίνης, ήταν οι άνθρωποι που ήταν δίπλα στο Μοσχόπουλο.
0: Ξέρετε, κυρία Αγγελή, διαβάζοντας το βιβλίο, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα, πόσο διαφορετικά θα είχε γραφτεί η ιστορία για τον Λευτέρη και για τον Νίκο, για αυτούς τους δύο φοιτητές, αν αυτό το στρατοδικείο είχε γίνει ένα μήνα μετά.
1: Ναι, είναι αυτό το μεγάλο αν. Αν το στρατοδικείο είχε γίνει ένα μήνα μετά, ο Λευτέρης και ο Νίκος θα εκτούσαν μια ποινή 5 χρόνων για οποία τους επιβλήθη και σήμερα θα μιλούσαμε ίσως εσείς με κάποιον απόγονο του Λευτέρη ή τέλος πάντων με κάποιον απόγονο του Μοσχόπουλου.
0: Επειδή όμως στην ιστορία δεν υπάρχει αν, να σταθούμε σε μια συγκλονιστική λεπτομέρεια. Όταν ρώτησαν λοιπόν τον δικηγόρο τους αν υπάρχει περίπτωση να καταδικαστούν σε θάνατο, εκείνος τους απάντησε: «Σώπαυρε αδελφέ, από έλκος του δωδεκαδακτύλου μπορεί να πεθάνετε, αλλά όχι και από αυτό». Τελικά η εξέλιξη ήταν τελείως διαφορετική.
1: Ναι, είχε δίκιο ο δικηγόρος. Όταν έγινε η δίκη και βγήκε η απόφαση, τα δύο παιδιά είχαν να εκτίσουν μια ποινή 5 ετών συρκτής και πουθενά σε εκείνο τον ορίζοντα δεν υπήρχε υποψία εκτέλεσης. Όλα άλλαξαν 4 μέρες. Όταν και κατηγοριοποιήθηκαν ως όμοιροι από τη δεξαμενή των οποίων θα υλοποιούνταν τα εκάστοτε αντίπεινα πλέον.
0: Και ο Λευτέρης φεύγει από το στρατοδικείο και με αυτή τη χαρά και με αυτή τη παιδικότητα που τη βλέπουμε και συχνά και σε επιστολές του: «Να μου φυλάτε τα αμπέλια, λέω στον Γιώργο, και θα έρθω γρήγορα για να κλέψουμε σταφύλια. Να έρθεις να μας κάνεις καντάδα, λέω στον Αποστόλη. Πόσο επιθυμώ να τελείωνε τώρα σε λίγους μήνες ο πόλεμος. Να πρόφτενα τα σταφύλια ελεύθερος». Και πάμε 29 Μαΐου 1942. Ο Λευτέρης γράφει, κάνει όνειρα για τη ζωή του. Πιστεύει ότι αυτά τα 5 χρόνια μπορεί, ακόμα και αν δεν έρθουν γρήγορα, πιστεύει ότι μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος γρήγορα και να είναι το Σεπτέμβριο, δηλαδή το φθινόπωρο, ελεύθερος.
1: Ναι, είναι η ευσεβής πόθη ενός ανθρώπου ο οποίος βλέπει ότι η ζωή του έχει αλλάξει. Πιστεύουν ότι θα μπορούσαν τα 5 χρόνια να γίνουν 2,5 σε κάποιες άλλες φυλακές. Και κάνει τα όνειρά του. Και βέβαια ευελπιστεί προφανώς ότι αν τελειώσει ο πόλεμος θα είναι πολύ πιο σύντομα ελεύθερος.
0: Το ίδιο όμως πιστεύει και ο Νίκος. Δηλαδή φωνάζουν μέσα στη φυλακή: «Ζήτω η ζωή. Θα φάμε στα φύλλα το Σεπτέμβριο». Δηλαδή υπάρχει αυτή η αισιοδοξία.
1: Ναι.
0: Ακόμα και μετά 5 χρόνια.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η αισιοδοξία γιατί προφανώς έχουν κάποια μηνύματα μέσα στη φυλακή ότι κάτι δεν πάει καλά. Ίσως ευσεβής πόθη. Όχι κάτι
0: ίσως και είναι ηλικία. Είναι
1: ίσως
0: νέα παιδιά.
1: Ηλικία, ναι. Θέλουν κάπου να πιαστούν, μια ελπίδα.
0: Να περάσουμε σε μια δύσκολη μέρα. 3 Ιουνίου 1942, λίγο πριν από τη μεταγωγή του από τις φυλακές Αβέροβ στις φυλακές της Οδού Βουλιαγμένης. Αυτό είναι κάτι το οποίο το θέλουν. Θέλουν να πάνε σε αυτές τις φυλακές, γιατί τελικά αυτές οι φυλακές είναι οι μοιραίες φυλακές για αυτά τα δύο παιδιά.
1: θέλουν να πάνε, πιστεύουν ότι θα είναι καλύτερο το κλίμα. Βέβαια δεν προλάβουν ποτέ να τις γνωρίσουν, διότι πήγαν τρεις, τέσσερις, αναχώρησαν. Μια διανυκτέρευση είχαν ουσιαστικά στις φυλακές. Θέλουν να πάνε, θέλουν να αλλάξουν το περιβάλλον των φυλακών Αβέροφ. Νομίζουν ότι θα είναι καλύτερες συνθήκες, ίσως πιθανόν καλύτερο το φαγητό, και ευελπιστούν ότι θα φύγουν και θα είναι ένα μεταβατικό στάδιο πηγαίνοντας σε κάποιες άλλες φυλακές, πιθανόν της Έγινας ή κάπου αλλού, όπου θα μπορέσουν να έχουν μια καλύτερη ζωή στο πλαίσιο της φυλακής.
0: Κύριε Αγγελία, αναφέρετε στο βιβλίο σας ότι από τη στιγμή που πέρασαν την πύλη των φυλακών, ονομάστηκαν εν αγνία τους όμηροι. Εγώ θα σας έλεγα και όχι μόνο, μελοθάνατοι ήταν ουσιαστικά. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί άλλαξαν όλα ξαφνικά και από την αισιοδοξία και την ελπίδα πήγαμε στο θάνατο?
1: Δεν άλλαξαν ξαφνικά, γιατί από τους πρώτους μήνες της γερμανικής κατοχής υπήρχε οδηγία του Βίλχεμ Καϊτέλ από τις 16 Σεπτεμβρίου του 1941 για την καταπολέμηση του αντιστασιακού κινήματος στα κυριευμένα εδάφη, όπου προέτασε την άμεση επέμβαση με αυστηρά μέτρα ώστε να συντρίβεται έγκαιρα κάθε πράξη, κάθε πυρήνας αντίστασης. Συνέπεια όλο αυτό το διατάγων είναι και ο χαρακτηρισμός ως ομήρων σημαντικού αριθμού ήδη κρατουμένων Ελλήνων. Αυτό λοιπόν δεν είχε ενεργοποιηθεί μέχρι τότε, όμως στις 27 Μαΐου, στην 1η Ιουνίου και στις 3 Ιουνίου, όπως συμπληρώνει, γράφει αργότερα ο πληρεξούσιος του Ράιχ στην Αθήνα, έλαβαν χώρα εν Αθήνες πράξη σαμποτάζ. Η τελευταία απόπειρα κατέστρεψε σιδηροδρομική γραμμή στρατιωτικής σημασίας. Κατόπιν αυτής, εστρατιωτικές αρχές των δυνάμεων κατοχής προέβησαν στην λήψη των δια των στρατιωτικών νόμων προβλεπομένων μέτρων αντιπίνων. Αυτά τα μέτρα ήταν εκτέλεση.
0: Άρα ομοιρία και αντίπεινα, και κάποιοι αθώοι καλούνται να πληρώσουν για τις πράξεις άλλων.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό έπαθαν και αυτά τα παιδιά.
1: Ναι. Και βλέπετε ότι τρεις πράξεις συγκεκριμένες, οι οποίες δεν έχουν θύματα.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Είναι κάποιες εκρήξεις και κάποια δολιοφορά στη σιδηροδρομική γραμμή. Αυτό λοιπόν αποφέρει εκτέλεση.
0: 8. Όχι μόνο για δύο. Ακριβώς. Να πούμε ότι μαζί με τα δύο παιδιά είναι και άλλοι έξι.
1: Άλλοι έξι πατριώτες.
0: Τι γνωρίζουμε για αυτούς?
1: Εδώ υπάρχει ιστορία του προδομένου καϊκιού 1η Απριλίου του 1942. Ένα καϊκι ξεκινάει από το Φάληρο για να φύγει για τη Μέση Ανατολή. Ξεκινάει το πρώτο καϊκι και ακολουθεί ένα δεύτερο. Στο πρώτο καϊκι λοιπόν, με προδοσία, συλλαμβάνεται λίγα μέτρα από την Ακτή, στις Φλέβες, μια βραχονισίδα που είναι κοντά στο Φάληρο. Συλλαμβάνονται και τα μέλη του πληρώματος, βέβαια, και όσοι επέβαιναν στο καϊκι, μεταξύ των οποίων ήταν 8 αξιωματικοί και 8 πολίτες. Και κατόπιν συλλαμβάνεται και το δεύτερο, το οποίο δεύτερο καϊκι δεν είχε καμία σχέση, ούτε είχε προδοθεί ούτε τίποτα. Απλώς έτυχε να φύγει λίγο αργότερα και να πέσει πάνω στο πρώτο που τη σύλληψε. Αποτέλεσμα, όλοι αυτοί να βρεθούν στις φυλακές Αβέροφ. Ένα μήνα περίπου κρατήθηκαν στις φυλακές Αβέροφ και μετά μετέβησαν στις φυλακές Βουλιαγμένης, παραπηγμάτων και αυτοί όλοι. Αυτοί λίγο σε άθλιες συνθήκες κράτησης, δηλαδή όλοι μαζί σε ένα κελί, με ό,τι σημαίνει αυτό, τρεις άνθρωποι προσπαθούν να κοιμηθούν σε ένα στρώμα, με άθλιες συνθήκες διαβίωσης, διατροφής, υγιεινής. Από αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους οι Γερμανοί προέκριναν 6 για να κληρώσουν τα αντίπεινα. Έχει αξία να αναφερθούν αυτοί οι 6, γιατί πρόκειται για τον επισμηναγό Μιχάλη Ακύλα, για τους υποπλοιάρχους του λιμενικού τον Γιώργο Κοτούλα και τον Ηλία Καζάκο, τον καπετάνιο του καϊκιού τον Παναγιώτη Θημαρά, τον ναύτη τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο και τον καπετάνιο του δεύτερου καϊκιού τον Δημήτρη Διαγκουδάκη. Αυτοί οι 6 άνθρωποι λοιπόν ήταν αυτοί που μαζί με τα δύο παιδιά ονομάστηκαν εκείνο το βράδυ όμηροι.
0: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός προσπάθησε να αποτρέψει την εκτέλεσή τους.
1: Ο Αρχιεπίσκοπος το έμαθε εκείνο το πρωί. Ο διάκονος του πήγε ένα σημείωμα ότι πρόκειται να γίνουν εκτελέσεις. Τελείωσε πολύ γρήγορα τη λειτουργία και μετέβησε στο Γερμανό διοικητή, όπου του ζήτησε. Τα αναφέρει ο Βενέζης στο βιβλίο του για τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό με κάθε λεπτομέρεια, όπου ο Αρχιεπίσκοπος κατακόκκινος με το αίμα να του έχει ανέβει στο κεφάλι, λέγοντας τους ότι δεν μπορεί να πληρώνουν αθώοι για πράξεις που δεν έκαναν, γιατί αποδεδειγμένα δεν έκαναν αυτές τις πράξεις. Οι Γερμανοί ήταν ανένδοτοι. Ο Δαμασκηνός σήκωσε το πρόσωπό του και τους είπε: «Το αίμα αυτόν εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Η φράση αυτού του επισκόπου συγκλώνησε τους δύο Γερμανούς και αυτοί παρέμειναν ακίνητοι στο μέσο της αίθουσας και συγκλονισμένοι και τόσο τον Αρχιεπίσκοπο. Όμως αυτό δεν τους τάραξε καθόλου. Η διαταγή ήταν διαταγή και η εκτέλεση θα πραγματοποιείται.
0: Βλέπουμε ότι στις τελευταίες τις ώρες υπάρχουν και ιερείς που βρέθηκαν μαζί τους στη φυλακή. Λίγο πριν από την εκτέλεση ήταν προφανώς μια τακτική που την ακολουθούσαν. Τι στοιχεία έχουμε πάρει από τις μαρτυρίες τους?
1: Λοιπόν, για την ιστορία αναφέρουμε τα ονόματα. Ήταν τέσσερις ιερείς. Είναι ο πατέρας Αντώνιος Αντωνόπουλος από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Παγκρατίου, ο πατέρας Σπυρίδωνας Γιαννάτος από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων και δύο ακόμη της Αρχιεπισκοπής, τον Εμμανουήλ Αϊβαλιώτη, για τον οποίο έχουμε ελάχιστα στοιχεία, και τον πατέρα Ιωάννη Γιανακόπουλο, που και γι' αυτόν υπάρχει μια πληροφορία ότι δεν καταγράφεται σαν Ιωάννη, είναι λάθος το όνομά του, όπως σε πολλές άλλες μαρτυρίες εκείνης εποχής τα ονόματα υπάρχει μια έτσι παραθωρά των ονομάτων. Είναι ο πατήρ Ιωήλ Γιαννακόπουλος από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στα Πευκάκια στην Αθήνα. Αυτοί λοιπόν οι τέσσερις άνθρωποι ανέλαβαν το θλιβερό καθήκον της παρηγορίας, της εξιμολόγησης, της τελευταίας τέλος πάντων ευχής στους μελοθάνατους. Είχαν όλο αυτό το βάρος να εξομολογήσουν αυτούς τους ανθρώπους, να δώσουν την τελευταία τους ευχή.
0: Ο Λευτέρης και ο Νίκος.
1: Τα παιδιά προφανώς βρίσκονται πλέον στη φυλακή παραπηγμάτων, οπότε τι να σκεφτούμε, την έκπληξη, την απογοήτευση, την αδικία, την κακή του τύχη. Αυτά θα σκεφτούνται. Κάτι άλλο δεν μπορούν να σκεφτούνται εκείνες τις στιγμές.
0: Κύριε Αγγελή, να πάμε στο τελευταίο πρωινό, στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Ξημερώνει λοιπόν η ημέρα της εκτέλεσης, 5 Ιουνίου 1942.
1: Πριν φτάσουμε στο τελευταίο πρωινό, υπάρχει η μετάβαση από τις φυλακές των παραπηγμάτων της Βουλιαγμένης, τις φυλακές Αβέροφ. Εκεί συναντιόνται με τους ιερείς και μετά ακολουθεί η πορεία ξημερώματα προς την Κεσαριανή. Οι πληροφορίες που αντλούμε είναι ότι στις φυλακές Αβέροφ οι άνθρωποι αυτοί απομονώνονται όσο μπορούν με τους ιερείς τους. Έχουμε μια καλή περιγραφή αντίστοιχη από τον Βενέζη πάλι στον Μπλόξε, όπου περιγράφει μια αντίστοιχη εκτέλεση 8 ανθρώπων, όπου πιθανότατα είναι βασισμένη πάνω στην εκτέλεση των 8 δικών μας εδώ πέρα ηρώων. Όπου εκεί δίνεται μια περιγραφή του πώς αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις τελευταίες στιγμές. Βασιζόμενοι σε αυτή και στις εκθέσεις των ιερέων, βλέπουμε ότι ο καθένας προσπαθεί να γράψει ένα σημείωμα, ένα γράμμα να αφήσει, και ο καθένας έχει τη στιγμή να βρεθεί λίγο με τον εαυτό του, να μιλήσει με τον εαυτό του, να μιλήσει με έναν ιερέα, να πει τις τελευταίες λέξεις, τις τελευταίες τους ευχές. Εκεί έχουμε και τα πρώτα γράμματα, τα οποία είναι στη διάθεσή μας, είναι και από τους αξιωματικούς και από τα δύο παιδιά μαζί που γράφουν ένα κοινό σημείωμα.
0: Και όπως λέτε και εσείς στο βιβλίο σας, λέξεις με χειροπέδες.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή είναι μια τραγική στιγμή, γιατί οδηγούνται στις φυλακές αναδύο με τις χειροπέδες. Και έτσι μένουν. Και καταλαβαίνετε ότι τα γράμματά τους γράφει ο ένας και μετά γράφει ο άλλος. Δηλαδή, όταν ο ένας γράφει, ο άλλος παρασύρει και το χέρι του διπλανού για να γράψει. Κάπως έτσι γράψαν μαζί το κοινό γράμμα που υπογράφουν ο Νίκος και ο Λευτέρης.
0: Και θέλω να σταθούμε σε αυτήν την επιστολή. Γράφει λοιπόν ο Νίκος: «Το δικό μας αίμα είναι μια σταγόνα στον ωκεανό αίματος που πλημμυρίζει τόσο άσκοπα τη γη. Θέλουμε να είναι το τελευταίο που χύνεται. Το πιστεύουμε. Γι' αυτό πεθαίνουμε ήσυχοι. Γεια σας». Απόλυτα συνειδητοποιημένη, κύριε Αγγελή.
1: Έτσι, δύσκολα είναι τα λόγια να περιγράψουν το μεγάλο της ψυχής, το θάρρος αυτών των παιδιών, την αγάπη για την πατρίδα. Τι να πούμε, υπερβαίνουν τα ανθρώπινα εκείνη τη στιγμή και στοϊκά αντιμετωπίζουν με μια έτσι απόκοσμη αναμονή το τέλος τους. Είναι συγκλονιστικές στιγμές.
0: Και ο Λευτέρης, όπως κάποια στιγμή καταφέρει να γράψει.
1: Αυτό γίνεται στην Κεσαριανή πια. Έχουν φύγει από τις φυλακές Αβέροφ.
0: Πάμε λοιπόν, κύριε Αγγελή, σε αυτή την τελευταία επιστολή, σε αυτό το τελευταίο γράμμα.
1: Αυτό είναι και το πιο συγκλονιστικό. Είναι το γράμμα που απευθύνεται στη μητέρα του. Είναι το γράμμα που το ενεχείρισε στον ιερέα, τον πατέρα Αντώνιο, και εκείνος το κατέθεσε στην Αρχιεπισκοπή και από την Αρχιεπισκοπή έφτασε στα χέρια της οικογένειας, όπου γράφει: «Αγαπημένη μου μητερούλα, πατερούλη και αδελφούλες, σήμερα 5/6/42 θα εκτελεστούμε. Πεθαίνουμε σαν άνδρες για την πατρίδα. Δεν υποφέρω καθόλου και έτσι δεν θέλω να υποφέρετε και εσείς και να μην με κλάψετε. Κάμετε υπομονή. Σας εύχομαι να ευτυχίσετε και να μην λυπόσαστε. Τι να γίνει. Οι λύπες και οι χαρές είναι για τους ανθρώπους. Χαιρετίσματα από όλη μου την καρδιά σε όλους. Είμαστε αντάξει των προγόνων μας και της Ελλάδος. Δεν τρέμω καθόλου, αλλά γράφω όρθιος. Αναπνέω για τελευταία φορά το μυρωμένο πρωινό ελληνικό αέρα. Μεταλάβαμε. Ραντιστήκαμε με μια κολόνια που είχε κάποιος. Χαίρε Ελλάδα, μητέρα ηρώων. Χαίρετε αγαπημένοι μου. Έχετε γεια. Να κρατηθείτε όλοι στο ύψος σας. Γεια σας αδελφούλες μου, γεια σου πατερούλη.
0: Κύριε Αγγελή, εδώ βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό Λευτέρη.
1: Ναι.
0: Από το Λευτέρη που διαβάζαμε τα γράμματα μέσα από τη φυλακή, σαν να ενηλικιώθηκε αυτό το παιδί μέσα σε λίγες ώρες, σαν να ανδρώθηκε απότομα. Αυτό το παιδί δηλαδή που ζητούσε καραμέλες και γλυκά στο κελί της απομόνωσης, που γκρίνιαζε για το φαγητό και για τις ψήρες, ξαφνικά αυτό το παιδί γίνεται ένας όρημος άνδρας που γνωρίζει ότι σε λίγη ώρα θα σταθεί απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα και είναι και αποφασισμένος γι' αυτό. Και εδώ θέλω να σας ρωτήσω, πόσος δρόμος τελικά χωρίζει το παιδί που γνωρίσαμε από την πρώτη επιστολή από τον Λευτέρη Κιωσέ που συναντάμε τώρα, λίγο πριν από την εκτέλεσή του?
1: Η απάντηση είναι μες στην ερώτηση. Το παιδί με τις καραμέλες και τα γλυκά γίνεται ένας όριμος άνδρας. Και γίνεται ένας όριμος άνδρας γιατί από τη μία μέρα στην άλλη βλέπει η ζωή του να αλλάζει, βλέπει η ζωή του να πηγαίνει πλέον αλλού. Δεν υπάρχουν λόγια.
0: Τι στοιχεία έχετε συλλέξει από τις τελευταίες ώρες, από τα τελευταία λεπτά?
1: Ευτυχώς υπάρχει καταγραφή του Γεωργίου Ρούσου που μας δίνει αρκετά στοιχεία, βασισμένος βέβαια στις εκθέσεις των ιερέων και η έκθεση του ιερέα του πατρός Αντωνίου Αντωνόπουλου, γιατί άλλες έχουν χαθεί, υπάρχουν κάπου καταχωνιασμένες, πάντως δεν είναι προσβάσιμες. Έτσι λοιπόν τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι φτάνουν στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής μαζί με ένα καμιόνι, κατεβαίνουν, τους υποδέχονται 36 οι Γερμανοί. Μιλάμε για 18χρονα, 20χρονα παιδιά οι Γερμανοί, δεν ήταν κάποιοι να έχουν και μεγάλη εμπειρία σε τέτοια πράγματα. Και από το διπλανό καμιόνι κατεβαίνουν 8 φέρετρα. Αυτοί οι άνθρωποι κατεβαίνοντας βλέπουν το που θα πάνε σε λίγη ώρα. Στη συνέχεια οδηγούνται σε ένα μικρό καμαράκι μαζί με τους ιερείς. Εκεί κάποιοι γράφουν, ένας από αυτούς ήταν ο Λευτέρης. Και μετά με βία ξεκινάει ο χρόνος της εκτέλεσης. Χωρίζονται σε 3, 3 και 2. Η πρώτη τριάδα που βγαίνει έξω είναι του Λευτέρη, του Νίκου και του Αναγνωστόπουλου, του Ναύτη. Είναι οι πρώτοι τρεις που εκτελούνται. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό είναι ότι ο Κοτούλας ήταν αυτός που το έδωσε κουράγιο σε όλους. Το ίδιο και ο Ακύλας. Αυτοί οι άνθρωποι στάθηκαν στο ύψος τους και τους ναυτικούς που λύγησαν προς στιγμήν. Τα παιδιά δεν λύγησαν, δεν φαίνεται να λύγησαν ποτέ. Τους δώσανε κουράγιο και αυτοί ξεκίνησαν να ψάλουν τον εθνικό ύμνο. Και βγαίνοντας με τον εθνικό ύμνο και με την απορία των Γερμανών που βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους να μην κλαίνε, αλλά να ψάλουν τον εθνικό ύμνο, φτάνουμε στην πρώτη τριάδα. Ακολουθούν οι αξιωματικοί, όπου εκεί τους ακολουθεί ένας ιερέας, γιατί από το καμαράκι μέχρι να φτάσουν στον τόπο της εκτέλεσης υπάρχει ένας διάδρομος, ο οποίος αυτός ο διάδρομος υπάρχει και σήμερα, δηλαδή μια επίσκεψη στο σκοπευτήριο φαίνεται καθαρά τον τρόπο της εκτέλεσης, όπου φτάνει μέχρι την άκρη ο ιερέας, ο Σπυρίδωνος Γιαννάτος, και ο οποίος περιγράφει την ώρα της εκτέλεσης, όπου και εκεί με τα κεφάλια ψηλά και οι αξιωματικοί πέφτουν. Και ακολουθούν και οι ναυτικοί. Και έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη οχτάδα. Στη συνέχεια τους μεταφέρουν γρήγορα, τους τοποθετούν οι Γερμανοί σε φέρετρα. Δεν είναι η ιστορία των αντίστοιχων 200 όπου οι μεν βάζαν τους δε στα φέρετρα. Μάλλον εκεί δεν είχαν φέρετρα, τους κουβαλούσαν στα φορτηγά. Εδώ είχαν την ανθρωπιά τουλάχιστον να τους βάλουν σε ένα ξύλινο κουτί και τους πήγανε όλους σε ένα κοινό τάφο στο τρίτο νεκροταφείο στην Νίκαια.
0: Οι οικογένειές τους πότε το μαθαίνουν?
1: Οι οικογένειες το πληροφορούνται με διαφορετικό τρόπο. Από αυτά που ξέρουμε, τουλάχιστον σαν καταγραφή, η Ρόζα, η αδερφή του Μοσχόπουλου, ναι, το έμαθε το ίδιο πρωί, γιατί πήγε στις φυλακές βουλιαγμένης για να δώσει το δέμα στον αδερφό της και για επίσκεψη. Ναι, και μαθαίνει ότι ο Νίκος εκτελέστηκε. Και σοκάρεται βέβαια η κοπέλα, δεν ήταν νέα κοπέλα, ήταν τότε. Σπουδάζει ιατρική, σκεφτείτε, στην Αθήνα. Οι υπόλοιποι το μάθαν μέσω της Αρχιεπισκοπής.
0: Η οικογένεια του Λευτέρη.
1: Η οικογένεια του Λευτέρη το έμαθε από την Αρχιεπισκοπή. Ειδοποιήθηκε από το σημείωμα αυτό, το οποίο κρατήθηκε βέβαια ως ιστορικό κειμήλιο. Και μάλιστα το σημείωμα αυτό, μαζί με δύο ακόμα Ελλήνων, του Σύρμπα και του Λικουρίνου, δύο εκτελεσμένων, ο Σύρμπας 22 χρόνων, ο Λικουρίνος 14, γίνανε αντικείμενο μελέτης από έναν εκδοτικό οίκο στην Ιταλία, μαζί με σημειώματα πολλών εκτελεσμένων. Και επιλέχθηκαν αυτά τα τρία σημειώματα από τους Έλληνες μαζί με 16 ακόμα Ευρωπαίων αντιστασιακών που εκτελέστηκαν για τη δημιουργία μιας μουσικής σύνθεσης από του Λουίτζι Νόνο, το «Il canto sospeso», που σημαίνει το μετέωρο τραγούδι και είναι αφιερωμένο σε αυτούς τους ανθρώπους που εκτελέστηκαν και δεν πρόλαβαν να ζήσουν τη ζωή τους και έμεινε το τραγούδι μετέωρο. Και το σημείωμα το συγκεκριμένο του Λευτέρη είναι από αυτά τα οποία μελοποιήθηκαν μαζί με των δύο ακόμα Ελλήνων πατριωτών και των υπόλοιπων 16 Ευρωπαίων.
0: Αυτή η δεμένη οικογένεια που ξεκινήσαμε την αρχή της εκπομπής μας, η δεμένη οικογένεια του Λευτέρη και ο ΣΕ, οι δύο αδελφές, ο Λευτέρης, οι γονείς, η οικογένεια τι απέγινε?
1: Ο χρόνος λένε ότι γιατρεύει τις πληγές, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Η οικογένεια, καταλαβαίνετε ότι η απώλεια δεν έφευγε ποτέ. Ο πατέρας έφυγε το 1948 με το παράπονο και την πίκρα ότι δεν κατάφερε να σώσει το Λευτέρη του. Πολλές φορές έψυγε τον εαυτό του που δεν είχε έγκαιρα καταλάβει τη δράση του και άλλοτε αναρωτιόταν πόσες και ποιες πόρτες έπρεπε να χτυπήσει για να τον βοηθήσει και για να μην καταλήξει εκεί ο Λευτέρης. Αυτό που θέλω να σημειώσω για τον πατέρα είναι αυτό που δεν έμαθε ποτέ, ήταν ότι κάποια στιγμή η ελληνική πολιτεία τον τίμησε το Λευτέρη το 1959, αναγνωρίζοντας στην οικογένεια του Λευτέρη το δικαίωμα της απονομής μιας πολεμικής σύνταξης σαν ήρωα. Η μητέρα του έφυγε λίγο αργότερα και τα κορίτσια, η Ζωή και η Βιβί δεν εγκατέλειψαν ποτέ την οικογενειακή αιστεία, δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Ίσως ένας λόγος ήταν και η απώλεια αυτή του Λευτέρη. Στιγμάτισε τις ζωές τους.
0: Είναι ένα μεγάλο τραύμα.
1: Είναι. Η ζωή τους ταυτίστηκε με το Πολύδροσο, βέβαια. Για δεκαετίες λειτουργούσαν μόνες τους το περίπτερο που είχε ξεκινήσει η οικογένεια μπροστά από το σπίτι, το οποίο μεταφέρθηκε και λίγο χρόνια απέναντι. Πάντως ήταν το πέτρινο περίπτερο της γειτονιάς και το θυμούνται νοσταλγικά. Υπάρχει κάτι και του Πολυδρόσου. Μέχρι πριν 25 περίπου χρόνια λειτουργούσε το περίπτερο.
0: Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση? Ότι αυτές τις επιστολές, αυτά τα δύο κορίτσια, αυτές οι δύο κυρίες, τις φύλαξαν σε αυτό το τσίγκινο κουτί που είπατε. Και σκέφτομαι ότι όσες φορές θα άνοιγαν αυτό το κουτί και θα τις διάβαζαν και θα διάβαζαν το Λευτέρη που ζητούσε γλυκά, που πεινούσε, που κρύωνε. Και σας μιλάω τώρα για τα χρόνια μετά τον πόλεμο.
1: Προχώρησαν μεν, αλλά με τη θλίψη δε. Γι' αυτό και παρέμειναν τόσα χρόνια καταχωνιασμένοι ουσιαστικά. Δεν τις έδωσαν πουθενά. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα όλα αυτά τα χρόνια κάπου να έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, να τον είχαν γνωρίσει πολύ καλύτερα το Λευτέρη. Δεν θέλησαν ποτέ.
0: Και εδώ θέλω να σταθώ, κύριε Αγγελή. Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας και θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί η ιστορία του Λευτέρη και ο ΣΕ παρέμεινε για τόσα χρόνια άγνωστη. Δηλαδή την ήξεραν κάποιοι άνθρωποι στο Χαλάνδρι, ωστόσο οι περισσότεροι δεν γνωρίζαμε το Λευτέρη και ο ΣΕ. Αν αυτές οι επιστολές δεν είχαν πέσει στα χέρια σας,
1: ναι,
0: θα είχαμε γνωρίσει εμείς το Λευτέρη και ο ΣΕ?
1: Κοιτάξτε, σε αυτό το εύρος πιθανότατα όχι, ή τέλος πάντων δεν ξέρω αν θα μπορούσε κάποιος άλλος, αν έπεφταν στα χέρια να τις είχε αξιοποιήσει. Εγώ θεώρησα ότι είχα υποχρέωση να το κάνω όταν έπεσα στα χέρια μου. Τώρα το Λευτέρη δεν ξέρω πώς θα το γνωρίζαμε. Γνωρίζαμε μία πλατεία. Ήταν έτσι όπως ξεκίνησαμε την εκπομπή, ότι ο Λευτέρης ήταν γνωστός στο Χαλάνδρι. Το όνομά του και μόνο από κάποιες επαιτειακές εκδηλώσεις αναφέρεται πάντα την 28 Οκτωβρίου από τον εκάστοτε δήμαρχο στους ήρωες, στους πεσόντες του Χαλανδρίου. Αναφέρεται μια πλατεία την οποία ελάχιστοι γνωρίζουν, αλλά ωστόσο έχει γίνει μια συζήτηση το τελευταίο καιρό και το θεωρώ και υποχρέωσή μου πλέον και στόχο να αναδειχθεί αυτή η πλατεία με το όνομά του και έχουμε και μια υπόσχεση από τον Δήμαρχο ότι θα μετονομαστεί σε πλατεία και ο ΣΕ Μοσχόπουλου με ένα ανάλογο γλυπτό το οποίο θα εγκαινιάσουμε και τέλος πάντων η υπόσχεση που έχει δοθεί από τον Δήμαρχο Χαλανδρίου είναι ότι στις 5 Ιουνίου του 2027 πιθανότατα θα έχουμε τα εγγένεια της πλατείας με το γλυπτό. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό και περιμένουμε. Θα είναι μια καλή ευκαιρία να μάθει πλέον και λίγο καλύτερα το Χαλάνδρι και να γνωρίσει καλύτερα το Λευτέρη και ο ΣΕ και γενικότερα να το γνωρίσουμε πολύ λίγο
0: ακόμα καλύτερα.
1: Κύριε
0: Αγγελή, είπαμε για την ιστορία. Η ιστορία δεν έχει αν, δεν έχει υποθετικές ερωτήσεις, ωστόσο. Εάν αυτή τη στιγμή ο Λευτέρης μας έβλεπε από κάποια γωνιά.
1: Δεν μπορούσα να φανταστώ, η αλήθεια είναι ότι όταν διάβαζα τις επιστολές του Λευτέρη ότι θα με επηρεάζαν τόσο πολύ. Διαβάζοντας όμως και βλέποντας πώς αυτό το παιδί από ένα απλό καθημερινό παιδί έγινε ένας ήρωας, ένας άνθρωπος που όχι απλώς το σέβομαι, όχι απλώς το θαυμάζω. Είναι συγκλονιστικό το όλο αυτό. Εγώ τον αντιπροσώπησα σε ένα χρέος να αναδείξω την ιστορία, την προσωπικότητά του, αυτό το παιδί μέσα από αυτές τις επιστολές. Έφυγε έτσι όπως έφυγε και δεν πρόλαβε να ζήσει. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Χρέος μου λοιπόν ήταν να αναφέρω στο φως αυτές τις μαρτυρίες και το χρέος μου είναι και απέναντι και στον τόπο μου και στο Χαλάνδρι, να το γνωρίσουν, γιατί έχουμε ανθρώπους που χάθηκαν και στα χρόνια της κατοχής, ανεξαρτήτως ιδεολογικής κατεύθυνσης, που είναι άγνωστοι στις μέρες μας.
0: Κύριε Αγγελή, σας ευχαριστούμε θερμά όχι μόνο γιατί ήσασταν κοντά μας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας, και μας μιλήσατε, μας γνωρίσατε το Λευτέρη και ο ΣΕ, αλλά κυρίως σας ευχαριστούμε για την έρευνα που κάνατε, και χάρη σε αυτή την έρευνα εμείς μάθαμε την άγνωστη ιστορία του Λευτέρη και ο ΣΕ, φέρατε στο φως αυτή την ιστορία, και αυτό έχει νομίζω μια ξεχωριστή αξία.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΡΤ, σε εσάς, και μακάρι τέτοιες ιστορίες να μπορέσουν να βγουν κι άλλες κι άλλες κι άλλες και να μην χάνονται, γιατί ο χρόνος δυστυχώς δεν είναι πανδαμάτος. Είναι μάλλον ο χρόνος είναι που σφραγίζει και κλείνει πόρτες και κλείνει ιστορίες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Απόψε, φίλες και φίλοι, είπαμε λίγα περισσότερα στο βιβλίο του κύριου Κώστα Αγγελή, Λευτέρης και ο ΣΕΣ, Χαίρε Ελλάδα, Μητέρα Ηρώων και Σαριανή, 5 Ιουνίου 1942. Από την Σταυρούλα Καραλή που ήταν στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, και τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την επιμέλεια του ήχου, από όποια γωνιά του κόσμου και αν μας ακούτε, από τη στεριά ή και από τη θάλασσα, να είστε όλοι καλά.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

μεγάλων πολιτισμών της Μικράς Ασίας και της Ινδίας, από τους Έλληνες και Ινδούς, αυτό το Γκαρσλαμά και το άλμπουμ «Τα Μικρασιάτικα και ένα Θρακιώτικο», τις εξαιρετικές συνεργασίες Ελλήνων και Ινδών. Βέβαια, εκεί που βλέπουμε τις πολύ μεγάλες ομοιότητες είναι με την Ήπειρο και την πεντατονία της. Έχουμε κάνει στο παρελθόν μια τέτοια εκπομπή, ελπίζω να τη βρούμε και να την επαναλάβουμε, για τα κοινά στοιχεία μεταξύ της ελληνικής και της ινδικής μουσικής παράδοσης. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε σε ένα ακόμα ωραίο παραδοσιακό από την πόλη, έτσι όπως το ερμηνεύει η Μαρίζα Κόχ.

Ο μισεμός είναι κακός και το έχει γεια είναι ζάλι και το καλωσορίσατε είναι χαρά μεγάλη. Και ακόμα δεν εμίσεψες 2 μίλια από το Λιμνιώνα και τρέχουν τα ματάκια μου σαν βρύσες το χειμώνα. Τι ωραία η στίχη. Παρότι εμπεριέχουν θλίψη, γιατί ο αποχωρισμός είναι μεγάλη θλίψη, είτε πρόκειται για την ξενιτιά είτε πρόκειται για ένα χωρισμό, μια ερωτική σχέση, μια απώλεια, ένα θάνατο. Αλλά εσάς όλους σας καλωσορίζω εδώ στην παρέα μας και όπως λέει και το τραγούδι είναι χαρά μεγάλη να σας έχουμε. Με την Ειρήνη Δερέμπεη αυτό το τραγούδι εξαιρετική και τη συνόδευσε ο Γιώργος Μαρινάκης, ένας από τους καλύτερους δεξιοτέχνες στο βιολί που έχουμε στη χώρα μας, μαζί του Αντώνης Απέργης και ο Κώστας Μερετάκης, πολύ γνωστός ουτίστας και κρουστός της ελληνικής παραδοσιακής μας μουσικής. Και να συνεχίσουμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το άλμπουμ 12άνισα του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής και τις εξαιρετικές δουλειές του αρχείου. Να πάμε στην ΚΟ για να συναντήσουμε μία από τις μεγαλύτερες φωνές εκεί, την Κατίνα Παπούλη. Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν στην Κατίνα, έχουμε φιλοξενήσει και τον και το γιο της στα εξωτικά και τον εγγονό της στα εξωτικά. Εδώ στο βιολί ο Γαβρίλης Παλίζης.

να σου το φέρω, το φέρω το νερό.

Στείλε με μάνα στο νερό, να σου το φέρω δροσερό, και αν δεν το φέρω δροσερό, τα νιάτα μου να μην χαρώ. Ήταν οι εποχές που πηγαίναμε στις βρύσεις για νερό, Ελπίδα. Ωραίες εποχές, εν μέρη. Το κάτω κείμενο είναι, αν δεν σου το φέρω δροσερό, σημαίνει ότι θα κάτσω εκεί και θα χασομερίσω, έτσι. Και βέβαια οι χασομέρια εκείνες τις εποχές είχαν να κάνουν με τους, με το γεγονός ότι οι γυναίκες βγαίνανε πολύ σπάνια από το σπίτι, και όταν βγαίνανε υπήρχε μια ευκαιρία για φλερτ. Τι να πω τώρα. Τώρα που βγαίνουμε από το σπίτι έχει τελειώσει το φλερτ. Οπότε ίσως και με το λίγο που βγαίνανε να καταφέρνανε περισσότερα πράγματα. Γνωρίζονταν ούτως ή άλλως μεταξύ τους στο χωριό όλοι. Και το λέει και στο τέλος, να σου το φέρω το νερό, να δω και εκείνον που αγαπώ. Στείλε με μάνα, στείλε με, και όταν αργήσω δύρε με. Βλέπεις από τη μία τη νοσταλγία της εποχής, το ότι πήγαινε στη βρύση και πίνες νερό από την πηγή, πολύ ζωντανό νερό, έτσι, δεν χρειαζόσουν πολλά. Όταν έχεις νερό ζωντανό, ενώ τώρα το νερό είναι γεμάτο χλώριο, είναι βρώμικο, δεν είναι νερό, είναι απλά για να ξεδιψάμε, δεν είναι για να μας κρατάει, δεν έχει τα στοιχεία εκείνα που μας κάνουν να είμαστε με ένα ποτήρι νερό ζωντανή. Νομίζω ότι είναι ούτως ή άλλως η εποχή μας αυτή, πρέπει να απαλλαγούμε από πολλά πράγματα, έχουμε πολλούς αγώνες να δώσουμε, αλλά ο μεγαλύτερος αγώνας που θα δοθεί θα είναι ο αγώνας για το νερό, και θα δοθεί πολύ σύντομα, να ξέρετε.

Θα μείνουμε χωρίς τραγούδι. Ελπίδα, εγώ μιλάω στο τηλέφωνο. Εσύ ψάχνεις τα τηλέφωνα. Τι ψάχνεις πάλι να βρεις? Ότι τι, το νερό τι? Ότι θα ακριβήνει? Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι θα αυξηθεί. Μόλις γίνει ιδιωτικό θα αυξηθεί, όπως αυξήθηκαν όλα όταν γίνανε ιδιωτικά. Λοιπόν, μου έλεγε διάφορες shocking ιστορίες τώρα ο Γιώργος που τρέχει για το νερό του στις Κουριές. Εκεί έχουν ξεκινήσει οι αγώνες, να ξέρεις, διότι το νερό... Θα μας τα πει και ο Γιώργος, ελπίζω κάποια στιγμή να μας στείλει και περισσότερα στοιχεία. Το νερό έχει καταστραφεί από τις εξορίξεις εκεί στο Χρυσό, έχει γεμίσει αρσενικό κτλ. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί το ακριβό νερό με χλώριο, αλλά φαντάσου να πίνεις και να δηλητηριάζεσαι, ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, πού ήμασταν? Σπυρίπιπε, έμεινα εγώ στις σόκινγκ ιστορίες του χωριού τώρα που λέγανε. Ωραίες είναι αυτές, αλλά δεν γίνεται να σας τις πω. Εγώ πρέπει καταρχάς να σας τις πει κάποιος με προφορά, αλλιώς δεν είναι ιστορίες του χωριού. Πάρε το Γιώργο. Είναι πάνω τώρα αυτό, στα γίδια του και τους έχει βάλει τα εξωτικά, στο βουνό, στο τέρμα, και σφυρίζει και τραγουδάει. Σε αυτή την κατάσταση είναι. Και τρέχει κιόλας για την εκδήλωση της Παρασκευής στις Κουριές. Λοιπόν, ο Ισίωδος στο Έργα και οι Μέρες συμβουλεύει τον αδελφό του Πέρση, μόλις δροσίσει ο καιρός, καθώς αρχίζουν οι φθινοπορεινές βροχές, να κόψει ξύλα και να κατασκευάσει τροχοφόρο αλέτρι. Μάλιστα, ενετοιμάσει δύο αλέτρια, ένα μονοκόμματο και ένα κομματιαστό, ώστε να σπάσει το ένα, αμέσως να βάλει το άλλο πίσω από τα βόδια όταν σπάσει. Να φτιάξει το τιμόνι από ξύλο δάφνης και φτελιάς, το αλετροπόδι από δρύ και το σταβάρι από πουρνάρι, για να είναι ανθεκτικά. Να ζεύξει ένα ζευγάρι βόδια εννιαχρονίτικα που τότε βρίσκονται στην ακμή τους, και να βάλει ένα 40χρονο άνδρα που έχει μυαλό για δουλειά να οργώσει το χωράφι. Με αυτά. Από της Μάρος Παπαθανασίου είναι αυτό, από τα Έργα και η Μέρε, μια εισαγωγή έτσι στον Οκτώβριο που δεν κάναμε ακόμα, σε αυτό τον εξαιρετικό μήνα που τον λένε και βροχάρι φυσικά γιατί βρέχει, αλλά είναι και έτσι μια τελευταία δόση καλοκαιριού του Αγίου Δημητρίου. Εκεί αυτή η εβδομάδα πριν τον Άγιο Δημήτρη έχουμε πάντα καλοκαιρία, ευχόμαστε να έχουμε και φέτος.

Από την Τίλο μας ήρθε αυτό το τραγούδι, «Άρχεψε γλώσσα μου, άρχεψε», ένα αγαπημένο τραγούδι του νησιού που ακούγεται στα γλέντια, με τον Φίλιππα Ελαρδόπουλο και τον Γιάννη Κλαδάκη στη λύρα. Ένας αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός, η Τίλος, από τα τελευταία νησιά που καλά κρατά η παλιά ελευθερία η καλοκαιρινή, στην Τίλο. Ναι, του χρόνου πάλι. Όσοι βρεθήκατε φέτος στην Τίλο, ξέρετε, του χρόνου πάλι να είμαστε καλά, να βρεθούν οι παρέες στα ελεύθερα κάμπινγκ εκεί στην Τίλο, που είναι από τους τελευταίους προορισμούς, μαζί με την Ίσυρο από δίπλα και κάποια άλλα μικρά νησιά που δεν τα λέμε γιατί τα χάσαμε όταν τα πάμε, που ακόμα επιτρέπεται η ελεύθερη κατασκήνωση και η μουσική και η ωραία ζωή, η καλοκαιρινή ζωή στις παραλίες. 60-66-4-39 και 60-66-2-0-4, πάμε στη Μακεδονία.

από τη Φλόρινα και την Έδεσα, σκοπός Πουστσένο, από το συγκρότημα Μπρόντζα Μπάντα και το δίσκο τους Μακεδονάσματα. Ξεκίνησε ως αργό Πουστσένο, που ονομάζεται Σπάρτσκο, συντοπική διάλεκτο σημαίνει γερόντικο, και μετά βέβαια άλλαξε το τέμπο σε αυτό το σκοπό, που το συναντάμε και ως λεβέντικο και ως λιτό ή αμολιτό. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους τους αμολιτούς που μας ακούτε και έχουμε τα ίδια μυαλά. Λοιπόν, η αποδημία των γερανών που ο Ελιανός την τοποθετεί τον Οκτώβριο, φθινοπόρου ήδη μεσούντος γράφει, είναι το σημάδι για την έναρξη των εργασιών της σποράς. Να έχεις στο νου σου, όταν ακούσεις τη φωνή του γερανού που κράζει κάθε χρόνο ψηλά από τα σύννεφα, αυτός δίνει το σύνθημα της σποράς και δείχνει ότι ήλθε ο βροχερός χειμώνας. Και μόλις πρωτοφανεί ο καιρός της σποράς για τους θνητούς, τότε πια να ρηχθεί στη δουλειά μαζί με τους δούλους και εσύ, οργώνοντας ξερή και νοτερή γη στην εποχή του οργώματος, αρχίζοντας από νωρίς τα χαράματα για να γεμίσουν τα χωράφια σου καρπό. Και να προσεύχεσαι στο χθόνιο Δία και στην Αγνή Δήμητρα να είναι μεστό, σαν οριμάσει, το ιερό σιτάρι της Δήμητρας, όταν πρωταρχίζεις το όργωμα, τότε που κρατώντας με το ένα χέρι την άκρη του χερουλάτη και εντάς με τη βουκέντρα την πλάτη των βοδιών, που τραβούν τη σφήνα του ζυγού. Και ο μικρός δούλος ξοπίσω, κρατώντας καλυστήρι, ας δίνει κόπο στα πουλιά σκεπάζοντας βαθιά το σπόρο.

Στο βουνό σ' ανεβάζει η εποχή, κατά το Μάιο μήνα. Θα φύγεις για τα βουνά και όσα πρόβατα είναι μαθημένα για το βουνό, θέλουνε να φύγουνε, θέλνε. Και άμα ο κτηνοτρόφος τα βγάλει έξω στο δρόμο, φεύγουνε μονάχα τους και πάνε για τη τοποθεσία εκεί πάνω. Φεύγουνε μόνα τους, ξέρουνε το δρόμο. Πάλι όταν θέλουνε να φύγουνε, που τα ζορίζει το κρύο εκεί πάνω, πάλι το καταλαβαίνουνε. Γιατί το πρόβατο, το κάθε πρόβατο είναι νοητό σαν τον άνθρωπο. Και ας μην έχει μιλιά, ξέρει, καταλαβαίνει. Πώς να σου το πω, είναι όπως ο άνθρωπος που πάει σπίτι του. Από τους δρόμους των νερών και των κοπαδιών το τελευταίο σημείωμα για σήμερα, μια εισαγωγή στο μήνα Οκτώβρη. Που είναι και ο μήνας που οι ποιμένες, όσοι έχουν μείνει τέλος πάντων, αρχίζουν και κατεβαίνουν με τα κοπάδια τους προς τους κάμπους να ξεχειμονιάσουν.

Η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και ο Τάσος Καλκιάς στο Σκάρο. Σας χαιρετάμε, να είστε όλοι καλά, καλή καρδιά.

0: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Διανύοντας τα πρώτα λεπτά της νέας μέρας, εδώ είμαστε και πάλι να την καλωσορίσουμε. Να αλλάξουμε τη μέρα με μουσική. Ο Γιάννης Ψυχογιός, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας, για μία ώρα θα είναι κοντά σας. Μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μας.

0: κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 12 μέχρι και τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, συντροφιά με μουσική. Είστε πάντα συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, ο Γιάννης Ψυχογιός, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο.
1: Σαν να μη σε έχασα ποτέ.

Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που εσείς έχετε επιλέξει, συνεχίζετε να το κάνετε στο email της εκπομπής i-psychogios@ert.gr.

απόψε για να κοιμηθείς. Μη με κοιτάς με αυτό το

φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια που κακυγίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες συγκρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο.

0: ταξιδεύουν οι φίλοι μου, γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα και τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε στη συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας, οι φίλοι μου.
1: Άλλο ένα βράδυ μαζί, στην Ελλάδα τουλάχιστον, γιατί εκεί που σας βρίσκουμε μπορεί να είναι κάτι άλλο. Συνεχίζουμε να διαλέγουμε μαζί τα τραγούδια αυτής εδώ της εκπομπής. Συνεχίστε να προτείνετε αυτά που σας αρέσουν και εμείς πάντα εδώ, στις διαταγές σας.

Όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι και το ρολόι να δείξει μία εδώ στην πατρίδα, είμαστε μαζί. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο και εσείς συντονισμένοι πάντα σωστά στη Φωνή της Ελλάδας.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνοικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά

φταίγω και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

Αυτή η μία ώρα που είμαστε μαζί δυστυχώς κυλά πολύ γρήγορα και έτσι για άλλη μια φορά φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Πιστεύω ότι αλλάξαμε τη μέρα, υποδεχτήκαμε τη νέα μέρα με καλή μουσική. Ο Γιάννης Ψυχογιός ήταν διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Εσείς μείνετε εδώ. Συνεχίστε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Για χαρά.

βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2 10 60 13 168 και 169, τηλέφωνα επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα άνοιξε την εκπομπή μας. Ήταν η μελωδία της Αλεξάνδρειας, αυτού του αγαπημένου τραγουδιού. Στην ορχιστρική εκτέλεση που ακούσαμε, ο ήχος της πολίτικης λύρας και ο ήχος από το κανονάκι δίνουν τα χρώματα της Ανατολής. Ακολουθούν δύο αρμένικες παραδοσιακές μελωδίες, διασκευασμένες. Η Λίνα Νικολακοπούλου έβαλε τους στίχους. Το παράπονο και η ξενιτιά.

Παράπονο, η ξενιτιά. Δύο παραδοσιακές αρμένικες μελωδίες που πρόσθεσε στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου και ερμήνευσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Στη μουσική τους παρέα και ο Αρμένιος Αραντιξιάν, δεξιοτέχνης στο ούτι, θεωρείται κορυφαίος στο υπέροχο αυτό μουσικό όργανο. Το 1985 είχε δημιουργήσει στο New Jersey, αν δεν κάνω λάθος, το κουαρτέτο Night Ark. Οι ηχογραφήσεις και οι περιοδίες τους ανά τον κόσμο άσκησαν μεγάλη επιρροή στους λάτρεις της μουσικής. Θα ακούσουμε τους Night Ark σε μια πολύ πολύ γνωστή μας μελωδία.

0: Ήταν η Night Arc στο Homecoming. Η μελωδία βέβαια μας είναι πολύ γνωστή, κυρίως με τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου, εκείνο το δυνατά, δυνατά που τραγουδούσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Ακόμη μια αρμένικη παραδοσιακή μελωδία με τον Χάιγκ Γιαζιτζιάν, αυτόν τον πολύ σπουδαίο μουσικό που είναι κοντά μας από το 1980. Είναι και δεξιοτέχνης στο ούτι, αλλά είναι και καλός συνθέτης. Μαζί του η Μεξικανή Μάρθα Μορελεόν, ένα αρμένικο τραγούδι, το οποίο το μοιράζονται, απλά η Μάρθα Μορελεόν τραγουδάει στα ισπανικά.
1: Oh,

Οβσιρούν, τίτλος. Αρμένικο τραγούδι που εδώ ακούσαμε από την ερμηνεία του Χάγκια Ζιτζιάν στην αρμένικη γλώσσα και στα ισπανικά την Μάρθα Μορελέον. Το επόμενο τραγούδι για ανθρώπους της πόλης που περιβάλλονται από πλήθος, μεγάλο πλήθος, αλλά νιώθουν μοναξιά.

η μοναξιά του Σκηνοβάτη από τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα. Και να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Η φωνή του μας συνοδεύει χρόνια τώρα σε όμορφες στιγμές. Είναι από τις μουσικές μας αγάπες.

Κάτι σου είπα για τη μοίρα και μου πες η ζωή είναι αλλού. Κάτι σου είπα για τη μοίρα,

πάλι χαμένοι μες στους τρόπους. Να γίνονται όλα απ' την αρχή. Πάλι χαμένοι μες στους τρόπους.

Με σύνθεση του Δημήτρη Λάγιου περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ορχιστρικό από το έργο του «Ρογμές» το 1989. Έπαιξε η Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχώρων της Πάτρας, ορχήστρα που είχε δημιουργήσει ο μαέστρος Θανάσης Τσιπινάκης το 1985. Αξιοθαύμαστη η πορεία της μέχρι σήμερα. Έχει ερμηνεύσει πολλά έργα για Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχώρων. Έχει συνεργαστεί με πολλούς ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού και επίσης με συνθέτες που έγραψαν ειδικά για την ορχήστρα. Πλανόδιας είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας και ευχαριστούμε για τα μήνυματά σας. Θα μείνουμε ακόμη λίγο στον Δημήτρη Λάγιο, που αγαπήθηκε πολύ και τραγούδια του ερμηνεύτηκαν με αγάπη και ήρθαν στα χείλη του κόσμου. Οι συνθέσεις του χαρακτηρίζονταν από ένα έντονο στοιχείο που ακροβατούσε μεταξύ ονείρου και μελαγχολίας. Οι στίχοι του μιλούσαν για τη θάλασσα, την νοσταλγία και την αγάπη. Μελοποίησε ποίηματα του Κάλβου, του Οδυσσέα Ηλίτη, του Κώστα Καριωτάκη και πολλούς ακινθινούς ποιητές.

Νίκος Δημητράτος τραγούδησε το «Τρελοβάπορο» από τον Ήλιο τον Ηλιάτορα του Οδυσσέα Ελίτη που μελοποίησε ο Δημήτρης Λάγιος. Από το ίδιο έργο η Ελένη Βιτάλη μας τραγούδουσε εκείνο το πολύ όμορφο «Γεια σου κύριε Μενέξε».

Νατάλη, γεια σου κύριε Μένεξε. Του Οδυσσέα Ηλίτη στίχη από τον Ήλιο τον Ηλιάτορα. Ο Δημήτρης Λάγιος μελοποίησε. Και μία από τις κορυφαίες στιγμές στη μουσική πορεία του Δημήτρη Λάγιου, το να με δικάσει, το τραγούδι σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, που απογείωσε με τη φωνή της η Σωτηρία Μπέλου.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Στο επόμενο τραγούδι ξανασυναντάμε την ορχήστρα νυκτών εγχόρδων της Πάτρας Θανάσης Τσιπινάκης. Συναντάμε να συνοδεύει την Τάνια Τσανακλείδου σε ένα υπέροχο τραγούδι του Νότι Μαυρούδη και του Τάσου Σαμαρτζή. Ίσως φταίνε τα φεγγάρια.

Ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Τάσος Αμαρτζής, Νότης Μαυροδής, με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου. Ο Δημήτρης Συμφαντής είναι ένας από τους πιο μελωδικούς ερμηνευτές των υπηρώτικων τραγουδιών κυρίως. Και όχι μόνον όμως. Μας είχε συστηθεί πριν από χρόνια με εκείνο το υπέροχο τραγούδι του Αναστάσιου Ζούμπα, το «Καίγομαι και σιγολιώνω». Ελάτε να τον ακούσουμε πόσο ωραία ενοποιεί το τραγούδι «Στα φύλλα της καρδιάς μου» με το τραγούδι «Για που το έβαλες καρδιά μου» του Ορφέα Περίδη.

Καρύπης. Στο κανονάκι ο Πάνος Μητρακόπουλος. Στο μπάσο ο Κώστας Παρίσης. Και φυσικά στο κλαρίνο ο Μάνος Ακαλιοδόπουλος.

Ο Johann Sebastian Bach υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες στην ιστορία της δυτικής μουσικής. Τα περισσότερα από τα 1000 έργα του απλά απογειώνονται στην τελειότητα. Ο Bach τίμησε όλα τα είδη της μουσικής εκτός της όπερας. Ήταν μαζί με τον Handel οι τελευταίοι συνθέτες της εποχής του Μπαρόκ. Οι διασκευές που έγιναν πάνω στα έργα του Bach είναι αναρρύθμιτες. Μόλις ακούσαμε τους Λατινοαμερικάνους Los Chacos να ερμηνεύουν το Μενουέτο και την Μπαντινερία από την ορχιστρική σουίτα νούμερο 2 του Johann Sebastian Bach και να ερμηνεύουν μάλιστα με τα παραδοσιακά τους όργανα, τα παραδοσιακά όργανα των Άνδεων. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει.

μάλιστα τα συνέθεσε όταν ήταν στο Ντουμπρόβνικ. Ήταν η ενότητα Λερναία Ύδρα. Όταν αυτά ηχογραφήθηκαν το 1975 στην δισκογραφική έκδοση, είχαν τον τίτλο «Μπαλάντες». Ερμηνευτές ο Πέτρος Πανδής και η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Οι μπαλάντες αποτελούν ένα υψηλό δείγμα της λυρικής πλευράς του Μίκη Θεοδωράκη. Οι δωρικές μελωδίες, υπέροχη ενορχήστρωση, έδωσαν την ευκαιρία στους δύο ερμηνευτές να αναδείξουν τις εκφραστικές τους δυνατότητες. Θα μείνουμε ακόμη λίγο στις μπαλάντες να ακούσουμε τη φωνή της Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Η στίχη αυτή μπορεί να είναι και η τελευταία.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τα θεατρικά μπουλούκια ήταν το θέατρο μιας άλλης εποχής στη χώρα μας, μια ξεχωριστή ψυχαγωγία στην επαρχία. Χαρακτηριστήκε μάλιστα ως το θέατρο των φτωχών. Τα μπουλούκια χαρακτηρίστηκαν ως το θέατρο των φτωχών. Είναι κομμάτι της σύγχρονης θεατρικής ιστορίας. Γνώρισαν επιτυχία από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 1960 περίπου. Για τη σκληρή ζωή των θεατρίνων, τα όνειρά τους, τον κόσμο τους, τους ρόλους έχουν γραφτεί πολλά κείμενα και πολλοί στίχοι. Ο Μάνος Ελευθερίου έγραψε για τους ανθρώπους του αθεάτρου. Ο Κώστας Λιβαδάς μελοποίησε και η Ελένη Τσαλιγοπούλου τραγούδησε μαζί με τη Σπύρα Σπύρα το Μεταξουργείο.
2: Twist down, yeah.

Στο καφενείο Νιέλλας, η θεατρίνη με ασετιλίνη και κεριά, την γκόλφο παίζουν στα παιδιά, με φουστανέλες δανεικές και δάκρυ πληρωμένο 2 αυγά και 3 δραχμές. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Το καφενείο Νιέλλας από το χρονικό του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Καπαχημύρη με τη Μαρία Δημητριάδη. Το 1975 ο Θόδωρος Αγγελόπουλος είχε γυρίσει τον Θίασο, αριστουργηματική ταινία. Τα μέλη ενός περιοδεύοντος θειάσου, ενός μπουλουκιού δηλαδή, ταξιδεύουν στην Ελλάδα παρουσιάζοντας την Γκόλφο. Η ταινία επικεντρώνεται στα ιστορικά γεγονότα μεταξύ 1939 και 1952, καθώς βιώνονται από τον Θίασο. Αξίζει να δείτε όσοι δεν έχετε δει τον Θίασο. Είναι εξαιρετική ταινία.

παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Οι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη, Τζέννη, Έλλη, Μελίνα. Σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά? Μες στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα.

0: παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Οι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη, Τζένι, Έλλη, Μελίνα. Σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά μες στην Αθήνα. Βάλε τα όνειρα, παιδί μου, βάλε τ' άστρα που τη φωτίζανε την τέχνη των τεχνών, την ξελογιάστρα. Δράμα και σάτυρα, τραγούδι μου ερημιά, τι να παίξει τώρα.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας.

Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

μοιάζω, θα δεις. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, παίζω, θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πιες το κρανί.

ως την ψυχή και στο κρασί στάλα χρυσή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.

Friedrich Kreisler ήταν από τους πιο χαρισματικούς και αναγνωρίσιμους βιολονίστες του 20ου αιώνα, με θερμό, με γλυκό ήχο. Η διασημότερη μουσική του είναι το Vals Love's Sorrow, η οδύνη της αγάπης. Νοσταλγική μουσική που έχει γνωρίσει δεκάδες εκτελέσεις. Εμείς ακούσαμε την ερμηνεία του σπουδαίου Isaac Stern. Πλανώδιας είναι οι μουσικές. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο πρόγραμμα.

τραγούδι σταθμό στην καριέρα του Φρανκ Σινάτρα. Το έχω γράψει το 1969. Το τραγούδι είναι πιο παλιό, γαλλικό, σύνθεση του Claude François και μεγάλη του επιτυχία. Οι αγγλικοί στίχοι προσθέθηκαν από τον Paul Anka. Η ερμηνεία του Φρανκ Σινάτρα είναι η πιο διάσημη. Το τραγούδι βέβαια το έχουν ερμηνεύσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ανάμεσά τους ο Elvis Presley, ο Paul Anka, η εξαιρετική Νίνα Σιμών, με εξαιρετική ερμηνεία παρακαλώ, η Shirley Bassey, ο Tom Jones, ο Andrea Bocelli, ο Robbie Williams. Να μεταφερθούμε τώρα στο 1989, στην αίθουσα του Nouveau Théâtre de Belgique, στις Βρυξέλλες, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Θάνος Μικρούτσικος στο πιάνο τραγουδούν τον Τιβορίχο, σε ποίηση του Κώστα Λαχά.

Θάνος Μικρούτσικος, Δήμητρα Γαλάνη, στους στίχους του Κώστα Λαχά, ο Τιμβορίχος. Πιάνω φωνή και στη συνέχεια. Ο Πάνος Κατσιμίχας ερμηνεύει Μάνο Χατζηδάκη και Οδυσσέα Ηλίτη από το Μεγάλο Ερωτικό, με την πρώτη σταγόνα της βροχής.

0: με την πρώτη σταγόνα της βροχής, Οδυσσέας Ελίτης, μελοποιημένος από τον Μάνο Χατζηδάκη. Εδώ ακούσαμε την ερμηνεία του Πάνου Κατσιμίχα. Στον Παλμό τώρα μια συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη, Μάνος Ελευθερίου, στη χώρα των αθώων.
1: Πώς είναι ο έρωτας γραμμένος στο πέτσι μας με γράμματα ρε.

πως να σου γράψω το λοιπόν βιογραφία, αφού οι λέξεις μου είναι μόνο της βροχής. Ποτέ το μπλε δεν το χωρά δικογραφία, θυμίζει σύλληψη και εκτέλεση εποχής. Είμαστε άρρωστοι βαριά από νοσταλγία, μας περιμένουν τα τσιγκέλια στα σφαγεία. E questo fiore nel partigiano

Κλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χαρικού του Λογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις δύο επόμενες ώρες. Αύριο λίγο μετά τις 10 εμείς θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα.

0: Καλή σας μέρα, εύχομαι να κυλήσει όμορφα με χαμόγελα από το πρωί μέχρι το βράδυ, να πάνε όλα καλά. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Και εκπέμπουμε καθημερινά εδώ από τις 9 και 5 μέχρι τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων το πρωί φυσικά. Και σε επανάληψη μετά τα ξημερώματα, μετά τα μεσάνυχτα μάλλον, την επόμενη μέρα στις 3 το πρωί. Για να πιάνουμε και τις δύο ζώνες, από τη μία πλευρά τη ζώνη της Αμερικής και από την άλλη της Οκεανίας. Σήμερα έχουμε όμορφα πράγματα εδώ. Καλά, κάθε μέρα προσπαθούμε να είναι έτσι, αλλά σήμερα έχουμε ωραίες παρουσίες και θα ήθελα να πω μια καλημέρα στην Κατερίνα Τσιρίδου.
1: Καλημέρα, Νικόλα μου.
0: Και τον Νίκο Πρωτόπαπα.
2: Καλημέρα.
0: Μουσική με μεγάλη πορεία στο χώρο και με πολύ αγάπη για αυτό που κάνουν. Και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα φεστιβάλ με το οποίο πρώτα ασχοληθήκαμε, για να είμαστε ειλικρινείς, πριν από 3 χρόνια, αλλά έχει γίνει πλέον θεσμός, δηλαδή είναι κάτι το οποίο όχι μόνο είναι ετήσιο, αλλά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο αναζωπυρώνεται ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον, αναζωογονείται και δημιουργούνται νέα πράγματα όμορφα και ωραία για τους φίλους του Ρεμπέτικου. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το 3ο Ρεμπέτικο Φεστιβάλ, το οποίο ξεκινάει μεθαύριο Παρασκευή για ένα τριήμερο στο Εγάλεο, στο Ελληνικό Μολύβι, στην Ιερά Οδό νούμερο 154, ένας χώρος πολιτιστικός που είναι πολύ όμορφος και θα έλεγα ότι είναι φτιαγμένος και γι' αυτό ακριβώς, δηλαδή είναι οι αίθουσες μέσα, έξω οι χώροι, γιατί υπάρχουν και εκθέσεις, θα τα πούμε όλα αυτά, και είναι ακριβώς έτσι όπως θα έπρεπε. Πριν ξεκινήσουμε και δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας, θα ήθελα να πω ότι μου τηλεφώνησαν χθες οι ρεμπετόφιλοι Ιωαννίνων και προσέφεραν για τη σημερινή εκπομπή 2 εισιτήρια για το τριήμερο, δηλαδή όποιος κερδίσει αυτά τα εισιτήρια, τέλος πάντων προσκλήσεις, θα μπορέσει να πάει και τις 3 ημέρες του φεστιβάλ, και Παρασκευή και Σάββατο και Κυριακή. 2 είναι οι προσκλήσεις που δίνονται. Οπότε μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω των κοινωνικών δικτύων και μέσω των εφαρμογών μας στο 6930 07 82 83, εύκολο είναι, 6930 07 82 83, στις εφαρμογές WhatsApp και Viber. Όποιος στείλει πρώτος μήνυμα κερδίζει την πρώτη πρόσκληση και όποιος στείλει τη δεύτερη πρόσκληση, εντάξει τώρα μην τα δώσουμε και τα 2 σε έναν, θα είναι αδικία, ας πάρει το κορίτσι του ή το αγόρι του ανάλογα και ας